Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

pleasure.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
3: Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πόλη

Hello Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Ό,τι ώρα να είναι και όπου να είναι.

Παρεούλα, θα είμαστε μαζί όπως είπαμε μέχρι τις 12. Θα έχουμε πράγματα να πούμε μπόλικα.

Τρόπος επικοινωνίας ένας και μοναχικός. Εδώ στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας 6936 512 0.

Μηνύματα δεν βλέπω, μόνο η Σουζάνα έχει πει μια γλυκιά καλημέρα και οι υπόλοιποι τίποτα. Δηλαδή δεν τσιγκούνιδες. Και πάω να διαβάσω το μήνυμα της Σουζάνας, γιατί όχι να το διαβάσω. Καλημέρα λέγω λέει. Ό,τι ώρα να είναι, εδώ να είναι. Ε, καλύτερα. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Αλίμονο. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Και πάω εγώ γρήγορα γρήγορα στα καθιερωμένα. Λοιπόν, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος. Ωραιότατα. Και σήμερις, αυτή την ώρα 27 βαθμούς, 55% υγρασία, η άνεμη στα 3 που φορά ανατολική 16 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αλλά τώρα μας φυσάει ζεστός αέρας, τι να το κάνεις. 12 η ώρα θα πάει στους 31. Εκεί και θα παραμείνει. Αυτή είναι η υψηλότερη δημοκρασία για σήμερα. Καλά είναι. Καλά είναι. Το ίδιο και αύριο. Το ίδιο και μεθαύριο. Μια μικρή διαφοροποίηση θα πάει στους 32. Αλλά και το Σαββατοκύριακο. Κατά τη δροσερό, γιατί Κυριακή θα πιάσουμε και 35 βαθμούς. Οι άνεμοι πάντως εκεί θα κυμαίνονται 2 έως 4. Επομένως, περιμένετε και μεγάλες ανάσες δροσιάς από την πλευρά των ανέμων εννοώ. Το ότι έχουμε τόσες θερμοκρασίες, έχουμε. Και σημαντική θα είναι, έτσι, γιατί θα πηγαίνει 31 βαθμούς, δεν και λίγο.

Α, βάλεις και ένα φαγητό στο φούρνο με 31 βαθμούς. Α, άμα βαράει έξω 38, πού να βάλεις τα γεμιστά του. Θα ανάψεις και θα κορώσεις. Και αντί να τα πας τα γεμιστά, θα σε βάλω αυτά.

Αμάνε, αμάνε, αμάνε, έχω καταγγελία. Έχω καταγγελία. Για να μην γίνεται. Μπάμπης, καλημέρα άρχοντα. Καλημέρα και σε ένα μπάμπι μου. Δημήτρης, καλαμαριά. Όχι έτσι, κουνίδες. Σωτήρης εκ του Κυρκής. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Περιμένουμε το μήνυμα του άλλου, του τέτοιου, του γνώστη, του περίεργου, του μπε. Με. Καλημέρα, είπαμε. Γλου, γλου, γλου. Περιμένουμε το μήνυμα του περίεργου. Κάτσε, θα βγει τώρα, περίμενε. You better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

Άιντε βρε, άιντε βρε, στείλτε κανένα μήνυμα βρε. Καμιά μεταγραφή δεν έχει κανένα να σου στείλει.

πάντως, σιρήνες ακούγονται από την πλευρά, τον είπα.

τηλεφωνικές επικοινωνίες πολλές, λέει, και σούξου μούξου. Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις,

Εκτέθηκε στο τραπέζι για η περίπτωση του δανεισμού, λέει. Λέει. Εγώ μπροστά δεν είμαι, ναι, αλλά με είπανε.

Από την άλλη πλευρά έχουμε την περίπτωση του Νοά, ο οποίος έβαλε πλώρη να φύγει. Ας πλήρωσε η Γιουνικάγα. Η Μάλαγα τε. Το χρηματικό ποσό το οποίο θα ορίσει η ΚΑΕ Άρης, ας πάει καλιά του.

Παρακαλώ, στην αρχή ρε παιδί μου, να έχει ένα λουδάκι, να έχει ένα, ξέρω εγώ, μικρό δωράκι, μια ωραία κίνηση. Αλλά μέχρι εκεί. Μετά... μετά σου βγαίνει ξυνό, με παρακαλώ, σ' αγόρι.

Ουσιαστικά σήμερα τελειώνει και το στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία. Και το καλό είναι ότι βγήκε ο άλλος πριν από δύο εβδομάδες, λέει, πρώτο πυλόν είμαι. Ποιο πυλόν, βρε? Επάνω στον καπίριο στην πορτάρα, πάρα περιμένουμε.

Και πάω λοιπόν Σωτήρης, βέβαια. Έρχεται. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δηλαδή ensemble, en conditioner ένα πράγμα. Χα! Στο ταλίκο Μάριος. Βέβαια. Έχουμε και, ναι, θα έρθει παιχτούρα. Θα έρθει παιχτούρα στο μπάσκετ. Παιχτούρα θα έρθει. Παιχτούρα! Καλημέρα κύριε Πόγο από την εξωτική Ιερισσού Χαλκιδικής Γιώργος. Καλημέρα σας κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, το ίδιο το επώνυμο. Με μπέρδεψες. Ποιο από τα δύο είναι το επώνυμο, το πρώτο ή το δεύτερο. Χάμω Δημήτρης. Άρα τεπίλας λέει για τη μεταγραφή. Ποια αυτή του center back. Του στόπερ πες όπως θέλεις. Γιατί να ανοίξουν τις πόρτες. Παναγία.

Φεύγει ο Α, έρχεται ο Β. Εξ Αμερικής γάτος. Βεβαίως. Λάζαρος. Καλημέρα, Άλεξ. Μετά του Κώστα, Δανάσσα, Δεκούμπο, Χερσόνια, Γουόκο. Το άλλο δεν το βγάζω. Κλείνει Νικολό, Μέλη, Χέπε, Μπίρτσε, Τολιόπουλος, όλοι έχουν κλείσει νέα συμβόλαια. Ο ΠΟΑΚ έκλεισε Μάικλ Τζόρνταν για 4 χρόνια. Αλήθεια. Ποιο Τζόρνταν. Ποιο Τζόρνταν έκλεισε. Λάζαρε να δώσει χαιρετισμούς εκεί στην εκλεκτή ομίγυρη.

Τόσους παίκτες κλείσανε. Τι λες. Έτσι τραβάμε σε αυτόν τον κόσμο.

Τώρα εσύ εδώ τα αγόρι μου ανοίγεις μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα ανοίγεις. Κώστας, πάω πρώτος στον Κώστα. Καλημέρα Αλέξανδρε, στερέψανε τα ποτάμια, ξεράθηκαν τα δάση, σέντερ μπακ ακόμα δεν είδαμε. Κάνε κανένα τρισάγιο να ξορκίσει το κακό. Άρης χιτρινό μαύρη Φραγκφούρτη. Είμαι βέβαια, μας στερέψαν τα ποτάμια εκεί πέρα, στη Γερμανία φαντάζω τι γίνεται εδώ. Και λέει ο Δημήτρης, στροφή 180 μοιρών στα σχολεία στη Σουηδία. Αφήνουν τις οδόνες και πιάνουν πάλι βιβλία και μολύβια. Τι έφυγας είναι, δεν ξέρουν αδειά γόρι μου.

Εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση, μια που το έριξε στο θέμα. Δημήτρη, ας προσπαθήσουμε όλοι να διαβάσουμε 20 σελίδες από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, δηλαδή στον υπολογιστή, και από την άλλη πλευρά να διαβάσουμε και 40 σελίδες από ένα βιβλίο. Να δούμε πού θα κουραστείς περισσότερο.

Λάζαρε, περίμενε, περίμενε, Λάζαρε, Λάζαρε. Η ΣΥΜ είναι ένα μαγευτικό νησί, πανέμορφο κτλ. Δεν θέλω να είμαι αγνώμονας με αυτά που μου δίνει η ζωή. Με βενζίνη 2,57, γιατί τρέπεσαι να το πεις 2,6. Ναι, ναι, και είναι αλήθεια. Δεν δε λες πάλι καλά που δεν έχει πάει στη ΣΥΜ στα 3 ευρώ. Εμείς εδώ μουρλί είμαστε, αγόρι. Μουρλί είμαστε τελώς. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει τώρα. Χτυπήματα καινούργια δεν υπάρχουν κάτω στο Ορμούς. Έτσι. Καιρός να βγάλουμε κανένα φράγκο, λένε αυτοί. Αλλά... Yeah.

Εδώ δεν συγγράφει. Εδώ λέει τα παιδιά μας, ειδικά τα κορίτσια, περπατούν με μια οθόνη στα χέρια. Αν τους πάρεις το κινητό, θα έχουμε αυτοκτονίες. Κατάντια. Τιμιστή εικόνα περιέγραψες.

Αλλά εγώ θα τολμήσω να το πω. Κάποια από αυτά θέλουν απότομα να χάσουν την παιδικότητά τους, ρε παιδί μου. Και να βρεθούν ξαφνικά ως 18, 19, 20 και βάλε.

Αλλά το κινητό, κινητό, και η κολοτσέπη δεν πηγαίνει πουθενά άλλο, είναι μόδα, σε δεξιά, ναι. Σε λίγο οι πολιτές ρούχουν, θα λέει, έχει δεξιά θέση κινητού.

Και λέει ο Δημήτρης, το ψήφισα στην Ευρωβουλή, αν και με μειοψηφία, επειδή δεν πέρασε με απόλυτη πλειοψηφία η απόρριψή του. Ενώ είχε η πλειοψηφία. Τώρα μπερδευτήκαμε.

Όχι, Παναγία μου. Έτσι διαβάζω, Χριστιανός. Καλημέρα. Ρε, ξέρει κανείς από Ονειροκρήτη? Ήμουν, λέει, και συνάντησα τον Καρυπίδη και είπε πράγματα που δεν ήθελα να ακούσω. Ότι δεν φεύγω, λέει, και ποιος να έρθει και τέτοια. Και μετά πήρα το αμάξι μου, πέρασα κάτι ανηφόρες, αλλά στην κατηφόρα σταμάτησε να παίρνει, λέει, μπρος το αμάξι και πήγαινα με φρένο και χειρόφρενο. Μέχρι που έφτασα σε ένα συνεργείο. Άι, βγάλε άκρη τώρα. Μας τρέλανες.

Αλλά κάτσε να δούμε τι προσφορά θα κάνει η Μάλαγα. Θέλω να δω το Γάλλο μάνατζερ να πέφτει κάτω από την καρέκλα.

Δηλαδή του τύπου να δώσει λίγα λεφτά, ας πούμε, και να του χαλάσει όλη τη δουλειά. Κάτι τέτοιο θέλω. Εκεί να είσαι εδώ μετά.

Άι, το έχουμε χάσει τελείως. Τώρα λέει θα σε πάρει ο Γρηγορίου που είδε center back στον ύπνο του. Σφάλμα, τι ήταν ο τρισμέγιστο. Δεν ακούει ο Γρηγορίου και λέω ρέντιο.

Και λέει ο Σωτήρης, κάτσε μην τρελαθεί, λέει ο Ρίτσαρτ, και φέρει κανένα χεζόνια, μιας και δεν συμφώνησε με NBA, και μετά χεστόνια αιώνια. Οι άλλοι, χαχα, λες να έχουμε κάτι τέτοιο.

Λάζαρε μου, μισό λεπτό, γιατί εδώ έχουμε βαρισίματη και φαΐγδουπη δήλωση από τον Αντώνιο. Πόχο, πάρε τη σπάτουλα, βάλ την κάτω το μπιφτέκι και ετοιμάσου να το πετάξεις ψηλά για να το γυρίσετε εκεί στο Μπέλγκερ Ρέντιο. Κάρι, μη σταματάς να τους γλεντάς. Αντώνη, σήμερα εσύ πρωί ήρθε αυτός, ρε. Αυτός, ρε, 5:45 ήρθε ο Έρμος. 5:45. Χτυπάει την πόρτα. Ποιος είσαι, ρε. Γιατί βαράς την πόρτα. Είμαι, λέει, το center back πρώτο πιλό.

Παράπονα έχουμε, παράπονα. Παράπονα που είχα να σου κάνω που λέγεται το τραγούδι. Καλημέρα λέει από Καβάλα, ακούω ρέδιο γέλιο ρέδιο από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Βάλε και κάποια λαϊκά. Τι να βάλω πρωί σε μπεκές. Κόδωμα δεν πήγε 10 η ώρα.

0: Πάμε λοιπόν για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, δρυμύτεροι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
11: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
10: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
11: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
11: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
10: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
11: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
10: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
12: Γιώργη.
13: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανοίξεις.

0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθόματο εσείς.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

φίλου μας του Λάζαρου, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, και γράφει τα εξής ο φίλος μας ο Λάζαρος. Όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Το πώς μεγαλώνεις έναν άνθρωπο κλπ. Στις σκανδιναβικές χώρες παρατηρήθηκε στα παιδιά των κολεγίων, γυμνάσιο, λύκειο, αναλφαβητισμός, έλλειψη δημιουργικής σκέψης και κατάθλιψη, γι' αυτό και οι κυβερνήσεις παίρνουν τα μέτρα για το ίντερνετ και τα κινητά. Γι' αυτό το λόγο στα σχολεία ξαναγύρισαν οι μαθητές, ξαναγύρισαν μάλλον μαθήματα, όπως τα αρχαία ελληνικά, αλλάξαν την ευρωπαϊκή ιστορία με έμφαση στο διαφωτισμό και άρχισαν τους τίτλους και τους συγγραφείς λογοτεχνίας για να βοηθήσουν τα παιδιά. Άλεξ, έχω συγγενείς στη Φιλανδία λόγω της γυναίκας μου. Καλύπτουν τις διακοπές εφήβων 100% σε άλλες χώρες, αλλά άκου το τρομερό. Αυτό γίνεται μόνο για τις χώρες της Μεσογείου, γιατί πιστεύουν ότι βοηθάει το περιβάλλον στις ψυχικές διαταραχές των εφήβων. Απίστευτο.

Βασίλη μου, σε όλα αυτά που μου έχει στείλει, σε όλα αυτό το άρθρο που μου έχει στείλει, καλημέρα Αλεξάνδρε, λέει, το σχέδιο ανάπλασης δεν προβλέπει καμία επέκταση του Αλεξανδρίου. Το βλέπω. Ούτε παραχώρηση χώρων στην ΚΑΕ Άρης, οπότε το βλέπω, λέω εγώ. Οπότε τα είπαμε και προχθές, αγαπητέ Βασίλη, ότι καταρχάς να πούμε ότι τα σχέδια μπορούν να αλλάξουν 150.000 φορές. Δηλαδή μπορεί να σε είχε εσένα σήμερα και να μην σε είχε εσένα αύριο. Σωστόν.

Και επανέρχομαι στο μήνυμα στο Λάζαρο μάλλον και λέει όλα αυτά που αποφασίζουν οι κυβερνήσεις με δημοψηφίσματα, προσέξτε, σε μια μέρα της εβδομάδας. Δηλαδή καλούν τον κόσμο να ψηφίσουν επί των προτάσεων του εκπαιδευτικού συστήματος, του νέου ή όποιες αλλαγές είναι αυτές. Το ίδιο κάνουμε και εμείς εδώ, αγαπητέ Λάζαρο.

πολλά, ρε. Εμείς τότε πηγαίναμε τρεις μέρες απογευματινή και τρεις μέρες πρωινή. Και άμα έπεφτε Πέμπτη πρωινή και είχες να κάνεις και χάρτη, Άτλαντα δηλαδή, ο Βέλγιας μιλάει. Τι λέμε τώρα. Είναι, λέει, το τελικό σχέδιο που πέρασε από το Δήμο και θα γίνει νόμος που δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Δήμαρχο και είναι το τελικό σχέδιο. Εγώ πάντα επιφυλάσσομαι για αυτά τα τελικά σχέδια, Βασίλη, μακάρι να μην είναι έτσι, γιατί αν είναι έτσι, τι πάψαμε.

Πάντως, τελευταία κουβέντα έτσι. Σε ό,τι μπορείτε να κάνετε οι γονείς, όσο γρηγορότερα περιορίσετε την επαφή του παιδιού και του εφήβου με εφήβου μέχρι ενός σημείου, έτσι. Του παιδιού θα πω τέλος πάντων, για να μην παρεξηγηθώ. Περιορίστε την επαφή με το κινητό τηλέφωνο τόσο καλύτερα. Πάω σε ένα λαϊκό τώρα, γιατί γκρίνιαξε λίγο ο φίλος μας από την Καβάλα. Και τα δίκια τους τα έχουν τώρα. Κάνω έτσι μια στροφή 360 μοιρών, αλλά είναι και υπαινιγμός. Για όσους θα καταλάβουν, λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Σωτήρη, λέω εγώ. Μην τσάτιστεί ο Ρίτσαρντ,

τόσες ασχήμιες που έχετε κάνει μέσα στην πόλη όλοι όσοι περάσατε, δεν σας κάνουν. Το νέο Αλεξάνδριο δεν σας πειράξει. Άιντε, κάνε μας συγχάρια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε τι γίνεται. 7 χρόνια λέει ο Άρχος στην Ελβετία. Σχεδόν κάθε Δευτέρα ερχόταν ευάγγελο σε όλους τους πολίτες με δημοψηφίσματα ώστε να επιλέξουμε τι θέλουμε κάθε φορά. Από το αν κάναμε lockdown στην πανδημία μέχρι τι χρώματα είναι τα καθίσματα στα τραμ. Μπα. Το κακό είναι ότι απαντούσαν μόνο οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Επειδή οι νέοι δεν νοιάζονται και τόσο. Οπότε σε θέματα που αφορούσαν κυρίως νέους, το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Η άλλη όψη του νομίσματος. Μήπως εκεί στην Ελβετία τους έχει πειράξει λίγο η πολλή σοκολάτα, ρε παιδί μου. Και βαρέθηκαν να δουλεύουν σε τα ρολόγια. Ξέρω εγώ τι να υποθέσω. Όχι να μην πεις εσύ δηλαδή. Πες μου εσύ τι να βάλω εγώ τώρα. Τι να βάλω. Τους καλάει το νερό. Κάτσε σιγά σιγά να επανερχόμαστε. Που την ταραχή περίμενε. Στάσουνται.

0: Αντώνη, άμα δεν σ' αρέσει, γίνα βελόνα. Και εκεί που είπα ότι ξέρεις από μουσική, το παίρνω πίσω. Τι να σε πω τώρα, ίδρωσα. Τι λέει κανένα θα, μάλλον δεν κατάλαβες. Εδώ μιλάμε για σούπερ αϊδόρ. Κολορατούρα, ρε, ξέρεις, ρε. Κάτι πάνω σου μου του ζυγλέτα, κραδένκι, παγουτό, ξυλάκι.
1: Ναι, τη του στυλ το δολοφόνο. Περμαναν πάτε στο περφέκτο τη Μαντόνα. Μα η

Εσύ, Άρχον, του έχει πειράξει εκεί πέρα καθόλου. Να, τι είναι η σοκολάτα, λέει. Σίγουρα του πείραξα, αλλά όχι οι παράνομοι. Μάλλον, αλλά οι παράνομοι, όχι η άλλη γλυκιά. Μια και είναι, λέει, νόμιμα αρκετά ναρκωτικά και σε λιβερτιά. Πετάνει που μας φωτίζουν και μας βάζουν να τρώμε ένα σωρό βλακίες. Άμα νομιμοποιήσουμε και αυτά εδώ.

That's right. Πάει και η Λυσίδα Ελβιέλα. Πάει για αυτό. Λοιπόν, πάω στο Λάζαρο. Το έχω πει λέει, και θα το ξαναπώ για να φτιάξει η ομάδα γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Πρέπει να κοιτάξει τι έκανε ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Ανταλλαγή περιουσιακών με μετακίνηση σε υποβαθμισμένη περιοχή. Στάσου, γιατί η λύση υπάρχει έτοιμη, αλλά είναι πολύ υποβαθμισμένη περιοχή. Που θα φέρει περισσότερα τετραγωνικά κατευθείαν συμφωνία με την Μέτρο Ελλάς. Μάλιστα. Μάλιστα. Το έχουμε πει ότι αν καταφεύγαμε σε μια λύση καλοχωρίου, τα πράγματα θα ήταν πολύ εύκολα. Αλλά η πόλη δεν αναπτύσσει την προσαρτή καθόλου σχεδόν, ενώ από την άλλη πλευρά αυτό που μας ενδιαφέρει η ανταλλαγή κοπέδου. Εκεί στην περιοχή του IKEA είναι άλλο

Το σήμα της ομάδας μεταξύ των χωριχών. Στις πόντες του Καμουρή τις διαφορές μας ξεχάσαμε για λίγο με τον Κάνη το Γιαννάκη. Και του Φίλη Βασιρίου τη φωνή να τυχεί στη μεγάλη μας θεαμία. Δηλαδή λέει ο Δημήτρης να πάμε από Βούλγαρη σφαγιά. Αφιερωμένο. Σου λέω ότι λένε πληροφορίες, φίλε Δημήτρη, φίλε, από εκεί είναι τα πράγματα εντελώς εύκολα.

0: Α, να, να, να, αυτό, αυτό είναι, πώς το λένε, μήνυμα. Κοιτάξτε τι λέει ο άνθρωπος. Σοβαρότατο. Καλημέρα, λέει. Ο Γιώργος. Ομάδα κοιτάει να κάνει κανένα φιλικό ακόμα, μήπως προλάβουν κάποιο στόπερ και αριστερό μπακ. Κάτσε λοιπόν ο Αντώνης ότι θα φέρει. Γιατί εμείς εδώ λέει στο Hello Radio λέει, το γυρνάμε το πιξέκι λέει.
1: Πέρανε φώτα, στρώσαν καινούρια χαλιά.
0: Το μεταξύ ξέρεις ο Αντώνης είναι της αντιπολιτεύσεως, εκ του ασφάλους, κρίνει τον οποιοδήποτε. Τι αριστερά, τι δεξιά, τι πάνω, τι κάτω, σου λέει εγώ μια γαλά είμαι. Άμα το παίρνεις εδώ πέρα, θα τα αλλάξεις αυτό στο πιφτέκι. Λοιπόν, γι' αυτό καταγγέλλω διέτηση ροής προγράμματος του Yellow Radio που ακόμα δεν έχει προσλάβει τον Αντώνιο τον Ψηλιό και να τον χρήσει σε ένα διοφωνικό παραγωγό. Καθώς λέει και ο ίδιος, θα διορθώσει τα κακό σχήμενα εδώ στο Yellow Radio, διότι γυρίζουμε το πιφτέκι.

Ακριβώς, φίλε μου, Λάζαρε, γιατί εκείνη η περιοχή δεν είναι φύλλα προσκύμενη προς εμάς. Κακά τα ψέματα. Και προσπαθώ να σε βρω. Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Μετρό, λέει, δεν έχει αυτό. Αυτό σε πείραξε. Μετρό θα κάνουμε. Πώς έλεγε ο άλλος, λέει, θα σας κάνω και γεφύρια. Μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρω και από αυτά.

Λοιπόν, και πάω στο μήνυμα του Σωτήρη, ο οποίος είναι και αρκετά διαβασμένος. Το πάει και γύρω χώρο, λέει, δεν ανήκω στη ΔΕΠ. Από χθες έχουν αυξηθεί τα άρθρα για νέο παλέ για τον Άρη. Στόχος είναι να δοθεί το παλέ και γύρω χώρο αρκετά στρέμματα για 49 χρόνια, ώστε να μπορέσει ο Άρης να το διαμορφώσει και να του ανήκει. Αυτό βλέπω εγώ. Αμάν Βασίλη. Αμάν Βασίλη. Ελάτε όμως, Σωτήρη μου, που είναι ανακατεμένη και ευρωπαϊκή.

0: Καλημερίζω και τον Ντένις, ο οποίος πήγε εξ Αμερικής, ο Ντένις. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δίνουμε Βικελίδης με δώρο τον Γκάρι. Με γλυκό το ανάγκια. Ρε τον άτομο, μπέμπηξε. Και παίρνουμε τη μισή δεθ, λέει, για γήπεδο και μπάσε. Έτσι, το... αυτός θα γυρίζει να σου πει, και τον Γκάρι, τι έχω κάνει. Για το και για το μετρό είσαι. Σε λίγο έρχεται λέει σε εμάς την Καλαμαριά. Βρε, στην Καλαμαριά είναι δίπλα, βρε. Δίπλα είσαι, βρε, μη μιλάς, βρε. Είδες που κάποτε κοροϊδεύαμε τη τσαμούρια.
1: Δεν έχει όπως και χτες ρυθμό η νύχτα πια. Δεν τρέχει και το χορό.
0: Και όποιος είχε ηχόπεδο 500 μέτρα στην Καλαμαριά ξαφνικά έγινε εκατομμυριούχος. Αχα!

Λοιπόν, το θέμα είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε. Και αν μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, θα μην πεις τώρα. Να αξιοποιήσουμε και την περίπτωση του χώρου. Εκεί δίπλα στην Αγία Φωτεινή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εκεί μεταξύ Κωνσταντίνου Καναμαλή και Αλεξανδρίου Αθλητικού Μελάθρου.

Σωστά εδώ τοποθετείται ο Σωτήρης. Πολύ σωστά. Όταν πρόκειται για επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα παίρνει εντός και εκτός εισαγωγικών και συμφωνεί. Και το άλλο σκηνικό είναι στημένο. Οφτού, όχι από εδώ. Ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείς, να το ανακοινώσει στην έκθεση πολιτικές σκοπιμότητες. Λες, Σωτήρη μου, λες. Οποία ψηφοθυρία, παρακαλώ.

Για να καταλάβω, λέει. Κάτσε, περίμενε να σε πω. Για να καταλάβω, λέει. Θέλουμε νέο παλέ συνέχιση 11.914 θέσεων σε άλλο σημείο της έκθεσης ή το επιστάμενο μαζί ρε, να πάμε για το παρακάτω ρε, εφού είσαι ρε, ή το επιστάμενο παλέ αναβαθμίσμενο. Γκρεμίζουμε αυτό εδώ και ξαναχτίζομαι, ξαναχτίζομαι και ο λίγο παρακάτω ρε, που να φτάσει το νούμερο των 11.914 θέσεων, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη θεωρώ δεδομένη την παραχώρηση των γύρω χώρων. Νέα Δημοκρατία, κάτσε καλά. Θα βάλω τα μεγάλα μέσα. Σε παρένθεση Γιάννης. Ποιος είναι αυτός ο Γιάννης? Και να παράσταση ο Γιάννης. Ποιος είναι αυτός ο Γιάννης? Πάντως μόνο από σχέδια περιμένω κάτι. Ποιος είναι αυτός ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο ψηλός. Βάλε και ψηλός, δεν καταλαβαίνω. Ρε. Και ψάχνω αλλού εγώ. Είτε μπάσκετ, είτε μπάλα, είτε νέα γήπεδα. Ο τη κακομοίρα γίνεται. Το Σεπτέμβριο στη Δέδα. Άρε, Βασίλη, τι έκανε, δεν τα ανακάτεψε όλα. Το Σεπτέμβριο στη Δέδα ξαναφτιάξουμε γήπεδο. Τεράτιο. Όπως δεν σε βλέπω και δεν με βλέπεις. 11.000, όχι 19.000 λέει, 140 θέσεις ο Σωτήρης. Με τρελάντε, εσύ. Με τρελάντε.

Δημήτρης, το λέω καθαρά, είσαι παλιόπαιδο. Εξακολουθεί ο Αντώνης με τα προεκλογικά του λογίδρια. Προσέξτε. Πλησιάζει, αδέρφια, η ώρα που θα αναλάβω τον μπέργκερ. Τώρα το λέει μπέργκερ. Εσύ το ξανακάνεις γέλο, γιατί εμείς το έχουμε μπέργκερ δηλαδή. Και θα το ξανακάνω γέλο, ρε, λες και το ξέρα. Και θα δείτε κάτι πόχους. Με προσπάθησε ο Αντώνης, σε παρακαλώ. Ένας είναι, όχι πολύ. Να κάνουν εκπομπή στο Παγούρι FM. Κάνα πρόβλημα. Μα κανένα πρόβλημα. Εσύ μην παίρνεις τηλέφωνο να ζητάς τίποτα. Πρόσεξε τι σε λέω.

Κυριάκος φυσικά, Άρης Μπλακ. Από κίτρινο μαύρη χαλκιδική ο Κυριάκος. Παίρνει που τα έχουμε όλα. Άσε ρε εσύ Αντώνη, μην ασχολείσαι με το Yellow Radio. Πήγαινε φέρε κανένα center back, αγόρι μου, τα καταφρύνεις καλύτερα εκεί. Δυο εβδομάδες τον Βερσίνη σαλκάρι. Μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που λέει που ανέβαινε με τα σαλκάρια τα σκαλοπάτια να μην το μαλώσει η γυναίκα. Πού τον φέρνεις ρε τα αγόρι μου, κολυμπώντας έρχεται που μαλακασκάρι.

Λοιπόν, και πηγαίνω ξανά στα μηνύματα. Καλημέρα, λέει ο Βασίλης από το ηλιοκαμένο Λάνταου. 38 θα πάει σήμερα. Θα κάουνταν, θα φασοκόλαν εμούν νέπε αλεξίκα. Καλό, Μάρς. Άιντε κανάρα! Μην πέληξει κανέπε! Έτσι έχουμε πάθει, το χάσαμε τελώς.

Σωτήρι μου, για τον παίκτη που με ρωτάς τον Σίμα Μονέχε, νομίζω ότι Ερυθρό Αστέρα δεν έπεσε αυτός. Δεν έχω άποψη τα αγόρι. Δεν το γνωρίζω και πολύ. Δεν έχω παρακολουθήσει Ερυθρό Αστέρα και ολίγη Ευρωλίγκα φέτος. Τώρα να πω και το εξής που λέει εδώ ο Ιωάννης. Πώς οι Κούρκοι, οι δίπλα, έχουν καταφέρει από χούντα κιόλας να ορίζουν καταστάσεις στην πόλη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά όταν το 80, ό,τι θέλανε θα γινότανε. Και ειδικά στον Άλφα Σίγμα. Ο δίπλα θα κάνει γήπεδο στην μπάλα και εμείς θα παλεύουμε ακόμα με τον παλέ. Δεν θα γίνουμε το Ρήνο. Το νου σας, Αλάγκερ. Θα σε πω τώρα, σου είπα.

Και θα σου απαντήσω αμέσως. Γιατί εμείς τόσα χρόνια, τώρα να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, ακούσαμε μια πολιτική με πολύ μεγάλη αυρότητα, ας πούμε, και πολύ υπεράνω εμείς. Θα έρθει η ώρα που μόνοι τους θα μας δώσουν αυτά που μας αρμόσουν. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Συμπεριφερόμασταν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Τα αφήναμε όλα σε όλους του Θεού, λέγοντας ότι αυτοί ξέρουνε και τα δύο ώρα. Καλημέρα από στον Κάρτη Λευτεριά στο Λάρι, λέει ο Σπύρος. Κράτα τον... Έτσι ρε παιδί μου, τι να κρατήσω. Τι να κρατήσω. Σωτήρι γίνεται, έχανε την μπάλα. Μπαίνουν μηνύματα στη μέση και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται.

να δούμε τι μηνύματα έχουμε. Δεν έχουμε. Άμα δεν αλλάξει λοιπόν η πολιτική μας, μια ζωή θα είσαι στον περίμενο. Και πριν από μια εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, πάλι εδώ το πρωί το ίδιο συζητούσαμε και λέγαμε ότι η πολιτική, άσχετα με το ποιος θα ηγείται του ΑΣ ΠΑΕΚΑΕ, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις όταν πρόκειται για γήπεδα, λειτουργεί σε ενιαία. Πηγαίνεις 3-1. Έτσι πας. Και δεν ζητάς 2, ζητάς 1,002. Για να πάρεις τα 2. Όχι 3, 2. Έτσι δεν είναι, έχετε διαφορετική άποψη. Να ρίξω ένα καλοκαίρινο

Καταρχάς, φίλε Βασίλη, θα σου πω το εξής. Αν δεν δούμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Και φυσικά δεν μπορούμε να κατακρίνουμε ποτέ. Εσύ μπορεί να έχεις αυτή την άποψη. Και με ρωτάς, δηλαδή εσύ, Άλεξ, πιστεύεις ότι ο σημερινός Αλφα Στίγμα θα ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό? Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις? Εσύ πού το ξέρεις? Ας πούμε ότι και οι δύο έχουμε ένα προαίσθημα. Αλλά δεν έχουμε καμία είδηση, καμία δήλωση ότι εγώ δεν θα πιέσω ή ότι εγώ θα πιέσω. Μέχρι τώρα δεν είδαμε τίποτα πάντως, λέει ο Βασίλης. Ρωτώ, Βασίλη μου, πόσο καιρό έχει αναλάβει η νέα διοίκηση των ΑΣ? Μπορείς να μου απαντήσεις? Πόσο καιρό έχει αναλάβει?

Και από την άλλη πλευρά ρωτώ ευθαρσώς. Άσχετα το πιστεύω εγώ και δεν το πιστεύεις εσύ. Γιατί μιλάμε το τι πιστεύουμε. Οι προσδοκίες μας νομίζω είναι κοινές. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ρωτήσω ευθαρσώς, αγαπητέ μου Βασίλη, το ερώτημά σου το έστειλες? Ζήτησες ενημέρωση?

Και λέτε το εξής. Όλοι εσείς που κρίνετε, Βασίλη και εσύ, να κάνουμε κουβέντα τώρα. Θα κατεβαίνατε σε εκλογές να διεκδικήσετε τον ΑΣΥΓΜΑ και με οποία έχει έγκαιρα.

Έχει λέει κανένα οκτάμινο. Και φυσικά και άκουσα, φίλε μου, Βασίλη, το ότι εξετάζουμε την περίπτωση της διπλής ανάβλασης. Το έχει πει αυτό ο πρόεδρος του ΑΣ. Και είναι ακριβώς όπως το λέει, το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί το σύλλογο. Παρόλα αυτά, μια στιγμή, Αντώνη μου, να μιλήσουμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα, ξέχωρα την πλάκα. Παρόλα αυτά, ο ΑΣ έχει να τρέξει ένα σωρό υποχρεώσεις. Βγαίνουμε εμείς, το κατακρίνουμε ένα από την άλλη, ζητάμε μια ομάδα που δεν ήταν ΤΑΠ. Και μιλάω για το ανδρικό το βόλεϊ, να γίνει ΤΑΠ, να ξεχρεώσει όλα τα παλιά της χρέη και να φέρει και παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα σύνολο ώστε να μπορέσει να σταθεί η ομάδα για την πρώτη χρονιά. Φυσικά χωρίς να κάνει πρωταλληλισμό, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά να μην κινδυνεύσει. Αδικείτε τον ΑΣ, κάνουν πράγματα που δεν γνωρίζετε. Που δεν γνωρίζετε καν. Αφήστε τους να δείξουν ποιοι είναι και μετά να τους κρίνετε. Ναι, δεν έχει συμπληρώσει έτος. Δεν έχει συμπληρώσει χρόνο στη διοίκηση. Το ΑΣ είναι καινούργια διοίκηση. Και εμείς βγαίνουμε τώρα και τους κατακρίνουμε. Αντί να πούμε το αντίθετο, είπαμε. Θέλει συσπήρωση, συστράτευση δυνάμεων. Μπορούμε, βγαίνοντας το καλοκαίρι, φεύγοντας το καλοκαίρι, να είμαστε 12.000. Αυτό είναι το ζουμί. Για να μην σου πω ότι έπρεπε ήδη να ήμασταν 12.000, ώστε εάν θα έρθει, που θα έρθει ο Πρωθυπουργός, όποιος είναι αυτός, ρε παιδί, στην έκθεση 15 Σεπτέμβρη, 13 πότε ανοίγει, να μην χτυπήσεις την πόρτα απλά, να την κλωτσίσεις. Και να πεις, καλημέρα, είμαι ο Άρης και έχω 12.000 πίσω μου. Αυτό δεν είναι.

0: Και προσέξτε τι λέμε τώρα, έτσι. Γιατί μία άποψη είναι αυτή για το γήπεδο. Η άλλη άποψη είναι ΑΣ φέρε επενδυτή. Η άλλη άποψη είναι ΑΣ κάνει το βόλεϊ πρωταθλητή. Η άλλη άποψη είναι να λειτουργούν τα τμήματα όλα και να βγαίνουν πρωταθλητές. Η άλλη άποψη είναι διεκδίκηση από την ΠΑΕ αυτό που σου πρέπει. Η άποψη, μιλάμε, τι θέλουμε επιτέλους. Μέχρι προχθές φωνάζαμε για τα χρέη και πώς θα γίνει να ξεφύγουμε από αυτά. Ρυθμίστηκαν τα χρέη. Κάτσε ρε Βασίλη, πώς δεν κατηγορείς. Μα όταν λες, είδες εσύ τίποτα. Τι κάνεις. Να λέμε τα σίγα σίγα και τις κάνεις κάτι. Δεν κατηγορούμε κανένα, λέει, τις πράξεις βλέπουν. Περιμένουμε και την έκθεση, ελπίζω. Να κάνεις εκπομπή τότε για να δούμε τι θα ζητήσει ο σύλλογος και με ποιο τρόπο. Φυσικά και θα κάνει. Είτε πρωί είτε βράδυ. Εκτός αν με απολύσουμε λόγω του Αντώνη, γιατί θα έρθει ο Αντώνης, λέει, στη θέση μου, κάτι τέτοιο. Μου είπε τώρα ο Σαλής, λέει, μαζέψου λίγο γιατί θα πάρω τον Αντώνη. Εντάξει, ό,τι πεις. Τι να πω εγώ. Αφού θες εσύ τον Αντώνη, πάρ' τον Αντώνη. Καλά δεν τα λέω. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πάντως όλα μαζί δεν γίνονται. Βρε σωστά για λες, το γηπεδικό μας νοιάζει για αυτό το μέλλον του συλλόγου. Σαφώς. Αλλά να δούμε πρώτα.
1: Έλεγα πως δεν υπάρχουν.
0: Και αν ο ΑΣ για παράδειγμα λέω εγώ, έτσι, καταβάλει τις οποιασδήποτε προσπάθειες και συναντήσει μπροστά του τείχος, να βγει να μας το πει. Για να πέσει το ανάλογο μαύρο. Γιατί εγώ είπα πλέον, επειδή τα υπόλοιπα τα έχουν κάνει σκάτα. Και συγγνώμη, μήπως τρώει κανένας πρωί-πρωί. Και δεν προσδοκώ τίποτα κακομοίρης, γιατί βλέπω και τι γίνεται και στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ψηφίζω πλέον με γνώμονα μόνο τον Άρη.

0: Δηλαδή είναι λίγες οι απαιτήσεις μας, δεν είναι λίγες από τον άλλο πασίγμα. Γεια σας, δείτε ρε παιδιά. Σιγά σιγά, λαού λαού. Σιγά σιγά σε εισαγωγικά, έτσι. Είναι τα πράγματα πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Έχει τόσο ανοιχτά μέτωπα. Μην πάμε τώρα στο τι έκανε ο προηγούμενος. Και ο προηγούμενος σε κάποια φάση βρισκόταν με τα χέρια δεμένα πιθάντωνα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι, Δημήτριος, Δημήτερος, διότι η κουβέντα άναψε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα by Πατήκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Αυτοκόλλητο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίαση, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν

0: Vantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθώματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
6: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και πάμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Και να αρχίσουμε σιγά σιγά να συνοψίσουμε τα σημερινά θέματα. Αλλά και από την άλλη πλευρά να πούμε ότι δεν ξέρω αν του ξέφυγε. Δεν ξέρω αν αυτό που δήλωσε ο Γένσεν συζητιέται μέσα στα αποδυτήρια. Ξέρω ότι έβαλε πολύ ψηλά το πύχη, αν και για μένα δεν είναι. Και λέει ότι φέτος ο στόχος είναι να μπούμε μέσα στην τετράδα. Ένα το κρατούμε.

Το άλλο θέμα είναι ότι πιθανή πλέον η αποχώρηση Νουά, ο οποίος φέρεται να οδεύει προς Μάλαγα πλευρά. Αλλά καθίστε να δούμε τι θα πληρώσει τη Μάλαγα. Το άλλο είναι το γηπεδικό που μονίμως εδώ και αρκετό καιρό μας βασανίζει και καλά μας κάνει.

Λοιπόν, για κάτσε να πάω και στο μήνυμα εδώ πέρα του φίλου μου του Παναγιώτη, ο οποίος λέει, σε ακούω αυτή την εβδομάδα και παίζεις ξένα. Είσαι καλά, μήπως έχεις πυρετό? Όχι, μια χαρά είναι. Γιατί δηλαδή? Με έχεις συνηθίσει μόνο στα ελληνικά, ε? Κάτι κάνουμε και σε ξένο ρεπερτόριο, κάτι κάνουμε. Κάτι κάνουμε, αγόρι. Πάντως, αν είναι τα φίλοι μου, την Τζέικα.

0: Κάτσε να δω τι γίνεται εδώ. Περίμενε μια στιγμή, γιατί έχουμε θεματάκι. Κάτσε να δω εδώ. Περίμενε. Για να δω.
1: Άλλης!
0: Έμαζε σου είπα εγώ. Άντε άλλη μια φορά.
1: Άλλης!
0: Αλλά! Βασίλης, παραγγελιά. Μάλιστα. Θα εκτελεστεί έτερος Βασίλης. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, στήριξη Άλφα Σίγμα και παντού 1914 ζωές μόνο Άρης. Και παίζει, λέει, όχι μόνο ξένα, αλλά και καλά ξένα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ, φίλε μου Γιώργο.

να, λέει. Αλέξανδρε, έξω από την πόρτα λέει ο Θανάσης. Τώρα εσύ ή ο Γιάννης ο δασκάλος μου θα προλάβετε να του άνοιξετε την πόρτα. Είναι ο Θανάσης, βρε. Ήρθε, βρε. Μάλλον ο Γιάννης θα προλάβει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μηνυματάκια δεν. Εγώ αφαιρθήκατε προφανώς. Μάλλον στο τραγούδι που ήταν επιθυμία του Βασίλη. Να πάω σε κάτι έτσι που μ' αρέσει.

Αυτές πάνω κάτω λοιπόν είναι και οι θεματικές της σημερινής εκπομπής, αλλά κανείς δεν έκανε λόγο, κανείς δεν σχολίασε για αυτό που έθεσε ως στόχο ο Γένσεν.

Εδώ να κάνω και μια μικρή στροφούλα, αφού όμως διαβάσω πρώτα τα μηνύματα. Λοιπόν, και λέει ο Ηλίας, δύσκολος όγος στις τέταρτες θέσεις. Είναι πολλά τα λεφτά για τετράδα, αλλά θα προσπαθήσουμε σίγουρα. Είναι πολλοί οι παράγοντες που εμπλέκονται για την επιτυχία. Πάμε αργανάρα. Στο θέλω για να είσαι όξο μήνυμα. Οκ, φίλε μου Βασίλη. Εντάξει. Σε λαμβάνω. Πάω στον Άρη Αλέξανδρο. Μπασκετάκι μου, αδερφέ, στο ποδόσφαιρο δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω καρυπίδι. Α, ξεκινήσω, τρολάρισμα. Με λίγα λόγια, ψυχολογία δεν έχω για ποδόσφαιρο. Ελπίζω να εκπλαγώ θετικά, αλλά δυστυχώς δεν το παίζω. Πάντα με την ελπίδα μένομαι. Σας πρόεδρε, και περίμενα. Συγγνώμη, κάτσε να κάνω. Γυρίσω λίγο εδώ στην γειτονιά Βαλκάνια.

πάντως σε μένα η οριοθέτηση του στόχου από πλευράς Γένσεν με κάνει να αισθάνομαι λίγο περίεργα. Σε συναρμογή με το καλό κλίμα που ακούγεται ότι υπάρχει και ότι χτίζεται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο στα αποδυτήρια του.

Ένα δίκαιο, φίλε μου Αναστάση, το έχεις, καθότι λέει, πάντως καταφέρανε να τελειώσει και η προετοιμασία και να μην έχουμε άμυνα. Καταφέραμε να μην κάνουμε σωστή προετοιμασία και χωρίς Ευρώπη προετοιμασία, σωστή κάναμε. Center back, stopper δηλαδή και αριστερό back δεν έχουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αναμφισβήτητη. Δεν ξέρω από πού αντλεί φιλοδοξία ο φίλος για την τέταρτη θέση, για το ότι να δει ο Γένσεν, σου λένε. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα πω ότι πολύ θετικό είναι το ότι δεν υπάρχει κανένα τραυματισμό στην πάξη, λέει ο Παναγιά μου, γύρισε. Ρε τον Γρηγορίου, λέει. Δεν του το είχα. Μπράβο αν κάνει τόσο καλό κλίμα. Μα αυτά λένε οι ειδήσεις.

Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Και θα το δηλώσω ευθύς αμέσως, κόντρα στα μηνύματα που λαμβάνω. Μιλάμε για στόχους ψηλούς και κούπες, παίκτες, κούπες δεν είπα, ναι. Τετράδα είπα. Τετράδα, γι' αυτό το είπα Γένσεν, έτσι δεν το είπα. Θα πιάνω ο Ράτσιτς και Γένσεν και τους κλεβάζει στην τριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Αν μιλούσαν οι παίκτες για έλλειψη στόχων ή πάμε να παίξουμε και βλέπουμε, θα λέγαμε ότι δεν έχουν προσωπικότητα και μέτα, αλλά δεν τα απεξέλθουν. Άβυσος η ψυχή του Αριανού. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο το να οριοθετούνται στόχοι παρά το αντίθετο. Τι κάναμε, βρε Αλέξανδρε, σωστή προετοιμασία? Σε όλο τον κόσμο οι ομάδες φύζονται πρώτα από την άμυνα. Οι προπονητές δένουν την άμυνα και μετά πάνε στα άλλα. Δεν διαφωνώ. Αλλά εγώ λέω το εξής. Ο coach έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία σύμφωνα με το υλικό που είχε στα χέρια του. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Έτσι. Πάω στον Άρη Αλέξανδρο. Πολλά ακούγονται, μωρέ Αλέξανδρε, μέχρι την επιστροφή του Μανού Γκαρθία ακούγεται. Εσύ πιστεύεις ότι ακούς? Δεν μπορώ να κάνω και πολλά, ξέρεις. Περιμένω. Ακούω και γιατί τα άκουσα και χθες για τον Μανού Γκαρθία και το είπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι οι σιρήνες έχουμε από την πλευρά της Αμερικής. Εγώ πλέον δεν κάθομαι να ακούσω τίποτα. Και όχι γιατί λέω ότι θελημένα οι δημοσιογράφοι θέλουν να παραπληροφορήσουν τον κόσμο. Καταρχάς οι δημοσιογράφοι δεν έχουν την ενημέρωση που θα πρέπει να έκανε. Αυτό άλλο ένα ζήτημα. Αλλά αυτά που ακούν και αυτά λένε. Η φάση είναι άπισο το μας και μόνο αν βάλουμε το χέρι στις τρύπες τότε μόνο πιστεύω και λογικά κάποιος στέει γι' αυτό. Μάλιστα. Ρε Άλεξ, εγώ είμαι 55 λέει, και δεν έχω ακούσει ακόμα που καμιά ομάδα στον κόσμο να λέει ο στόχος είναι τετράδα. Όλες οι ομάδες λένε ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, το κύπελο, η παραμονή, μια καλή πορεία. Επίσης, γιατί οριοθετεί ο Γένσεν τους στόχους και όχι ο πρόεδρος, ο προπονητής ή ο τεχνικός διευθυντής? Ποιον δεσμεύει ο Γένσεν? Τον εαυτό του θα πω. Γιατί να μην μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να πει ότι για μένα ο στόχος είναι τετράδα. Και όπου μας βγάλει. Γιατί όχι. Πάω στον Αναστάση. Ποιος χλέβασε τους παίκτες, λέει. Μου αρέσει να βάζουν ψηλούς στόχους, όσο επίσης και εμένα. Με τη διοίκηση που άφησε την άμυνα γυμνή, τα έχουμε. Σωστό. Συμφωνώ δηλαδή. Και γι' αυτό δεν είμαστε αισιόδοξοι. Επίσης. Όχι για τα λεγόμενα των παίκτων, να ξέρουμε τι λέμε. Μια χαρά. Συμφωνώ εγώ. Εγώ συμφωνώ. Τι φταίει τώρα ο Γένσεν, ας πούμε, και τον βάλαμε στο στόχαστο. Δηλαδή, εγώ είπα τι.

Λοιπόν, Πέρι, καλά κάνουν και μιλάνε οι παίκτες. Κάποιο πρέπει να ακούμε και εμείς οι οπαδοί. Μια και η διοίκηση και ο τεχνικός διευθυντής έχουν πιει το αμίλητο νερό. Κάποιος υπεύθυνος θα οριοθετήσει τους στόχους του φετινού Άρη, ρωτάω εγώ. Υπεύθυνος, ποιος είναι υπεύθυνος. Ποιος είναι υπεύθυνος. Για μένα να σου πω, φίλοι μου Βασίλη, περισσότερο υπεύθυνοι είναι οι παίκτες παρά ο προπονητής. Αν οι παίκτες δεν έχουν την όρεξη, το τσαγανό, το φιλότιμο να μπουν μέσα και να βγάζουν φωτιές, ό,τι και να κάνει ο coach,

κάτσε. Τι να πω στο Μασλάμα. Πες και να ευχαριστώ στο Μασλάμα που σε εμάς από μουσική μην είναι αχάριστος. Μην είσαι αχάριστος. Πες και να ευχαριστώ στο Μασλάμα που σε εμάς από μουσική κόμμα μην είσαι αχάριστος.

ποιο να δούνε την καραμπαντάρα, η τραμεράγκλα. Και τον μπασοκύθαρο.

σα μηνύματα γιατί γίνεται στην κακομήρα. Σκοτωμό, σκοτωμό. Περίμενε, δώσε ένα λεπτό εδώ πέρα. Γεια σα. Βρίσκω συνεχώς τις μουσικές επιλογές άψογες. Να τα λέμε και αυτά. Ευχαριστώ, IK. Που σέμα δε μουσική, λέει, ήθελε να πει ο φίλος και γελάει ο Άρης Άλκαρος. Sold out το φιλικό του Άρη, λέει, με τη Μότσα, και δεν ασχολείσαι με το ποιος έθεσε ή πρέπει να θέσει στόχους ή η κολοδία, αλλά που όλες οι κολοδές τις βλέπει. Sold out. Ναι, αλλά ψηταλούς, ρε. Εσύ κάνε, είναι και μικρό το γήπεδο, πολύ μικρό είναι. Δεν είσαι ζωτήρη. Μπορεί να μου πεις, αν από Ολυμπιακό πάω, μίλησε κάποιος υπεύθυνος για στόχους στη φετινή σεζόν. Πολύ αντιπολίτευση έχει πει. Σε όλους τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, τα καλοκαίρια οι προπονητές δουλεύουν τη φυσική κατάσταση και την αμυντική λειτουργία. Μάλλον. Πρώτο μέλημα του κάθε σωστού προπονητή είναι να μην τρώει κόλλη ομάδα και μέσα στη χρονιά θα δουλέψει ασκής τακτικής με μπάλα κτλ. Σαν παγκόσμια χρονικά δεν έχει γίνει προετοιμασία με τα 5-8 της άμυνας να λείπει. Μπράβο σε ακόμα ένα αφήγημα του διαχειριστή. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ το διαχειρίζω. Μάλιστα. Όσο σένα δεν λέει εσένα μουσική ο Ασλαμάς, άλλο τόσο θα δούμε κάποιο τίτλο στον ποδοσφαιρικό Άρη και ο τίτλος ίσως έρθει κάποτε. Είναι. Το βγάζει την μπάλα. Έχω χάσει την μπάλα, λέει. Και να πάω και σε επιθυμία.

Ξέχασα και το μήνυμα του φίλου μου του Αναστάση. Ίσως περιμένουν, λέει, να βάλει τα όρια ο Αβραάμ Γκραν. Α, ξέχασα. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Πού είναι αυτό το παιδί? Εσείς? Και μετά το Μουντιάλ θα έρθει, και μετά το Μουντιάλ θα έρθει. Πού είσαι, καλό παιδί? Ειλικρινά το.

Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τι είναι τώρα ο Άρης Αλεξάνδρος? Ρε εσύ, πουλά το σταθμό λέει και φύγε. Μην μου πει θέλει δικό σου. Και ο Άρης της Ειρήνης είναι και όχι του Θόδωρου. Αλλά εμείς περιμένουμε τον Θόδωρο. Τα όρια μόνο ο Αβραάμ μπορεί να τα βάλει. Όχι ο Γκραντ, αλλά ο Αβραάμ του Γέλλου. Ε, τι παθαίνω. Ρε, θα με χάσεψε σήμερα. Θα με χάσεψε, δεν λέω. Ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κάτσε μόνο να βάλω αυτό να ηρεμήσουμε εδώ πέρα λίγο. Μπας και συνέβη, αλλά δεν το βλέπω. Με πιάσει σήμερα τα Βαλκάνια εδώ. Τελευταία ώρα. Τρελαθώ εντελώς.

να φανταστείτε ότι εκεί το 91 έγινε της κακομοίρας και δεν βλέπεις τίποτα. Ε, δεν καταλαβαίνεις, αν πέρασε καθόλου ο Αμερικάνος από εκεί. Εντάξει, έχουν και αυτοί τα προβλημάτα τους, αλλά μιλάμε για φοβερή πόλη. Φοβερή πόλη, φοβερή κουλτούρα.

Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο λοιπόν, το να μας ξυνίζει, το άλλο μας βρωμάει. Ε, διαλέξεις επιτέλους, τι θέλουμε. Άιντε, μπράβο. Άρε Σωτήρη, τι με έκανες ρε Σωτήρη, εγώ ανεβοκατεβεί τα σκάλια 500.000 φορές, ψάχνω να βρω το Θανάση.

0: Θέλω να σε πατήσω για ένα αποκλεισμό, Αντώνιο, και μετά θα ψάχνεσαι.
1: Okay. Ιωρίς!
0: Εδώ ταιριάζει πάλι μία... Για τον Αντώνη τα λέω. Μαγκέψα τα γιουβαρλάκια, κάνουν βουτιές στη σούπα.

είπε και ένα ελληνικό όπα. Άσε που το συνηθίζουν και οι Ιγκοσλάβοι το όπα, τέλος πάντων αυτή είναι άλλη περίπτωση. Πάω ταχύως στα μηνύματα που ήταν αυτός. Σκέφτος είχε καιρό για να εμφανιστεί. Σε μένα τουλάχιστον. Καλημέρα, λέει, καλή όμορφη Τετάρτη, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα. Νικηφόρος, καλημέρα σε όλα τα Αργιανάκια. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την εφαρμογή του ραδιοφώνου. Δεν την βρίσκω για να κατεβάσω από το App Store. Παρδόν. Και δεν τη βρίσκεις. Έχεις δύο player. Το ένα το βρίσκεις μέσα από τη σελίδα του Yellow και το άλλο μόνο του. Για ξαναδες το και μιλάμε. Βέβαια. Είμαστε χρησινοί, είμαστε. Και να βάλω κομμάτι τώρα εδώ πέρα όμορφο. Κάνω στροφή πάλι 360. Έτσι για να μην με κράζει.

καλά, Αντώνη, σήμερα. Κατά τα άλλα, λέει, ελευθερία λόγου. Ο Σαλή δέχομαι απειλές μαζί ψεύδων. Ποια απειλή δέχτηκε, ρε. Τι θες να πτήσω, είμαστε. Θα σε πατήσω αποκλεισμό, μα την Παναγία τώρα. Γιατί έχει φτάσει σε σημεία παροξισμού. Μία με τα πιφτέκα, μία με εκείνο, μία με τ' άλλο. Δεν μας κάνεις καμιά δουλειά, λέω εγώ. Χάιντε, μπράβο. Μάθαμε τώρα. Κανόνισε να πω κι άλλα, ε. Πα, τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό. Τώρα με απειλείς. Κάτσε αύριο, λέει, να δεις τη σούχο. Δεν μας κάνεις, δηλαδή. Εδώ, άμα μπορείς, βγες και πες δημόσια. Να σε δω. Να σε δω, ρε. Πόσα κότσια έχεις. Τώρα που σε βρήκα, λέει, θα βγάλω τα σπασμένα και είναι πολλά. Πάσου να σφαμά να τα βγάλεις τα σπασμένα, όχι σε μένα. Έτσι. Κι άμα έχεις κότσια και σου νουσαν λίγο. Άιντε, μάθαμε τώρα. Μάθαμε.

Να βάλω και ένα μήνυμα που ευλογεί και λίγο τα γένια. Σε ευχαριστούμε για τη μουσική που χαρίζεις κάθε μέρα. Δεν παίζεις απλώς τραγούδια, δημιουργείς ατμόσφαιρα, διάθεση, συναισθήματα. Όχι, επιτέλους. Σε ευχαριστώ για τη μουσική που χαρίζεις κάθε μέρα. Το είπαμε. Ναι, ωραία, μην το ξαναλέω. Εντάξει, χίλια ευχαριστώ, Σάπρα. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ.

Καλημερίζω και τη Σέλα. Σέλα παραδεχούσε, δεν ξεχνάω.

Κάτσε λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Στα στιβαρά χέρια του Γιάννη η δασκάλου. Θα παραδώσω τη ραδιοφωνική μου σκυτάλη στην εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Για να δούμε αυτό θα ανοίξουν Θανάση.

Πώς είναι το σωστό, για πες, για πες, για κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Θα μιλάω τρεις σωστά. Τι άμα σκάντσα είναι το σωστό. Αυτό είναι το. Αααααααα, πόσα ξέρει. It was Sunday, what a black day. Every time I start to find him, he's leaving no clues left behind him. And they had no way of knowing. Αύριο θα πω ανέκδοτο εκτρικάλων.

0: Ο Άρης τρίζει για αυτό και ξεχωρίζει ο Απόστολος. Πάω λοιπόν εγώ να σας αφήσω τώρα στα χέρια του Γιάννη του δασκάλου. Με όποιον δάσκαλο καθίσει, για να δούμε αυτούς τι θα κάνουν το Θανάση. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια δροσερή Τετάρτη όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα αύριο πάλι το πρωί στις 9. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούλοι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον

0: Τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
1: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
0: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
0: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάρις.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή «Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις». Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Το κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Θα το κάνουμε και σήμερα. Πριν απ' όλα η χορηγή της εκπομπής μας, τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Υπέροχα αγνά γλυκά με τη σφραγίδα και την ποιότητα των ζαχαροπλαστείων.

Ζαχαροπλαστείων Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη μας σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σας υποδεχθεί και να σας εξυπηρετήσει. Μαζί μας η Alloplast και η αδερφή Δερβίση. Αποκλειστική αντιπρόσωπη της Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα κορυφαία κουφώματα σε ποιότητα, σε αισθητική, σε ασφάλεια, σε οικονομία. Προσαρμοσμένα και φτιαγμένα από το δίκτυο συνεργατών της Alloplast στην Ελλάδα και με τη φροντίδα των αδερφών Δερβίση που σας περιμένουν στο showroom της Alloplast στη Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα της Καλαμαριάς, προκειμένου να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα κορυφαία κουφώματα PVC που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Κοντά μας και οι Άριες. Αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε τον αέρα του σπιτιού σας, αν θέλετε ένα καινούριο κλίμα να συναντήσετε στον ιδιωτικό και επαγγελματικό σας χώρο, οι Άριες και τα κλιματιστικά νέας γενιάς, το Σύμπα και Κάριερ σας περιμένουν. Ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για τα κλιματιστικά, οι Άριες, είναι εκεί και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως τους χορηγούς της εκπομπής, τους υποστηρικτές μας, τους αιμοδότες του Yellow Radio γενικότερα. Σε πολύ δύσκολες εποχές, σε πολύ ζόρικους καιρούς, υπάρχουν εταιρείες και μάλιστα πάρα πολύ αξιόπιστες, πάρα πολύ δυνατές, οι οποίες έχουν την ευγενική καλοσύνη να αναγνωρίζουν κάποια πράγματα και να υποστηρίζουν το Yellow Radio, και ευχαριστούμε ιδιαίτερως για αυτό που κάνουν. Πολλά πραγματάκια και σήμερα για εσάς. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε ως τις 2, με πολύ χαρά σας θέλω στην παρέα μου. Καλή ακρόαση λοιπόν και ξεκινάμε.

για να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι συγκεκριμένοι, πολύ γνωστοί στους περισσότερους από εσάς. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. It's still in my head. 6936 512 099. Με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε τα μηνύματα και τις απόψεις σας και θα τα μεταφέρουμε στον αέρα, εφόσον είναι και στο πνεύμα και στους κανόνες της εκπομπής και γενικότερα του υπεύθυνου και σοβαρού ραδιοφώνου. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλεο στο Facebook. Μπορείτε φυσικά να παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το δημοσιογραφικό υλικό που παράγουν εδώ οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι, η παραγωγή του Yellow Radio.

Ελάτε σήμερα κοντά μας. Θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα του αμίνωα. Οι διαπραγματεύσεις Άρη Μάλαγα που θέλει τον παίκτη στην Ισπανία. Η στάση του αμίνωα και το σημείο της διαφωνίας που ακόμη δεν έχει επιτρέψει την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ποια είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν, ποιες είναι οι επιλογές στο τραπέζι, πού θα κινηθεί η κάθε πλευρά και πώς θα επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία. Εννοείται ότι στον προθάλαμο του Άρη βρίσκεται ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Η απελευθέρωση μιας θέσης στο ρόστερ, εάν και εφόσον ο Άρης βρει την χρυσή τομή με την Μάλαγα για τον Νουά, θα φέρει φυσικά τον Θανάση Αντετοκούμπο στο Νικ Γκάλις Χολ. Δεν είναι ένα καινούριο, μια καινούργια είδηση αυτή για εσάς. Δεν είναι κάτι νέο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο βρίσκεται στην Αθήνα, κάνει ατομικές προπονήσεις και αν όλα ολοκληρωθούν όπως πρέπει και μείνουν ικανοποιημένες όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές της υπόθεσης Νουά, ο Θανάσης Αντετοκούμπο θα γίνει παίκτης του Άρη. Τι συμβαίνει με την ακατάσχετη μεταγραφική φημολογία που συνεχίζει να εμπλέκει τον Άρη σε σενάρια χωρίς στην παρούσα φάση να υπάρχει ρεαλιστική διάσταση. Θα πούμε κάποια πραγματάκια. Όπως και εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για το πρόγραμμα του EuroCup, το οποίο είναι έτοιμο, ανακοινώθηκε από την διοργανώτρια αρχή και επιτρέπει σε όλες και όλους να κάνετε τον προγραμματισμό σας, να κυκλώστε ημερομηνίες στο ημερολόγιο σας και να ετοιμάστε και κανένα εκτός έδρας ταξιδάκι ακολουθώντας τον Άρη στη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία που θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα κρατήσει πολύ. Όλα τα ποδοσφαιρικά νέα εννοείται θα σας τα μεταφέρουμε με τη συνδρομή του απεσταλμένου του Yellow Radio στην Ιταλία, του Νίκου Παπαδόπουλου. Ό,τι υπάρχει από το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, είτε για το τι συμβαίνει επί ιταλικού εδάφους και αφορά αποκλειστικά την προετοιμασία της ομάδας, είτε αφορά θέματα που δεν άπτονται της προετοιμασίας και έχουν να κάνουν με μεταγραφικά και άλλα ζητήματα. Όλη η δισογραφία, ό,τι νεότερο και αν υπάρχει, θα σας το μεταφέρει σε πολύ λίγο ο Νίκος Παπαδόπουλος.

0: Καταθέτετε κάποια ερωτήματα ήδη στην εκπομπή για τους πόσους ξένους θα έχουμε την καινούργια χρονιά κλπ. Αυτό που έχει περάσει είναι ότι φέτος θα έχουμε 6 Έλληνες, 6 ξένους στη δωδεκάδα. Οπότε με βάση αυτήν την αριθμητική ισορροπία γίνονται τα πλάνα του Άρη. Την επόμενη χρονιά φαίνεται ότι αυτό το Σεπτέμβρη οι ομάδες θα περάσουν για την επόμενη χρονιά τους 7 ξένους και 5 Έλληνες. Και είναι κάτι για το οποίο επίσης πρέπει να προετοιμαστεί ο Άρης. Πάντως, τη δεδομένη στιγμή ο Άρης στο ρόστερ του με τον Νουά διαθέτει 8 ξένους. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε, παιδιά, στην πορεία. Μην βιάζεστε, να ακούστε και λίγο το ρεπορτάζ που θα κάνουμε και αν υπάρξουν οποιεσδήποτε απορίες να τις λύσουμε με τα χαράς. Την αγάπη μας στην κιτρινόμαυρη και ξανθούλα Ευαγγελία που μας στέλνει από το Καλαμίτσι το καθιερωμένο της μηνυματάκι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο από την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας, ο οποίος είναι συνεπέστατος και πάντα θα πει την καλησπέρα του και θα μας υποδεχθεί. Ο φίλος ο Βασίλης λέει κρίμα για τον Νουά, ότι φάγαμε ήττα με Νουά. Για μένα ο πιο σημαντικός φέτος, προχωράμε. Ο φίλος ο Θεόφιλος λέει να κάτσω και λίγο παραπάνω κατά τις 4. Γεια σου ρε Θεόφιλε, ευτυχώς για σένα υπάρχει, έρχεται το υπηκό μετά από εμένα. Με Οσαλή, με Γκάλη και τα απογευματάκια σας έχουν πολύ σπουδαίο νόημα. Μπορεί και αγάπη στο φίλο τον Χρήστο, τον καλησπερίζω και εγώ. Χαίρετε τον φίλο τον Χάρη, ο οποίος σχολιάζει όλα αυτά τα οποία σκιαγραφούν την διαδρομή του Αμίνουα από πέρσι που αγωνίστηκε στον Άρη μέχρι φέτος, που φαίνεται ότι αντί για παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική οργάνωση, διοργάνωση στην Ευρωλίγκα, θα συμμετέχει στο BCL της FIBA. Πολύ και αγάπη στον κυτρινό μαυρο Άγιο Αντώνιο και το φίλο μου το Βασίλη. Θα διαβάσω το 1914 ζωές μόνο Άρης. Τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν διαβάζονται, αγαπητέ μου φίλε. Ο Ανδρέας βιάζεται να καλωσορίσει τον Θανάση και να αποχαιρετήσει τον Νουά, αλλά λέει σίγουρα ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα και το εμείς. Θα σας πω και κάποια πραγματάκια που φανερώνουν και μια αντιστροφή κλίματος, ειδικά από την πλευρά του παίκτη. Θα σας τα μεταφέρω. Ο Ντίμης αναρωτιέται πώς γίνεται ο Νας Μίτρουλογκ να χωράει στον ΠΑΟΚ με τόσα γκάρτ και να μένει στο ρόστερ τον δίπλα και σε εμάς να μην χωράει ο Ελάιζα. Λύσε μου την απορία. Συνάδελφός σου είπε πως μπορεί να λυθεί και το συμβόλαιό του. Τραγικό λάθος, θέλω τη γνώμη σου. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, καταρχήν, αγαπητέ φίλε Ντίμη, αχλάδια με διαστημόπλια. Άλλο πράγμα κάνει ο ΠΑΟΚ, άλλο ρόστερ έχει ο ΠΑΟΚ, άλλη λογική έχει ο ΠΑΟΚ, άλλη λογική έχει ο Άρης, άλλο ρόστερ έχει ο Άρης, άλλη λογική έχει ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Μην ξεχνάς ότι στον ΠΑΟΚ διαπίστωσαν την τελευταία στιγμή ότι δεν χωρούσε ο Τολιόπουλος, έτσι. Δηλαδή αποσύρθηκαν από τη μεταγραφή του Τολιόπουλου, γιατί εκεί τους μέτρησαν ξαφνικά τους γκάρ και είπαν από ένας, δύο, τρεις, παιδιά, δεν τον είδαμε αυτόν, είχε πάει για κατούριμα, γύρισε, τώρα είναι ο Μίτρουλογκ, δεν μας ενδιαφέρει ο Τολιόπουλος να πάει στον Άρη. Επομένως, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για τον Νας Μίτρουλογκ και για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ επίσης να σχολιάζω λεγόμενα συναδέλφων μου και ρεπορτάζ συναδέλφων μου. Δεν είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζω να κάνω. Νομίζω ότι το θέμα του Μίτρουλονγκ το έχω αναλύσει επαρκώς τις προηγούμενες ημέρες. Έχω μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ που υφίσταται και που υπάρχει και δεν έχω κάτι καινούριο να σου πω, γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Κρατάς το ότι ο Άρης και ο Μίτρουλονγκ είναι στον ίδιο τρόπο σκέψης και πλεύσης, είναι στο ίδιο μήκος κύματος και δεν υπάρχει περίπτωση να διαραγούν οι σχέσεις τους, με βασική προϋπόθεση και σκέψη του Άρη να παραχωρήσει ως δανεικό τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Αν συμφωνεί ο Μίτρουλονγκ και αν βρεθεί η ομάδα που θα μπορέσει να καλύψει και τα οικονομικά θέλω του παίκτη, το συμβόλαιο του παίκτη, αλλά και τα αγωνιστικά. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη πιθανότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι ο παίκτης να αγωνιστεί σε ομάδα του εξωτερικού ως δανεικός. Τώρα αν θα υπάρχει κάποια οψιόν να αγοράσει οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Χαίρετο και το φίλο τον Ισίδωρο από τον κυτρινόμαυρο μούδρο της κυτρινόμαυρης Λίμνου. Μου στέλνει και μια φωτογραφία εκεί με το σήμα της ομαδάρας. Όλα και όλα κρίνονται στο παρκέ, λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος και αυτός αναμένει την, να καλωσορίσει τον Θανάση, τον Αντετοκούμπο. Γιάννη 8ο ξενό θα πάρουμε αν φύγει ο Νουά, γιατί χθες το βράδυ υπόθηκε ότι δεν θα πάρουμε, αλλά το θεωρώ απίθανο να μην πάμε με 8 ξένους στο EuroCup. Αγαπητέ Βαγγέλη, λίγο υπομονή. Όταν θα αναφερθώ στο ρεπορτάζ και στη φημολογία που δυστυχώς και μοιραία θα εμπλέκεται από εδώ και πέρα ο Άρης, θα αναφέρω και το τι ακριβώς σκέπτεται να κάνει η ομάδα για, για το θέμα του αριθμού των ξένων παικτών. Χριστόφορε, ναι, έχει θέμα η Βιλερμπάν. Πάνε ρίξε το χρήμα και πάρε τον Βάλερ Μπαμπ για τριάρι και σάρωσε τα όλα. Στη θέση του Νουά θα τον πάρεις και θα παίξει βασικό τριάρι μαζί με τον Θανάση στο 4, έδεσαι από πάντου. Χριστόφορε, όταν λέμε θα ρίξει, έχει θέμα η Βιλερμπάν. Το θέμα της Βιλερμπάν είναι ότι από τα 60 εκατομμύρια budget που θέλει να κάνει θα πάει στα 25. Αυτό είναι το θέμα της Βιλερμπάν. Παλαμβάνω, η Βιλερμπάν από τα 60 που ήθελε να κάνει λόγω κάποιων περιορισμών οικονομικών και κάποιων άλλων ζητημάτων φορολογικών θα πάει στα 25, 24 ίσως. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τα μεγέθη εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλα, ναι. Γιάννη καλησπέρα, όλο το προηγούμενο διάστημα μας λέγατε ότι η μεταγραφή Θανάση δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γίνει με τον Νουά. Τώρα ξαφνικά παρουσιάζεται ότι τον κλείνουμε επειδή φεύγει ο Νουά. Τι ισχύει τελικά, θα πάρουμε παίκτες του Νουά? Όχι φίλε, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν ένας παίκτης ο οποίος ούτως ή άλλως ερχόταν στην ομάδα, εξυπηρετεί την ομάδα ότι φαίνεται η διαφαινόμενη αποχώρηση του Αμίν Νουά για τον αριθμό των παικτών. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα ερχόταν ούτως ή άλλως, γιατί φαίνεται ότι ο Νουά θα ήταν εκτός αγωνιστικών πλάνων της ομάδας με όλα όσα προηγήθηκαν. Έχει η ΠΑΕ 25 εκατομμύρια χρέη. Μπορεί μια ομάδα με 25 εκατομμύρια ευρώ χρέη να πάρει αδειοδότηση, είναι το ερώτημα που κάνω εγώ. Καλημέρα Γιάννη, είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξη με τον Νουά. Το είχα γράψει και στην αρχή της εβδομάδας. Σε ομάδα ελληνική και ανταγωνίστρια δεν θα πάει, οπότε το όποιο κακό διαχειρίσιμο με το καλό θα ανάσει την ομάδα. Αρκετά μηνυματάκια. Βλέπω ότι αδειμονείτε για ρεπορτάζ μπασκετικό. Έχετε πολλές απορίες. Πολύ κέφι. Θα τα κάνουμε όλα, αλλά θα μας επιτρέψετε να αλλάξουμε λίγο τον αέρα σας και να σας πάμε μια όμορφη βόλτα, να κάνουμε μια περατζάδα από την πανέμορφη Ιταλία. την γείτονα χώρα μας, να σας πάμε εκεί στην Βόρεια Ιταλία, εκεί όπου βρίσκεται ο Άρης και κάνει την προετοιμασία του, εκεί όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος του Yellow Radio, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, και από την πρώτη ώρα παρακολουθεί τα τεκτενόμενα και της προετοιμασίας του Άρη, αλλά και φυσικά όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Νίκο, καλημέρα σε εσένα και καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα από την Ιταλία.
0: Ελπίζω να είστε καλά και να σας βρίσκει καλά και το κλίμα και ο καιρός και λοιπά, να είναι όλα εντάξει.
1: Κοίτα, έχει βαρέσει λίγο μια ζέστη παραπάνω, είναι η αλήθεια.
0: Ζεστούλα,
1: τελευταία
0: ζεστούλα.
1: Έχει βαρέσει λίγο μια ζεστούλα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, όχι κάτι ας πούμε να πεις ότι είναι τόσο ανυπόφορο, αλλά έχει και ανέβει λίγο η θερμοκρασία, είναι η αλήθεια.
0: Καλύτερα για να μην έχει μεγάλη διαφορά απόσταση θερμοκρασία όταν έρθει στην Ελλάδα και φάτε κανένα χαστούκι, να είναι κοντά.
2: Για να συνηθίσουν, για να μπουν σε μια φάση προσαρμογής.
0: Να κλιματιστείτε ευκολότερα, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό. Εντάξει, είναι λίγο πιο θερμά τα πράγματα, αλλά εντάξει, αυτό κυρίως ισχύει τις μεσημεριανές ώρες που η ομάδα έτσι εδώ ξεκουράζεται. Δεν έχει δηλαδή να κάνει, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα. Πριν συνεχίσουμε, βέβαια, θυμίζω τις χορηγούς προετοιμασίες και τις παρουσίες του γύρω εδώ πέρα στην Ιταλία. Τσομάκος Τζούλαρη, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, εργοτέλη.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες Σοκράτης. Πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας εδώ πέρα στην Ιταλία. Σήμερα θα γίνει η τελευταία προπόνηση το απόγευμα, 6.30 ώρα Ιταλίας, 7.30 ώρα Ελλάδος, στις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενείται η ομάδα εδώ και μία εβδομάδα. Δεν έβαλε πρωινή ο Γρηγορίου σήμερα στο πρόγραμμα και ο λόγος είναι απλός, γιατί αύριο έχει παιχνίδι. Οπότε κάνει προσομοίωση αγώνα και από τη στιγμή που κάνει προσομοίωση αγώνα θέλει τους παίχτες μόνο το απόγευμα στο γήπεδο για να δουλέψει τακτική όπως έκανε και χθες το απόγευμα. Δούλεψε αρκετή τακτική στην προπόνηση. Και να δούμε και ένα πιο ξεκάθαρο δείγμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη σκέψη του για τον τρόπο που διαχειριστεί το αυριανό φιλικό με τη Μόντζα. Ήδη από χθες άρχισε να δείχνει ότι εξετάζει κάποιες πινελιές, να το πω έτσι, μία-δύο αλλαγές σε σύγκριση με την ενδεκάδα που παρέταξε κόντρα στην Αταλάντα. Η μία είναι η παρουσία του Γαλανόπουλου στη μεσαία γραμμή. Μαζί με το Ράσιτς, μαζί με το Βουρλιαζίδη, θα το δούμε. Αλλά σκέφτεται και το Γαλανόπουλο πιο έντονα σε ό,τι έχει να κάνει με την μεσαία γραμμή του. Και μια δεύτερη αλλαγή είναι πιθανή, έτσι όχι δεδομένη, ο Κέρκες στα αριστερά αντί του νεαρού του Αντωνιάδη. Βέβαια, η πιο ενδεικτική της σκέψης του είναι αυτή στα Στόπρο που για πρώτη φορά, είμαστε εδώ πέρα 8 μέρες, έχουμε μπει στην έναντι, για πρώτη φορά δοκίμασε στο κέντρο της άμυνας σε άσκηση το Φαμπιάνο και το Γένσεν μαζί. Ενώ όλες αυτές τις μέρες βλέπαμε τα ζευγάρια Γένσεν Ματάρ και Φαμπιάνο Κάμτσης. Δείχνει ότι μετράει το βαθμό δυσκολίας του αυριανού φιλικού. Μιλάμε για μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι στη Σέρια, έχει επιστρέψει. Σε ένα προπονητικό κέντρο που εκεί θα γίνει το παιχνίδι, το οποίο είναι υπερσύγχρονο, το Σίλβιο Μπερλουσκόνη, με πάρα πολλά γήπεδα, τρομερές εγκαταστάσεις, έχει γίνει τρομερή δουλειά. Εντάξει, στο εξωτερικό έτσι είναι τα σύγχρονα προπονητικά κέντρα. Και μάλιστα η Ιταλία ανακοινώσαν ότι το μάτς είναι sold out. Θα έχει κόσμο αύριο. Στο φιλικό αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν θα είναι ένα τοπέζι προπονητικού χαρακτήρα. Θα είναι ένα κανονικό, επίσημο φιλικό παιχνίδι με πολλούς Ιταλούς οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί για να παρακολουθήσουν το ματς. Και θα είναι και τηλεοπτικό, βέβαια, όπως είναι γνωστό από χθες, αφού η Νόβα εξασφάλισε δικαιώματα του παιχνιδιού και θα το δείξει κανονικά.
0: Είναι η Μόντσα σε ένα προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Άρη.
1: Είναι πιο προχωρημένη από τον Άρη, έχει παίξει κάποια παραπάνω φιλικά, έχει κερδίσει πρόσφατα και την Γαλατά Σαράι σε φιλικό μάλιστα, η Ιταλική ομάδα. Οπότε γι' αυτό λέμε όλες αυτές τις μέρες ότι θα είναι μια πρώτη ευκαιρία για τον Άρη να μετρήσει τις δυνάμεις του με το υπάρχον υλικό, με αυτή τη μορφή που ελπίζουμε βέβαια σε λίγο καιρό να αρχίσει να διαφοροποιείται σημαντικά αυτή η μορφή σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Το πάω περισσότερο, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα πάει κουβέντα εκεί και επειδή συζητούσαμε και χθες ότι όντως υπάρχει και η αγωνία του κόσμου για το τι θα κάνει ο Άρης με τα κενά στην άμυνα, γιατί όντως έχει αργήσει. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Δεν είμαστε ούτε σήμερα, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, σε φάση να πούμε ότι ο Άρης είναι κοντά σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Και για τον αριστερό μπακ, εγώ να πω ότι δεν έχει απόλυτα την ευθύνη, γιατί έφερε αριστερό μπακ. Απλά έγινε ό,τι έγινε με τον Γιούρισιτς την προηγούμενη εβδομάδα. Με το στόπερ είναι καθαρά ευθύνη του Άρη, το ότι δεν έχει φέρει. Και όταν υπήρχαν ένα-δύο περιπτώσεις στόπερ που ήταν έτοιμοι να κλείσουν, ο Ρέγιες είπε ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερο. Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω να χαίρεται κάποιο μέχρι στιγμή. Ενώ μπορούσαμε να κλείσουμε και είχαμε φτάσει μια ανάσα από το Ζουκρού, ας πούμε, είχαμε φτάσει μια ανάσα, γιατί δεν έκλεισε ο Ζουκρού. Ναι. Γιατί ο Ρέγκης θεωρεί ότι μπορεί να βρει κάτι καλύτερο, ναι, αλλά δεν έχει, εδώ και ένα μήνα δεν έχει έρθει κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Να μην πάρεις ένα παίχτη όταν έχεις κάτι έτοιμο.
0: Ο Ρέγκης είναι εκεί, Νίκο.
1: Όχι, όχι. Υπήρχε ένα δεχόμενο να έρθει. Εγώ αυτή την πληροφόρηση είχα, δηλαδή υπήρχε ένα δεχόμενο να έρθει για μερικά 24 ώρες. Δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση κι εμείς. Μήπως έρθει για το αυριανό φιλικό, δεν το βλέπω. Βέβαια, γιατί
0: έχει πολύ περισσότερο. Δεν θα έπρεπε ως τεχνικός αυτής της ομάδας.
1: Για μένα θα έπρεπε. Όπως είναι ο Ριμπάλτα αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία της.
0: Δεν λέω να κάτσει σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Όχι,
0: αλλά τώρα παίζει με τη Μόντσα ένα φιλικό. Δηλαδή να έρθει, να κάνει και το PR σου. Να έρθει.
1: Μπορεί να έρθει. Δεν θέλω να τον πάρω στο λαιμό τον άνθρωπο, γιατί εντάξει, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Θα ρωτήσουμε τα πράγματα που θα πάμε στην προπόνηση. Θα ρωτήσουμε στου ανθρώπου τη ομάδα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ, σίγουρα θα έπρεπε να είναι εδώ. Να έρθει να δει την ομάδα.
0: Με τον Κροάτι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει.
1: Όχι,
0: έτσι. Έχουν...
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Αν τώρα, να σου πω, και τώρα κάνω μια υποθετική κουβέντα, όχι μια ρεπορταζιακή κουβέντα. Αν ο Άρης φτάσει στο Αμίν και επειδή ο παίκτης όντως ήθελε να έρθει πάρα πολύ. Το ήθελε δηλαδή ο συγκεκριμένος να έρθει στη Θεσσαλονίκη να αγωνιστεί με τον Άρη. Αν τώρα γίνει αυτός λίγο πιο διαλλακτικός, το δίκιο Άρης λίγο διαφορετικά, τότε τι να σου πω, μπορεί και ναι. Μπορεί και ναι. Διαφορετικά δεν το βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το βλέπω να υπάρχει.
0: Ξηρασία λοιπόν, δεν έχουμε να δώσουμε κάτι στον κόσμο σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι.
1: Είναι καλή η λέξη που χρησιμοποιείς, νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Σε ό,τι αφορά το φιλικό με την Μόντσα, υπάρχει κάποια σκέψη χρησιμοποίησης των νέων παικτών, των νέων αποκτημάτων, όπως είναι τα δύο παιδιά που ήρθαν επάνω, ή όχι?
1: Τα φανεί σήμερα, γιατί στο χθεσινό πρόγραμμα δεν τους έβαλε ο Γρηγόριου. Τους έβαλε, όχι, σε ένα κομμάτι του προγράμματος τους έβαλε. Στο τελευταίο κομμάτι του προγράμματος δεν τους έβαλε. Ούτε τον Μπασίρου, ούτε τον Παλάσιος. Γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες, είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Σήμερα, αν τους βάλει κανονικά, γιατί σίγουρα θα κάνει τακτική το απόγευμα, οπότε αν τους βάλει στο πρόγραμμα της τακτικής, τότε λογικά θα τους έχει στο μυαλό του, για βασικούς προς Θεού, να παίξουν 10-15 λεπτά. Αυτό να πάρουν δηλαδή τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά και προς το τέλος του φιλικού. Γενικά η πρόθεσή του όμως είναι να το διαχειριστεί πολύ πιο ισορροπημένα από ό,τι διαχειρίστηκε το φιλικό με την Αταλάντα. Με μια-δυο παρεμβάσεις κυρίως στα μετόπιστεν, όπου αυτή τη στιγμή εντοπίζεται κατά τα ψέματα και το πρόβλημα για τον Άρη και τα κενά τα οποία υπάρχουν και είναι φωναχτά.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο μετά να ακούσουμε, να πάρουμε και μια γεύση από τον Γένσεν που μίλησε χθες στους εκπροσώπους του τύπου και σε σένα στον yellowradio.gr. Έκανε κάποιες δηλώσεις.
1: Και έβαλε στόχο.
0: Ναι, μίλησε για την τετράδα. Αυτό που μου έκανε έτσι εντύπωση είναι η φιλοτιμία που έδειξε να μπω, ρε παιδιά, να μπω να βοηθήσω όπου μου ζητήσει η ομάδα και η διάθεση που δείχνει, που είναι καλό αυτό.
1: Ο Γένσεν δεν είναι στόπερ. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν προσπαθεί ο Άρης να πλασάρει το Γένσεν ως στόπερ, ούτε εμείς προσπαθούμε να πλασάρουμε το Γένσεν ως στόπερ. Αυτή τη στιγμή όμως, εγώ δεν μπορώ να μην πω ότι σε αυτή τη θέση θα πηγαίνει καλά. Θα μου πεις προετοιμασία, ναι, προετοιμασία μέχρι στιγμής. Είναι λύση για όλη τη χρονιά? Δεν είναι λύση για όλη τη χρονιά ο Γένσεν, όχι. Φυσικά και δεν είναι λύση. Ο Άρης πρέπει να έχει πίσω δύο κεντρικούς αμυντικούς. Δεν γίνεται να βαφτίσουμε ένα half stopper. Αν υπάρχει ανάγκη, ναι, να το κάνω. Σε 9-2 περιπτώσεις, εγώ σου λέω να το κάνω. Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει σε 9-11 θέσεις. Δεν έχει παίξει με τον Άρη μόνο αριστερό μπακ και τερματοφύλακας. Βέβαια το ρώτησα εγώ χθες αριστερό του μπακ, του λέω δεν έχει παίξει αλφόρο. Μου λέει έχω παίξει αριστερό μπακ, λέει πιο παλιά στην καριέρα μου. Μόνο τερματοφύλακας δηλαδή δεν έχω παίξει. Ο Γένσεν έχει τη λογική. Αυτή την εργατική λογική του κλασικού σκανδιναβού ποδοσφαιριστή. Πού θες να με βάλεις, ώρα θα παίξω. Είναι τέτοιο παιδί. Δεν είναι ένας παίκτης που πέρυσι έκανε τη διαφορά, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι χρήσιμος. Είναι η αλήθεια. Στην ομάδα και αυτό το αποδεικνύει, γιατί όπου τον έχει βάλει ο εκάστοτε προπονητής, και όχι μόνο ο Γρηγορίου, το παιδί έχει ανταποκριθεί. Χωρίς να κάνει διαφορά τονίζω, αλλά χωρίς να είναι και κακός.
0: Κάνει μια υποσημείωση ο φίλος ο Κωνσταντίνος και λέει ότι για τη μη έλευση αμυντικού ευθύνεται ο Ρέγες, δηλαδή αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, ότι θα βρει καλύτερο. Είναι, λέει, παλιότερα το ίδιο είχε υποθεί και για τον Διαμαντόπουλο και για τον Χαριστέ και για τον Παλίκουτσα. Λέει, είναι δυνατό, λέει, να τους παρακαλάει ο Καρυπίδης να εγκρίνει συμβόλαιο και όλοι αυτοί να μην το εγκρίνουν και να θέλουν καλύτερο παίκτη?
1: Δεν ξέρω αν είχε υποθεί για όλους, να σου πω την αλήθεια. Για το Χαριστέα δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, αν έχει υποθεί. Στο θέμα του στόπερ πάντως ο Ρέγες, από ό,τι ξέρω εγώ, ειδικά όταν ο Άρης έφτασε κοντά στο να κλείσει παίχτη, είπε όχι, λέει, μπορούμε να βρούμε καλύτερο, άστο, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Και το προχώρησε. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης στο θέμα του κεντρικού αμυντικού μόνος του καθυστερεί, δεν τον καθυστερεί κανένας. Γιατί πρέπει να γίνει πιο αποφασιστικός και να διαλέξει κάποιον. Δεν γίνεται. Πρέπει να διαλέξει κάποιον. Καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, αλλά τα επίσημα παιχνίδια ξεκινάνε σε λιγότερο από ένα μήνα. Οπότε ο Άρης πρέπει να κινηθεί, δεν είναι πλέον να πάμε άμεσα. Πρέπει να πάρει άμεσα στόπερ. Τώρα πρέπει να πάρει. Τώρα.
0: Νίκο, υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις στο ρεπορτάζ για να μην το.
1: Όχι, ρεπορταζιακά δεν υπάρχει κάτι. Κάτι άλλο γιατί τώρα θα έχουμε και το απόγευμα την προπόνηση.
0: Okay. Θα μιλήσει μετά ξανά στον Δημήτρη, νομίζω μετά.
1: Εννοείται, θα τα πούμε αργότερα και με τον Δημήτρη Ρωσαλέ. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά το Μάκο Τζούλερι, τα πετσαρία στο κράτσεργοτέλ.gr, Advantage Media και το Γιώτα Αλεξανδρίδη, χορηγή τη παρουσία του γέλου στην προετοιμασία του αργότερα στην Ιταλία.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Γεια σου, Γιάννη. Να είσαι καλά.
0: Αυτά από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ο γέλο είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Άρη στην Ιταλία. Ο γέλο είναι. Άλλοι δεν είναι που πρέπει να είναι. Και εγώ θα να δεχθώ ότι όλα αυτά που συζητάμε και λέμε για τον Καρυπίδη είναι έτσι. Έχει μια τρέλα, μια μεγαλομανία, μια αιμονή. Βλέπει πολύ football manager. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Θέλω όμως να πω κάτι ρε παιδιά τώρα, γιατί στέλνει ένα μήνυμα και ο φίλος για το Ρέγες, λέει ποτέ δεν κατάλαβα τι ρόλο ακριβώς. Δηλαδή να πω λίγο κάτι για τον κύριο Ρέγες. Είναι ο τεχνικός μας διευθυντής, είναι. Παίρνει ένα σκασμό λεφτά, ένα συμβόλαιο μεγάλο, εν πάση τόσο αυτό που έχει ακουστεί ότι παίρνει από τον Άρη για να προσφέρει τις τεχνικές του συμβουλές και να διεκπεραιώνει υποθέσεις. Ο τεχνικός διευθυντής αυτό κάνει. Το κάνει. Τεχνικός διευθυντής, δηλαδή ο προϊστάμενος ουσιαστικά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο άνθρωπος ο οποίος σε συνεννόηση με τη διοίκηση και με τον προπονητή ελέγχει τις ελλείψεις, παίρνει τις εισηγήσεις του προπονητή, βγαίνει στην αγορά και με βάση προδιαγραφές παίρνει τους παίκτες και τους φέρνει στην ομάδα. Σωστά. Αυτός εδώ λοιπόν ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να είναι, όχι σε όλοι, αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας, έστω στα φιλικά. Αναρωτιέμαι δημόσια, ξέρω ποια είναι η απάντηση και η θέση σας, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ από πέρσι δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο του κυρίου Ρέγες. Εμφανίστηκε μετά τον ατυχέστατο, τραγικό αποκλεισμό από αυτούς που αποκλειστήκαμε, εν πάση περιπτώσει δεν τους θυμάμαι καν, τους τυπάρες. Και είπε ότι βαραίνει η ευθύνη εμάς, τα λάθη μας, θα διορθώσουμε, καλύτερη ομάδα κλπ. Και εξαφανίστηκε, δεν τον ξαναακούσαμε και δεν τον ξαναείδαμε ποτέ. Είναι δυνατόν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας να μην είναι κάθε μέρα, να είναι δίπλα στον προπονητή, να του πει coach, να του πει ο προπονητής, βάζω τον Γένσεν στόπερ, φίλε. Βάζω τον Κέρκες που, εν πάση περιπτώσει, για να συμπληρώσουμε τον έχουμε αριστερό μπακ. Παίζω εγώ, τερματοφύλακας. Τι κάνουμε, πού είμαστε, τι γίνεται, χάλασε του Κροάτη, ποιο είναι το plan B, πού είναι η αμυντική μας, πού είναι η center back μας. Είχαμε να κλείσουμε αυτόν, είπες όχι θα φέρουμε καλύτερο, πού είναι ο καλύτερος. Σε 20 μέρες θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας για το κύπελο. Πού είναι οι παίκτες που δεν μπορούν να, δηλαδή δεν, είναι μερικά πράγματα τα οποία τώρα θα μου πείτε δεν είναι φιλολογικά και πάλι, αλλά σκέπτομαι. Ο Καρυπίδης. Είναι αυτός που είναι ο Καρυπίδης. Ο τεχνικός διευθυντής δεν έχει καμία ευθύνη. Στο απειρόβλητο. Πού είναι ο Ρέγες. Πού είναι ο Ρέγες να μας μιλήσει για την καινούργια χρονιά. Πού είναι ο Ρέγες να μας πει το πλάνο του. Βγήκε ο προπονητής, έκανε δύο συνεντεύξεις διαδικτυακές. Με υγειά του, με χαρά του. Και πολύ καλά έκανε. Ο Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής. Ξεκινάει η χρονιά. Μεταγραφές δεν έχουμε κάνει. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται χωρίς να έχει ο Άρης center back. Καινούριο. Αριστερό μπακ. Ξεχαρβαλωμένη άμυνα. Πήραμε τον Παλάσιος, μια χαρά προσθήκη. Πήραμε τον Πασίρου, μια χαρά προσθήκη. Για τα υπόλοιπα, ποιος δίνει λογαριασμό. Δηλαδή, ο Καρυπίδης δεν τον ελέγχει αυτό τον τύπο που τον πληρώνει. Δεν του λέει ρε μάστορα, γιατί δεν πας να δεις τι γίνεται εκεί πέρα πάνω. Ο προπονητής δεν τον ζητά, δεν του το ζητά. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι ο Καρυπίδης έχει δίπλα του μια γλάστρα και την πληρώνει 500 χιλιάρικα για να υπάρχει. Okay. Αν είναι έτσι, πάω πάσο και δεν υπάρχει λόγος να αναρωτιέμαι. Δεν τον έχω για τόσο μπούφο τον Καρυπίδη. Για τόσο μπούφο δεν τον έχω. Δεν τον έχω γενικώς για μπούφο. Θα μου πεις, έχω αρχίσει και να αναρωτιέμαι μερικά πράγματα με 4-5 πολύ απλές κινήσεις που θα έπρεπε να έχει κάνει, yeah. Όχι για να αντιστρέψει τελείως το κλίμα, έστω για να το ισορροπήσει, που δεν τις έχει κάνει. Δεν ξέρω αν είναι μπούφος ή αν είναι ξεροκέφαλος. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής μιας ομάδας που είναι στην προετοιμασία, που πέρσι απέτυχε, που το 60-70% των μεταγραφών, των επιλογών, μόνο στο θέμα προπονητή έλεγε ο Ρέγγες, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι έλεγε όχι, μην πάρετε το Χιμένε. Okay. Αυτό δεν μπορούμε να τον εμπλέξουμε σε αυτό. Αυτό είναι Καρυπίδης, έργο τέχνης Καρυπίδη, σε καμβά. Λάδι σε καμβά Καρυπίδη. Αλλά στο υπόλοιπο, δηλαδή, εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής μιας ομάδας. Εγώ σας λέω και γλάστρα να είμαι. Και γλάστρα να είμαι, θα πάω να πάρω τον αέρα μου και θα ποτίζομαι επί ιταλικού εδάφους. Δεν θα κάθομαι στη Θεσσαλονίκη με την ομάδα στην Ιταλία στην προετοιμασία. Κάποια πράγματα, το χειρότερο απ' όλα, είναι ότι δεν εξηγούνται από κανέναν. Αυτό είναι... Δεν υπάρχουν φράγκα, ρε Παντέλο. Δεν υπάρχουν φράγκα γιατί για να πάρει ένα εισιτήριο ο Ρέγγες και να πάει να μείνει στο ξενοδοχείο που πληρώνει η ομάδα, στο οποίο ο Γένσεν δηλώνει ότι έχω μονόκλινο γιατί είμαι παντρεμένος. Ας πάει να μείνει με τον Γένσεν, άμα δεν έχουμε λεφτά για ένα μονόκλινο. Δεν υπάρχουν φράγκα. Δεν υπάρχουν φράγκα γιατί για μεταγραφές. Δεν είναι δυνατόν για μένα, για τα δικά μου ξέρω και θέλω και δεδομένα, να μην υπάρχει τεχνικός διευθυντής μαζί με την ομάδα σε κομμάτι της προετοιμασίας, για τις μεταγραφές. Εντάξει, δεν υπάρχει φράγκο για μεταγραφές, έγιναν δύο μεταγραφές. Ας μην γίνονταν αυτές οι μεταγραφές του Παλάσιος και του Μπασίλου, και ας γίνονταν μεταγραφές που αφορούν την άμυνα. Αυτές οι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνανε με φιλιά. Με προκαταβολές έγιναν. Ας δίνουν τα προκαταβολές για να έρθει ένας δόλιος αμυντικός, ένα αριστερό μπακ, ένα σέντερ μπακ, κάτι είναι, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια, ξέρετε γιατί δεν ασχολούμαι. Το χειρότερο απ' όλα, δεν ασπάζομαι και δεν ενστερνίζομαι τον οχετό, τον εμετό, την καταστροφολογία σε βαθμό κακουργήματος κάποιων. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Και επίσης δεν μπορώ να δεχθώ λύσεις του τύπου όλοι στους δρόμους αδέρφια και πάμε να πάρουμε την ΠΑΕ, κατάληψη, φέρ τις μετοχές, πούλα και φύγε, και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά, το πούλα και φύγε μαζί είμαστε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, δεν μπορώ να σταθώ δίπλα σε μια λύση χωρίς να εξασφαλίζει το αύριο, όχι καλύτερο, το αύριο γενικότερα. Αλλά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδιανόητα. Και το πιο αδιανόητο από τα αδιανόητα είναι ότι δεν έχουμε μία εξήγηση. Να έχουμε μία εξήγηση. Παιδιά, γιατί δεν πήγε ο Ρέγγες στην Ιταλία μαζί με την ομάδα ως τεχνικός διευθυντής 3-4 μέρες να δει το πρώτο φιλικό με την Αταλάντα που δεν το έδειχνε η τηλεόραση? Να μιλήσει τον πόντο του, πώς πάμε, ρε φίλε? Πώς θα πάμε να του πει? Δεν κάθεσαι εσύ να παίξεις αμυντικός? Δεν έχουμε απαντήσεις για πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι που στεναχωρεί, θυμώνει, εξοργίζει και απογοητεύει τον κόσμο της ομάδας. Και βρισκόμαστε εμείς εδώ σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη θέση, γιατί πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η θέση μας, να πρέπει να αναλύσουμε, να ψυχανεμιστούμε, να προσπαθήσουμε, γιατί η δική μας λογική, τουλάχιστον να μιλήσω για άλλους συναδέλφους, γιατί η δική μου τη λογική, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αποφύγουμε το δόγμα να μην γίνουν όλα γης μαδιάν. Αυτό προσπαθώ και θα ήθελα να αποφευθεί. Το να μην γίνουν όλα ίσια, παιδιάδα. Αλλά βοηθήστε και λίγο, ρε παιδιά. Ας βγει ένας άνθρωπος να μιλήσει, ας βγει ένας άνθρωπος να πάρει μια ευθύνη, ας βγει ένας άνθρωπος να ενημερώσει τον κόσμο. Ας βγει ένας άνθρωπος να ενημερώσει τους ρεπόρτερ για να ενημερώσουν τον κόσμο υπεύθυνα. ότι είμαστε διαδικασία αναζήτησης. Έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τρία στόπερ. Ένα είναι από την Ιβηρική Χερσόνησο, ένα είναι από την. Από επάνω, από βόρεια, Νορβηγό, Δανό, ένα από τη Σκανδιναβία. Και υπάρχει και ένα ακόμα από την Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε επαφή και επικοινωνία με τρία στόπερ. Ένα εξ αυτών θα έρθει άμεσα και για του υπόλοιπου βλέπουμε. Εγώ, Μιχάλη μου γλυκέ, αν μου λες αν είναι πληρωμένος ή όχι ή τα έχει καλά με τον Καρυπίδη, εγώ αν ήμουνα Ρέγες και δεν ήμουνα πληρωμένος και δεν τα είχε καλά, δεν τα είχε καλά με τον Καρυπίδη, ή αν ήμουνα εδώ στο Γέλου και δεν πληρωνόμουν και δεν τα είχα καλά με τον Γαβριλίδη, τον Κάμψιου και τους συντελεστές του Γέλου και τα παιδιά εδώ, τους συναδέλφους που έχουμε το team, εγώ θα φεύγα. Και γενικά έχω μάθει να φεύγω από δουλειές που δεν είμαι πληρωμένος και δεν τα έχω καλά ούτε με το εργασιακό μου περιβάλλον. Τώρα, αν κάθεται ο Ρέγες, γιατί δεν ξέρω, αγαπάει τη Θεσσαλονίκη, του αρέσει το κλίμα, έχει βρει καμιά γκόμενα εδώ. Δηλαδή, θα αρχίσω να μιλάω και λαϊκίστικα και δεν θέλω να λαϊκίζω. Προσπαθώ, όπως έχετε καταλάβει, να είμαι ψύχρεμος και να κρατώ χαμηλούς τόνους. Πριν από την εκπομπή, βλέπω μια φίλη μου κάτω από το ραδιόφωνο. Πολύ γνωστό Αριανάκι, χρόνια Αριανάκι, να βγάζει τρέλα ενθουσιασμό για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ. Μου λέει: τι θα γίνει, ρε Γιάννη, στο ποδόσφαιρο, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, επιτέλους. Δηλαδή, αυτή την αγωνία του κόσμου πρέπει κάποιος να την απαντήσει. Κάποιος επιτέλους πρέπει να πιάσει ένα σφιγμό και να πει: παιδιά, οκ, καθίστε καλά. Δεν είμαστε η ιδανικότερη λύση. Δεν είμαστε οι μάγοι. Δεν είμαι ο πλούσιος. Δεν είμαι αυτός. Έχουμε πάρα πολύ άσχημη οργάνωση. Υστερούμε σε πολλά θέματα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 1, 2, 3, 5. Δηλαδή έχουμε φτάσει όντως στο σημείο αυτό, Αντώνη, να καθόμαστε να απολογούμαστε εμείς. Δηλαδή, όταν δίνω τη σκυτάλη στον Δημήτρη Σανλή, αυτό που πάντα λέμε είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, πρόσεξε σήμερα, τα παιδιά είναι τρελαμένα, το κοινό είναι χαλαρό, είναι ok. Όταν φτάνει η ενημέρωση για το κλίμα και την κατάσταση στα ποδοσφαιρικά, μακάρι να μπορούσα και να μου επιτρεπόταν να ηχογραφήσω κάτι και να το παίξω στον αέρα. Σαν να μιλάνε δύο πυρόπληκτοι είμαστε, που καίγεται το σκάι και το σπίτι μας και δεν έχουμε τι να πούμε. Και παρόλα αυτά πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας και στη γειτονιά γιατί δεν κάναμε κάτι. Η μία λύση για μένα, η πολύ βολική λύση, τώρα βέβαια εμένα η επαφή μου με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, δυστυχώς θέλετε, ευτυχώς θέλετε, είναι τώρα που ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι απεσταλμένος του γέλου στην Ιταλία και λόγω και απουσίας του από την εκπομπή, επειδή είναι εκεί, κάνουμε μία πρώτη ενημέρωση. Και παίρνω και εισπράττω μηνύματα από εσάς, μηνύματα απογοήτευσης, μηνύματα στεναχώριας, μηνύματα οργής, θυμού κλπ. Βέβαια κάποιοι χάνετε το δρόμο και λιθοβολείτε ό,τι βλέπετε μπροστά σας, ότι είναι πιο εύκαιρο. Αλλά να καθόμαστε καθημερινά να απολογούμαστε και να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να ενιχνεύσουμε και να... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι 29 Ιουλίου και η ομάδα δεν έχει center back. Έχει το Φαμπιάνο και χρησιμοποιεί το Γκένσεν εκεί και δύο πιτσιρίκια. Δεν έχει κανένα ευθύνη. Τέλος πάντων. Αυτό δεν θέλω να το κάνω γιατί φαίνεται ότι λαϊκίζω και ότι πάω με το κλίμα. Γιατί μου λέει τώρα ένας φίλος ότι με τον τρόπο που μιλάς εκφράζεις το 90% των οπαδών. Και εμείς αυτά ζητάμε να βγει ένας άνθρωπος να μας μιλήσει. Αυτό δεν θέλω, φίλε Παντελή. Αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να βγαίνω και να... Γιατί αυτό είναι το εύκολο. Αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να μιλήσει. Κάποιος αρμόδιος, κάποιος που τρέχει τις εξελίξεις, κάποιος που έχει την ευθύνη, κάποιος που κάνει τις επιλογές, πρέπει να βγει και να μιλήσει στον κόσμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε πια φτάσει σε ένα αδιέξοδο και να μην έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε απαντήσεις. Δηλαδή για μένα θα ήταν πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο τίμιο, πολύ πολύ πολύ πιο τίμιο, να υποθεί ότι ξέρετε κάτι, μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τέλος, συγγνώμη, Ιουλίου, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μεταγραφές, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομερό πρόβλημα οικονομικής ρευστότητας. Από 3 Αυγούστου θα έχουμε τη δυνατότητα τις συνομιλίες που έχουμε κάνει με παίκτες να τις μεταφράζουμε σε μεταγραφές, να δώσουμε προκαταβολές και να κλείσουμε παίκτες. Να χαρώ εγώ! Τραγικό, κακό, δηλώνει μια δυναμία. Ναι, δηλώνει μια δυναμία. Είναι η αλήθεια. Δώστη μου! Δώστη μου να την πάρω. Θα την πάρω. Θα την αποδεχθώ. Δεν θα είμαι χαρούμενος. Τουλάχιστον όμως θα ξέρω τι μου συμβαίνει. Και κάποιοι μπορεί και να εκτιμήσουν αυτή την ειλικρίνεια. Κάποιοι, όχι πολλοί. Κάποιοι, 5. Το να υπάρχει ένα σκοτάδι, ένα πέπλο, ένα περπατάμε στην ομίχλη και όπου φτάσουμε, ξαφνικά συναντήσουμε και κανέναν κεντρικό αμυντικό, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ακούω τα παιδιά τους ποδοσφαιριστές να μιλάνε, να λένε για τετράδα, να λέμε πέρσι δεν πήγαμε καλά, πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να φέρουμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο. Εγώ θα κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής, θα παίξω όπου μου πει ο προπονητής. Ο προπονητής προσπαθεί να δουλέψει σε play out, σε στημένες μπάλες, το ένα και στο άλλο. Και κάποια στιγμή όλοι όμως πρέπει να κάνουν και λίγο τη δουλειά τους, έτσι. Τρέχει το καημένο το τμήμα marketing, παρουσιάζει προγράμματα, κάνει σκαλέτες, κάνει συνεντεύξεις τύπου, φέρνει χορηγίες. Τα μπακέρα, η ουσία. Πασχάλη, εσύ τώρα μιλάς για ένα θέμα αγωνιστικό, για την επιλογή Κέρκες αντί του νεαρού Αντωνιάδη. Και το λέω με βάση το μάτσο Κυπέλλου που πρέπει ένας από τους δύο μικρούς να πάρουν ευκαιρία. Συμφωνώ 100%. Τώρα ο Νίκος έκανε μια εκτίμηση. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Μπορεί να βάλει τον Αντωνιάδη. Ή μπορεί να τους βάλει από ένα ημίχρονο. Αλλά ειλικρινά, Πασχάλη, αυτό είναι το μικρότερο μας πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή. Αλήθεια σου λέω. Είναι το μικρότερο μας πρόβλημα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή όλοι εμείς οι οποίοι ανήκουμε σε μια οικογένεια πρέπει να περπατήσουμε σε ένα λίγο πιο ανοιχτό δρόμο, να βλέπουμε τι γίνεται, που πάμε ρε φίλε, μας πατήσει κανένα μάξι. Αυτό το σκοτάδι και αυτή η έλλειψη για τα πολύ βασικά ενημέρωσης, δηλαδή τι να το κάνω, τα δελτία τύπου που έχουν να κάνουν με την ομάδα, έκανε προετοιμασία, έκανε παιχνίδι ενδυνάμωσης και παιχνίδι ταχυδυναμικής και πάσα και ένα εναντίον ενός, όχι, τι να κάνω, αυτά θα βγω να πω στον κόσμο μου. Αυτά θα φέρουν τα διαρκείας, αυτά θα φέρουν το ενδιαφέρον, αυτά θα φέρουν τις εξελίξεις. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σας έχω full ρεπορτάζ για το μπάσκετ και θα πάμε εκεί ακριβώς. Θα σας μεταφέρω όλα τα τελευταία νέα της ειδησιογραφίας μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί όλα είναι μεταβαλλόμενα από στιγμή στη στιγμή. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε θα σας πω τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση Νουά, τη συζητήση Σάρι Μάλαγα και τι λένε όλοι οι εμπλεκόμενοι και πού κολλάει το θέμα. Ό,τι υπάρχει λοιπόν μπασκετικό θα το μεταφέρουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε ότι τούτη εδώ την εκπομπούλα την προσφέρει οι Άριες, κορυφαία και πανίσχυρη συνεργάτη σας για τα κλιματιστικά σας, τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, τα πιο όμορφα και νόστιμα γλυκά και εδώ και 50 χρόνια στην πόλη μας, και φυσικά η Άλλοπλαστ και αδερφή Δερβίση με τα κορυφαία κουφώματα πέβεσε σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας, τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αν θέλετε να τα συζητήσουμε τα μπασκετικά, παρακαλώ μείνετε συντονισμένοι.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία.
6: Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
7: ρεπορτάζ
6: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310. 210-84-90-56.
14: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη

0: Σε κορυφαία παιχτούρα.
1: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς.
0: Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα.
2: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, μέρος δεύτερον, 12 λεπτά μετά από τη μία. Είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Ολοκληρώσαμε την ποδοσφαιρική, όχι ευχάριστη κουβέντα. Και πάμε παρακάτω. Πάμε στα μπασκετικά μας. Με βάζετε χέρι πολύ. Μου λέτε άστο το ποδόσφαιρο, θα διαβάσεις όλα τα μηνύματα, θα απαντήσεις όλα αυτά, θα... Εντάξει ρε παιδιά, μην με βάζετε χέρι και εμένα. Δηλαδή κάποια στιγμή έχω την ανάγκη και εγώ να πω δύο πράγματα για κάτι το οποίο το αγαπώ πολύ και περπατάω λες και είμαι σε ένα ναρκοπέδιο και πηγαίνω στις Μύτες σε μια περιοχή αχαρτογράφητη για μένα, προσπαθώντας να πω τρία πραγματάκια. Δεν γίνεται να μην, ή, να μην εκφράζω και αυτό που νιώθω. Στο τέλος της ημέρας, αν δεν πεις και τίποτα, κάτι πρέπει να έχουμε, μια άποψη πρέπει να την καταγράφουμε, να την καταθέτουμε. Μακάρι να μπορούσα να σας πω παραπάνω και να απάντησα σε πολλά παιδιά και σε κάποια μηνύματα, για να μην κουράζω το ακροατήριο. Δεν θέλω να είμαι αγενής. Σε κάποια μηνύματα δεν έχω απαντήσει, δεν πρόλαβα γιατί ήταν πολύ μεγάλος όγκος. Τσάμπα μπαίνουμε, λέει ο φίλος, στη διαδικασία προβληματισμού σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, από τη στιγμή που στην ομάδα προπονητής είναι ο Σπανούλης ή ο Ζήσης και στη διοίκηση ο Σιάο, δική μας αγωνία αυτή την εποχή θα πρέπει να εστιάζει να είναι καλή η θάλασσα για κολύμπι ή για ψάρεμα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ μας. Πάμε στα του Αμίνουα. Τρεις οι εμπλεκόμενες πλευρές. Η Μάλαγα, ο Άρης και ο παίκτης. Ερώτημα. Υπάρχει συμφωνία για τον Νουά? Ο παίκτης αποτελεί παρελθόν από τον Άρη. Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει συμφωνία.

και ακόμη δεν αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Άρη. Για πρώτη φορά υπάρχει διάθεση, αμοιβαία διάθεση συνεργασίας για να βρεθεί χρυσή τομή και να ικανοποιηθούν όλοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα προκύψει συμφωνία. Φαίνεται ότι η πλευρά του παίκτη γενικώς, ο Γάλλος ειδικά ατζέντης του, έχει μαλακώσει πάρα πολύ και θέλει να βρει μια διέξοδο για το θέμα του Αμίνουα. Ποια είναι τα θέματα που υπάρχουν τώρα και δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία? Πρώτον, τι θέλει ο Άρης? Δύο τα ενδεχόμενα του Άρη. Δύο τα θέλω του Άρη. Είτε ο παίκτης να πωληθεί, δηλαδή να έρθει η Μάλαγα να πληρώσει ένα buyout, να πληρώσει κάποια χρήματα, όχι κάτι τρελό, κάτι λογικό, κάτι το οποίο έχει να κάνει στο ύψος, εν πάση περιπτώσει, που ήταν το Euroleague buyout του παίκτη, περίπου 250.000, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Είτε να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και αν θέλει μετά να μπει μια οψιόν αγοράς ή να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση η οποία θα συμφωνηθεί ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Αυτά είναι τα θέλω του Άρη. Σίγουρα θέλει ο Άρης να φύγει ο Νουά, να αδειάσει τον χώρο στο ρόστερ και σαν θέση ξένου και σαν οικονομικό έτσι επιπρόσθετο συμβόλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν θα αποδώσει στον Άρη ουσιαστικά αγωνιστικά. Αυτά είναι τα θέλω του Άρη. Τα είπαμε, τα είπαμε, τα κρατάτε. Τα θέλω της Μάλαγα. Η Μάλαγα θέλει τον παίκτη. Η Μάλαγα θέλει μόνο τον παίκτη. Δεν θέλει να πληρώσει τον Άρη. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία buyout. Και το έχει πει και στον παίκτη και το είπε και στον Άρη. Κρατήστε το κι αυτό. Τον παίκτη τον χρειάζεται, τον θέλει. Τον θέλει σαν backup λύση. Δεν θα είναι βασικό τεσάρι. Θα έρχεται από τον πάγκο μου αν παίξει και στη Μάλαγα. Αλλά τον θέλει τον παίκτη. Τον Άρη δεν θέλει να πληρώσει. Η Μάλαγα σκέφτεται και θέλει να εκμεταλλευτεί τι? Ο Νουά θέλει να φύγει. Ο Άρης θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Νουά. Οπότε τι λέει η Μάλαγα? Κάποια στιγμή και ο ένας θέλει και ο άλλος θέλει, θα τα βρουν και εγώ θα πάρω τον παίκτη, χωρίς φυσικά να χρειαστεί να πληρώσω κάτι στον Άρη και να επιβαρυνθώ οικονομικά. Κρατήστε το κι αυτό. Τι θέλει τώρα ο παίκτης? Ο παίκτης θέλει να πάει στη Μάλαγα. Θεωρεί ότι εντάξει, δεν λειτουργήσε συνεργασία, δεν μπόρεσε μετά την περσινή πετυχημένη συνεργασία να προχωρήσει στη νέα εποχή του Άρη αυτή η συνεργασία. Κάποιοι έκαναν λάθη, κάποιοι τα παρεξήγησαν. Λέει ότι αυτό μπορεί να συμβεί, μπορεί να γίνει. Γι' αυτό έχει μαλακώσει πλέον η πλευρά του Νουά, γιατί θέλει να βρει λύση τώρα. Δεν θέλει όμως ο παίκτης να πάει στη Μάλαγα με τη μορφή δανεισμού. Θέλει να πάει ως ελεύθερος παίκτης και λέει, από τη στιγμή που ο Άρης δεν με υπολογίζει, δεν με έχει πρώτη του επιλογή, δεν με χρειάζεται, ας με αφήσει να φύγω, ας μου σπάσει το συμβόλαιο. Αυτό φυσικά είναι κάτι που δεν εξυπηρετεί τον Άρη και είναι το σημείο τριβής μεταξύ των τριών πλευρών για να μην έχει, που μάλλον έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ακόμη μία συμφωνία. Τώρα, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Επαναλαμβάνω, έχει μαλακώσει πάρα πολύ ο Νουά. Έχει φτάσει σε σημείο η πλευρά του παίκτη να λέει ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ, δεν απαιτήσαμε ποτέ από τον Άρη 25-30 λεπτά συμμετοχής και βασικό ρόλο. Απλά περιμέναμε να μας εξηγηθεί ο νέος μας ρόλος και λοιπά, και το ότι ο Άρης πήρε παίκτη στη θέση του Αμίν, αυτό έδειξε μια προδιάθεση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο επαγγελματικό μπάσκετ, δηλαδή εκείνο το κατηγορό, το δρυμί στην αρχή κλπ. Κλπ. Έχει φύγει από την εξίσωση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή
ο παίκτης είναι εγκλωβισμένος. Είναι κάπου που δεν θέλει να είναι. Ούτε η ομάδα αυτή τη στιγμή θέλει να είναι ο Νουά στο ρόστερ της. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ο Άρης και πολύ καλά κάνει. Ο Ζήσης, για την ακρίβεια, έχει αναλάβει το βάρος και την ευθύνη των συζητήσεων με τον Γάλλο ατζέντη του παίκτη. Ανοίγω μια παρένθεση. Ο Έλληνας εκπρόσωπος του παίκτη, ο Σίδερος Κούνουπας, επειδή κάποια πράγματα τα είδε και σου λέει μπορεί να εκτεθούμε κιόλας, λέει παιδιά, εμένα μην με μπλέξετε, βρείτε τα, εγώ δεν θέλω να εκτεθώ, δεν θέλω να χαλάσω τις σχέσεις μου με τον Άρη, με την ομάδα και με την Ελλάδα κλπ. Βρείτε τα εσείς, κάντε ό,τι είναι να κάνετε και εγώ εδώ θα είμαι, ανακοινώστε μου τι θέλετε να κάνετε. Πάντως, το ρεπορτάζ για τον Αμίν Ουά είναι όπως ακριβώς σας το λέω. Επαναλαμβάνω, ο Άρης θέλει είτε αντίτιμο οικονομικό, μικρό, κατ' εμέ και για τα ποσά που κυκλοφορούν, buy out για να φύγει ο παίκτης, είτε να δοθεί ως δανεικός στη Μάλαγα με οψιόν αγοράς, την οποία είτε θα κάνει χρήση Μάλαγα είτε δεν θα κάνει και ο παίκτης θα επιστρέψει του χρόνου στον Άρη. Η Μάλαγα δεν θέλει να πληρώσει τον Άρη. Έχει πει και στον ΟΑΒ, βρείτε άκρη εσείς, οικονομική. Εγώ δίνω αυτό το συμβόλαιο, ανοίγω παρένθεση. Το συμβόλαιο που θα πάρει ο ΝΟΑ από τη Μάλαγα θα είναι μικρότερο οικονομικά από αυτό που του έδινε ο Άρης, από αυτό που είχε υπογράψει, κλείνω την παρένθεση. Νομίζω 400.000 θα είναι το συμβόλαιο που του δίνει η Μάλαγα. Και λέει ότι το θέμα δανεικού, okay, είναι κάτι το οποίο δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να τα βρείτε με τον παίκτη. Ο παίκτης λέει ότι εγώ δεν θέλω να πάω δανεικός, αφήστε με ελεύθερο, δεν θέλω να εξαρτώμαι από τον Άρη του χρόνου κλπ. Να πάω, να φύγω, δεν με θέλει η ομάδα, οκ, okay, να τα βρούμε, να δώσουμε τα χέρια και να πάω να παίξω τον μπάσκετ μου στη Μάλαγα. Αυτό φυσικά εξυπηρετεί μόνο τον ΟΑ και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Άρη. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό αυτή τη στιγμή συμβαίνει και κολλάει η υπόθεση. Δεν είναι οριστικό. Δεν φεύγει ο ΝΟΑ, δεν έφυγε ο ΝΟΑ, δεν αχαιρετά ο ΝΟΑ. Πάει Μάλαγα, πήγε Μάλαγα. Όχι. Υπάρχει θεματάκι. Θα βρεθεί νομίζω η λύση. Θα γίνουν υποχωρήσεις. Πιστεύω ότι και ο Άρης θα αναγκαστεί να κάνει υποχωρήσεις. Σίγουρα πρέπει να κάνει και η Μάλαγα κάποιες υποχωρήσεις, γιατί η Μάλαγα σου λέει δεν πειράζει, θα βρουν, θα πέσουν στον όριμα φρούτα, αλλά το παίκτη το θέλει. Και από την άλλη πλευρά πρέπει και ο παίκτης να δει τι θα κάνει για να διευκολύνει την κατάσταση. Αυτή είναι ακριβώς όπως σας τη δίνω σήμερα 29 Ιουλίου και ώρα 1:22 η κατάσταση για τον Αμίν Ουά. Δεν χρειάζεται να υποθεί οτιδήποτε λιγότερο, οτιδήποτε περισσότερο. Ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση. Σας έδωσα ποια είναι τα σημεία τα οποία ουσιαστικά εμποδίζουν στην ολοκλήρωση των συζητήσεων που συνεχίζονται πάντως, κυρίως του Νίκου του Ζήση με τον Γάλλο ατζέντη του παίκτη, οι οποίοι είχαν να μιλήσουν καιρό. Ο Ζήσης τα είχε πάρει στο κρανίο, η αλήθεια είναι, και πλέον αναγκαστικά μιλάνε, γιατί αυτή είναι η δουλειά ενός team manager, ενός, συγγνώμη, τεχνικού διευθυντή, ενός γενικού διευθυντή, general manager όπως είναι ο Ζήσης. Πρέπει να βρει μια λύση και να τελειώσει το θέμα ΝΟΑ με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες ή αν θέλετε περισσότερα ωφέλη για την ομάδα. Ελπίζω να σας το κάλυψα λίγο. Το άλλο που λέτε οι περισσότεροι, άστο να βράσει το ζουμί του, κόλλα του, το δελτίο κλπ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Δεν θέλει να δώσει ο Άρης στην αγορά των παικτών γενικότερα την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα εκδικητική, είναι μια ομάδα η οποία κολλάει δελτία. Όχι ότι αν δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, δηλαδή δεν έχει δυνατότητα να πληρώνει τον ΟΑ, αλλά φυσικά δεν είναι και κάτι απλό να κρατάς έναν παίκτη εκεί και να τον πληρώνεις απλά. Δεν είναι το θέμα, δηλαδή, το οικονομικό. Πρωτίστως είναι, θέλει ο Άρης να το διαχειριστεί το θέμα σωστά, διαφυλάσσοντας τα συμφέροντά του, αλλά διαφυλάσσοντας και το όνομά του γενικότερα. Είναι σημαντικό αυτό να ξέρετε και παίζει το ρόλο του και στο παρόν και στο μεταγραφικό μέλλον της ομάδας. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτά δεν μετράνε. Το ποσό που ζητάει ο Άρης από τη Μάλαγα, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, το είπα λίγο νωρίτερα, είναι περίπου το ποσό το οποίο αντιστοιχούσε και στο buyout, το EuroLeague buyout του παίκτη.
το ανέφερα λίγο νωρίτερα. Το buyout ήταν γύρω στις 250-300.000, κάτι τέτοιο. Και φυσικά διαπραγματεύσιμο. Ο Θωμάς λέει ας πληρώσει από την τσέπη τον ΟΑΚ, ας φύγει για την αναστάτωση που μας προκάλεσε. Γιάννη, όπως το λες, απλά είναι τα πράγματα. Έχεις φράγκα, ορίζεις τη μοίρα σου και τις διαπραγματεύσεις υπέρ σου, όπως γίνεται στην ΚΑΕ με Σιάου, εν αντιθέσει με την ΠΑΕ του Καρυπίδη. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Έφερε η ιστορία Φεύγει ο ΝΟΑ, την κόλλησαν κάποιοι με το Έρχεται ξένος στη θέση 3. Ξανάπαιξε το όνομα του παίκτη από την Παρή, του Ρόντεν, και κυκλοφόρησε κάπου και το όνομα του Μονέκε. Κυκλοφόρησε το όνομα του Μονέκε, ο οποίος βέβαια, πέρα το ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, όλοι το συνέδεσαν και είπαν «Α, Μονέκε, στο Ρασνάτοβις δεν αυτός, του Σπανούλη μάνατζερ δεν αυτός, Μονέκε λοιπόν». Παιδιά, ο Άρης έχει ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ φέτος. Δεν είναι ανεξάντλητο το μπάτζετ του Άρη. Θα φύγει ο ΝΟΑ, θα έρθει όμως ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Συμβόλαιο θα έχει. Ήρθε το Λιόπουλος με μια οικονομική υπέρβαση. Θέλω να πω ότι ο Άρης δεν είναι φέρτε όποιον να είναι, άνοιξε η κάνουλα, υπάρχουν λεφτά, θα τα δώσουμε όλα. Έγιναν φέτος υπερβατικά πράγματα σε σχέση με την περσινή χρονιά και με τον αρχικό σχεδιασμό. Υπάρχει ένα ποσό και η διάθεση του Άρη να το διαθέσει εφόσον χρειαστεί μία κίνηση για να ενισχυθεί. Σας επαναλαμβάνω ποια είναι η λογική του. Δεν υπάρχει καταρχήν τίποτα που να ισχύει για τον Μονέκη. Απολύτως τίποτα. Καμία απολύτως λογική, καμία βάση. Ο Άρης τι θέλει να κάνει? Έχει ένα ποσό το οποίο είναι διαθέσιμο και το έχει ο Ζήσης στη διάθεσή του και ο Σπανούλης να κάνουν. Έχει γίνει ένα ρόστερ με πολύ κόπο και με πολύ σωστή διαχείριση, με υψηλά συμβόλαια, για να γίνει μια πάρα πολύ καλή και αξιόμαχη ομάδα που θα χτυπήσει το EuroCup και θα πρωταγωνιστήσει και στην Ελλάδα. Δεν έχει όμως ο Άρης τη δυνατότητα των λευκών επιταγών τη δεδομένη στιγμή. Άσχετα αν σε περιπτώσεις σαν τον Τολιόπουλο ιδιαίτερες, τρελάθηκε κάποια στιγμή ο Σιάου και τους είπε ότι ορμάται. Αλλά δεν είναι έτσι εδώ. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Άρης έχει ένα αγωνιστικό μπάτζετ. Έχει ένα ποσό το οποίο θέλει να το διαχειριστεί. Και πότε θέλει να το κάνει αυτό? Όταν είναι εδώ όλοι οι παίκτες, ξεκινήσει η προετοιμασία, μπει η ομάδα στο παρκέ, δουλέψει, παίξει τα πρωταφιλικά παιχνίδια. Εκεί λοιπόν, αν διαπιστωθούν δυσλειτουργίες, δυσαρμονίες, αν κάποιοι παίκτες φαίνεται ότι δεν κολλάνε κλπ. Και εκεί επικεντρωθεί η ομάδα, εκεί θα την κάνει την κίνησή της. Δεν νομίζω να κάνει σήμερα ο Άρης κάποια κίνηση, εφόσον δηλαδή φύγει και ο ΝΟΑ από το ρόστερ και πάει στη Μάλαγα ή οπουδήποτε αλλού. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Άρης θα κάνει κίνηση τώρα, εκτός και αν, και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ σας το λέω, βρεθεί κάτι τρομακτικά ελκυστικό και εν πάση περιπτώσει συμβατό με τα οικονομικά του Άρη και πει ο Σπανούλης ναι, αυτό κάντε το τώρα. Όπως έγινε με τον Ρόμπινσον Έρλ, που τους είπε εντάξει άμα είστε μάγκες φέρτε μου αυτόν και του τον έφεραν. Που ήταν η πρώτη επιλογή, αλλά είναι μεγάλο συμβόλαιο. Θέλω δηλαδή να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα κάνει ο Άρης κάποια κίνηση. Πολλοί επικεντρώνεστε ναι, αλλά το 3 θέλουμε σουτέρ. Εσείς λέτε ότι θέλετε σουτέρ και θέλετε παίκτη στο 3. Αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης λέει: θέλω να δω την ομάδα μου, να έρθει ο Θανάσης, να τη δω όπως θα λειτουργήσει με τον Χαλαμπόπουλο, με τον Θανάση, με τον Ρόμπινσον Έλ, με τον Λίντελ, με τον Μοκόκα, να τους δω πώς κουμπώνουν, πώς ανεβοκατεβαίνουν στις θέσεις, ποια είναι η λειτουργία τους, ποια είναι η χημεία τους, και τότε η ομάδα, αν χρειαστεί, θα κάνει μια προσθήκη. Μπορεί να μην είναι στο 3, μπορεί να είναι στο 5. Κάτι να μην πηγαίνει καλά εκεί. Μπορεί να είναι στο 4. Να πάρει ένα stretch 4 το οποίο να παίζει και 3. Μπορεί να είναι στον Άσο. Δεν ξέρω. Στον Άσο δύσκολα βέβαια, γιατί είπαμε εκεί
υπάρχει διάθεση να αποσυμφορηθεί το ρόστερ. Μάλλον να αποσυμφορηθεί το ρόστερ με παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Λιόπουλ. Και ο Ελάιζα είναι ακριβώς τα ίδια. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα της απόκτησης παίκτη και το αν και πού θα αποκτηθεί αυτός ο παίκτης, εγώ πιστεύω θα αποκτηθεί, αλλά όχι τώρα. Όπως πέρσι έγινε με τον Νουά, κάπως έτσι θα γίνει και η προσθήκη αν γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα δεν θα γίνει κάποια προσθήκη. Τώρα ο Άρης θα είναι με 7 παίκτες, θα ξεκινήσει με 7 ξένους παίκτες στην προετοιμασία του και αμέσως μετά, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Άρης θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε προσθετική κίνηση θεωρεί ότι πρέπει να κάνει.

Λέει για τον Νουά, δεν είναι πολύ ανόητο να παρουσιάζουν κάποιοι ότι η Μάλαγα μας πήρε τον Νουά αντί να γράψουν εμείς το δίνουμε. Δημήτρη μου, όποιος θέλει να το γράψει αυτό και να το πει αυτό, προφανώς και θέλει να παραποιήσει την πραγματικότητα ή εν πάση περιπτώσει δεν αντιλαμβάνεται ποια είναι η πραγματικότητα. Επίσης ο Σταμ λέει, πες μας αν σε ποιο κήπο θα παίξουμε με τη Χάπουελ για να κανονίσουμε δρομή. Κάζω Βουλγαρία, γι' αυτό ρωτάω. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση, φίλε. Εγώ νομίζω ότι στο Ισραήλ θα γίνουν τα μάτς, στην Ιερουσαλήμ. Ο φίλος λέει, τρεις πλευρές, η κάθε μία θέλει κάτι διαφορετικό στην υπόθεση Νουά. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να μείνει και να βάλει το κεφάλι κάτω να δουλέψει. Ο Άρης γιατί δεν τον θέλει αγωνιστικά ή λόγω χαρακτήρα πλέον. Νομίζω ότι είναι ένας μικρός συνδυασμός πραγμάτων, αλλά κυρίως αγωνιστικά. Ο Άρης έδωσε πάνω από 1 εκατομμύριο για τον Τελειόπουλο και θα πάρει για τον Νουά 250 χιλιάρικα ή και τίποτα. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί ο Νουά είναι καλός παίκτης αλλά δεν στεριώνει σε ομάδα. Λέει ο φίλος. Πρέπει να πάρει κάποια χρήματα και να εξασφαλίσει μην πάει σε άλλη ομάδα, λέει ο Γιάννης. Καταρχήν, Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον Νίκο το ζει σε αυτό το κομμάτι. Ξεκαθαρίστηκε ότι ο Νουά δεν παίζει Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο η ΑΕΚ. Να ξέρετε για τον Νουά που ρωτούσε και ανησυχούσε. Είναι κι άλλοι κάποιες μουσίτσες. Εν πάση περιπτώσει το κλείνω αυτό. Ο Άρης ήταν ξεκάθαρος για το θέμα Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα εξετάζει και συζητά τώρα το ενδεχόμενο μετακίνησης του παίκτη στην Μάλαγα. Στον τρόπο πιστεύω θα το βρουν οι δύο πλευρές. Οι τρεις πλευρές. Αν τα καταφέρουν. Δεν πρέπει να δώσουμε, λέει, την εντύπωση εκδικητικής ομάδας, αλλά δεν πρέπει και από την άλλη να δώσει την αίσθηση ότι είμαστε μια ομάδα στην οποία όποιος παίκτης θέλει έρχεται και φεύγει όποτε θέλει. Εννοείται, Γιώργο, γι' αυτό και είναι οι διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Αλλιώς θα είχε τελειώσει το πανηγύρι. Like πάντως, Γιάννη, καμία σχέση ο Νουά με το Θανάση. Δεν συγκρίνονται δύο παίκτες. Άσε κιόλας που ο Θανάσης θα ερχόταν είτε έφευγε Νουά είτε όχι. Το θέμα είναι ότι δεν θα έπαιζε ο Νουά, φίλε. Αλλά ο Θανάσης δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Τα ωφέλη. Τα αγωνιστικά είναι πολλά του Νουά. Τα ωφέλη του Θανάση είναι πάρα πολλά και σε πολλά επίπεδα που δεν τα είχες με τον Νουά. Ο Θανάση τον κούμπο θα έρθει ως προσθετική βοηθητική λύση στη θέση 4. Και το όνομα Αντετοκούμπο δεν είναι απλά ένα όνομα για τον Άρη που σημαίνει παίκτης που μαρκάρει, σουτάρει, παίρνει rebound ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να μπορούμε να κρίνουμε κάποια πράγματα κρίνοντας και το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην ομάδα. Επομένως, καλό είναι όταν μιλάμε για Αντετοκούμπο να μην τον βάζουμε σε αγωνιστική σύγκριση με οποιονδήποτε παίκτη. Πρέπει, αν θέλει να έρθει και ο Λαντζέρης του Αντετοκούμπο στην ομάδα για να είναι στη Λάντζα, εμείς πρέπει να πούμε, καλό είναι για εμάς να πούμε ναι. Ακραία παραδείγματα φέρνω, απλά θέλω να καταλάβετε τη συλλογιστική μου, ναι. Χωρίζεται ο Θανάσης. Αντετοκούμπο είναι ένας παίκτης ο οποίος θα φέρει τρομερή ενέργεια, αθλητικότατος. Είναι 2-1, μαρκάρει τους πάντες. Μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει, δεν είναι κανένας σούπερ επιθετικός, αλλά δεν είναι και άμπαλος. Αλλά στο κομμάτι το αμυντικό, στο κομμάτι το rebound, στο κομμάτι της ενέργειας, αυτά που πραγματικά είναι πολύτιμα σε μια ομάδα και ειδικά στον Άρη με την ιδιοσυγκρασία του κόσμου του, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ η προσθήκη του Θανάση. Και φυσικά, Έλληνας διεθνής, έτσι. Φίλε Αργύρη, δεν λέμε αντίο, λέμε στο επανειδήν με τον Νουά. Δεν λέμε κανένα στο επανειδήν, αντίο λέμε. Και είναι μια επιλογή την οποία κάνουν συνειδητά πλέον και οι δύο πλευρές. Δεν είχε τέτοια πρόθεση ο Άρης. Ήταν κάτι που το επέλεξε η πλευρά του Νουά. Και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Γιάννη, έρθε ο Ρόντεν, χτυπάμε πρωτάθλημα. Είναι το τριάρι φωνιάς που μας λείπει. Δημήτρη, δεν έχουμε εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ρόντεν. Η προσωπική μου γνώμη λοιπόν για τον 8ο ξένο είναι ότι ναι, πρέπει να πάρουμε 8ο ξένο, αλλά όταν και εφόσον βγουν συμπεράσματα από το υπάρχον ρόστερ με τους 7 ξένους και τους υπόλοιπους 8 Έλληνες πως είναι. Σήμερα 19 και 14 θα έχουμε κάποια ανακοίνωση. Γιώργο, ετοιμαστείτε να υποδεχθείτε στην οικογένεια του μπασκετικού Άρη τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο σήμερα 19 και 14. Θα είναι
Η επόμενη ανακοίνωση της ομάδας δεν έμειναν άλλωστε και πάρα πολλές. Ο Μοκόκα είναι στην Αμερική, είναι στο Σικάγο. Βόλτα νομίζω κάνει. Θα είναι ο τελευταίος παίκτης που θα ανακοινωθεί. Πάντως Γιάννη, άλλο ρεπορτάζ έχεις εσύ και άλλο Χρήστος ο Γκάλης. Ο Γκάλης πριν λίγο καιρό είπε ότι ο Σιάο έδωσε το ελεύθερο για όσο μπάτζετ θέλει στο Σπανούλι. Παιδιά, και ο Μήτρο Λόγκ έχει κλειστώσει τριετές και δεν το κουνάει. Εσύ λες ότι ψάχνουν, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να αμφισβητώ ή να λέω τι είπε, τι δεν είπε η συνάδελφος. Εγώ σας λέω το ρεπορτάζ που απορρέει μέσα από την ομάδα του Άρη. Αυτό μεταφέρω. Οι προσωπικές μου απόψεις κλπ. Όταν κάνουμε ρεπορτάζ, είναι άλλο πράγμα οι προσωπικές απόψεις και άλλο πράγμα το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ του Άρη το καταθέτω εδώ στην εκπομπή μου καθημερινά. Και κρίνομαι γι' αυτό. Ούτε να συγκριθώ θέλω το ρεπορτάζ μου με άλλους συναδέλφους που εκτιμώ, ούτε να βγάλω κανέναν ότι είναι λάθος ή και εγώ σωστός. Ο καθένας έχει τις πηγές ενημέρωσής του και την πληροφόρησή του. Εγώ αυτά που έχω τα καταθέτω εδώ. Ο Αναστάσης λέει ότι εμπιστεύομαι 100% την απόφαση της Σπανούλη. Θα ξεκινούσαμε με αυτό το ρόστερ και θα περίμενα Νοέμβριο να δω προσταφερές και αλλαγές. Αυτό θα κάνουν και αυτοί, φίλε. Ο φίλος ο Νικήτας από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα, το όνομά Τικής, λέει ότι μας κούρασε ο Νοά να πληρώσει για να φύγει, όπως θα δώσαμε στον Τολιόπουλο και δεν μας βοήθησε κανείς με τα μπαν. Υπάρχουν συμβόλαια που ισχύουν για την ομάδα και τους παίκτες. Αυτά πληρώνουμε τόσα χρόνια. Στον πάγκο να κάτσει. Νικήτα, εγώ σου μετέφερα και το ρεπορτάζ και την επιθυμία της ομάδας. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Η μόνη περίπτωση να δώσουμε μικρό αντίτιμο στη Μάλαγα τον κύριο Νόα είναι να μπει όρος να μην αγωνιστεί σε ομάδα του Ελληνικού Πρωταθλήματος για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κωνσταντίνος κάνει μια άλλη πρόταση, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να θέσουμε τέτοιο όρο, αγαπητέ φίλε. Όχι ότι δεν έχουμε και φοβικά σύνδρομα, έτσι, εντάξει. Ο Νουάν είναι ένας καλός παίκτης, είπαμε, αλλά δεν είναι. Τρελαθούμε κιόλας. Ας είχα άλλους 3 θανάσιδες, λέει, τα προηγούμενα πρόσφατα χρόνια που πήγαμε, λέει, στην Πηλαία και θα σου έλεγα Γιάννη. Παρεμπιπτόντως, έβλεπα highlights από τα μάτια Εθνικής με τη Σερβία. Εκείνο που κρίθηκε στην παράταση που χάσαμε ήταν επιδραστικότατος μπρος-πίσω ο Θανάσης. Καλά, ρε παιδιά, ο Θανάσης τώρα μπορεί να είναι να ζήσει στη σκιά του αδερφού του. Γιατί ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ένα μοναδικό είδος παίκτη παγκοσμίως, σαν φαινόμενο. Αλλά δεν είναι και κακός παίκτης, μην τρελαθούμε κιόλας. Και στην Ευρωλίγκα έπαιζε και στον Παναθηναϊκό έπαιζε. 7 χρόνια μετά επιστρέφει στην Ελλάδα. Και φυσικά όλα δείχνουν ότι θα είναι παίκτης του Άρη. Να τελειώσει πρώτα με το καλό η υπόθεση Νουά, να μπουν σε μια τάξη τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό δεν αποτρέπει τον Άρη, τον Θανάση να έχουν μιλήσει και να έχουν συζητήσει και να έχουν συμφωνήσει και να σκέπτονται πώς θα συνεργαστούν. Αν γίνει προσθήκη νέο παίκτη μετά την αποχώρηση του Νουά, καλό θα ήταν ένα παίκτη τύπου Όμπστ. Ψυχρό, σουτέρ και σταθερό, γιατί εκρηκτικότητα και ταχύτητα έχουμε πλέον με Μοκόκα και Μόργαν, λέει ο φίλο ο Άγγελο. Πού να βρει παίκτη τύπου Όμπστ, ρε φίλε. Τέτοιοι serial killers τη περιφέρεια δεν κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εγώ πάντω θα δεχόμουν ανταλλαγή Νουά με Μπρασδέκη. Μου φαίνεται win-win περίπτωση, λέει ο Σωτήρη. Σωτήρη, δυστυχώς δεν είσαι ο προπονητής ή ο GM του Άρη, οπότε ας τα συζητάμε μεταξύ μας αυτά.

0: Αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, με όλο τον σεβασμό, δεν θα διαβάσω το πάρα πολύ προβοκατόρικο μήνυμά σου για τον Νίκο το Ζήση, και θα μου επιτρέψεις να καταθέσω και την προσωπική μου άποψη, ότι εκτιμώ ότι είτε δεν παρακολουθείς πολύ ζεστά το ρεπορτάζ του Άρη, είτε δεν είσαι φίλος του Άρη, ή εν πάση περιπτώσει κάτι δεν έχει πάει καλά με την ενημέρωσή σου στα μπασκετικά του Άρη φέτος. Οπότε θα προσπεράσω το μήνυμά σου, ελπίζω να μην παρεξηγήσεις. Είναι προβοκατόρικο για το Ζήση αυτό το μήνυμα, και χωρίς κανένα λόγο, αλήθεια. Cars like stars down the street. Γιάννη, θα έχουμε πολλούς διεθνείς, αλήθεια είναι, αλλά η εθνική δεν μπαίνουν ταμπέλες στην εθνική. Με ομάδες η εθνική είναι η εθνική. Ναι φίλε, το ότι κάποιοι δημοσιογράφοι μπορούν να είναι στο ίδιο ραδιόφωνο δεν σημαίνει ότι έχουν την ίδια πηγή ενημέρωσης, έτσι. Και σας λέω και πάλι ότι το ρεπορτάζ είναι κάτι το οποίο δεν είναι τυφλοσούρτη, δεν είναι μια συνταγή που την ακολουθείς. Αλλάζει. Το ρεπορτάζ σήμερα είναι έτσι. Αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά. Μεθαύριο μπορεί να είναι διαφορετικά. Κάτι που έλεγα εγώ ή ο Χρήστος χθες μπορεί να μην ισχύει, αλλά να ισχύει αύριο. Δεν είναι το ρεπορτάζ ακολουθεί, είναι κάτι ζωντανό, είναι σαν τη θάλασσα. Αλλάζει κατευθύνσεις, πηγαίνει μπρος πίσω με κύματα, με μπουνάτσα. Έτσι είναι. Δεν είναι το ρεπορτάζ ένα τυφλοσούρτη που το ακολουθείς απλά. Ειδικά στο σύγχρονο επαγγελματικό μπάσκετ, μάλλον στο σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, αλλάζουν αναόρατα τα δεδομένα. Είδες, ανακοινώθηκε το Λιόπουλος από τους δίπλα. Είδες που ανακοινώθηκε τελικά. Ο Κυριάκος λέει ότι ό,τι ώρα θέλουμε στο μπάσκετ παίρνουμε παίχτη υψηλού επίπεδου. Γιάννη, ο Γουόκαπ δεν θα πάει στον πάγο. Δεν καταλαβαίνω, λέει, από πού και ως πού θα ζημιωθεί η εικόνα του Άρη, όπως λες, αν θέλει να βάλει τον παίκτη στον πάγο. Ο Ολυμπιακός με τον Γουόκαπ κάνει κάτι διαφορετικό, λες να μην θέλουν οι παίκτες να πάνε στον Ολυμπιακό. Και ποιος είπε ότι ο Γουόκαπ θα μπει στον πάγο? Κανένας Γουόκαπ δεν θα μπει στον πάγο. Ο Γουόκαπ έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, 1 δισεκατομμύρια στον Ολυμπιακό, 1,2. Θα παίξει, θα πάει στην προετοιμασία του, θα το χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζόκας όπως θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και τελείωσε το πανηγύρι. Ποιον πάγο θα μπει ο Γουόκαπ? Αλλά ο Ολυμπιακός αρνήθηκε και οι δύο προτάσεις της Ντουμπάι και είπε ότι δεν το συζητάω το θέμα. 3 εκατομμύρια είναι το πάγο. Αν θέλετε, ελάτε πάρτε το. Ο Θανάσης είναι νικητής, δίνει ενέργεια και ψυχολογία, σύν ότι είναι και καλός παίκτης, λέει ο φίλος ο Αδάμ. Εμπιστεύομαι Ζήση Σπανούλη με τα μπούνια και θεωρώ ότι τελευταία ανακοίνωση φέτος 19 και 14 θα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι η αυλαία με αυτόν θα πέσει. Ρε εσύ δασκάλου, υποτίθεται ότι είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Καμιά σχέση ο Θανάσης με τον Νουά. Ο Γάλλος είναι παικταράς, σου δίνει πόντους, rebound και γενικά είναι value for money. Ο δε Θανάσης έχει τραυματισμούς, είναι τσαπατσούλης, παίζει με παραπάνω από το κανονικό πάθος και είναι επιρρεπής στα φάουλ. Άσε που είναι και μεγάλος. Καλησπέρα και σε ένα Χρήστο από τις Σέρες. Πιστεύεις ο Χατζηλάμπουρ θα χρησιμοποιηθεί φέτος? Πιστεύω ότι σε κάποια παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος κυρίως θα χρησιμοποιηθεί. Γιάννη, μήπως πίσω από τον Νουά κρύβεται η τελευταία μεταγραφή που θα κάνει Παταγό? Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ. Δεν μου προκύπτει από κάπου Παταγός, φίλε. Με τις ανοησίες σας, την ξερολίαση και την ανεξάρτητη ίντρικα, παραλίγο εξαιτίας να χάσουμε ένα κεφάλαιο σαν το Ζήση πέρσι, επειδή δεν είδατε τον Άρη να σηκώνει την 6η Ευρωλίγκα μέσα στο πρώτο εξάμεινο λειτουργίας του. Οπότε όποιος ακόμα και τώρα λέει κάτι για το Ζήση, να μας κάνει τη χάρη. Γι' αυτό, ρε φίλε Δημήτρη, δεν το διάβασα το μήνυμα, γιατί δεν ήταν κριτική σε κάτι, ήταν, μιλάμε, ισοπαίδωση κανονική. Είπε όμπιστε ένας φίλος και μου σηκώθηκε η διάθεση. Μεγάλη καψούρα αυτός ο εκτελεστής. Ήδη τον λιγουρεύομαι για του χρόνου. Πάρα πολύ καλός παίκτης είναι, αλλά εγώ έχω κάποιους άλλους παίκτες σαν εκτελεστές στο μυαλό μου, γιατί έχει τρομερό σουτ ο τύπος και είναι πραγματικό serial killer. Αλλά θυμηθείτε ένα λευκό αγοράκι Αμερικανό που έπαιζε στη Real Madrid για πάρα πολλά χρόνια, με 50% τρίποντο και με 90% βολές, 95. Εκείνος ήταν κανονικός killer. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλός παίκτης ο Όμπστα, αλλά μην το βάζουμε στην κουβέντα γιατί δεν υπάρχει νόημα τώρα. Πόσο πάταγο να αντέξουμε, ρε. Έχουμε και μια ηλικία. Θωμά, κάνε τα μπάνια σου ήσυχος, αγόρι μου. Δεν απάθεις τίποτα, μην ανησυχείς. Και ο φίλος εδώ, Αναστάς, λέει, ρε παιδιά, ας αφήσουμε λίγο την ομάδα να αναπνεύσει, να τη δούμε, να παίξει παιχνίδια, να τη χαρούμε, να δούμε πού πονάει και συμπληρώνω εγώ, πού είναι καλή, πού υστερεί. Σίγουρα, κάπου θα υστερεί ο Άρης. Σίγουρα, κάποια... Μπράβο, ρε φίλε, CJ Carroll. Ποιος το έγραψε, ο Νίκος. Μπράβο, Νικόλα. CJ Carroll, καλησπέρα και σε σένα. Εκείνος για μένα ήταν ο απόλυτος killer. CJ Carroll. Silver on the waves, cold sand under me. Μόνο που, φίλε Γιάννη, ο Άρης δεν θέλει να τον κρατήσει τον Νουά. Δεν είναι θέμα υποχώρησης, δεν είναι να στυλώσει τα πόδια του Άρης γιατί θα κερδίσει κάτι. Θέλει να φύγει ο Νουά, θέλει να κάνει χώρο στο ρόστερ, να δώσει χρόνο και στο χώρο και στο μπάτζετ. Δεν θέλει αυτό που είπε ο Ζήσης στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν θέλει δίπλα του μιζέρια, γκρίνια, κακομοιριά, δεν θέλει αυτά τα πράγματα. Τίποτα αρνητικό και αρνητισμό δεν θέλει ο Ζήσης και ο Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου, το δήλωσαν κοντά τους και στα αποδυτήρια. Αυτό. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Πέρσι ο Ζήσης έκανε κρίσιμα λάθη λόγω απειρίας και εθνικής, τα οποία τα παραδέχτηκε, φίλε Γιώργο, και συνέντευξη τύπου για τις ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν πέρσι. Πόσο διψασμένοι για επιτυχία είμαστε να επιζητούμε με το Στανιό τα μπαμπούμ. Πάταγο μεταγραφής αεροδρομίου. Ας και καβαλήσουμε, λέει, λίγο, παιδιά, δεν βλάπτει. Δεν ξέρω, φίλε Ευαγγέλη, πότε θα βγουν τα εισιτήρια στον αέρα, αλλά θα μεταφέρω και λίγο το πρόγραμμα, το οποίο έγινε γνωστό επισήμως πλέον. Ο Τζέισι Κάρολ ήταν όντως, παιδιά, ευχαριστώ που στέλνετε μηνύματα. Πεχτάρα μεγάλη. Αυτά που δεν θέλει ο Ζήσης και ο Σπανούλης δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τα έχει, δυστυχώς, γιατί μερικοί ζουν με αυτά. Εντάξει, φίλε, ελπίζουμε η ομάδα να κάνει πολλά καλά, όμορφα πράγματα και να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ναι, και ο Χάουαρντ είναι μεγάλος παίκτης και killer της Μπασκόνια, συμφωνώ, και είναι και πολύ καλό παιδί από ό,τι έχω μάθει. Μεγάλη καψούρα όντως, φίλε Όντι, ο CJ Carroll, τρομερός παίκτης. Τώρα, το πρόγραμμα του Άρη στο φετινό EuroCup βγήκε, είναι εδώ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Βγήκαν οι μέρες, οι ώρες των αγώνων, τα πάντα όλα. Κάντε λοιπόν το προγραμματάκι σας για να ξέρετε πού θα ταξιδέψετε και πού όχι. Ναι, δεν έχεις διάθεση να με προσβάλλεις, φίλε Χρήστο, αλλά όταν λες ρε εσύ δασκάλου, υποτίθεται ότι είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Όταν ξεκινάς έτσι, δεν δείχνεις πρόθεση να μην με προσβάλλεις. Είσαι επιθετικός μαζί μου. Ούτε το ρε εσύ δασκάλου είναι ωραίο. Όχι ότι θα πάθω και τίποτα πια, δεν με έβρισες κιόλας. Αλλά το υποτίθεται είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Εντάξει, μπορεί να είμαι κακός δημοσιογράφος, μπορεί να είμαι καλός δημοσιογράφος. Υποτίθεται έμπειρος δεν είμαι. Έμπειρος είμαι. Έτσι ξεκίνησες και πήρα λίγο αμυντική στάση, γιατί ξέρεις, όταν μου επιτίθενται μετά το μαλακώνεις. Τώρα μια χαρά είμαστε, δεν έχω κανένα θέμα και τον προβληματισμό σου πολύ καλά κάνεις και τον εκφράζεις. Το διάβασα, δεν είναι όμως τα πράγματα ακριβώς όπως τα λες για το Θανάση Αντετοκούνμπο και θέλω να πιστεύω ότι θα σε διαψεύσει. Τώρα, πρώτη αγωνιστική, 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 8, Λεμάν Άρης. Ξεκινάμε από τη Γαλλία. Όσοι δεν έχετε πάει Λεμάν, έχει ενδιαφέρον η πίστα εκεί στις 24 ώρες. Το Λεμάν σαν πόλη δεν λέει κάτι φοβερό. Η έδρα της Λεμάν είναι νηπιαγωγείο κανονικό. Επομένως, να ξέρετε ότι δεν έκανε τρελή εκδρομή, αλλά είναι η πρεμιέρα του Άρη στο Eurocup. Και από εκεί ξεκινάμε, από τη Γαλλία, με το Λεμάν Άρης. Δεύτερη αγωνιστική, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Πρεμιέρα του Άρη σε επίσημο μάτς μπροστά στον κόσμο του. Άρης Μπούργος. Τρίτη αγωνιστική, μένει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη και στο Παλέ, 14 Οκτωβρίου στις 8. Άρης Ντερτόνα. Ντερτόνα Τορτόνα, Ιταλή. Τέταρτη αγωνιστική, ο Άρης παίζει Γερμανία. Γερμανάκια μου γλυκά, κανονίστε από τώρα την πορεία σας. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 8 Ροστόκ Άρης. 7 η ώρα Γερμανίας. Πέμπτη αγωνιστική, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο Άρης επιστρέφει στο Παλέ και υποδέχεται την Τσεντεβίτα Ολύμπια. Έκτη αγωνιστική, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 8 η ώρα, ερωτηματικό αν το μάτς θα γίνει στο Ισραήλ ή κάπου αλλού, Χάπελ Ιερουσαλήμ Άρης. Έβδομη αγωνιστική, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, Άρης Ρίγα Ζέλη. Η Λετωνή που είναι ρούκι έρχονται στην Θεσσαλονίκη. 8η αγωνιστική, ξεκινά ο δεύτερος γύρος κανονικής διάρκειας την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου με το Άρης Λεμάν. Και ένατη αγωνιστική, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, 8.30 το μάτς Μπούργος Άρης. Μένει εκτός έδρας ο Άρης για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου και πάει στην Ντερτόνα Τορτόνα στην Ιταλία για να παίξει με, την Ιταλική ομάδα. 7.30 το μάτς. Να 15 Δεκεμβρίου και ένα ωραίο ταξιδάκι και ένα φοβερό outlet εκεί, τεράστιο λέει, από τα μεγαλύτερα στην Ιταλία. Για τα κορίτσια σας που θέλετε να σας συνοδεύσουν, έτσι. 11η αγωνιστική, Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, Άρης Ροστόκ. Ο Άρης θα πει τα κάλαντα στο Παλέ στους Γερμανούς και θα πάει να πει και τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα μέσα στην Λιουμπιάνα με την Τζεντεβίτα Ολύμπια. 30 Δεκέμβρη, 6.30 ώρα το μάτς, ο Άρης πάει Σλοβενία. 13η αγωνιστική, Τρίτη 5 Ιανουαρίου, Άρης Χάπολ Ιερουσαλήμ στις 8. Και κλείνει η κανονική διάρκεια των κανονική περίοδος των ομίλων του EuroCup στην Λετωνία, στη Ρίγα. Ο Άρης πηγαίνει να παίξει με την Ζέλη στις 7 η ώρα το μάτς, Τρίτη 12 Γενάρη. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Άρη, έτσι διαμορφώνεται. Κάντε τα κουμάντα σας, βάλτε τους κουμπαράδες, ανοίξτε τους, ρίξτε πράγμα μέσα, σημειώστε τις ημερομηνίες, σημαδέψτε τες. Θα υπάρχουν και αποστολές με τσάρτερ. Εννοείται, φίλε Χρήστο, αυτά είναι τα εύκολα. Τα φαγητά και οι καφέδες με μεγάλη χαρά. Και εδώ και στις αγαπημένες μας αίρες. Αν έχει καντίνες στο Λεμάν, δεν θα τρελαθείς από το φαγητό, φίλε Θωμά. Εντάξει, νηστική δεν θα μείνετε, αλλά τώρα μην ψάχνεις να βρεις φαγητά στο Λεμάν. Τα πολύ απαραίτητα. Εντάξει, δεν είναι και τραγικό, δεν είναι και θύβα, αλλά οκ. Υπάρχουν πολύ περισσότερες και πολύ ομορφότερες γαλλικές πόλεις. Είναι όμως τρομερή εμπειρία. Είναι το γήπεδο μπάσκετ Λεμάν ακριβώς δίπλα από την πίστα που γίνεται το 24 ώρες Λεμάν. Το σπουδαίος αυτός αγώνας σε μια πίστα μέκα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και αν είστε και τυχεροί θα δείτε και αυτοκίνητα εκεί να κάνουν τα τεστ κλπ. Γιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το πρόγραμμα. Αλλά γιατί δεν εμφανίζεσαι, λέει, του EuroCup? Το μοιράστηκαν μόνο με τις ομάδες και δεν έχει ανέβει ακόμα. Νομίζω ότι ανέβηκε, φίλε Βαγγέλη. Ένα εξελάκι το είδα εγώ. Για τσεκάρε το λίγο καλύτερα. Είναι λίγο δύσκριστο το. Συμφωνώ μαζί σου πάντως. Το site του EuroCup θέλει, επειδή έχετε πολλών διορθώσεων. Καλός ο φίλος ο Άρης. Μου λέει, έχουμε, ναι, Γιάννη, καμιά ενημέρωση για το τι γίνεται με ανδρικό βόλο και με τα τμήματα πόλο. Ακούγονται και γράφονται διάφορα. Δυστυχώς θα πω εγώ, φίλε Άρη, ενώ είχαμε μια πολύ. Ξεκινήσαμε και εγώ τις εκπομπές όταν ήμουν εδώ με τον Αλφα Σίγμα Άρης. Είχαμε μια επικοινωνία, μια ενημέρωση. Σαν να βγει και από την πρίζα και ο Αλφα Σίγμα Άρης. Προφανώς και είναι πολλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει. Κάποια από αυτά δεν είναι και πολύ εύκολο να δημοσιοποιούνται, γιατί όντως από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν διάφορα σοβαρά προβλήματα και με το πόλο έχω ακούσει πολύ σοβαρά θέματα. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια ενημέρωση, καλό θα ήταν να ασχοληθώ και εγώ λίγο παραπάνω. Σου ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι και ο Δημήτρης Ανλής στις προηγούμενες μέρες αναφέρθηκε σε κάποια θέματα, ειδικά και για το ανδρικό βόλεϊ. Δεσμεύομαι, Άρη. Πάντως, αν για κάτι είχα χαρίσει το ξεκίνημα της νέας διοίκησης του ΑΣ Άρης, ήταν η διάθεση για επικοινωνία, για ενημέρωση, για να μπορούμε να περνάμε και μέσα από την εκπομπή πράγματα που αφορούν τα τμήματα, έστω και τα προβλήματα να γνωρίζουμε και να μπορούμε να βοηθήσουμε προς μια κατεύθυνση σε αυτά. Έχει βγει η μπρίζα της επικοινωνίας εδώ και καιρό. Δεν ξέρω, μπορεί να ευθύνουμε και εγώ ή μπορεί να ευθυνόμαστε εμείς. Γιάννη, αν πάρουμε παίκτη μέσα στη χρονιά θα χρεωθεί αλλαγή και ας είναι όγδος. Είναι συγκεκριμένα τα δικαιώματα που έχεις και αλλαγές μπορείς να κάνεις, φίλε. Εννοείται ότι... Όχι, δεν θα χρεωθεί αλλαγή αν τελειώσει τώρα με τον ΝΟΑ. Αλλαγή όχι, δεν θα χρεωθεί ως αλλαγή. Δεν είναι κάποιες 24 ώρες, 48 ώρες πριν το ξεκίνημα του πρώτου επίσημου αγώνα. Τα φιλιά μου στο φίλο τον Τασούλη, να είναι καλά για τα ωραία του λόγια. Η ομάδα έχει killer που είναι το Λιόπουλος, δεν χρειάζεται δεύτερος παίκτης με διαχαρακτηριστικά, υπάρχει και ο Μόργαν. Πόσοι σνάιπερ πια να χωρέσουν σε μια ομάδα EuroCup. Καημένη Μπούργος λέει, ας πάρουν μαζί τους κινητά με ευαισθησία στο κίτρινο για τις βιντεοσκοπήσεις. Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Οι Ισπανοί θα είναι πολύ τυχεροί, θα τους χαρακτηρίσω εγώ, που θα ζήσουν αυτό που θα ζήσουμε όλοι στην πρεμιέρα του φετινού EuroCup στο Άρης Μπούργος. Στο ανανεωμένο, έτσι με καινούριο φρέσκο, πολύ φρέσκο παλέ. Ναι φίλε Ρακλή, πρέπει να υπάρχουν ρεαλιστικοί στόχοι, συμφωνούμε. Γιάννη, για το Λευτέρη υπάρχει χώρος στο ρόστερ φέτος? Ναι Κωστή, υπολογίζεται ο Λευτέρης Ομποχωρίδης, εννοείται. Δεν χρειάζεται το τριάρι να είναι μπαμπούμ. Ένα καθαρό τριάρι με μέγεθος και ικανοποιητικό τρίποντο, βρίσκεις τέτοιους. Ακριβώς Παύλο, ανά πάσα στιγμή λέω εγώ. Γι' αυτό και δεν πρέπει να βιαστείς να κάνεις επιλογή. Μπερδεύουμε, λέει, περίπτωση walk-up με Νουά. Ο Νουά είχε διαβατήριο, ο Άρης δεν θα τον έδινε πουθενά. Σωστό, φίλε Χαβίτο, πολύ σωστή η παρατήρηση. Φαντάζομαι στο πρώτο φιλικό στο παλέ σεισμό με 7.000 κόσμο. Δεν χωράει το παλέ 7.000, Γιάννη, έστω και το ανανεωμένο και διευρυμένο παλέ με την καινούργια κερκίδα. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά και για τα εισιτήρια του EuroCup ρωτάτε, παιδιά, η ΚΑΕ θα ενημερώσει πολύ έγκαιρα. Αν θα πάω σε κανένα εκτός έδρας, Γιάννη μου, ειλικρινά δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αν το ραδιόφωνο δεν έχει ανάγκες από εμένα προσωπικά και δεν μου το ζητήσει, είναι πάρα πολύ σοβαρές υποχρεώσεις μου εδώ για να φύγω, αν δεν είναι επαγγελματικές. Θα ήθελα πάντως, έστω και χωρίς να χρειαστεί να κάνω μετάδοση ή οτιδήποτε άλλο, να πάω σε ένα εκτός έδρας. Θα δούμε. Γιάννη, οι ώρες είναι τοπικές από όσο βλέπω στο EuroCup, αλλά άρα μία ώρα μετά για Ελλάδα εκτός. Σωστά, δεν το ξέρω αυτό, φίλε Δημήτρη. Νομίζω πως είναι σε ώρες Ελλάδος, πάντως. Ήδη διαβάζω χλεβαστικά σχόλια στο διαδίκτυο για το Θανάση. Περιμένω να μου βρει κάποιος καλύτερο τρίτο τεσσάρι σε ρόστερ ελληνικής ομάδας. Και δεν θα βρεις. Και εντάξει, να σου πω κάτι, φίλε. Το διαδίκτυο είναι πλέον σαν τις χωματερές. Σκουπιδαριό. Δεν βρίσκεις, θα βρεις κάποια διαμαντάκια μέσα. Σκουπιδαριό είναι το διαδίκτυο. Έχει γίνει αηδία, έχει καταντήσει αηδία κανονική. Υπάρχει το πρόγραμμα και στο app της ΚΑΕ, λέει ο φίλος ο Λουκάς. Οπότε παιδιά, κατεβάστε την εφαρμογή της ΚΑΕ Άρης, δωρεάν είναι. Έχετε στο κινητό της και μπείτε να δείτε το πρόγραμμα κανονικότατα. Η κλήρωση για το ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε Νίκ, λογικά θα είναι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ο ΑΣ χρειάζεται χρηματοδότη, λέει ο George. Ο Θανάσης θα δώσει απαντήσεις σε όλους, είναι σκύλος, λέει ο Χαβίτο. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ για σήμερα. Ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ για την παρέα σας. Ήταν η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις που την προσφέρουν σε εσάς τα Ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, με το εκπληκτικό catering Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με εκπληκτικά καφεδάκια, τυροπιτοειδή, μεσημεριανά γευματάκια, ήδη άρτου, υπέροχα γλυκά, μαγικά παγωτά. 10 ζαχαροπλαστεία μήλτος στην πόλη να είναι κοντά σας. Κοντά μας η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης για να αλλάζετε το κλίμα σπίτι σας και να πνέει νέος άνεμος με τα κλιματιστικά τελευταίας γενιάς Carrier και το Simba. Οι Άριες είναι εκεί και εγγυάται τα αποτελέσματα για το κλίμα του σπιτιού σας, του προσωπικού σας χώρου. Κοντά μας η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Δημοκρίτου 12. Στο Φίνικα θα βρείτε το showroom το οποίο πιστοποιεί τους πάρα πολλούς λόγους που η επιλογή κουφωμάτων PVC της Άλλοπλαστ και των αδερφών Δερβίση είναι μοναδική επιλογή, είναι μονόδρομος. Είναι τα κορυφαία και σε ποιότητα και σε οικονομία και σε design και σε κάθε σημαντικό τομέα που χρειάζεστε. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News 2 με 4 και ο Δημήτρης Σαλής που θα σας κάνει θα σας κρατήσει συντροφιά με όλα τα θέματα επικαιρότητας, ποδοσφαιρικού, μπασκετικού, Άρη και ό,τι προκύπτει. Θα τα ξαναπούμε αύριο πρώτο ο Θεός, λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Τετάρτης από εμένα. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You.
18: Το δικό μου αγαπημένο.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως
0: δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

0: ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή στο πρώτο δίωρο. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6 η εκπομπή Yellow News. Πρώτο δίωρο Δημήτριος Σανλής μέχρι τις 4. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης, όπως το έχουμε καθιερώσει τώρα το καλοκαίρι, λόγω και των απουσιών οι οποίες υπάρχουν και πρέπει να τις καλύψουμε. Για να υπάρχει πρόγραμμα, για να μπορείτε και εσείς να ακούτε όσο το δυνατόν περισσότερο ζωντανό πρόγραμμα εδώ στο Yellow Radio. Μας ακούτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, μπορείτε να ακούσετε, μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe, αν σας αρέσει το βίντεο, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live είτε εκπομπής είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Κάποιο λάθος, νομίζω δεν έχω κάνει
0: κάποιο λάθος, αλλά δεν μπορώ εδώ να το δω λίγο το live, θα δω αν έχει συμβεί κάτι να το διορθώσω. Βοηθήστε με και εσείς στο YouTube αν μπορείτε να δείτε το live της εκπομπής, έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί και εγώ τώρα βλέπω ότι δεν δείχνει. Στείλτε μου, παιδιά, ένα μήνυμα όσοι μπορείτε ή δεν μπορείτε να ακούσετε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το διόρθωσα. Υπάρχει δεύτερο live. Σε εκείνο μπείτε. Όσοι δεν έχετε μπει, μπείτε σε εκείνο και πέστε μου αν με βλέπετε κανονικά. Νομίζω ότι πρέπει να το έχω διορθώσει. Συγγνώμη για τη μικρά καθυστέρηση, παιδιά. Εντάξει, αυτά τα τεχνικά καμιά φορά δεν μας βοηθούν. Νομίζω όμως ότι τα κατάφερα. Οπότε μπορείτε να μας δείτε. Αν είχατε μπει στο πρώτο, μπείτε στο δεύτερο live το οποίο υπάρχει. Βοηθήστε με τώρα εδώ. Όσοι έχετε μπει, γράψτε μου ότι με βλέπετε κανονικά. Για να δω ότι είμαστε εντάξει και να συνεχίσουμε την ροή της εκπομπής μας. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Αλέξη εδώ που βλέπει να είναι καλά και οι υπόλοιποι που μου στέλνετε μήνυμα και στο Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάμε την εκπομπή μας. Όσοι είχατε πει στο πρώτο, μπείτε στο δεύτερο live προκειμένου να πούμε τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσω, παιδιά, την πρώτη ώρα. Θα πω δύο πράγματα για τον ερασιτέχνη. Θα πω δύο πράγματα για τον ερασιτέχνη και βάσει των αγωνιστικών ζητημάτων, αλλά όχι τόσο των αγωνιστικών ζητημάτων, κάποια άλλα θέματα τα οποία θέλω να αναδείξω σήμερα όσον αφορά τον ΑΣ. Θα πούμε για Παϊάρη, θα πούμε για Ποδοσφαιρικουάρη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Τι γίνεται, είμαστε σε μια φάση που ο χρόνος περνάει. 29 Ιουλίου, η προετοιμασία τελειώνει στην Ιταλία. Τελευταία προπόνηση ουσιαστικά σήμερα το απόγευμα. Αύριο φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα, Παρασκευή επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. Με χτυπητά κενά, με ζητήματα τα οποία υπάρχουν στο ρόστερ και δεν έχουν βρει τη λύση τους. Μάθαμε χθες και το πρώτο επίσημο παιχνίδι ότι θα γίνει το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, θα γίνει 22 Αυγούστου. Η Super League μας ανακοίνωσε πότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι. Περιμένουμε και από την ΕΠΟ να μας ανακοινώσει τι γίνεται με το κύπελο. Είμαστε μια καθυστέρηση γενικώς. Όλα αυτά θα τα πούμε την πρώτη ώρα. Δεύτερη ώρα θα συνδεθούμε με Ιταλία, με Νίκο Παπαδόπουλο, να μας δώσει το αγωνιστικό ρεπορτάζ της ομάδας, η οποία είναι εκεί. Συνεχίζει την προετοιμασία. Τη πάμε σήμερα, έχει μάλλον το απόγευμα μια τελευταία προπόνηση και αύριο το φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα. Να μας δώσει έτσι και κάποια στοιχεία για το τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Θα το δούμε και εμείς πλέον, καθώς έχει ανακοινώσει η Νόβα ότι θα μεταδοθεί κανονικά η αναμέτρηση. Οπότε θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος του Άρη να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι, να δει για πρώτη φορά την ομάδα. Γιατί προχθές δεν την είδαμε εμείς την ομάδα, την είδαν μόνο τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εκεί στην Ιταλία. Μόνο εκείνοι κατάφεραν να δουν το παιχνίδι το προηγούμενο. Τώρα το τωρινό παιχνίδι, το αυριανό παιχνίδι, συγγνώμη, θα το δούμε και όλοι εμείς. Θα το παρακολουθήσουμε, να πάρουμε έτσι μια πρώτη εικόνα από όσα δουλεύονται εκεί, με τα ζητήματα τα οποία έχει η ομάδα, έτσι, με τα προβλήματα, με τις απουσίες και όλα τα υπόλοιπα. Μας παρακολουθείτε λοιπόν με όλους τους τρόπους. Κάντε ένα like στο βίντεο, στο δεύτερο βίντεο, παιδιά. Το πρώτο νομίζω το έζησα κιόλας, δεν υπάρχει. Άρα, σε αυτό το βίντεο που υπάρχει, κάντε ένα like και ένα subscribe, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης, μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310 52 55 85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μια ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί βρίσκονται στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Secure 247. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο τα θέματα μας. Ξεκινάω λίγο με τον ερασιτέχνη. Έχει σχέση και με το ποδόσφαιρο. Για ένα θέμα το οποίο κι άλλες φορές το έχουμε συζητήσει, κι άλλες φορές το έχουμε αναδείξει, κι άλλες φορές έχουμε μπει στη διαδικασία να το δούμε το θέμα το συγκεκριμένο, και μιλάω για το θέμα του γηπέδου. Θυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια, περίπου 5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά και δεν χάνω τις ημερομηνίες, είχε υπάρξει μια ουσιαστικά ανακοίνωση από την κυβέρνηση μέσω του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι προτίθεται να δώσει τον χώρο στο IKEA, προκειμένου να μπορέσει ο Άρης, δίπλα στο IKEA, προκειμένου να μπορέσει ο Άρης εκεί να φτιάξει το γήπεδό του. Ουσιαστικά σε μια διαδικασία που θα περιλάμβανε και ανταλλαγή του Κλεάνθης Βικελίδης, του χώρου δηλαδή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γενικότερα μια διαδικασία αλλαγής στάτους για τον ποδοσφαιρικό Άρη όσον αφορά το κομμάτι του γηπέδου. Αυτό τουλάχιστον είχε αναδειχθεί την πρώτη στιγμή. Έγιναν πολλά από τότε. Όχι υπάρχει άνθρωπος να το χρηματοδοτήσει, όχι δεν υπάρχει άνθρωπος να το χρηματοδοτήσει. Γενικότερα αρκετά ανοιχτά ζητήματα. Η διοίκηση του ερασιτέχνη, η νυν διοίκηση του ερασιτέχνη, είναι ένα από τα θέματα τα οποία τα έχει ψηλά στην ατζέντα της, μαζί με όλα τα υπόλοιπα φυσικά. Καταλαβαίνετε ότι τα λέω πολλές φορές, τα λέω εγώ. Κάποιος μπορεί να λέει, εσύ μας τα λες, πρέπει να τα πούνε και άλλοι κτλ. Εγώ θα τα λέω από τη δική μου πλευρά όσο μπορώ, όσο έχω τη δύναμη, όσο έχω τη δυνατότητα, θα τα αναφέρω. Όχι γιατί θέλω να αλλάξω την ατζέντα ή να πω κάτι άλλο από αυτό το οποίο ισχύει, αλλά για να πω αυτά τα οποία έχουμε σαν δεδομένα αυτή τη χρονική στιγμή. Τι κάνει λοιπόν ο ερασιτέχνης Άρης? Ο ερασιτέχνης Άρης ασχολείται επισταμμένα με το συγκεκριμένο θέμα, διότι θεωρεί ότι μέσω του συγκεκριμένου, δηλαδή του γηπέδου, μέσω της προοπτικής ενός νέου γηπέδου για τον ποδοσφαιρικό Άρη, μπορεί να προσελκύσει κάποιον άνθρωπο και για την ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή να είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον προσελκύσει. Έχει αναφερθεί και άλλες φορές, λίγο το παρεξηγήσαμε, λίγο το απαξιώσαμε. Είναι όμως μια πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει κάποιον άνθρωπο, κάποιους ανθρώπους, κάποιο φάντι, οτιδήποτε, κοντά στον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτή η προοπτική δηλαδή, ότι υπάρχει ένας χώρος όπου μπορείς να κάνεις ένα γήπεδο, και μάλιστα ο ΑΣ το πάει και ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή ακόμα και στην προοπτική και του πλάνου, το πώς μπορεί αυτό να γίνει, αλλά και ακόμα και της τεχνικής εταιρείας, η οποία θεωρητικά μπορεί να αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει δηλαδή κάτι έτοιμο, κάτι χειροπιαστό για κάποιον ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερθεί και για το γήπεδο, αλλά και για την ΠΑΕ Άρης. Όλο αυτό δεν προέκυψε έτσι απλά, δεν προέκυψε έτσι σε μια στιγμή. Είναι γενικότερα κάτι που το τρέχουν οι άνθρωποι της ομάδας, και συγκεκριμένα ο Άξοτος Σουνίδης, ο αντιπρόεδρος του ερασιτέχνη Άρη, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, τον Κικαιώνα, ο οποίος υπάρχει στον ερασιτέχνη Άρη, που πρέπει να βρει λύσεις. Πρέπει να βρει λύσεις, είναι υποχρεωμένος να βρει λύσεις. Καμιά φορά έχεις άλλα πράγματα ή άλλες προτεραιότητες και λίγο πάνε πίσω κάποια άλλα, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα πρέπει να γίνονται με ένα συγκεκριμένο βηματισμό. Εγώ τι λέω σε αυτές τις περιπτώσεις? Πας κάπου, έχει 10 θέματα. Πρέπει σταδιακά να λύνεις ένα-ένα. Έλυσα το ένα, πάω στο επόμενο. Έλυσα το δεύτερο, πάω στο επόμενο. Έλυσα το τρίτο, πάω στο επόμενο. Γιατί αν προσπαθείς όλα μαζί να τα λύσεις, σε όλα μαζί να βρεις την απάντηση και τι πρέπει να κάνεις, χάνεσαι τελείως. Ο στόχος λοιπόν είναι ο Άρης να δεσμεύσει μέσα σε αγωγικά το συγκεκριμένο χώρο, ότι ο συγκεκριμένος χώρος υπάρχει για γήπεδο στον Άρη, είτε ποδοσφαιρικό είτε μπασκετικό, λέω εγώ. Βάλτε το και αυτό σε δεύτερο πλάνο στο μυαλό σας, ότι υπάρχει αυτός ο χώρος, είναι δεσμευμένος για τον Άρη. Όταν προκύψει κάτι, όταν προκύψει κάποιος, όταν προκύψει η περίπτωση να υπάρξει κάποιος επενδυτής ο οποίος θα υπάρχει για την ομάδα, να μπορεί να τρέξει όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ αυτό λέω. Είναι γενικά το γήπεδο μια πονεμένη μεσαγωγικά ιστορία. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί, πολλές φορές έχουμε πει διάφορα. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές λέμε πλησιάζουν οι εκλογές. Άρα πιέστε τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, γιατί τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, τι κάνουν οι πολιτικοί? Κρέμονται από σένα, γιατί κρέμονται από την ψήφο σου. Κρέμονται από το χεράκι σου. Αν θα πιάσει και θα ρίξει το κουκί, για να το μετρήσουν και να μετρήσουν τα κουκιά και να δουν ότι βγαίνουν. Τότε είναι η περίοδος, η εποχή που σε υπολογίζουν μέσα από κάποια περισσότερα. Όταν βγουν, μετά έχουν 1-2 χρόνια ξανά να ασχοληθούν με αυτό, όταν ξανάρχονται οι επόμενες εκλογές και επόμενες. Ξέρετε λίγο πολύ πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία. Λέμε λοιπόν ότι τότε υπάρχει η περίπτωση να πιέσεις. Εγώ δεν θέλω να ακούσω ξανά ότι το γήπεδο του Άρη και θα γίνει το γήπεδο του Άρη, γιατί θυμάστε τότε ότι είχε βγει πολύ έντονο άλλο αυτό, σε μια διαδικασία η οποία ακολούθησε έναν τρόπο που δεν ήταν ο κατάλληλος, μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή, και από την πλευρά του Άρη δεν κινηθήκαμε όπως θα έπρεπε. Δεν κάναμε δηλαδή όλες τις κινήσεις που απαιτούνταν, προκειμένου να είμαστε κι εμείς αυτοί που απαιτούνταν σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, εμφανιστήκαμε λίγο περίεργοι. Κάπως έτσι να το πω. Λίγο περίεργοι εμφανιστήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Για μένα πρέπει ο Άρης να το έχει αυτό ψηλά. Ο ερασιτέχνης καλά κάνει και ασχολείται, καλά κάνει και πιέζει μέσα εισαγωγικά για να πάρει αυτή τη δέσμευση ότι υπάρχει αυτός ο χώρος. Γιατί άλλο είναι να το λες στον αέρα, έλα να κάνουμε ένα γήπεδο, και άλλο να λες ότι υπάρχει αυτός ο χώρος και υπάρχει δυνατότητα, με όποιον τρόπο επιλέξεις, να τον πάρεις αυτόν τον χώρο, είτε με το θέμα τη διπλή ανταλλαγή, είτε κάποιο μπορεί να πει: εγώ δεν θέλω να γίνει καμιά διπλή ανταλλαγή, εγώ θέλω να τον πάρω το χώρο. Να τον πάρω και να κάνω το γήπεδο. Υπάρχουν διάφορε δικλείδε, υπάρχουν διάφορα που μπορεί να ακολουθεί, αλλά να ξέρει ότι έχει δεσμευμένο μέσα αγωγικά το συγκεκριμένο χώρο για γήπεδο. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Να πω ότι στη συνάντηση που είχε γίνει του Ερασιτέχνη Άρη με τον Ρίτσαρντ Σιάο και τους συνεργάτες του, είχε τεθεί το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, είχε τεθεί υπόψη του επενδυτή του μπασκετικού Άρη, του Ρίτσαρντ Σιάο, ότι υπάρχει ένα τέτοιο πλάνο. Δηλαδή, να δουν τι θα κάνουν με το παλέ, να δουν πώς θα προχωρήσουν με το θέμα του παλέ και αν δουν ότι δεν υπάρχει τρόπος να γίνει κάτι άλλο εκεί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το γήπεδο, το Νίγκαλης Χόλ, το παλέ, είναι ένα γήπεδο γυρασμένο, ένα γήπεδο με συγκεκριμένες δυνατότητες. Τώρα με αυτή την ανάπλαση, η οποία θα γίνει με τις διαφοροποιήσεις που θα γίνουν, θα φτάσει στις 6-6.200 θέσεις μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Είναι μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να φτάσει παραπάνω. Δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού η υπόθεση γήπεδο όταν μιλάμε για το παλέ, για τον Νίγκαλης Χόλ. Διάβαζα προχθές, τώρα κάνω μια παρένθεση. Διάβαζα προχθές ένα άρθρο που έλεγε ένα πλάνο στο μυαλό μας και τα λοιπά. Μπορούσαμε να το κάνουμε εκεί. Αυτό θα ήταν, παιδιά, το ιδεατό. Το ιδεατό θα ήταν αυτό. Να μπορείς να κάνεις ένα γήπεδο εκεί. Στην έκθεση μέσα. Αυτό θα ήταν το ιδεατό. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ λέω ότι μακάρι να μπορούσε να γίνει. Μακάρι να υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Γενικά πάντως, αν θες να μεγαλώσεις, αν θες να πας σε άλλο επίπεδο, και στο μπάσκετ ισχύει αυτό, που έχουμε το μεγάλο επενδυτή τώρα, αλλά και στο ποδόσφαιρο μακροπρόθεσμα, περιμένοντας να έχουμε και εκεί κάποιον άνθρωπο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να μας δυναμώσει, να μας εκτοξεύσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε πολλές φορές, δεν κάνει το γήπεδο το συγκεκριμένο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε ακούσει πολλά. Έχουμε ακούσει για χρήματα τα οποία υπάρχουν δεσμευμένα για τον Άρη. Θυμάστε, 5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ στην εκπομπή μας το είχε πει ο Σταύρος ο Καλαφάτης. Τότε, δεν θυμάμαι τι υπουργός ήταν. Υπουργός ήταν Μακεδονία, δεν θυμάμαι τι ήταν. Είχε πει ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα δεσμευμένα για τον Άρη. Πρέπει να ασχοληθεί ο Άρης προκειμένου να τα πάρει αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να προχωρήσει να κάνει τις εργασίες στο Κλεάνθιες Βικελίδης. Δεν έγιναν ποτέ αυτά. Ποτέ αυτά. Δεν έγιναν ποτέ. Και δεν ασχοληθήκαμε ποτέ σοβαρά. Ποτέ δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά. Τώρα οι άνθρωποι του ΑΣ μέσα σε όλο αυτόν τον κυκαιώνα που έχουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, η ομάδα Βόλεϊ, που λέει εδώ ο φίλος μου Άρης, που γράφει για την ομάδα Βόλεϊ και έχει δίκιο στα ερωτήματά του για το τι μέλη γενέστε, εκεί πρέπει να, για μένα, να είναι ξεκάθαροι οι άνθρωποι του ΑΣ, να βγουν και να πούν 1, 2, 3, 4. Έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Συγκεκριμένα πράγματα. Όχι στον αέρα. Όχι να αιωρούνται φήμες και να υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία δεν οδηγεί κάπου. Εγώ αυτό λέω, πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ. Επιστρέφω λοιπόν σε αυτό το οποίο έλεγα. Πρέπει να εστιάσουν σε αυτό το κομμάτι. Θυμίζω ότι μέσα στην έκθεση και για την Deloitte που λέγαμε, που έγινε από τους ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ, υπήρχε μέσα και το θέμα γήπεδο. Απλά τώρα θέλουν να έχουν και το ουσιαστικό OK από την πλευρά του κράτους, έτσι του δημοσίου, ότι ο χώρος ο συγκεκριμένος είναι δεσμευμένος για να γίνει το γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τα υπόλοιπα του ΑΣ, ξαναλέω, πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Αν τα βάλω κάτω, το τι απ' όλα πρέπει να γίνει είναι πάρα πολλά. Ένα, το θέμα των σχέσεων με την ΕΠΑΕ και των χρημάτων που πρέπει να δίνει η ΠΑΕ στον ΑΣΥΓΜΑ βάσει των εσόδων τα οποία έχει, τα έχουμε ξαναπεί. Ιδιαιτερότητα σε σχέση με την ΚΑΕ, ότι υπάρχει γήπεδο και γήπεδο ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ, ενώ στην ΚΑΕ δεν υπάρχει γήπεδο που ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ, είναι ένα άλλο γήπεδο. Αυτό είναι το ένα. Κάποιος νομίζει ότι αν η ΠΑΕ δώσει τα νόμιμα στον Ερασιτέχνη, αυτομάτως λύθηκαν όλα τα προβλήματά του. Δεν λύθηκαν αυτομάτως όλα τα προβλήματά του. Έχει πάρα πολλά προβλήματα, παιδιά, ο ΑΣΥΓΜΑ. Πάρα πολλά προβλήματα. Και κακώς κατ' εμέ, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν τα ανέδειξαν. Κακώς δεν τα ανέδειξαν όλα αυτά τα θέματα. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία, ναι, θα δούμε και ίσως και πει. Για μένα είναι λάθος αυτό. Όταν μπαίνεις κάπου, πρέπει να δίνεις ξεκάθαρες απαντήσεις. Θυμίζω τι είχε γίνει τι είχε γίνει παλιότερα στον Άρη. Αναλάμβαναν τις προηγούμενες διοικήσεις, κανείς δεν έλεγε τίποτα, μετά οι προηγούμενοι φταίγανε. Πάντα φταίνει οι προηγούμενοι. Ποτέ δεν φταίει αυτός που είναι τώρα. Ποτέ δεν φταίει ο επόμενος. Έτσι, ποτέ δεν φταίει ο επόμενος. Πάντα φταίει ο προηγούμενος. Γιατί δεν τα είπατε, να αναλάβατε. Δεν μπορούσαμε τότε να τα πούμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είσαι σωστός στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μιλάνε και καθαρά, να μιλάνε συγκεκριμένα. Λανέλ, ένα, δύο, τρία, αυτό ισχύει εδώ, αυτό ισχύει εκεί, αυτό ισχύει παρακάτω. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι, να είχαμε να λέγαμε. Έχω πει ότι για αυτόν τον ΑΣ, τον έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένα, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, και θετικά και αρνητικά. Επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βάλει και χρήματα από την τσέπη τους, έχουν κάνει ένα εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος πληρώνεται και πρέπει να πληρώνεται κάθε μήνα για να υπάρχει, για να τηρείται, για να είσαι καθαρός, να έχεις καθαρούς λογαριασμούς, για να μπορείς να κινείσαι γενικότερα μέσα στην αγορά, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που τρέχουν. Απλά τι καταλογίζω μέσα εισαγωγικά σε αυτόν τον ΑΣ, ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει το βηματισμό του και σε άλλα πράγματα. Γιατί ο ΑΣ, πέραν από όλα τα υπόλοιπα, είναι και τμήματα. Και τμήματα τα οποία έχουν και βάρος μεγάλο, χωρίς έσοδα. Όπως έχει η ΠΑΕ, όπως έχουν οι ΠΑΕ ή η ΚΑΕ. Σας έχω πει, υπάρχει ένα τμήμα βολέι, το οποίο έχει έξοδα και το ανδρικό και το γυναικείο πάρα πολλά. Στο γυναικείο ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν ένα κομμάτι όμως. Μιλάω για τους Άρη Support, οι οποίοι, το Support Club, που καλύπτουν ένα κομμάτι από αυτά τα χρήματα που χρειάζονται για το γυναικείο βολέι. Δηλαδή, μην φανταστεί κάποιος ότι όλο το budget, ό,τι χρειάζεται το βολέι γυναικών, τα καλύπτουν όλα. Καλύπτουν ένα κομμάτι και μπράβο τους, και μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι τέτοιοι άνθρωποι όπως και το Άρης Support, αλλά και το Άρης Alliance, οι οποίοι δεν είναι στο φως, δεν είναι στην επικαιρότητα, δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα φανούν μπροστά και θα βγουν και θα πούμε «Α, νάτι, αυτοί είναι». Κανείς μπορεί, μάλλον λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να ξέρουν ακριβώς τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Προσπαθούν μέσω της συνεννόησης, συνεργασίας μεταξύ τους, των εταιριών τους και όλα αυτά, να φέρουν κάποια έσοδα, να βοηθήσουν κάπως τον ΑΣ να τρέξει κάποια τμήματα. Και αυτό κάνουν φέτος το Άρης Support στο βόλεϊ γυναικών. Και το Άρης Alliance με τους δικούς του τρόπους, και εκείνο βοηθάει. Φτάνει αυτή η βοήθεια? Όχι. Δεν φτάνει αυτή η βοήθεια. Χρειάζεται και άλλα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι εφόσον αυτοί οι άνθρωποι βάζουν και χρήματα από την τσέπη τους, εγώ τους δίνω ένα μεγαλύτερο τράτο. Και να σας πω κάτι. Και αν με εκθέσουν, εγώ αυτή τη άποψη να ξέρετε είμαι. Και αν με εκθέσουν, τουλάχιστον θα πω ότι εκτέθηκα από κάποιον ο οποίος προσέφερε και πέντε πράγματα στον Μεσοσύλλογο. Δεν εκτέθηκα για να υποστηρίξω κάποιον ο οποίος δεν υπήρχε ουσιαστικά για το σύλλογο. Προτιμώ να εκτεθώ για κάποιον ο οποίος προσέφερε κάτι στο σύλλογο. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ας εκτεθώ για αυτόν. Γιατί με ξέρετε, είμαι λίγο προσεκτικός σε αυτά. Προσπαθώ να μην εκτίθεμαι. Αυτή είναι η δική μου άποψη όμως. Αυτή είναι η δική μου λογική. Αυτή τη λογική έχω και με αυτήν πορεύομαι πάντα. Έρχομαι λοιπόν ξανά. Οι άνθρωποι του ΑΣ έχουν υποχρέωση για μένα, πέραν από όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουν και μπράβο τους, να ενημερώνουν και άμεσα για το τι συμβαίνει, για το τι ισχύει, για το τι γίνεται, για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά και το κομμάτι των αγωνιστικών τμήματων. Και αν έχουμε θέμα με κάποιο τμήμα, το ξέρει αυτό ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει. Όχι μετά να ψαχνόμαστε ή να δημιουργείται κλίμα ή να λέω ένα στο δικό του, άλλο στο δικό του και να μην ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε και να είμαστε σε ένα σκοτάδι. Αυτό πρέπει να γίνει. Να σας πω ότι έχω μιλήσει με τον αντιπρόεδρο του ΑΣ, και όταν έχει κάτι, γιατί το να βγάζουμε κάποιον και να λέει όταν δεν έχει κάτι να πει, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι. Αλλά όταν έχει κάτι να πει, θα τον φιλοξενήσουμε για να μας απαντήσει, για να μας πει δύο πράγματα. Θα πω ότι όσοι ήταν στην Γενική Συνέλευση του ΑΣ, αν ασχολήθηκαν πραγματικά με αυτά που ακούστηκαν και δεν στάθηκαν επιφανειακά σε αυτά τα οποία υπόθηκαν, θα κατάλαβαν αρκετά. Αν, ξαναλέω, ασχολήθηκαν πραγματικά με αυτά τα οποία ακούστηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ. Γιατί πέραν από το ότι ήταν μια Γενική Συνέλευση για το τμήμα βόλεϊ και όλα τα υπόλοιπα, υπόθηκαν και άλλα πράγματα. Υπόθηκαν και άλλα πράγματα στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ. Εγώ αυτό λέω. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα που δεν πουλάει. Τώρα θέλατε να πω ποδόσφαιρο, πες μας τι γίνεται, θα πω και για ποδόσφαιρο, αλλά ο ΑΣ είναι, πέραν από το κλασικό, το καθιερωμένο που θα πω ότι είναι η μάνα του συλλόγου, είναι και ένα κομμάτι που έχει μία αγνότητα. Πώς το λέω ότι έχει μία αγνότητα? Ότι εκεί υπάρχουν οι ακαδημίες, υπάρχουν τα μικρά παιδιά, υπάρχουν τα αριανάκια, Γιατί μέσα από τον ΑΣ και από όλη αυτή τη διαδικασία μπορεί να μην βγάλει τόσο πολλού αθλητέ. Καμία ομάδα δεν βγάζει τόσο πολλού αθλητέ από αυτή τη διαδικασία. Βγάζει όμω και οπαδού και φιλάθλου και ανθρώπου οι οποίοι αγαπούν την ομάδα σου. Και αυτό σκεφτείτε. Δηλαδή έχει και αυτόν τον ρόλο. Και είναι τεράστιο, παιδιά. Ο ρόλο που έχει και όλα αυτά που έχει να τρέξει είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και ιδίως όταν μιλάμε και για έναν Αφασίμα ο οποίος έχει αναλάβει έναν Άρη. Έχει αναλάβει έναν Άρη. Τι Άρη. Διαλυμένο. Ήταν ένας Αφασίγμα ο οποίος ήταν διαλυμένος. Δεν έφταιγαν οι άνθρωποι που ήταν εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Το παρελθόν έφταιγε κυρίως. Αλλά δεν είχαν τρόπους να δώσουν λύσεις. Αυτοί μπήκαν, προσπαθούν, έχουν δώσει κάποιες λύσεις. Αλλά ξαναλέω, έχουν πολλή δουλειά ακόμη μπροστά τους. Πάρα πολλή δουλειά έχουν ακόμη μπροστά τους. Πάρα πολύ. Το αφήνω. Το θέμα δεν το αφήνω γενικώς. Το αφήνω για τώρα. Εγώ προσπαθώ να κάνω τις επαφές μου. Προσπαθώ να μαθαίνω ό,τι μπορώ για να σας το μεταφέρω. Ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Και αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν να λένε κάποια πράγματα. Πιο συγκεκριμένα. Για μένα, ξέρετε, είναι καλό να τα λες πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Αυτό. Το αφήνω και θα ξαναεπανέλθω. Δεν το αφήνω έτσι. Θα ξαναεπανέλθω όποτε χρειάζεται. Εδώ είμαι. Πάω λίγο στο... Δεν ξέρω, παιδιά, Αλφασίγμα δεν έκανε συνέντευξη πέρσι. Α, εννοείται, έκανε μια συνέντευξη, παιδιά, παράδοση παραλαβής. Δεν έκανε κάποια άλλη συνέντευξη ο Αλφασίγμα. Έγινε αυτή η Γενική Συνέλευση. Αυτά είναι μια έκτακτη Γενική Συνέλευση για το θέμα του βόλεϊ. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια νέα Γενική Συνέλευση, στην οποία θα έχουμε μια πιο γενική ενημέρωση για τα συμβαίνοντα στον ΑΣ. Και ξαναλέω, παιδιά, αλήθειες. Μην δεν λέμε κάποια πράγματα γιατί δεν θέλουμε να θίξουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Αλήθειες. Η αλήθεια πάντα βοηθάει. Η αλήθεια είναι βοηθός, σύμμαχος. Το να προσπαθούμε να καλύψουμε κάποιες καταστάσεις γιατί να μην δημιουργήσουμε μια τριβή ή να μην πούμε κάτι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Χίλιες φορές να πεις μια αλήθεια η οποία θα πονέσει, αλλά θα πεις να ψάξουμε να βρούμε μια λύση παρά να προσπαθείς να ωρεοποιήσεις μια κατάσταση. Όταν την ωρεοποιείς, δεν οδηγάει κάπου. Δεν οδηγεί κάπου. Εγώ αυτό λέω όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Ναι, παιδιά, και για το βόλεϊ. Για τα πάντα έκανα και τις ερωτήσεις μου, απλά λίγο περιμένω. Γι' αυτό δεν λέω κάτι παραπάνω. Το εύκολο είναι να βγω και να πω κάτι παραπάνω χωρίς να έχω ακριβώς την εικόνα, χωρίς να έχω ακριβώς το πώς έχουν τα πράγματα. Σχέσεις αλφα σίγμα πάει όλα αυτά τα χρόνια. Από πού πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια οι σχέσεις αλφα σίγμα πάει. Από πόσους διαδρόμους πέρασαν και δεν έφτασαν ποτέ σε ένα αποτέλεσμα πραγματικό. Για το τι ισχύει, για το τι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Εγώ θεωρώ ότι τα καθαρά λόγια, οι καθαρές κουβέντες είναι πολύ δυνατές. Εν δυνάμει πελάτες, λέει ένας φίλος εδώ σε μπάλα μπάσκετ. Παιδιά, παντού είναι όλα αυτά τα παιδάκια, όλες αυτές οι ακαδημίες, όλοι αυτοί είναι εν δυνάμει φίλαθλοι και οπαδοί σου. Εν δυνάμει. Αυτή είναι η πρώτη. Είναι εν δυνάμει φίλαθλοι και οπαδοί σου. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο. Άκουγα να ρωτήσω και τον Γιάννη τον Δασκάλου. Δίκιο έχει που ήταν έτσι σε κατάσταση πολύ έντονη όσον αφορά το ποδόσφαιρο και το τι γίνεται και το δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία, δεν υπάρχει κάτι για το τι ισχύει. Και εκεί είμαστε στο κομμάτι του τι ισχύει, το τι κάνουμε. Πού βρισκόμαστε, τι έχουμε μπροστά μας, τι έχουμε να δούμε, πού βρισκόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ένα κεντρικό αμυντικό να κλείσουμε, τι ισχύει, πάμε σε πιο ακριβές περιπτώσεις και καθυστερούμε για να πέσουν οι τιμές, τρώμε άκυρα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει μια καθαρή κουβέντα ότι ισχύει αυτό. Κάνουμε την προσπάθεια για να κάνουμε αυτό. Φέτος είναι η ενημέρωση κάτι παραπάνω από ελλιπής. Έκανα λοιπόν σήμερα 2-3 τηλέφωνα για να δω τι γίνεται. Για να μάθω κι εγώ. Να πάρω μια πληροφορία για να τη μεταφέρω σε εσάς. Να τη μάθω για μένα. Τι να την κάνω για μένα, να τη μεταφέρω για εσάς. Πολλοί ρωτάτε τι γίνεται με τον, Ρέγες. Ρωτάτε πολύ τι γίνεται με τον Ρέγες. Άκουσα και τον Γιάννη. Εγώ να ξέρετε ότι δεν είμαι τόσο σε αυτό το mood όσον αφορά το Ρέγες. Εγώ να ξέρετε, δεν το λέω, ο Γιάννης καλά έκανε. Έτσι έχει τη δική του άποψη και καλά κάνει και τη μεταφέρει. Ο Ρέγες έχει τις ευθύνες που έχει ένας υπάλληλος σε μια εταιρεία. Εγώ επιμένω σε αυτό. Δεν ρίχνω την ευθύνη για με, εγώ σαν Δημήτρης, στον υπάλληλο. Την ευθύνη την έχει η κεφαλή. Την ευθύνη την έχει η κεφαλή. Ο υπάλληλος μπορεί να φέρει 10 προτάσεις, 10 πράγματα να καταθέσει στον επικεφαλή και ο επικεφαλής να τα κόψει όλα και να πούμε: υπάλληλε, δεν έφερες τίποτα. Ούτε θα βγει ο Ρέγες και θα πει ότι εγώ έφερα έναν παίκτη ή δεν έφερα έναν παίκτη ή έφερα εκείνον ή δεν έφερα τον άλλον. Εγώ λοιπόν και χθες σας είπα ότι ο Ρέγες έχει φέρει προτάσεις για παίκτες που δεν προχώρησαν. Και τώρα σας ξαναλέω ότι έχει καταθέσει προτάσεις για 3 κεντρικούς αμυντικούς και γίνονται συζητήσεις προκειμένου να κλείσουν κάποιον εξ αυτών. Με 3 κεντρικούς αμυντικούς. Μία πιο θεωρητικά βατή περίπτωση, οι άλλες 2 λίγο πιο δύσκολες. Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή και σε διαδικασία ακόμα να πάρει κάποιον παίκτη δανεικό. Να πάρει κάποιον παίκτη δανεικό. Να τον πάρει, να έχει κάνει ο παίκτης και προετοιμασία και τα λοιπά με την ομάδα του. Αυτό είναι το πλάνο στο μυαλό των ανθρώπων του Άρη. Μην πάρει κάποιον δηλαδή ο οποίος έχει να παίξει 2 χρόνια. Και 2 χρόνια. 3 μήνες, 4 μήνες και ξαφνικά εμφανιστεί και περιμένουμε από αυτό να παίξει. Να είναι κάποιος ο οποίος υπάρχει εκεί και είναι ενεργός. Ο Ρέγες λοιπόν και ο κάθε Ρέγες και ο κάθε προπονητής και ο κάθε οτιδήποτε πρέπει να έχει τις ευθύνες που αναλογούν στο δικό του κομμάτι. Ποιο είναι το δικό σου κομμάτι? Να βρεις και να προτείνεις παίκτες. Βρίσκει, προτείνει παίκτες. Εγώ ξέρω ότι και βρίσκει και προτείνει παίκτες. Άρα θα του ρίξω την ευθύνη του ότι δεν ολοκληρώνονται τις συμφωνίες που έχει και αυτός λόγο πρέον σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Θυμίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολούνταν με τα οικονομικά για τις μεταγραφές ήταν ο Τουμαζάτος. Δεν ξέρω τώρα αν φταίει το ότι έφυγε ο Τουμαζάτος και γι' αυτό ίσως καθυστερούμε σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό έχει 2 όψεις. Καμιά φορά ίσως να ήταν και εκείνος λίγο μια αιτία καθυστέρησης. Γιατί πάντα αυτός που κάνει παιδιά τις διαπραγματεύσεις στο οικονομικό κάνει άλλα πράγματα. Κάνει άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν δεν ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται, δεν μπορούμε να λέμε φταίει ο Ρέγες. Ο Ρέγες έχει την ευθύνη που το αναλογεί σαν τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη που τα αναλογεί σαν επικεφαλής. Ο καθένας έχει τη δική του δουλειά. Ο καθένας έχει τη δική του δουλειά σε μια ομάδα. Άσε την παρουσίαση, ρε παιδιά. Η παρουσίαση έγινε πέρσι τώρα. Το τι είπε στην παρουσίαση, θα πούμε. Το έγινε πέρσι, είχε στην ομάδα 3 μέρες. Μην τρελαίνεστε. Και να ξέρετε ότι δεν είμαι ούτε να καλύψω τον Ρέγες, ούτε με νοιάζει, ούτε τον ξέρω επί της ουσίας τον Ρέγες. Ένα γεια έχουμε. Όπου τον δω στο γήπεδο. Αλλά δεν μπορεί σε μια κατάσταση που είναι έτσι. Γιατί δεν προχώρησαν. Μπορεί κάποιος να ήταν ακριβώς. Μπορεί κάποιος να κόπηκε από το τμήμα σκάουτινγκ που έχει ο Καρυπίδης, γιατί έχουμε και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αλλά το ότι δεν έχει κάνει καμία πρόταση δεν είναι ωραίο. Δεν ακούγεται ωραία. Ακούγεται λάθος για μένα. Και είναι και το εύκολο να πούμε: α, δεν έφερε κανέναν ο. Πώς δεν έφερε κανέναν ο Ρέγες. Άρα. Ρέγες, φέρε μας έναν παίχτη. Ο καθένας παίρνει το μερίδιο της ευθύνης λοιπόν που του αναλογεί. Ο Ρέγες το δικό του, ο Καρυπίδης το δικό του και όποιος άλλος είναι να πάρει το μερίδιο. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό που έλεγα, ότι πλέον με την απουσία του Μαζάτου και με την ομάδα να μην έχει φέρει ακόμα τεχνικό διευθυντή, οικονομικό διευθυντή, ή άνθρωπο να ασχολείται με αυτά, ασχολούνται οι υπόλοιποι που είναι στο. Είναι και ο Ρέγες μέσα σε αυτούς. Στο κομμάτι δηλαδή των διαπραγματεύσεων. Μαζί με τους υπόλοιπους υπαλλήλους οι οποίοι είναι στην Παϊάρης, αλλά και τον ίδιο τον Καρυπίδη. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα, ότι από τις επαφές που έκανα, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 3 κεντρικούς αμυντικούς, όπως και 2 παίκτες για το αριστερό άκρο της άμυνας, και με αυτούς ασχολείται. Με αυτούς προχωράει, με αυτούς τους στόχους προσπαθεί να τρέξει για να τους κλείσει. Καθυστερεί η ομάδα, έχει καθυστερήσει μάλλον ήδη η ομάδα. Το ότι είμαστε σήμερα 29 Ιουλίου και ξεκινάμε υποχρεώσει 20 μέρες περίπου, είναι ήδη μεγάλη καθυστέρηση. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και ξέρετε τι γίνεται. Είμαστε και σε ένα καλοκαίρι που έχοντας κρατήσει ένα κομμάτι του ρόστερ, αρκετά μεγάλο, Λέω και αυτούς που θέλαμε, έτσι. Μείναν και κάποιοι που πιθανόν δεν τους θέλαμε, αλλά έχοντας κρατήσει ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ, η ομάδα ήθελε κάποιες πινελιές, κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Ένας κεντρικός αμυντικός να έχει έρθει ήδη, ένα αριστερό μπακ και να βλέπουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις για το δεύτερο δεξί μπακ, να δούμε τι θα κάνουμε το δεύτερο αριστερό μπακ, να δούμε αν θα πάρουμε άλλο σέντερ μπακ, να δούμε και έναν μπροστά παίκτη. Κάποια πράγματα συγκεκριμένα να έχεις πάρει όμως δύο, να δουλεύεις με αυτούς για να δεις πού βρισκόμαστε. Θα έχουμε τον Νίκο στη δεύτερη ώρα. Τον άκουγα όμως και διάβασα και στο yellowradio.gr αυτό το οποίο έστειλε και βάλαμε. Που έλεγε ότι στο αυριανό φιλικό με την Μόντσα θα παίξει με Φαμπιάνο Γένσεν. Θα παίξει με Φαμπιάνο Γένσεν. Μένα αυτό το δίδυμο μου δείχνει δύο παίχτες με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο Φαμπιάνο τι έχει σαν κυρίαρχο χαρακτηριστικό του? Ότι είναι playmaker πίσω ζώνης. Δηλαδή, είναι παίκτης ο οποίος βλέπει γήπεδο και μπορεί να φέρει την μπάλα σωστά από πίσω μπροστά. Δεν είναι δηλαδή ένας κεντρικός αμυντικός, πρώτο παιδί μου, κατσαπλιάς που του έρχεται την μπάλα και τη διώχνουμε και πάει όπου να είναι. Έχει αυτό σαν κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Ότι μπορεί να φέρει την μπάλα σωστά από πίσω μπροστά, είτε με κάθε τι πάσα, είτε με ένα γέμισμα, αλλά με στοχευμένο γέμισμα, είναι τα χαρακτηριστικά του. Ο Γένσεν τι χαρακτηριστικό έχει? Αυτό. Ότι ξέρει μπάλα. Σε σχέση δηλαδή με τους παραδοσιακούς κεντρικούς αμυντικούς, ξέρει μπάλα. Άρα έχει τα ίδια στοιχεία με τον Φαμπιάνο. Άρα δεν θα βάλουμε στον Φαμπιάνο έναν άλλο Φαμπιάνο για να βρούμε τη λύση. Έπρεπε να έχουμε έναν κεντρικό αμυντικό τώρα δίπλα στον Φαμπιάνο, να δουλεύουν μαζί και να ψάχνουμε και έναν ακόμη. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Όπως να έχει έρθει και ο βασικός αριστερός μπακ και από πίσω να δουλεύαμε και με τον νεαρό τον Αντωνιάδη κτλ. Απ' την άλλη, διαβάζω, ακούω μάλλον, ότι αύριο στο φιλικό θα βάλει τον Γκέρκες. Θα μου πεις, βάλει, μπορεί να μοιράσει τον χρόνο, να παίξει ένα ημίχρονο με τους μεν, ένα ημίχρονο με τους δε. Να πάρει τον ένα παίκτη, να βάλει τον άλλον παίκτη. Γιατί ρε παιδιά, τώρα να πω και κάτι, γιατί με ρωτούσαν και πριν αν ο Ρέγγες πήγε στην Ιταλία ή αν έπρεπε να πάει στην Ιταλία. Ο τεχνικός διευθυντής μιας ομάδας πάει και στις προετοιμασίες. Δηλαδή, θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια. Ο Διαμαντόπουλος στην Ολλανδία. Νομίζω ότι δεν είχε έρθει καθόλου. Καθόλου. Με τον Χαριστέα δεν κάναμε προετοιμασία. Κάναμε ένα μικρό διάστημα στα 3-5 πηγάδια. Ερχόταν στα 3-5 πηγάδια, αλλά ήταν στα 3-5 πηγάδια. Ήταν την εποχή του κορονοϊού. Παλίκουτσα δεν κάναμε προετοιμασία. Κάναμε προετοιμασία στο Ρήσιο, οπότε και εκεί δεν έχουμε εικόνα. Ξαναλέω λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ποιο λόγο να μην βάλει τον Αντωνιάδη που θα τον χρειαστεί και στο κύπελο. Γιατί ο Άρης θα παίξει κύπελο. Το πρώτο του ματς θα είναι κύπελο. Και μάλιστα ματς γεια σας. Χι. Πέρασες, προχωράς, δεν πέρασες, σπίτι, τέλος το κύπελο. Δεν έχει περιθώριο να πεις θα παίξω ένα και μετά έχω το περιθώριο να παίξω και το δεύτερο και να δω τι θα κάνω. Πρέπει να τους έχεις όταν να δω πιο έτοιμους αυτούς τους παίκτες. Εγώ αυτά έτσι στο μυαλό μου, θα τα πω και με τον Νίκο μετά, αλλά αυτά στο μυαλό μου έτσι δεν μπορώ να τα πολύ καταλάβω. Η θέση λοιπόν του τεχνικού διευθυντή δεν είναι παιδιά να πάει στην Ιταλία. Ξέρει πολύ καλά και ποια είναι τα κενά, τα συζητάει και με τον προπονητή, έτσι ποια είναι τα κενά, τι χρειάζεται ο προπονητής και προχωράμε. Αυτό για μένα είναι, αυτή για μένα είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε σε μια φάση, παιδιά, που ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει. Που ψάχνουμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Τι έχουμε μπροστά μας. Τι περιμένουμε. Αυτό κάνουμε όλοι. Πάρε, δεν γίνεται να μην έχεις πάρει, ρε παιδιά, έναν κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ. Δηλαδή, όπως και να το δω, όπως και να το πάω από εδώ, ναι, μήπως δυσκολεύεται, μήπως πάει σε μια πιο τέτοια περίπτωση, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Γίνεται, ρε παιδιά, να μην έχεις πάρει ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ. Θα μου πεις, άντε με το αριστερό μπακ, το πήρες, το έκλεισες, τον έφερες εδώ, συμφώνησες, χάλασε. Λόγω του δικηγόρου, του οποίος είχε ξανασχοληθεί με υποθέσεις με τον Άρη, χάλασε η υπόθεση. Του Γιουρί. Εκεί τουλάχιστον έφερε ένα παίκτη. Για κεντρικό αμυντικό, ακούσαμε για τον Μάγνουσον. Εγώ ξέρω τουλάχιστον άλλες 4-5 περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών με τους οποίους ασχοληθήκαμε, χωρίς όμως κανέναν εξ αυτών να τον κλείσουμε. Και ξέρετε τι γίνεται. Όταν περνάει και ο καιρός, όταν περνάνε και οι μέρες, φτάνουμε κοντά στα επίσημα παιχνίδια, εκεί αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και να λέμε μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως οι πιτσιρικάδες, μήπως ο Γένσεν. Ούτε να το διανοηθώ δεν θέλω. Ότι η ομάδα δεν θα πάρει δύο κανονικούς κεντρικούς αμυντικούς. Δεν γίνεται. Παλίκουτσα στον πάγκο της ομάδας. Ναι, ρε παιδιά, στον πάγκο της ομάδας, στα φιλικά και στο. Αυτό τι σχήμα. Δεν είναι όλοι, παιδιά, δεν έχουν όλοι τον ίδιο ρόλο. Παλί κουτσά του καθόταν στον πάγκο τη ομάδα. Σε αυτά τα παιχνίδια που έμεινε. Έτσι, έμεινε στα τέσσερα ευρωπαϊκά μάτσα ήταν ο Παλί κουτσά. Και σε κάποια φιλικά. Καλά δεν λέω. Ποια ήταν, δύο με την Αραράτ και δύο με την Δυναμό Κιέβου. Ήταν στον, ο Παλί κουτσά στην ομάδα. Μετά έφυγε. Μα παιδιά, αν το πάμε έτσι για κεντρικούς, έχουμε σαν πρόσωπα, έχουμε. Αυτή τη στιγμή τρεις. Έχουμε τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και άλλους. Και το Γένσε μου τον βαφτίσαμε και αυτόν κεντρικό αμυντικό. Αν μπορούμε να πάρουμε και το Σιταρά. Να τον βάλουμε και αυτόν, να τον κάνουμε για ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, τους κάνουμε πέντε. Αυτό είναι λύση. Ποιους έχουμε για να παίξουν. Ποιοι είναι έτοιμοι. Ξεκινάει χρονιά, τα έχω πει και άλλες φορές. Τα ξέρουν φυσικά οι άνθρωποι. Δεν πιστεύω ότι τα ξέρουν οι άνθρωποι. Τώρα φυσικά τα ξέρουν. Είναι το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Σας τα είπα εδώ, σας τα βάλα κάτω. Μάλλον θα δώσει με το καλό να περάσει το κύπελο 9 παιχνίδια σε ένα μήνα. Θα παίζει δηλαδή, αλλά ανά 3-4 μέρες έχει παιχνίδι. Μόνο μία εβδομάδα θα έχει. Μεσοβδομάδα, ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη αγωνιστική, μόνο εκεί δεν θα έχει παιχνίδι. Όλα τα άλλα μεσοβδομάδα θα έχει παιχνίδι κανονικά. Και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και μετά στις πρώτες αγωνιστικές. Που θα κρίνεται το κύπελο, αρχικά στο πρώτο μάτς και μετά στα παιχνίδια του ομίλου. Και θα περιμένεις και το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και είναι και ένα δύσκολο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Είναι και ένα δύσκολο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, είναι... Τα βάζω κάτω. Σίγουρα δεν λέω, πώς το λένε, δεν ανακάλυψα την Αμερική, ούτε λέω κάτι το οποίο δεν... Είναι συγκεκριμένα πράγματα, είναι συγκεκριμένες καταστάσεις που είμαστε σε ένα σημείο που... Για σκεφτείτε να μην περάσουμε στο κύπελο. Τώρα δεν θέλω καν να το διανοούμε, αλλά για σκεφτείτε όμοι γίνεται το να μην περάσουμε στο κύπελο. Και να τρέχουμε μετά και να μην. Και να μην να τρέχουμε και να κάνουμε τι δηλαδή μετά. Μετά θα ξεκινάει το πρωτάθλημα και θα είμαστε ήδη. Πώς ήμασταν από τους ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς και πάντα με το κεφάλι σκυμμένο ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα και λέγαμε σιγά σιγά να δούμε τι θα κάνουμε. Και συνήθως στραβά ξεκινούσαμε και στο πρωτάθλημα. Σπάνια ξεκινούσαμε καλά. Για σκεφτείτε τώρα να γίνει κανένα τέτοιο με το κύπελο. Κανένα ξανά, δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι, ούτε καν να το διανοούμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Και ο Γρηγορίου και οποιοδήποτε άλλος, όλοι πρέπει να παίρνουν τις ευθύνες οι οποίες τους αναλογούν. Δεν μπορεί να πάρει ο Γρηγορίου παραπάνω ευθύνες από αυτές που του αναλογούν. Ούτε φυσικά, έτσι, ούτε φυσικά να τις δώσουμε αλλού. Αυτό. Για τον DND, αν έχουμε πάρει τα χρήματα, ένας φίλος που με ρωτούσε πριν, αν έχουμε πάρει τα χρήματα για τον DND, από ό,τι ξέρω είναι αρχές Αυγούστου να τα πάρουμε τα χρήματα. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι ακριβής ημερομηνία, κάπου εκεί αρχές Αυγούστου να τα πάρουμε τα χρήματα. Να σας πω κάτι, και αυτό παίζει το ρόλο του. Δεν θα πω ότι δεν παίζει τελείως το ρόλο του και αυτό. Αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Μπορούσες να βρεις, υπήρχαν περιπτώσεις, μπορούσες να βρεις και παίκτες χωρίς να χρειάζεται να δώσεις προκαταβολή μεγάλη ή οτιδήποτε άλλο. Να πεις ότι δυσκολεύομαι σε αυτό. Δεν ξέρω, είναι. Ξέρετε τι με μπερδεύει περισσότερο. Με μπερδεύει ότι ενώ πραγματικά φέτος το καλοκαίρι χρειαζόσουν 2, 3, 4, 5 κινήσεις συγκεκριμένες, ενώ βασικές κινήσεις, έτσι. Είχες ένα ρόστερ πάνω για να πατήσεις, είχες κάποιους παίκτες, ήθελες κάποιες κινήσεις για να πεις ότι. Κάνω μια ομάδα, έχει μια συνοχή. Έχω μια συνοχή μεταξύ τους παίκτες γιατί κράτησα αρκετούς από την περσινή σεζόν και προσπαθώ να μπολιάσω τους υπόλοιπους και να τους κάνω ομάδα. Και είχες και χρόνο. Πόσο χρόνο είχες? Άπλετο χρόνο. Είχες άπλετο χρόνο. Το πρωτάθλημα τελείωσε μέσα Μαΐου, οπότε 20 Μαΐου, οπότε τελείωσε το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά είχε τελειώσει από μέσα Απριλίου. Τέλη Απριλίου, οπότε ήταν το κύπελο που το πήρε όφη, οπότε ήξερες ότι δεν θα έχεις ευρωπαϊκή συμμετοχή την επόμενη σεζόν. Ήταν δεδομένο αυτό. Τις ανάγκες σου επίσης τις ήξερες. Ότι ο Ρόουζ δεν θα μείνει. Ότι ο Σούντμπερκ και αυτός ψαχνόταν για να φύγει. Τα ήξερες αυτά. Ότι δεν ήθελες να κρατήσεις το Μεντίλ και το Φρίντεκ και επίσης τα ήξερες. Όλα αυτά ήταν εγγνώσεις σου. Μου έλεγε ένας φίλος, αν είχε κρατήσει το Ρόουζ και το Φρίντεκ, δεν θα ήμασταν καλύτερα. Όχι, ρε παιδιά, δεν θα ήμασταν καλύτερα. Θα λέγαμε απλά ότι έχουμε δύο πρόσωπα ακόμα για την ομάδα. Αγωνιστικά το θέμα είναι πόσο αγωνιστικά θα μπορούσα να βοηθήσω. Αγωνιστικά πόσο θα μπορούσα να βοηθήσω. Να σα πω και κάτι άλλο. Επειδή γι' αυτό γίνεται κουβέντα για τον. Αν ο Γένσεν μπορεί σαν κεντρικό αμυντικό ή όχι. Παιδιά, το ότι δεν έφερε κεντρικό αμυντικό έναν και έναν δεύτερο δύο, το ότι δεν έχει φέρει κεντρικού αμυντικού, δεν σημαίνει ότι αν ο Γένσεν παίζει. Και ανταποκρίνεται στη θέση, ρε παιδί μου, σε αυτό που βλέπουμε. Στο φιλικό που είδαμε το πρώτο και θα δούμε και με, τον, και με τη Μόντσα αύριο που είναι και πιο δύσκολο φιλικό. Την ομάδα που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και το δούμε σε ένα πιο δύσκολο φιλικό. Και το δούμε να ανταποκρίνεται. Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε κεντρικού αμυντικού. Και θα στηριχτούμε σε έναν παίχτη, ο οποίο είναι χαφ και πέρσι έχασε και τα μισά παιχνίδια τη σεζόν. Ενώ δίπλα του έχουμε και έναν ακόμα, τον Φαμπιάνο, που έχει το ζήτημα με του κοιλιακού προσαγωγού. Ναι, τον προσέχουμε, ναι, τον κάνουμε διαχείριση, ναι, τον έχουμε, προσπαθούμε να τον έχουμε συνεχώ έτοιμο. Αλλά σε αυτού θα στηριχτούμε. Δεν αλλάζει το ότι χρειαζόμαστε αν στέκεται ο Γένσεν στο ρόλο που του δίνει ο προπονητή. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Ναι, έχω μία ακόμα λύση, αν χρειαστεί. Δεν θα στηριχτώ σε αυτόν τον Γένσεν για το κέντρο τη άμυνα. Δηλαδή, αν πω ότι θα στηριχτώ στον Γένσεν για το κέντρο τη άμυνα, να το κλείσουμε το μαγάζι. Αυτή δηλαδή. Πραγματικά. Αν είναι να στηριχθούμε στον Γένσεν για να μαζίσει τα προβλήματα στο κέντρο τη άμυνα, α το κλείσουμε το μαγάζι. Αλλά το να πει ότι στέκεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη θέση που τον έβαλε, είδαμε ένα μάτς, στέκεται. Να δούμε τώρα και το αυριανό, να δούμε και το επόμενο. Αφού παίζει αυτή τη στιγμή, στέκεται. Μέχρι εκεί. Γιατί μην το μπερδεύουμε στο μυαλό μας. Το επειδή λέει κάποιος ότι στέκεται, α, λέει να μην πάρουμε κεντρικό αμυντικό. Πρέπει να πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Εγώ. Μην πάρουμε δύο. Εγώ επιμένω και λέω ότι πρέπει να πάρουμε δύο. Δύο. Λοιπόν. Και ο Καμπατάρ μπορεί να είναι καλός και ο Κάμψης μπορεί να είναι καλός και μπορεί να. Πώς να εξελιχθούν τα παιδιά. Και να προσφέρουν και να έχουν δυνατότητες. Ό,τι θέλετε, πέστε. Είναι έτοιμοι να μπουν τώρα να παίξουν, να στηριχθώ να πω πάνω ότι έχω τον Ματάρ και τον Γκάμψη, άρα μετάξει. Όχι. Άρα, τι συζητάμε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα πάμε στο αγωνιστικό. Θα πάμε στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Εσύ, Σοκράτη, Αλέξη. Άστο ρε Σοκράτη Αλέξη. Σοκράτης Αλέξης, αυτός είναι ένας με δύο ονόματα. Γράφει το ένα βέβαια μόνο. Ας γράψει και το άλλο, δεν πειράζει. Καλά θα ήταν. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Νίκο Παπαδόπουλο από Ιταλία να μας δώσει το αγωνιστικό ρεπορτάζ. Τελευταία προπόνηση σήμερα το απόγευμα. Αύριο φιλικό επιστροφή στη συνέχεια από την Ιταλία στην Ελλάδα για τους επέκτες του Άρη. Και ό,τι άλλο έχουμε θα το συζητήσουμε, θα το σχολιάσουμε μόλις επιστρέψουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
4: Γείτονα! Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ,
19: Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-007171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λόγιο έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
27: meimaris.com.
28: Η μετάφραση δεν θέλει.

περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή στο πρώτο δίωρο, ποδοσφαιρικό Yellow News μέχρι τις 4, 4-6 μπασκετικό Yellow News μέχρι στον Καλή, ο οποίος θα έρθει για να σκατήσει συντροφιά με όλα τα νέα του μπασκετικού άρη. Μου έχετε στείλει τώρα εδώ μηνύματα για τον Νουά, για τον Μήτρου Λόγκ. Παιδιά, δεν έχω εγώ να σας πω κάτι για τον Νουά και τον Μήτρου Λόγκ. Σας τα πω Γιάννη νωρίτερα στη δική του εκπομπή. Θα σας τα πει και ο Χρήστος στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε δύο από τους κορυφαίους ρεπόρτερ του μπασκετικού Άρη τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ραδιόφωνο. Οπότε νομίζω ότι έχετε να ακούσετε πάρα πολλά για τον μπάσκετ από τους δύο. Αφήστε με να λέω για το ποδόσφαιρο, περιμένοντας να δούμε τι γίνεται εκεί στο ποδόσφαιρο. Γιατί μέχρι στιγμής είπαμε είμαστε σε μια κατάσταση πολύ περίπλοκη. Ενώ φαινόταν ότι θα μπορούσε να είναι πιο απλή το φετινό καλοκαίρι κατάσταση όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε, με τους παίκτες που κράτησε στο ρόστερ της. Βλέπουμε μια κατάσταση η οποία δεν συνάδει σε κάτι τέτοιο. Πιο πολύ μπερδεμένη είναι, κυρίως με όσα δεν έχουν γίνει για το κέντρο της άμυνας και για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εγώ θα ήθελα να πάρει ομάδα αριστερό στόπερ. Θα μου πει, ας πάρει ένα στόπερ, ρε Δημήτρη, και άσε μας τώρα με το αριστερό. Ναι, εγώ θα ήθελα να πάρει αριστερό στόπερ για να μπορεί να δουλέψει πιο ορθολογικά, να δουλέψει καλύτερα. Εμένα αυτή είναι η λογική μου. Δηλαδή να πάρει ένα μπέκ το οποίο θα συμπληρώνει το Φαμπιάνο. Θα έχει άλλα στοιχεία από το Φαμπιάνο, έτσι, και θα μπορεί να τον συμπληρώνει. Λοιπόν, πριν πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο, να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του γραφείο για ποιοτικές μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να το έχετε από το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Είπαμε ότι η ομάδα σήμερα έχει μία απογευματινή προπόνηση, η οποία είναι η τελευταία απογευματινή προπόνηση, τελευταία μάλλον προπόνηση που θα κάνει στην Ιταλία, καθώς αύριο υπάρχει το φιλικό με την Μόντσα. Τηλεοπτικό, όπως από πρώτη είχαμε αποκαλύψει εδώ στην εκπομπή μας, βάσκετ συνημέρωση που είχαμε από τους ανθρώπους της Νόβα, ότι αυτό το παιχνίδι θα είχε τηλεοπτική μετάδοση. Το ίδιο ισχύει και γι' αυτό με την Νάπολη. Όπως είπαμε χθες, υπάρχει και άλλη διαφοροποίηση στο πρόγραμμα όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια. Έχουμε όμως τον Νίκο Παπαδόπουλο μαζί μας. Πάμε να μας τα πει καλύτερα εκείνος. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τρεις μήνες εκτός ο Μαντσίνη.
0: Ποιος?
1: Τρεις μήνες έξω.
0: Ποιος?
1: Ο Μαντσίνη.
0: Μα έτσι όπως το είπες, τρόμαξα. Ο Μαντσίνη.
1: Όχι, ρε. Όχι.
0: Πού στο Αποέλ?
1: Ναι.
0: Το Μαντσίνη.
1: Περαστικά του.
0: Yes. Περαστικά του,
1: καλά, να είναι καλό παιδί.
0: Περάσει, γερό να επιστρέψει το παιδί. Άξι. Και να παίξει. Για φαντάσου να χαίρεται σε εμά και να γίνει τον κανένα τέτοιο. Πάμε να
1: γίνει.
0: Ούτε να το σκέφτομαι. Ούτε να το σκέφτομαι. Θέλω πριν ξεκινήσει λίγο για τα υπόλοιπα, ναι, λίγο να μα πει για τα φιλικά, γιατί χθε δεν είχαμε την ευκαιρία να τα

0: πούμε στην εκπομπή. Τι γίνεται με τα φιλικά, είχαμε μια αλλαγή χθες από ό,τι είδα.
1: Το μάτς με τον Πανσεραϊκό έχει πάει στις 8, ναι. Το μεθεπόμενο Σάββατο, δηλαδή 8 η ώρα το βράδυ. Ψάχνω Άρης αντίπαλο για τις 5.
0: Να παίξει δηλαδή δύο φιλικά παιχνίδια στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ψάχνει αντίπαλο για τις 5 στο Βικελίδης. Δεν θέλει ο Άρης να μετακινηθεί εκτός της Θεσσαλονίκης.
0: Με τον Πανσεραϊκό είναι στο Βικελίδης το παιχνίδι σίγουρα.
1: Ναι, με τον Πανσεραϊκό είναι δεδομένο, άστο. Ψάχνει ακόμα έναν αντίπαλο για τον Βικελίδης. Δεν είναι εύκολο, ναι, βέβαια. Νομίζω ότι αν είναι ανοιχτός ακόμα και σε ομάδες β' εθνικής, στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή. Εκτός να βρει κάποια ομάδα α' εθνικής προκειμένου να βρεθεί αυτή στη Θεσσαλονίκη και μετά θα κλείσει με την Νάπολη. Εντάξει, είναι λίγο
0: έχει
1: κοντά.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχει δύο ομάδες, οι οποίες είναι στην Πτολεμαϊδά.
1: Μπορεί να φωνάξει κάποιος από εκεί, άμα θέλει.
0: Η μία είναι ο Πανατολικός. Δεν έχουμε και κοντινό παιχνίδι με τον Πανατολικό στο πρωτάθλημα. Δέκατη αγωνιστική, νομίζω. Ένατη αγωνιστική παίζουμε, δεν παίζουμε πολύ κοντά. Οπότε νομίζω είναι μια καλή επιλογή.
1: Είναι ο Πανετολικός και είναι και μια ακόμα ξένη ομάδα εκεί.
0: Ναι.
1: Αν τώρα καταφέρει να πείσει έναν από τους δύο να κάνουν ένα ταξίδι 2-2,5 ώρες στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό, μακάρι να το.
0: Θα ήταν ένας εύκολος αντίπαλος να βρούμε, θα ήταν η Καλαμάτα. Νομίζω θα παίζαμε ένα φιλικό με την Καλαμάτα, αλλά έπεσε πρώτη αγωνιστική, οπότε δεν μπορούμε να παίξουμε φιλικό παιχνίδι με την ομάδα που παίζουμε στην Πρεμιέρα.
1: Γιατί δεν μπορείς?
0: Δεν συνηθίζεται τουλάχιστον. Δεν το βλέπεις ότι δεν συνηθίζεται. Έτσι.
1: Γιατί για να μην αποκαλύψει τα πλάνα σου, δηλαδή. Τι, έλα μόνο τώρα, εντάξει. Κάντε το φιλικό εκεί πέρα. Τέλος πάντων, άμα δείτε. Ό,τι μπορεί και ό,τι βρει. Και άμα βρει, έτσι. Πιστεύω θα βρει βέβαια στο τέλος. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ένα ακόμα φιλικό θα είναι χρήσιμο. Βέβαια είναι πολύ κοντά αυτό με το της Τετάρτης, εφόσον δώσει ο Άρης και με τον Πανσεραϊκό. Και μετά πάει και παίζει μετά από λίγες μέρες στην Νάπολη. Προφανώς όμως ο Γρηγορίου θεωρεί ότι πλέον μετά από ένα διάστημα ενός περίπου μήνα, γιατί τόσο θα είναι, με πολύ έντονες προπονήσεις και μόνο δύο φιλικά παιχνίδια, μάλλον θέλει να περάσει περισσότερο στην πράξη μαζί με ακόμα ένα φιλικό, γιατί έτσι θα έδινε εξ αρχής άλλα δύο ομάδα μετά την Ιταλία, να περάσει λίγο παραπάνω στην πράξη κάποια πράγματα εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Βέβαια, εμείς είμαστε εδώ και ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας για ακόμα μια φορά, τους Μάκο Τζούλερ, τον Γιώτα Αλεξανδρίδη, Ergotel.gr, Advantage Media και τα Πετσαρία Σοκράτης. Αλλά το ενδιαφέρον όλες αυτές τις μέρες είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι φυσιολογία, επειδή σε άκουγα πριν και τα είπαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη. Και εγώ την ίδια πορεία με σένα έχω όλο αυτό το διάστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να βρει ο Άρης έναν κεντρικό αμυντικό για να το φέρει στη Θεσσαλονίκη. Όχι τώρα έχει αργήσει.
0: Μα ψάχνει και κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή, μια θέση που μέσα εισαγωγικά είναι πιο εύκολη από άλλες.
1: Δεν ψάχνεις φορ.
0: Δεν ψάχνεις ένα φορ που θες να κάνει τη διαφορά ή ένα εξτρέμινα για να κάνει. Θες ένα παίκτη.
1: Ένα ρημάδι στόπερ ψάχνει.
0: Ένα κανονικό παίκτη.
1: Φέρε το δεύτερο μετά. Που δεν ξέρω αν θα πάρει και δεύτερο κιόλας. Για μένα πρέπει να πάρει. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Άρης να βασιστεί φέτος στο Φαμπιάνο.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται. Ο Φαμπιάνο έχει πάει στα 35.
0: Καλός χρυσός Άγιος.
1: Χρονιά στην ομάδα.
0: Έτσι, δεν
1: ο Φαμπιάνο είναι ένας παίχτης που πρέπει να τον έχεις να έρχεται από πίσω. Δεν μπορείς επίσης αυτή τη στιγμή να εμπιστευτείς το Ματάρα. Που εγώ το παιδί το πιστεύω. Δηλαδή, και το πιστεύω κυρίως λόγω των σημαντικών προσόντων. Θα μάθει να το διαχειρίζεται τέλεια το κορμί, θα το μάθει να το διαχειρίζεται πολύ καλά. Θα μάθει. Το παιδί έχει potential, έχει προοπτική ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Όχι τώρα όμως. Δεν γίνεται. Ο Άρης πρέπει να αποκτήσει δύο κεντρικούς αμυντικούς και θα πρέπει ήδη ο ένας να είναι την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία. Και δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να κλείσει ένα κεντρικό αμυντικό. Έφτασε κοντά βέβαια σε δύο. Στο Ζούκουρ και σε έναν ακόμα. Δεν τους έκλεισε τότε. Το Ζούκουρ δανεικό, όπως και τώρα, όπως είπες και εσύ πριν, σωστά. Ναι. Τώρα για δανεικό πάει. Ψάχνει δηλαδή, έχει στο τραπέζι και το βλέπει ζεστά να πάρει και ένα στόπερ δανεικό. Με οποιον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει φέρει ακόμα ένα στόπερ. Δεν είναι θέμα, γιατί ξέρεις τι, το εύκολο το μυαλό του κόσμου τώρα πάει, όχι όλων, κάποιον. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν είναι το θέμα το οικονομικό αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα, στο μυαλό του κόσμου δεδομένα πάει αυτό. Σου λέει δεν παίρνουμε παίκτη, άρα δεν έχουμε λεφτά.
1: Έχει πάρει τον Παλάσιο, έχει πάρει και τον Μπασίρο. Άρα για αυτού είχε λεφτά και για τον στόπερ δεν έχει.
0: Ας πούμε τον Παλάσιο και να μην τον είχε πάρει και να είχε πάρει ένα στόπερ, δεν θα έλεγε κανένα κάτι.
1: Όχι, γιατί η ιεραρχία των μεταγραφών πριν την Ιταλία τι ήτανε, στόπερ, αριστερό μπακ και μετά έξτρεμ. Και μπήκε στην συζήτηση και το δεξί μπακ μετά την αποχώρηση του Τεχέρο. Και αυτές ήταν οι τέσσερις βασικές ανάγκες για τώρα. Δηλαδή, αν είχε ο Άρης αυτούς τους παίκτες τώρα στην Ιταλία, θα ήταν καλά. Δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Έχει ένα στόπερ, έχει ένα αριστερό μπακ, έχει έναν έξτρεμ καινούριο, έχει. Έχει του χαφ, έχει. Θα ήταν μια χαρά. Για το αριστερό μπακ, βέβαια, το είπα και χθες, δεν του δίνω τόσο μεγάλη ευθύνη, γιατί τον έφερε. Το συμφώνησε, του τα έκανε μαντάρα ο δικηγόρος. Στο στόπερ όμως η ευθύνη είναι 100% του Άρη. Δεν μπορώ και να σου πω κάτι. Αν είχα έναν και έψαχνα έναν ακόμα, δηλαδή είχα έναν, το Φαμπιάνο, το Ματάρ, το Γκάμτσι, άντε εγώ σου λέω και το Γένσεν, να πω πάει και έρχεται. Δεν έχει φυρεμού κανένα μέχρι στιγμή. Και η ομάδα σε λιγότερο από ένα μήνα παίζει το πρώτο τη επίσημο παιχνίδι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή η συζήτηση τώρα, ε? Τα μάτς το 23 με Δυναμό Κιέβου.
0: Έτσι.
1: Που λέγαμε, ο ομάδα δεν έχει στόπερ, ομάδα δεν έχει στόπερ και πήγαμε, παίξαμε τον Ντουμπάζιο μέσα στο Βουκουρέστι.
0: Είχε τραυματιστεί ο Μπράμπετς.
1: Ναι.
0: Και παίξαμε τον Ντουμπάζιο κεντρικό αμυντικό.
1: Πάνε, φέρει τον Μπράμπετς. Δηλαδή, εγώ πλέον έχω φτάσει στο σημείο γιατί ο Γιάκουμπ σέρνει για να έρθει η Ελλάδα. Σέρνει για να γυρίσει πίσω και για να έρθει η Θεσσαλονίκη, όχι απλά για να έρθει η Ελλάδα. Πάνε, φέρει τον Μπράμπετς. Όχι για βασικό προφανώς. Πάνε, φέρει τον για να έχει βάθο. Εγώ δεν λέω να μη στηρίξει το Ματάρι, αριστερά να μη στηρίξει τον Αντωνιάδη. Δεν μπορεί όμως να μεγαλώσει το ρίσκο και να ρίξει τόσο μεγάλο βάρο τώρα σε αυτά τα παιδιά. Πρέπει να του δώσει χρόνο. Πρέπει να του δώσει χώρο, να του δώσει και ευκαιρίε. Εννοείται προφανώς. Δεν γίνεται όμως να είσαι με ένα βασικό αριστερό μπακ και τον Αντωνιάδη. Γιατί άμα χτυπήσει ο βασικό αριστερό μπακ, μετά μείνει ο Αντωνιάδη και τι κάνουμε μετά. Ζήτω που καήκαμε.
0: Είναι το κλασικό που θα σου πω. Πάρε έναν.
1: Πάρε έναν και βλέπουμε. Ναι, μαζί σου.
0: Δηλαδή, ξέρεις, όμως, ούτε τον έναν δεν παίρνουμε.
1: Ξέρεις όμως με το θέμα ότι λέγαμε τώρα να πάρει έναν και να πάμε στον Αύγουστο μέσα και να πάρουμε τον δεύτερο. Τον δεύτερο αριστερό μπακ. Τον δεύτερο στόπερ. Τον δεύτερο δεξιό.
0: Θα μπούμε στον Αύγουστο και δεν έχουμε πάρει τον πρώτο. Ναι.
1: Εδώ δεν έχουμε πάρει τους πρώτους ακόμα. Και ο Αύγουστος τελείωσε. Αυτό τι ήταν. Σήμερα την Παρασκευή ο Αύγουστος τελειώνει. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες επιλογές μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολες, να είναι λίγο πιο πάνω από τα οικονομικά στάνταρ και να προσπαθείς να τις ρίξεις. Αλλά αυτή η κουβέντα για το στόπερ την κάνουμε 2 μήνες τώρα. 2 μήνες στην ουσία, γιατί ήταν κάτι το οποίο φαινόταν από πέρυσι. Αλλά δεν μπορεί, παιδιά, γιατί κλείσαμε στόπερ από το Μάιο. Γιατί ανοίγει η αγορά και μετά προκύπτουν άλλες επιλογές στην αγορά.
0: Αυτό έχει μια λογική, ναι.
1: Ναι, και θες να τις δεις όλες και να τις ζυγίσεις όλες. Είναι λογικό. Αλλά το ότι εδώ και 2 μήνες συζητάμε για στόπερ, 2 στόπερ και δεν έχει έρθει ούτε ένα, είναι ευθύνη της ομάδας. Είναι ευθύνη του Ρέγες. Γιατί και αυτός ως τεχνικός διευθυντής έχει τη δικιά του ευθύνη. Στο τέλος βέβαια της ημέρας την ευθύνη την έχει πάντα το αφεντικό.
0: Δηλαδή περίμενε, πιστεύουμε ας πούμε ότι ο Ρέγες δεν πρότεινε κανέναν. Είναι δυνατόν.
1: Τι να σου πω, εγώ δεν σου λέω ότι δεν πρότεινε.
0: Δεν γίνεται να μην πρότεινε κανέναν. Το ότι δεν συμφώνησε η ομάδα είναι και δική του ευθύνη, αλλά και ευθύνη της ομάδας.
1: Είναι ευθύνη όλων.
0: Φυσικά.
1: Δεν μπορώ εγώ να σου πω ότι φταίει περισσότερο ένας, φταίει περισσότερο άλλος. Φταίει και ο Ρέγες, φταίει και ο Καρυπίδης σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κεντρικό αμυντικό. Θα σου πω όμως εγώ το άλλο, το οποίο εγώ έχω τουλάχιστον ως πληροφόρηση. Αν όντως ισχύει ότι ο Ρέγες ήταν αυτός ο οποίος απέριψε τον Ζουκρού, είναι λάθος το που τον απέριψε.
0: Μπορεί για κάποιο λόγο να τον απέριξε. Αυτό δεν μπορώ να
1: απορρίπτει με τη λογική ότι ναι, να βρούμε κάτι καλύτερο. Ναι, αλλά έχει περάσει ένα μήνα και δεν έχει έρθει κάτι καλύτερο.
0: Αν το πρότεινα εγώ, θεωρώντας εγώ ότι είναι κάτι καλύτερο, αλλά δεν προχώρησε. Κατάλαβες, είναι λίγο. Δύο όψεις έχει το νόμισμα.
1: Πάλι όμως έχει την ευθύνη, γιατί δεν προχώρησε. Και ενώ τον είχαμε τον άλλον έτοιμο να τον φέρουμε, δεν τον φέραμε.
0: Έχει ευθύνη που το αναλογεί.
1: Όλοι έχουν ευθύνη αυτή τη στιγμή για αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο, το λέγαμε και χθες, το έλεγες και εσύ πριν. Ο Άρης πλέον να έχει επικεντρωθεί περισσότερο σε παίχτες που μπορούν να έρθουν να παίξουν άμεσα, μέσα σε λίγες μέρες. Πώς είχε έρθει ο Φαμπιάνο. Θυμίζω πριν 5 χρόνια που είχαμε και το πρόβλημα με την μπλε κάρτα και δεν μπορούσε να παίξει το πρώτο παιχνίδι με την. Έλα μωρέ, με την Αστάνα. Λοιπόν, ο Φαμπιάνο ήταν έτοιμος να μπει να παίξει. Ο Γιούρισιτς, για να πάω σε κάτι πολύ πιο κοντινό, ήταν έτοιμος να μπει να παίξει. Επιπλέον ο Άρης αναγκαστικά πρέπει να πάει σε παίκτες που θα έρθουν και θα παίξουν άμεσα. Και το αριστερό μπακ και το στόπερ. Και με τον δεύτερο στόπερ, τον δεύτερο αριστερό μπακ, τον αριστερό εξτρέμ και το δεξί μπακ, ας πάρει το χρόνο του εδώ που φτάσαμε. Ας πάρει τον χρόνο του, ας πάρει παίκτες που θα χρειάζονται λίγο χρόνο. Να σου το πω έτσι. Γιατί εκεί κουτσά στραβά μπορείς να τα καταφέρεις. Μέχρι ένα σημείο. Όχι να πάρεις ένα παίκτη και να σου πει 3 μήνες. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Προς Θεού έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, απλά ξέρεις, μέσα από την αργοπορία του κέρδισε χρόνο. Δημιούργησε ένα καινούριο deadline για τον εαυτό του. Γιατί το νόημα ήταν ακόμα και μέχρι την περασμένη Παρασκευή να κλείσει 1-2 παίκτες να προλάβουν να έρθουν πάνω. Αυτό χάθηκε η ουσία αυτού του πράγματος. Όταν μπήκαμε Δευτέρα πλέον, δεν έχει νόημα. Σήμερα η τελευταία προπόνηση είναι η Ιταλία. Αύριο είναι το φιλικό με τη Μόντζα. Οπότε ο Άρης έχει κερδίσει λίγα 24 ώρα μέχρι να γυρίσει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό. Και μέχρι να μπει στις προπονήσεις. Δηλαδή η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις Δευτέρα. Αν εκτός να δώσει μόνο μια μέρα άδεια που δεν νομίζω να δώσει καμιά διήμερη. Άντε, εγώ σου λέω να γυρίσει ακόμη Κυριακή. Πρέπει μέχρι την Κυριακή να έχει κλείσει ιδανικά και τους δύο. Εγώ σου λέω να κλείσει ένα από τους δύο και τον άλλο κλείσει την άλλη εβδομάδα. Δεν γίνεται. Έχουμε αργήσει πολύ.
0: Να.
1: Έχουμε αργήσει πολύ.
0: Δεν ξέρω, είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Προσπαθείς να τα βάλεις κάτω, προσπαθείς να δεις, παιδί μου, γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ. Γιατί, πώς γίνεται να μην έχουμε πάρει έναν κεντρικό αμυντικό. Στέκομαι στον κεντρικό αμυντικό. Γιατί το αριστερό μπακ το φέραμε, όπως είπες και εσύ, δεν προχώρησε για άλλους λόγους. Είχαμε κάνει την κίνησή μας, έτσι. Θα τον είχαμε και στην Ιταλία, αν είχε υπογράψει ο Γιούρισιτς.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Δεν γίνεται ένα κεντρικό αμυντικό να μην έχει φέρει, ρε παιδιά. Δηλαδή, και περάσαν αρκετοί από τα ραντάρ. Δεν πέρασε ένα και δύο. Εμείς μπορεί να ξέρουμε δύο και τρεις και τέσσερις, Νίκο, αλλά έχουν περάσει πολύ περισσότεροι από τα ραντάρ. Δεν γίνεται να μην έχει κλείσει έναν, ρε παιδί.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή. Εγώ νιώθω ότι. Νιώθω και αντιλαμβάνομαι όσο το ψάχνω ότι τα εμπόδια για τον Άρη είναι δύο. Πρώτον, το ότι είναι αναποφάσιστος. Είναι αναποφάσιστος, ξεκάθαρα αναποφάσιστος και έχει φανεί αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Και την ίδια στιγμή, ενώ είναι αναποφάσιστος με εφικτές επιλογές, πέφτει στο τραπέζι και επιλογές που είναι πολύ πιο δύσκολες, οι οποίες του τρώνε χρόνο. Ο Άρης δεν έχει αυτή τη στιγμή το παραμικρό μιλιμέτρ πολυτέλειας να πηγαίνει σε δύσκολες περιπτώσεις. Δεν γίνεται, γιατί αυτές μπορεί να σου τρώνε χρόνο. Και το έχουμε δει και άλλα καλοκαίρια αυτό, Δημήτρη, το ξέρεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ο Άρης πριν λίγα χρόνια, πότε ήταν, ο Άρης πήγαινε να πάρει τον Τζαβαρία, ο οποίος είναι στη Ράγιο και έφτασαν τελικό conference league και κοστολογείται 30 χαρτιά. Και εμείς πιστέψαμε ότι μπορούμε να πάμε να πάρουμε τον Τζαβαρία. Δεν γίνεται να τρως χρόνο με αυτές τις περιπτώσεις όμως. Δεν γίνεται. Πρέπει να πας σε πιο εφικτές πλέον. Γιατί δεν έχεις χρόνο. Και εγώ και να σου πω κάτι. Από τις πιο εφικτές ήρθε ο Μπράμπετς, ήρθε ο Φαμπιάνο, έφερες τέτοιους παίχτες κιόλας. Το θέμα είναι να ψάξεις και να επιλέξεις σωστά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δηλαδή, τόσο αναποφάσιστος.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό.
1: Αγωνιστικά σήμερα έχουμε τελευταία προπόνηση. 6,5 Ιταλίας, 7,5 Ελλάδος. Μονή σήμερα, γιατί είναι και το φιλικό αύριο με τη Μότσα, το οποίο μάλιστα είναι και sold out. Θα έχει κόσμο στο προπονητικό κέντρο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Πήρε το όνομα του μεγάλου Σίλβιο. Το αθλητικό κέντρο, το οποίο είναι υπερσύγχρονο, πάρα πολύ καλό. 17 λεπτά από την πίστα Φόρμουλα 1 της Μόντσα. Είναι το προπονητικό της Μόντσα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα σημείο αναφορά. Δηλαδή, άμα πατήσει αξιοθέατα Μόντσα, εμένα μου βγάλε πρώτα την πίστα.
0: Λογικό δεν είναι. Πολλές πόλεις έχουν πίστα Φόρμουλα 1.
1: Ναι, εντάξει. Παλέψαμε να κάνουμε κι εμείς κάποτε. Δεν πειράζει. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τι έχει, αν αυτό το οποίο έδειξε χθες είναι αυτό που έχει τελικά στο μυαλό του για το αυριανό ματς. Το Φαμπιάνο Γένσεν στα στόπερ, το Γκέρκε στα αριστερά, το Γαλανόπουλο στα χαβ επίσης. Και αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο που το είδαμε χθες στο κομμάτι, το τακτικό κομμάτι που έκανε στο μισό γήπεδο ο προπονητής του Άρη, το οποίο έκλεισε κιόλας και μια γκολάρα του Καμέο, ωραίο. Προλάβαμε ίσα στο Τσαφ εκεί πέρα στην εκτέλεση.
0: Ναι, ναι, το είδαμε το βίντεο και στο κύριο.gr.
1: Ο Καμένε σε πολύ καλή κατάσταση. Και αυτό και ο Καντεβέρε.
0: Δηλαδή, να μην του ματιάξουμε. Να μην του ματιάξουμε.
1: Και του ματιάξουμε. Ο Μωρόν θα πρέπει, εφόσον μείνει και δεν έρθει κάποια πρόταση, θα πρέπει να μοχθήσει. Ο Μωρόν για να πάρει ξανά φανέλα βασικού στον Άρη. Δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή. Αλλά φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να δώσει μια, τουλάχιστον σκέφτεται να δώσει μια παραπάνω ισορροπία στο κομμάτι της εντεκάδας σε σχέση με το φιλικό κόντρα στην Αταλάντα. Γιατί όλες αυτές τις μέρες στις προπονήσεις και στο φιλικό βλέπαμε Γένσεν με Ματάρ, Φαμπιάνο με Κάμτσι. Τώρα είναι η πρώτη φορά χθες που είδαμε Φαμπιάνο με Γένσεν. Που και αυτό τώρα πρόσεξε τι είναι. Έχει ένα στόπερ που δεν πρέπει να είναι βασικό φέτος, γιατί είναι πλέον μεγάλο σε ηλικία, θέλει μια ειδική διαχείριση. Και έχει ένα παίχτη που δεν είναι στόπερ.
0: Μα έλεγα και πριν ότι ποια είναι τα θετικά στοιχεία του Γένσεν παίζοντας στόπερ, αυτά που έχει ο Φαμπιάνο. Δηλαδή ότι ξέρει μπάλα, ότι είναι μπαλάτος, ότι μπορεί να φέρει την μπάλα σωστά μπροστά. Δεν είναι δηλαδή να είναι δύο διαφορετικοί και να ταιριάξουν μεταξύ του. Εδώ είναι δύο ίδιοι.
1: Όταν είχαμε κάνει συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα, το Φαμπιάνο είχε πει κάτι, γιατί τον είχα ρωτήσει εγώ για τον Μπράμπετ, τον παρτενέρ σου κτλ. Και λέει ότι εγώ έχω λέει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Το είπε κιόλας. Εγώ είμαι λέει καλός με την μπάλα, λέει.
0: Το είπε, βέβαια, το θυμάμαι.
1: Θέλω δίπλα μου κάποιον με διαφορετικά στοιχεία από μένα. Και έχει δίκιο. Γιατί γι' αυτό ήταν και ένα από τα καλύτερα κεντρικά δίδυμα στην Ελλάδα τελευταία χρόνια, τελευταία πενταετία, ο Φαμπιάνο με τον Μπράμπετ. Γιατί ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Ο Μπράμπετ ήταν πιο γρήγορος, έκανε τη βρώμικη δουλειά. Ο Φαμπιάνο ήταν πιο μπαλάτος, βοηθούσε να βγει μπάλα από την πίσω ζώνη. Αυτό ήταν πολύ, ήταν μια πολύ καλή ισορροπία και κάτι τέτοιο πρέπει να βρει και ο Άρης τώρα με τα δύο στόπερ που για μένα πρέπει να πάρει. Αν πάρει ένα μόνο, υπάρχει αυτό το δεχόμενο, το έχουμε σημειώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος, γιατί δεν μπορώ να στηριχτώ στο Φαμπιάνο για να μου βγάλει όλη τη χρονιά και δεν ξέρω ακόμα αν μπορώ να στηριχτώ στο Ματάρ για βασικό τώρα. Μετά εγώ το παιδί το πιστεύω. Τώρα όμως μιλάμε. Αυτή τη στιγμή τι θα κάνουμε με τον Ματάρ. Είναι πάντως με βάση τις επιλογές που έχει, είναι ό,τι πιο ισορροπημένο μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή. Με τον Γκέρκε δεν το πολύ κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. το να τον ξεκινήσει βασικό, αλλά εντάξει, θα μοιράσει και χρόνο σε κάποιες θέσεις. Εννοείται ότι θα μοιράσει χρόνο. Θα προσπαθήσει πάλι αύριο να τους βάλει όλους. Το ερώτημα είναι αν θα βάλει τον Παλάσιος και τον Μπασίρου, οι οποίοι δεν παίξανε στο φιλικό της περασμένης Κυριακής.
0: Να δούμε και σήμερα το απόγευμα, θα κάνουν κανονικά προπόνηση.
1: Χθες δεν κάνανε. Χθες το πρωί, ας πούμε, που είχε στημένες μπάλες, κάνανε ειδικό πρόγραμμα για να καλύψει το χαμένο έδαφος.
0: Χθες το απόγευμα,
1: κάναν το πρώτο κομμάτι, μετά τους έβγαλε. Είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Τώρα, αυτό το οποίο θα φανεί σήμερα είναι κατά πόσο χρειάζεται να τους δώσει 10-15 λεπτάκια. Αυτό, όχι παραπάνω. 10 με 15 λεπτά να τους βάλει εκεί προς το τέλος του παιχνιδιού.
0: Εντάξει, είναι το ερώτημα τώρα. Έτσι. Αύριο πιστεύεις δηλαδή ότι θα δούμε μια λίγο διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που είδαμε με την Αταλάντα?
1: Θεωρώ όχι πολύ διαφορετική. Μπροστά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας με τον Κουαμέ και τον Καντεβέρ δεν αλλάζουν. Είναι μπετό. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος και ο Καντεβέρ και ο Κουαμέ τα έχουμε πει πολλές φορές, ο Γιαννιώτας είναι πάρα πολύ καλός μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Είναι δηλαδή όπως πέρυσι. Γιατί έχει ένα πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό ο Γιάννης, και αυτό είναι η αθλητικότητά του. Δηλαδή φροντίζει το κορμί του και το κρατάει σε πολύ καλή κατάσταση. Στα χαφ ο Ράσιτς με τον Γαλανόπουλο ή τον Βοριαζίδη, έναν από τους δύο. Και πίσω στην άμυνα, εντάξει, ο Φατίγκα θα είναι σίγουρα στα δεξιά και ο δύο θα είναι στο τέρμα. Οπότε να δούμε κυρίως στα στόπερ και στα αριστερό, μπακ και χαφ. Τι θα κάνει εκεί. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι fix αυτή τη στιγμή.
0: Εκεί που έχει τα ζητήματα για διαφορετικούς λόγους. Έτσι, για άλλο λόγο στα χαφ, λόγω απουσιών, κάποιων απουσιών, για άλλο λόγο στα στόπερ και στα αριστερό μπακ.
1: Στα χαφ η ομάδα είναι πλήρης τώρα. Δεν έχει κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να. Σαν χαφ δεν ανησυχώ, γιατί και ο Χόγκλα θα μπει. Ο Γαλανόπουλος θα καλύψει το χαμένο έδαφος. Οπότε εκεί πέρα δεν ανησυχούμε. Το θέμα είναι η άμυνα.
0: Το θέμα είναι η άμυνα. Τι προπόνηση το απόγευμα κανονικά, την γνωστή ώρα?
1: Τελευταία προπόνηση, ναι, 6.30 Ιταλίας, 7.30 Ελλάδος.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πέσει λίγο και η ζέστη, γιατί τις τελευταίες δύο μέρες βαρέει πολύ, είναι η αλήθεια. Όλες οι προηγούμενες ήταν καλά, μπορώ να πω. Ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά τις τελευταίες δύο μέρες έχει βαρέσει λίγο παραπάνω ζέστη εδώ πέρα. Όσο εντάξει πάει προς το βραδάκι, βέβαια πέφτει. Πολύ μυγάκι, πολύ κουνούπι εντωμεταξύ. Γι' αυτό εγώ σας είπα τις πρώτες μέρες ότι είναι σαν να είμαστε στη χαλάστρα.
0: Ναι.
1: Σε σημείο που ένας παίκτης, δεν θα πω ποιος, θες την προπόνηση, πρέπει να κατάπιε ένα μυγάκι. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν είναι πραγματικά. Και έτρεξε να πάρει ένα μπουκάλι νερό από το staff της ομάδας, γιατί τον έβλεπε έβηχε, δεν μπορούσε να κάνει. Δηλαδή έχει πολύ, πολύ μυγάκι εδώ πέρα στην περιοχή.
0: Φαντάσου. Ωραία, έγινε Νικό.
1: Ευχαριστούμε και ακόμα μια φορά. Τσομάκος Jewels, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες Σοκράτης που είναι μαζί μας εδώ πέρα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Απογευματινή προπόνηση σήμερα, τη γνωστή ώρα, 6.30 ώρα Ιταλίας, 7.30 ώρα Ελλάδος. Αύριο φιλικό παιχνίδι, τελευταίο, στις 7 η ώρα Ελλάδος, Μόντσα Άρης, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη το παιχνίδι, ζωντανά από το yellowradio.gr, από τον Νίκο Παπαδόπουλο και εμένα εδώ στο στούντιο. Και φυσικά και τηλεοπτικά θα μπορούσατε να το δείτε και εμείς να το δούμε. Το παιχνίδι το αυριανό από την Nova στο Nova Sports Prime, σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε και η ίδια η Nova. Τώρα έτσι για να γυρίσω λίγο σε αυτό το οποίο, λέγαμε για το μεταγραφικό, κάτι που δεν είπα νωρίτερα όσον αφορά το μεταγραφικό για τον στόπερ και τον αριστερό μπακ που κοιτάει η ομάδα. Επειδή ένας φίλος μου λέει μόνο στόπερ και αριστερό μπακ κοιτάει. Όχι παιδιά, και δεξί μπακ κοιτάει πίσω από το Φαντιγκά. Δεν μπορεί να παίξει ο Φαντιγκά σε καμία των περιπτώσεων. Θέλει κι άλλο έναν παίκτη οπωσδήποτε μαζί του, ο οποίος να μπορεί να παίζει και αριστερά. Δηλαδή αυτό είναι, πρέπει να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας γενικά. Αν δεν πάρει δεύτερο αριστερό μπακ, εννοώ. Πάρει μόνο ένα και δεν πάρει δεύτερο. Και από εκεί πέρα μπροστά έναν παίκτη, ίσως στα αριστερά, αριστερό εξτρέμ δηλαδή, και να περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Μάνου. Αυτή η υπόθεση θα καθυστερήσει έτσι κι αλλιώς αρκετά. Και να δει και να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τον τερματοφύλακα. Το ότι δεν λέμε για αυτές τις θέσεις, γιατί ένας φίλος λέει μόνο για στόπερ και αριστερό μπακ λέτε. Το ότι δεν λέμε για τις υπόλοιπες θέσεις δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι ανάγκες ή δεν θα πάρει η ομάδα παίκτες σε αυτές τις θέσεις. Το λέμε γιατί είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες. Εκεί έχει την ανάγκη η ομάδα, τη βασική. Το έχω ξαναπεί. Αν στην προετοιμασία η ομάδα είχε ένα αριστερό μπακ και έναν κεντρικό αμυντικό ακόμα, αλλιώς θα δούλευε. Πιο ορθολογικά θα δούλευε. Δεν θα χρειαζόταν να βάλει το Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Ή και να τον έβαζε, θα ήταν η βασική επιλογή. Ούτε θα χρειαζόταν να παίξει με τον Κέρκεζ ή με τον Αντωνιάδη, τον Πιτσιρικά στα αριστερά. Ναι, να παίξουν κι αυτοί, αλλά δεν θα ήταν βασικές επιλογές. Άρα, εδώ τώρα βρισκόμαστε στη φάση των... Έχουν γίνει προτάσεις. Έχει μιλήσει με τρεις. Έχει αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, τρεις κεντρικούς αμυντικούς με τους οποίους προσπαθεί να βρει την άκρη. Οι δύο εξ αυτών είναι για δανεισμό, που λέγαμε και νωρίτερα. Δηλαδή για ένα μπέκ το οποίο θα έρθει δανεικός με οψιόν αγοράς. Από ομάδες ενεργοί που έπαιζαν, που είχαν στα πόδια τους παιχνίδια και φιλικά. Αυτό είναι σημαντικό. Αν μπορεί δηλαδή να πάρει ένα μπέκ το οποίο θα έρθει και δεν θα χρειάζεται να κάνει φυσική κατάσταση, θα μπορεί να μπει σύντομα στην ομάδα. Ο Παλάσιος και ο Μπασίρου δεν είχαν παιχνίδια. Ήρθαν, αλλά. Έτσι. Αλλά. Λοιπόν. Τώρα, έπεφε το μάτι μου στο ρόστερ. Αυτά που γράφατε, λέγατε. Λίγο. Θέλω να μπορέσουμε να σοβαρευτούμε, γιατί κάποιο σου έζησε και λέει: γιατί μα έζησε, μου στέλνει ένα προσωπικό μήνυμα, λέει: γιατί μα έζησε. Είστε στα καλά σα. Δουλεύει ο εγκεφαλό σα. Δηλαδή μπαίνετε μέσα στο chat και βρίζετε. Και βρίζετε και τον συνάδελφο, τον Νίκο, που τον έχω στον αέρα και θέλετε να είστε εδώ. Κάτι δουλεύει ο εγκεφαλό, καταλαβαίνετε. Μπορείτε να αντιληφθείτε τι γίνεται, ή έχετε μπει σε μια διαδικασία, σε ένα mood, βρίζουμε τα πάντα και του πάντε, γιατί έτσι. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ και βρίζουμε τα πάντα και τους πάντες. Και θέλουμε να μην μας πειράζει και κανένας. Ταρακουνηθείτε λίγο τα κεφάλια σας. Και για το φίλο μου τον Αβραάμ που μου γράφει σε Γιάννη, ας ταρακουνήσει λίγο το κεφάλι του κι αυτός. Σε ένα Γιάννη από το Βόλο. Ας ταρακουνήσει λίγο να έρθει ο εγκέφαλος μέσα στο κεφάλι κανονικά. Και για τον Αβραάμ Γκραντ, σας είχα πει και χθες ότι πιθανολογώ από αυτά που μου είχαν πει πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα έρθει αρχές Αυγούστου. Το νεότερο που έχω τώρα είναι ότι περιμένουμε ενημέρωση, θα έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας την πληροφορία για το πότε θα έρθει ο Αβραάμ Γκραντ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ βέβαια το έχω ξαναπεί, δεν είναι το θέμα να έρθει μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι να μας πούν και ποιος είναι ο ρόλος του. Να μας πούν γιατί ήρθε. Δεν τον έχουμε δει κάπου μέχρι στιγμής. Όχι ότι περιμένα να το δώσει μεταγραφές, να κάνει μια μεταγραφή ο. Πώς το λένε, να κάνει μεταγραφές ο Αβραάμ Γκραντ, αλλά να είναι εδώ και να δούμε για ποιον ρόλο, για ποιον λόγο ο Άρης τον έφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, συμφώνησε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τι περιμένει από αυτόν. Να του δώσει. Αν γίνει και μια συνέντευξη τύπου, νομίζω θα είναι σημαντικό να γίνει μια συνέντευξη τύπου όπου θα υπάρχει, όπου θα αναλύεται ο λόγος για τον οποίο προέκυψε συμφωνία με τον συγκεκριμένο παίκτη. Το βλέπα τώρα αυτό για τον Μαντσίνη που είπε ο Νίκος, πραγματικά δηλαδή. Χτυπάω ξύλο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο τέτοιο ζήτημα και επειδή πέρσι τραβήξαμε και τι δεν τραβήξαμε. Πέρσι. Και τι δεν τραβήξαμε με τους τραυματισμούς, ακόμα και με παίκτες που δεν ήταν, πώς το λένε, δεν ήταν ευπαθείς σε τραυματισμούς. Άλλο να πεις ότι έχω έναν, δύο, τρεις παίκτες που έχουν μια ευπάθεια και τραυματίστηκαν, δεν θα σου πω εγώ για τον Γένσεν, ας πούμε, ότι είχε τραυματισμούς. Δεν θα σου πω για τον Καντεβέρε. Αλλά ήταν και παίκτες που δεν είχαν καν τραυματισμούς. Καν. Μα αυτό είναι το ερώτημά μου. Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει τον αρθεί ο Γκραντ. Το θέμα είναι να μας πούν τι ήρθε να κάνει ο Γκραντ. Ήρθε να κάνει αυτό. Ήρθε να κάνει. Γιατί μέχρι τώρα τι κάνουμε. Φτιάχνουμε με το μυαλό μας ιστορίες. Λέμε μήπως ήρθε για αυτό, μήπως ήρθε για εκείνο, μήπως ήρθε για το άλλο. Χθες που μιλούσαμε με τον Μιχάλη τον Λεάνη, τα ίδια λέγαμε. Τι λέγαμε, ότι μήπως ήρθε για αυτό, μήπως ήρθε για εκείνο, μήπως ήρθε για το άλλο. Ξεκάθαρα πράγματα, παιδιά, ξεκάθαρα πράγματα και να μην συζητάμε οτιδήποτε άλλο. Να μην συζητάμε στον αέρα, γιατί συνηθίζουμε να συζητάμε στον αέρα. Υπάρχει στο site του Yellow και μία συνέντευξη που έδωσε ο Φρέντρικ Γένσεν στον Νίκο τον Παπαδόπουλο και στους υπόλοιπους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στην Ιταλία. Είπε κάποια πράγματα, πέραν δηλαδή από το... τον τίτλο. Είπε και άλλα πράγματα ο Γένσεν και για την παρουσία του στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και τη χρησιμοποίησή του από τον Γρηγορίου ως κεντρικός αμυντικός. Εντάξει, είπε το κλασικό ότι εγώ όπου μου παίζω, εγώ θα πω ότι τα παιδιά αυτά να είναι γερά, να μην έχουν τραυματισμούς, να μην έχουν ζητήματα, γιατί πέρσι το πληρώσαμε και σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ξεκίνημα ακόμα τη σεζόν, από τα ευρωπαϊκά μάτς. Στο δεύτερο και πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό μάτς με την Αράζ δεν έπαιξε μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές που κάναμε πέρσι, ο Κάρλες Πέρεθ, άσχετα πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια μέσα στην σεζόν, που ξανά είχε μετά πρόβλημα, που έμεινε μεγάλο διάστημα εκτός. Και τώρα που είπα Κάρλες Πέρεθ, βλέπουμε ότι η Θέλτα προσπαθεί να τον διώξει. Έτσι, προσπαθεί να τον διώξει τον Κάρλες Πέρεθ, ακόμα και χωρίς να πάρει κάποια χρήματα. Βέβαια, ο Κάρλες Πέρεθ έχει ένα συμβόλαιο τεράστιο με την ομάδα του. Και επειδή ένας φίλος με ρωτούσε μήπως ασχοληθούμε, ξέρω τώρα, παιδιά, με Γκαρέ και Παλάσιο στα δεξιά, τι να τον κάνουμε τον Κάρλες Πέρεθ, πόσο θα πάρουμε? Ας πάρουμε στις θέσεις που χρειαζόμαστε. Εμείς είμαστε ικανοί να θέλουμε κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ και να πάρουμε κανένα εκφόρ και κανένα εξτρέμ ακόμα. Να τους, δεξιά εξτρέμ κιόλας, να τους κάνουμε να γεμίσουμε ακόμα περισσότερο. Ξαναλέω, γερά να είναι τα παιδιά. Μέχρι στιγμής καλά κυλάει η προετοιμασία όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Καλά τα διαχειρίζονται τα πράγματα. Μακάρι να μην χρειαστεί να έχουμε πάλι τέτοια ζητήματα, τα οποία πέρσι μας υπερταλαιπώρησαν. Λοιπόν, η νέα πληροφορία για το κύπελο που έχω. Χθες εντωμεταξύ βλέπω μια είδηση και λέει κλήρωση κυπέλου την Παρασκευή. Και λέω, να τη ρε οι άνθρωποι, βγάλαν κλήρωση κυπέλου την Παρασκευή. Και ήταν κλήρωση κυπέλου μπάσκετ. Εντάξει, δηλαδή, δεν ήταν κλήρωση κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο περιμένουμε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να μας πει πότε θα κάνει αυτή την κλήρωση, να μάθουμε ποια θα είναι τα παιχνίδια, ποιος θα είναι ο αντίπαλος που θα έχουμε. Τα έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι ένα μονό παιχνίδι ανεξαρτήτως έδρας. Μπορεί να παίξει στο Βικελίδης, μπορεί να παίξει κάπου αλλού. Έλεγε ο Νίκος πριν ότι τα φιλικά θέλουμε και τα δύο να γίνουν στο Βικελίδης. Αυτός είναι ο στόχος των ανθρώπων του ΑΕΡΕ. Με τον Πανσεραϊκό σίγουρα θα γίνει το Σάββατο 8 Αυγούστου και αυτό το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και ένα την Τετάρτη την προσεχή, την άλλη Τετάρτη δηλαδή, σε μία εβδομάδα, και πάλι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Απλά ψάχνει ομάδα αντίπαλο. Πιθανόν τώρα από κάποια ομάδα που είναι στην Πτολεμαϊδα ή κάποια ομάδα που είναι στη Βουλγαρία και γυρίζει, να βρει κάποιον αντίπαλο και να τον φέρει. Αριστερό εξτρέμ, πριν πάω στα μηνύματα. Αριστερό εξτρέμ η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει, μάλλον παίζει ο Γιαννιώτας. Δεν είναι το βασικό αριστερό εξτρέμ της ομάδας, δεν το συζητάμε. Υπάρχει και ο Δόνης, υπάρχει και ο Μπουσαϊντ. Κάποιος από τους τρεις σε πείθει ότι μπορεί να είναι ο βασικός κεντρικός αμυντικός της ομάδας? Δεν σε πείθει. Ότι κάποιος εξ αυτών μπορεί να είναι ο βασικός κεντρικός αμυντικός της ομάδας. Ο Γιαννιώτας είναι φιλότιμος, ναι. Όταν παίξει θα τα δώσει όλα. Ό,τι έχει και δεν έχει θα το δώσει. Ο Δόνης, δεν μπορώ να στηριχθώ πια στο Δόνη. Δηλαδή, ό,τι και να μου πείτε, να του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα, ό,τι θέλετε να του δώσουμε, δεν μπορώ να στηριχθώ να πω έχω το Δόνη. Και ο Μπουσαΐρ επίσης δεν με έπεισε με τίποτα. Το ιδεατό θα ήταν να φύγει ο Μπουσαΐρ και να πάρουμε ένα αριστερό εξτρέμ. Μπορεί να γίνει αυτό? Δεν είναι εύκολο. Πώς η Θέλτα προσπαθεί να γλιτώσει μέσα εισαγωγικά από τον. Από τον Κάρλες Πέρεθ. Εύκολο είναι με τα χρήματα που παίρνει? Ούτε για μας είναι εύκολο με τον Μπουσαΐρ. Το ιδεατό είναι αυτό, να πάρουμε ένα αριστερό μπακ. Λοιπόν. Εσύ ρε, τώρα, επειδή σήμερα έχετε ξεφύγει πολύ, σας έχω αφήσει λίγο ανεξέλεγκτος και έχετε ξεφύγει πολύ. Ο Παλάσιος δεν έχουμε πει ότι παίζει μόνο δεξιά. Ότι μάλλον μπορεί να παίξει και αριστερά, αλλά δεξιά μπορεί να αποδώσει. Τι αρρώστια είναι αυτή που έχετε ρε? Κάποιοι είστε εκτός όριων, έχετε ξεφύγει έτσι? Εκτός όριων έχετε ξεφύγει κάποιοι. Ηρωνία και Άγιος ο Θεός. Στο μεταξύ, το απίθανο που λέει ο άλλος δεν τα λέτε, λέει, δεν λέτε, ο άλλος λέει καλύπτεται κτλ. Έχουμε κάποιους οι οποίοι έχουν θέματα. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Μην χάνουμε τώρα τζάμπα. Λοιπόν, έχουμε ένα 15 λεπτάκι περίπου. Αν έχετε κάποιο μήνυμα, στείλτε το. Ηρακλής. Ναι, Ηρακλή μου, το φτιάξαμε, όποιο ζήτημα και να είχαμε. Ο Νίκος λέει Μάγνουσον, Γιούρισιτς, Μαντσίνι, Φούντα, Σιώ, πιστεύετε συνέχεια. Μαντσίνι το φάγαμε. Τον κατάπιαμε το Μαντσίνι. Το ματιάξαμε. Τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Έτσι. Είπα εγώ ότι θα στηριχτούμε στο Γιαννιώτα. Εντάξει. Πάρε και εσύ την άγουσα για τα αποδυτήρια. Δεν είστε για τίποτα. Ο Γιώργος ομάδα λέει κοιτάει να κάνει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι πως προλάβουν κάποιο στόπερ και το αριστερό μπακ. Κάπως έτσι είναι. Το φιλικό το σίγουρο είναι με τη Μόντσα αύριο, με τον Πανσεραϊκό το άλλο Σάββατο, όχι αυτό το Πανσεραϊκό, το άλλο Σάββατο, και με την Νάπολη Τετάρτη 12 Αυγούστου. Όπως σας είπα και χθες, θα είναι κανονικά το Yellow Radio στην Νάπολη για το παιχνίδι με την Ιταλική ομάδα. Είτε ο Νίκος, είτε εγώ, έτσι αναλόγως. Είτε ο Νίκος, είτε εγώ. Για τον Διατή σας είπα, παιδιά, μου είπαν ότι κάποια χρήματα ήρθαν, όχι όλα όμως, όχι όλο το ποσό. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ποσού θα το πάρει αρχές Αυγούστου η ομάδα. Αυτό. Αρχές Αυγούστου. Αυτή είναι μια νεότερη ενημέρωση που έχω. Δύο στόπερ, δύο βασικά αριστερά μπακ, ένα δεκάρι και ένα αριστερό εξτρέμ θέλουμε. Θέλουμε δύο στόπερ, θέλουμε δύο μπακ, ένα αριστερό, ένα δεξί, σίγουρα. Τι θα πει δύο βασικά αριστερά μπακ, ρε, εσύ. Δύο στόπερ, βασικά δεν το κατάλαβα, ναι. Ένα δεκάρι και ένα αριστερό εξτρέμ θέλουμε. Εκεί, αν δεν φύγει κάποιος, διαφωνώ. Ας πάρουμε έναν ακόμη, ένα αριστερό εξτρέμ ας πάρουμε. Δηλαδή, πόσους θα έχουμε. Πόσους ακόμα θα έχουμε. Μπερνάρ, λέει εδώ ένας φίλος, αριστερά εξτρέμ, δεξιά Παλάσιος, ήταν από τα καλύτερα εξτρέμ πριν δύο χρόνια στην Ελλάδα. Πολύ καλή ήταν, αλλά δεν ξέρω, Μπερνάρ, πού είναι τώρα, στη Βραζιλία, έχει πάει αυτός. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κώστα. Ο Γιώργος, δεν βλέπω να κύριε το Καρυπίδης να παίξει κόντρα στην Καλαμάτα με αμυντικούς. Θα παίξουμε φουλ επίθεση, λες. Θα παίξουμε το σύστημα 2-4-4. Δυνατό το 2-4-4. Το μισό ρόστερ δεν ήταν υποδιωγμό, αρέσει η Χελασκέμης. Δηλαδή, για μένα υποδιωγμό μέσα εισαγωγικά ήταν ο Γαλανόπουλος, ο Μπουσαΐντ. Για μένα και ο Δόνης, άσχετα αν και ο Αλφαρέλα, για άλλους λόγους. Αυτή δεν ήταν όλο το ρόστερ υποδιωγμό. Αυτό είναι τώρα υπερβολή της υπερβολής. Έβαλες λίγο υπερβολή παραπάνω για να πεις κάτι κι εσύ. Στόπερ βασικό αριστερό μπακ λέει και από μία αλλαγή σε αυτές τις θέσεις. Θες και αριστερό εξτρέμ και δεξί μπακ θέλεις. Αυτό το δεξί μπακ δεν το γράφεις καθόλου, Τσολαρίων μου. Το φάγες, το κατάπιες. Από τη μέση και μπροστά λέει καλά είμαστε, ο Μωρόν είναι αδιάφορος γιατί τον κρατάμε. Γιατί πιστεύεις ότι τον κρατάμε τον Μωρόν. Πώς θα φύγει ο Μωρόν. Γιατί κρατάει η Θέλτα τον Καρλές Πέρθ αφού τον θέλει. Σου λέει ο κύριος Μωρόν, δώσε μου τα 900.000 και 950 πόσα συμβόλαια την επόμενη χρονιά και πολύ ευχαριστώ να φύγω. Να ψάξει να βρει ομάδα ο ίδιος, ούτε καν. Έψαξε τα δύο προηγούμενα χρόνια, προερχόμενος από χρονιές καταπληκτικές και δεν βρήκε τίποτα. Τώρα και να θες να τον δώσεις, ο Νίκος λέει μια χαρά κουλήσει να σε καλά, ο Βασίλης πιάνει πρόταση λέει το ΑΣ για το γήπεδο, γίνονται πράγματα. Γίνονται επαφές, ρε παιδιά. Γίνονται επαφές. Προκειμένου να πάρουμε την διαβεβαίωση, τα είπα στην αρχή. Τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει αυτό το οικόπεδο και είναι για το γήπεδο του Άρη. Αυτό δηλαδή δεν άκουσες τι είπα. Αυτό προχωράνε. Με αυτό τα γεωργικά τρέχουν, ρε εσύ, Βασίλη. Δηλαδή, άκουσες τι είπα ή το έστειλες το μήνυμα πριν ακούσεις τι είπα. Γιατί μη σε κατηγορώ τώρα τζάμπα. Αυτά προσπαθούν να προχωρήσουν. Για να έρθει όταν έρθει κάποιος και να υπάρχει έτοιμο. Ορίστε. Δεν χρειάζεται ούτε γραφειοκρατικά ούτε τίποτα. Το γήπεδο είναι έτοιμο για να γίνει το γήπεδο του Άρη. Αυτό το χωράφι, αυτό το οικόπεδο. Ο Γιάννης, πονεμένη ιστορία, το γήπεδο, το υπόθεση του γηπέδου. Μας φλόμωσαν. Τι μας φλόμωσαν. Βγήκαν και είπανε, γίνεται το γήπεδο, τελείωσε. Και όχι, στην αρχή θα έχουμε χρηματοδότη. Εμφανίσαμε και εμείς τον κύριο Τριμάτη. Έχουμε χρηματοδότη κτλ. Μετά δεν έχουμε χρηματοδότη. Μετά δώστε μας εσείς τα χρήματα. Παλινοδίες κάναμε κι εμείς. Και εμείς παλινοδίες κάναμε. Έτσι, να τα λέμε όλα. Τώρα που λέτε εδώ, παιδιά, εδώ και χρόνια λέει χαρίζονται γήπεδα δεξιά και αριστερά. Άκουγα προχθές μια εκπομπή μπασκετική στην Αθήνα και λέγανε για το θέμα της παραχώρησης ανέλα αρένα του γηπέδου της ΑΕΚ δηλαδή στον Ολυμπιακό. Και συζητούσαν για αυτό το θέμα. Θα γίνει παραχώρηση, δεν θα γίνει παραχώρηση, πώς θα γίνει παραχώρηση και όλα αυτά. Τι λέγανε. Δεν υπάρχουν, λέει, στην Αθήνα άλλα γήπεδα, λέει, για να παίξει ο Ολυμπιακός. Πόσα γήπεδα δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν. Πόσα γήπεδα έπρεπε να υπάρχουν. Για πέστε μου. Στην Αθήνα. Έπρεπε να έχουν κανένα 2-3 γήπεδα ακόμα. Αν χρειαστεί κάτι ο Ολυμπιακός, να έχει ένα γήπεδο ακόμα να πάει. Ή αν χρειαστεί να πάει σε ένα άλλο. Ο Παναθηναϊκός να χρειαστεί να πάει σε ένα άλλο και εδώ να παίζουμε στο παλέ. Των 65 χρόνων. Τέτοιο θράσος έχουν. Δεν έχει, λέει, η Αθήνα γήπεδα. Άκου τι λέγανε. Φίλος λέει εδώ, πώς γίνεται, λέει, να είναι στα 500 μέτρα το προπονητικό του ΠΑΟΚ. Ποιος θα το δεχτεί αυτό. Τι σχέση έχει, ρε Πασχαλή, το προπονητικό του ΠΑΟΚ με ένα γήπεδο. Άμα είναι έτσι, να μην δεχτούμε και τα γήπεδα που είναι τόσο κοντά, να μην τα δεχτούμε. Το Παλέ, ξέρω εγώ, με το Αλεξάνδρου, με το Καφρατζόγλου που είναι τόσο κοντά. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Ο Χέμις εδώ μας βάζει καμιά δεκαριά παίκτες, λέει Μάκης, Αλφαρέλα, Κέρκες. Ο Κέρκες, παιδιά, δεν τον έβαλα καν. Ο Γένσεν δεν ήταν ποτέ υποφυγή. Ο Μόρον ανερχόταν ο Νίνγκ, ούτε ο Νίνγκ έτσι όπως το αναφέρεις. Βασικά, γράφεις 9 παίκτες, όχι 10. Γράφεις το Μάικιτς που λες. Από πού προέκυψε ότι ο Μάικιτς ήταν για να φύγει. Το ότι δεν έπαιζε, δεν έπαιζε. Και ο Αλφαρέλα δεν έπαιζε. Και ο Μάικιτς δεν έπαιζε. Ο Αλφαρέλα, ναι, ήταν για άλλους λόγους. Αλλά από αυτούς τους 10 που γράφεις, ποιοι πιστεύεις ότι είναι. Θα έρχονται, λέει, 15-20.000 κόσμο δίπλα το προπονητικό του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω βασικά πού θα κάνει το προπονητικό ΠΑΟΚ, ούτε ξέρω. Πού είναι, εκεί πέρα κοντά είναι. Πού είναι ακριβώς. Άντε τώρα, πάρε και εσύ την άγουσα για τα αποδυτήρια. Θα βρίζεις το σπίτι σου και τον εαυτό σου. Άντε. Φέτος, λέει, η πρώτη φορά που με δύο ώρες κινήσει η ομάδα θα είναι έτοιμη για το ποτάσμα με σωστές επιλογές και χωρίς τραυματισμούς θα τα πάμε καλά. Αν τις είχαμε κάνει κιόλας τις δύο έστω εξ αυτών και τερματοφύλακα πρέπει να πάρουμε. Δεν είναι προτεραιότητα, λέω εγώ. Δεν είναι προτεραιότητα. Λοιπόν, ο Γιώργος, να βγάλετε πάλι τον πρώτο του ΑΣ. Δεν θέλω να βγάλω τον πρώτο του ΑΣ. Βγάλουμε, αν θέλει, τον αντιπρόεδρο. Όταν είναι έτοιμος και έχει κάτι να μας πει, τον αντιπρόεδρο να βγάλουμε. Ο φίλος ο Τσαμτσού λέει: τόσα Ολυμπιακά κίνητα στην Αθήνα τα άφησαν και σάπισαν όταν θα μπορούσαν να έχουν οικοκυρεμένα 2-3 ακόμα γήπεδα 5-6.000 για τις ομάδες του Δήμου, π.χ. όπως τώρα χρειάζεται ο Ολυμπιακός γήπεδο. Μα εκεί τα είχαν και τα παράτησαν. Εδώ εμείς δεν τα είχαμε καν. Δεν υπήρχαμε. Ο Δημήτρης λέει: τόσο άγχος που έχεις βγάλει, λέει, για το κύπελο, πραγματικά μου έχεις εμφυσίσει, λέει, ότι θα αποκλειστούμε. Δημήτρη, δεν προσπαθώ ούτε να σου εμφυσίσω ότι θα αποκλειστούμε, ούτε εγώ πιστεύω ότι θα αποκλειστούμε. Απλά με προβληματίζει. Το ότι δεν βλέπω να προβληματίζει η ομάδα. Αυτό με προβληματίζει. Δηλαδή, όταν έχουμε μπροστά μας έναν στόχο, ρε παιδί μου, είναι ένας στόχος. Το κύπελλο σε κρατάει σε έναν στόχο ζωντανό. Δεν είναι να πεις ότι αυτός είναι ο μοναδικός στόχος μου, αλλά σε κρατάει ζωντανό σε έναν στόχο. Και αυτό κρίνεται 17, 18, 19 Αυγούστου. Θα πρέπει να μεγαλύτερη πίεση μέσα αγωγικά όλο αυτό το διάστημα για να φέρω ένα-δύο παίκτες. Κυρίως εκεί που πονάω. Να δουλέψουν με την ομάδα να είναι. Δηλαδή θα τους φέρεις. Αν τους φέρεις όμως τέλος Αυγούστου, εγώ θα έχει τελειώσει το κύπελο. Αν έχω περάσει, κέρδισα και την Καλαμάτα, κέρδισα και τον Ηρακλή, λες. Ναι. Άμα δεν όμως, γιατί να ξεκινήσω τόσο στραβά. Θα μου πει κάποιος, αν τους πάρεις, δεσμεύεσαι, υπογράφεις ότι θα κερδίσουμε τα μάτς. Όχι. Δεν μπορώ να το ξέρω. Φίλος ο Δημήτρης λέει: τελικά λέει αυτό που φαίνεται ότι μέχρι πριν μια εικοσαετία Ούτε εμείς οι ίδιοι είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο μέγεθος ήμασταν οπαδικά. Με τόση στεναχώρια, με τόσες πίκρες, ανταγωνιστές μας, με αυτό που περιγράφεις στις ακαδημίες, και ακόμα δεν αφανιστήκαμε. Όμως φτάσαμε στο σημείο 0, ή τώρα θα γίνει κάτι, ή θα αφανιστούμε στο μέλλον, λέει ο Δημήτρης. Γενικά στο μυαλό μου, και εγώ στο ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι είμαστε στο σημείο. Δεν το πω 0 ακριβώς, αλλά σε ένα σημείο πολύ κομβικό. Πρέπει κάτι να γίνει. Πολύ κομβικό σημείο. Αν θα υπάρχουν εισιτήρια για το φιλικό με τον Παναθηναϊκό, νομίζω θα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι το φιλικό είναι μέσα στο διαρκείας, αν δεν κάνω λάθος. Άρα θα υπάρχουν και εισιτήρια. Αυτό δεν είναι και την κατάρτιση του κράτους. Αν στην πρωτεύουσα δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα γήπεδο, θα φαντάσουν πόσο καημό έχουν για την Θεσσαλονίκη. Αλήθεια είναι. Ο Άντι λέει θα έρθουν παίκτες, μπορεί να είναι και καλοί, έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση. Θα έρθουν, δεν γίνεται να μην έρθουν παίκτες, παιδιά. Δεν είπα να μην πάρουμε το κύπελο, Τζιμ. Δεν είπα ότι αυτός δεν μπορεί να είναι ο στόχος. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινά το πρωτάθλημα, ξεκινά τη σεζόν, συγγνώμη, με στόχο το κύπελο. Αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς λόγους, από πάρα πολλά πράγματα. Ο Ιωάννης. Πρέπει να έχουμε, λένε, ότι έχουμε δεσμεύσει τους χώρους στο IKEA για γήπεδο και μπάλα και μπάσκετ. Ο Στεωσιάο με ίδια κεφάλαια να χτίσει την Αριανή Πολιτεία, μόνο αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Οι δίπλα θα φτιάξουν γήπεδο, μπάλα, έχουν το κρατικό και έτσι όπως πάει η φάση θα γίνουμε το Ρήνο. Και θα ακούσει τη λέξη Άρης δύσκολα. Αλλά αυτή του ΑΣ λέει το κοιτάνε. Αυτό δεν λέω, ρε, ότι κοιτάνε, ρε, εσύ, Ιωάννη. Αυτό δεν έλεγα τώρα. Ότι θέλουν να δεσμεύσουν το χώρο. Ότι είναι για το γήπεδο του Άρη. Να το επικοινωνήσω στον κόσμο, λέει, πριν τις εκλογές. Ο Νίκος, η ομάδα του ποδοσφαίρου μπαίνει σε σκοτεινό τούνελ. Ξεκάθαρα λέει, είμαστε μπροστά σε χρονιά που θέλει γερό στο μάχη. Είμαστε ταινία τρόμου. Ουσιαστικά λέει, η ομάδα δεν ενισχύθηκε. Είμαστε με δύο νέες προσθήκες και δεν βάζουν εξίσου νεαρούς που αποκτήθηκαν και κανείς δεν ξέρει γιατί. Ρεπορτάζ δεν έχουμε, λέει, δεν βγαίνουν ιδιαίτερα νέα. Αναμονή. Ο Κώστας, εγώ σήμερα θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Δεν κατάλαβα τώρα. Που ακριβώς αναφέρεσαι, Κώστα, και δεν θέλω τώρα. Σε τι αναφέρεσαι. Δεν καταλαβαίνω πού αναφέρεσαι ακριβώς. Δεν μπορώ λοιπόν να σχολιάσω, δεν καταλαβαίνω πού αναφέρεσαι. Καλά, Γιώργο μου, φυσικά και δεν φταίει για όλα ο Καρυπίδης. Σαν αφεντικό όμως, σαν ηγέτης, δεν μπαίνει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Νομίζω ότι και εσύ και με την εμπειρία που έχεις, το ξέρεις ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο ιδιοκτήτης. Ποιος την έχει, δηλαδή εδώ στο ραδιόφωνο. Αν δεν δουλεύουμε καλά, αν τα κάνω εγώ, αν μην πω εμένα. Αν τα κάνει ο X που κάνει εκπομπή, τα κάνει σαλάτα, δεν έχω ευθύνη εγώ. Τι θα πω, ότι φταίει εκείνος γιατί δεν ήταν καλά, ξέρω εγώ, πληροφορημένο. Και εγώ φταίω. Και εγώ παίρνω την ευθύνη. Από αυτή την άποψη το λέω. Φυσικά και δεν φταίει μόνο ο Καρυπίδης. Νομίζω συμφωνείς. Έχεις εμπειρία μεγάλη. Συμφωνείς. Ο Κώστας, μαντήλι να κλάψουμε δεν έχουμε. Λέει, θέλουμε και παίκτες μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης, η ομάδα χτίζεται λέει από την άμυνα γιατί είναι σημαντική προϋπόθεση αυτό. Το παιχνίδι ξεκινάει από πίσω. Πολύ φοβάμαι επειδή είμαστε Άρης, λέει, πιθανότητες να αποκλειστούμε μεγάλες, μάλιστα. Τότε θα γίνει, λέει, θα ξεκινήσει πολύ αρνητικά η σεζόν. Ναι, αυτό το είπα 100 φορές. Ο Φανάζης λέει, ρεμπίστε και αφήστε την εσωστρέφεια, η ομάδα θα πάει καλά, λίγο υπομονή. Ο Αντώνης. Όχι, με το που θα γυρίσει ο Νίκος, γυρίζει την Παρασκευή, ο Νίκος μαζί με την ομάδα. Από Δευτέρα, κανονικά 10-12, Νίκος Παπαδόπουλος. Άρα δεν θα λείπει. Θα λείψει κάποιες μέρες πάλι μετά, αλλά εκεί δεν θα λείψει. Κάθε μέρα λέει όλο έχουμε και κάτι, με Γκάλι όλα ήταν άψογα. Μετά τις 4 ξεκινάει ο Γκάλι, όλα άψογα. Ο Κωνσταντίνος, μόλις ανοίγει την κουβέντα, λέει για ποδόσφαιρο και όχι για θέσεις παικτών. Όλοι μου οι φίλοι λέει γυρίζουν σε άλλο σταθμό. Πλέον κανένας Αργιανός δεν θέλει να ακούει για ποδόσφαιρο. 20 χρόνια είχαμε διαρκείας. Το κερασάκι στην Τούρτα ήταν ο τελικός στο Βόλο, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνο μου. Δεν γυρίζουν όλοι, οι φίλοι σου γυρίζουν, αλλά δεν γυρίζουν όλοι, από ό,τι βλέπω εγώ. Ο Ερμής λέει γιατί δεν κράτησε Σούντμπερκ αφού δεν είχε έτοιμο στόπερ. Σωστή ερώτησή σου, δεν τον κράτησε. Με το θέμα του Πάλμα λέει, ξέρουμε τίποτα, ρωτάω λέει γιατί πήρε μεταγραφή. Πήρε μεταγραφή με λιγότερα χρήματα από όσα τον είχαμε πουλήσει, οπότε δεν έχουμε να πάρουμε κάτι από εκεί. Ο Σάκης για μια χρονιά ακόμη τα ίδια. Ο Αρίσο λέει και με Αστάνα λέει το ίδιο, ναι. Ο Γρηγόρης, σκέφτομαι ότι η ολιγορία λέει σε μεταγραφή στο σημείο ότι η ομάδα δεν είναι ελκυστικός προορισμός για ποιοτικούς παίκτες. Μακάρι να κάνω λάθος. Ο Παναγιώτης. Πάμε στον αυτόματο, λέει ο Παναγιώτης. Ο Νίκος. Ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο. Ευθύνη έχουν όλοι. Ναι, Νίκο, ευθύνη έχουν όλοι, ο καθένας στο μερίδιο που το αναλογεί. Τα είπαμε για τερματοφύλακα. Ο Νίκος, μην πολύ αναφέρεται, λέει το όνομα του Μπράμπετς, γιατί προβλέπω περήφανη επιστροφή. Με σχέση με άλλους που έχουμε δει. Ο Πάνος για τα φιλικά στο Χαριλάου. 8 Αυγούστου, Πάνο. 8 Αυγούστου, Άρης Πανσεραϊκός. Αυτό είναι το σίγουρο φιλικό. Σάββατο 8 Αυγούστου. Και θα δούμε αν γίνει και ένα στις 5 του μηνός. Το παλεύει η ομάδα να κάνει και ένα στις 5 του μηνός. Μήπως έρχεται γι' αυτό ο Γκραντ, λέει. Στο τέλος λέει: βλέπω εσένα να τραγουδάς. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα. Ο Χρήστος, εγώ λέει: θα έπαιρνα Πέρεθ για δεκάρι με λογικό συμβόλαιο ως ελεύθερο. Ήταν πολύ καλός. Δεν θα αφήσει ρε παιδιά έτσι εύκολα τα χρήματα που παίρνει στη Θέλτα. Αν η Θέλτα του δώσει πόσα παίρνει, 1,5 πόσο ήταν, του δώσει το 1 εκατομμύριο, συζητάμε. Ο Άλκης, το κύπελο στο μπάσκετ, τα ζευγάρια των αγώνων βγαίνουν με βάση την περσινή βαθμολογία, είναι μέσω κλήρωση καθαρά. Όταν γίνει κλήρωση θα τα πούμε. Ο Λάζαρος, το σύστημα λέει θα είναι full επίθεση με ξαφνικές άμυνες και άσε τα center back. Ο Βασίλης, άκουσα λέει, αλλά αυτά δεν τρέχουν λέει με ρυθμό σαλιγκαριού πάνε. Ο Θανάσης, εγώ πάλι νομίζω λέει, γιατί νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά, μήπως λέει γιατί μετά από πολλές προετοιμασίες βλέπω ότι με αυτήν έχουμε έναν κορμό με αρκετούς καλούς παίκτες. Θανάση, αν είχαμε πάρει το στόπερ και το αριστερό μπακ, τα έχω πει 20 φορές πάλι σήμερα. Αν είχαμε πάρει αυτούς τους δύο παίκτες, βασικούς, καλούς παίκτες, θα σου έλεγα και εγώ ότι είμαι αρκετά αισιόδοξος. Ο Πάνος. Το προπονητικό είναι δίπλα στην Waterland, μάλιστα. Ο Θοδωρής. Στα 100 μέτρα λέει. Στο παλιό εργοστάσιο της Εφίλ και Ναμτζόσον, το οικόπεδο που λένε για εμάς. Ναι, ρε παιδιά, δίπλα στο ΙΚΕΑ, τα έχουμε πει. Ο Μαργαρίτης. Τελευταία λέει, διακρίνω ένταση λέει. Προς τον κόσμο που κάνει μια άστοχη κριτική. Θεωρείς ότι η κομμάτι του ραδιοφώνου δεν έχει ευθύνη για αυτή τη δυσπιστία. Η ομάδα το μόνο στόχο που έχει, λέει, είναι πώς θα κρατηθεί ο Καρυπίδης. Τώρα, αυτό πάλι το τελευταίο. Όταν λες, ρε φίλε, μια ένταση δεν, για, στην άστοχη κριτική, επιτίθεμαι. Είσαι αυτούς που βρίζουν. Δύο άλλους μπαίνει και γράφει, λες λαλακίες. Τι πρέπει να κάνω εγώ, να πω, α, έκανε μια άστοχη κριτική. Ο Ιωάννης γνωρίζει λέει, αν θα βγουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στο μπάσκετ. Από ό,τι μου είχε πει ο Αντώνης Ογκάτζης που είχα μιλήσει, μόλις βγει το πρόγραμμα, σε λίγο διάστημα θα βγουν για τα 7 παιχνίδια, τα εντός έδρας, θα βγουν τα εισιτήρια. Αυτό. Ο Στέλιος λέει: μόνο εγώ είμαι αισιόδοξος για τη φετινή ομάδα, αλλά νομίζω με 2-3 μεταγραφές θα είμαστε καλά. Όχι μόνο εσύ, Στέλιο, αλλά ας γίνουν οι μεταγραφές να το συζητήσουμε. Αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή τη μισή. Γελονιούς της ποδοσφαιρικής. Ακολουθεί η μπασκετική με Χρήστο Γκάλη. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. Κάντε του παρέα, παιδιά, και του Χρήστου. Έχει να σας πει πράγματα. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, μια επανάληψη θα έχουμε πάλι στις 6 με 8 της εκπομπής του Γιάννη του Δασκάλου. 8 με 10 Μίλτος Αυγερινός. 10 με 12 Σουτ Μπανάνα στο Γάμα εκτάκτο σήμερα, γιατί αύριο Πέμπτη έχει μάτς. Η οδηγή μας, Φώτης Αναστασιάδης, πάει για αύριο. Μετά το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Άρη με τη Μόντσα. Οπότε σήμερα 8 με 10 Μίλτος Αυγερινός, 10 με 12 Σουτ Μπανάνα στο Γάμα. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
2: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
2: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
2: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
4: το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο.

0: Ανάγκη στο αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται? Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάλεις.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News. Απλώς περνάμε από τις δύο ώρες, τις δύο γεμάτες ώρες του ποδοσφαιρικού Άρη, περνάμε στις δύο γεμάτες ώρες του μπασκετικού Άρη. Και σήμερα, όπως είχαμε κανονίσει, να έχουμε τον Παναγιώτη Κουβάτση σε λίγη ώρα στο στούντιο για να μιλήσουμε για αγωνιστικά θέματα και να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση όσον αφορά για τα ατομικά στοιχεία των αθλητών, τα ατομικά νούμερα των αθλητών και πώς θα μπορέσουν αυτοί οι αθλητές να κουμπώσουν σαν puzzle για να κάνουν μια δυνατή ομάδα. Αυτό όμως θα είναι το δεύτερο μέρος της συζήτησης, το οποίο θα το συνεχίσουμε την Παρασκευή. Σήμερα μιλάμε ατομικά και την Παρασκευή θα μιλήσουμε για τους συνδυασμούς. Βέβαια μας πρόλαβε και η δημοσιογραφία και είναι και γεμάτη η σημερινή μέρα, καθώς από χθες το αργά το βράδυ έχει προκύψει το ενδιαφέρον της Μάλαγα, της Ισπανικής Μάλαγας, για τον ΟΑ. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε, ή μάλλον θα σας πω λίγο τα θέματα, είναι το θέμα του ΝΟΑ, είναι το θέμα του Μήτρου Λόγκ και είναι και το θέμα του γηπέδου. Εντάξει, για το γήπεδο σας μίλησε εκτενέστερα ο Δημήτρης Οσανλής. Είναι αυτή η σκέψη του ερασιτέχνη. Τώρα μερικοί που στέλνετε μήνυμα και λέτε, παιδιά, μακέτες. Δεν,

αρχή μακέτα, οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα βήματα για να μπορέσει αύριο μεθαύριο πολύ εύκολα να και χωρίς χρονοτριβή ο Άρης να ξεκινήσει γήπεδο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Εντί να χαιρόμαστε και να πανηγυρίζουμε που έχουμε μία δραστήρια διοίκηση του ερασιτέχνη που κοιτάει μπροστά, εμείς θέλουμε και μακέτες. Τόσα χρόνια είχαμε διοίκηση του ερασιτέχνη, η οποία ακόμα και από τις προσκλήσεις της πολιτείας, εγώ σας πω για τον μπάσκετ, να πάνε να συζητήσουν για την έκθεση, δεν πήγανε. Ποτέ. Αδιαφόρησαν. Το μοίρασμα της έκθεσης έγινε απουσία του Άρη, ερήμην του Άρη. Και η νέα διοίκηση το μοίρασμα της έκθεσης το έμαθε από το προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Και επίσης, για να καταλάβετε πόσο καλά μέσα σε εισαγωγικά λειτουργούσε ο ερασιτέχνης. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ήταν απέσει τις τελευταίες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νατοπούλου, σε συνεννόηση τότε με τον... Τότε ήταν μεγαλομέτοχος, είχε τις μετοχές, τον Γουλιέλμο, κανόνισε να δώσει στον Άρη το Παλέντε Σπορ με πρίκα. Ξέρετε ποιος χάλασε τη δουλειά? Ο ερασιτέχνης Άρης, γιατί ήθελε να μπει μέρος της συμφωνίας. Ήθελε να περάσει σε αυτόν, να πάρει αυτό στην πρίκα και να το δανείζει το γήπεδο στην ΚΑΕ Άρης. Και μαλώναν ο ερασιτέχνης με τον Γουλιέλμο για το ποιος θα πάρει το γήπεδο και ποιος θα πάρει την πρίκα. Και φτάσαμε στο 2026 και εσείς σήμερα ζητάτε, κάποιοι από σας μιλάνε για μακέτες. Δεν υπάρχουν μακέτες, παιδιά. Είναι η προσπάθεια μια σοβαρής διοίκησης να βάλει τα θεμέλια, να κάνει τα πρώτα αυτονόητα πράγματα όσον αφορά για τα γήπεδα του συλλόγου. Συν Αθηνά και Χειρακίνη, έλεγαν στην Οδύσσια, η οποία είναι και επίκαιρη λόγω της ταινίας που κυκλοφορεί. Δηλαδή, μην τα περιμένεις όλα από τους θεούς, κούνα και εσύ τα χέρια σου. Μην τα περιμένεις όλα από την κυβέρνηση, κούνα και εσύ τα χέρια σου. Και ευτυχώς η νέα διοίκηση του ερασιτέχνη τρέχει, κουνάει τα χέρια της για να είναι όλα έτοιμα αύριο σε ένα project χτίσιμου γηπέδου σε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Το ιδανικότερο σενάριο και στα δύο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για το θέμα του γηπέδου. Ακούσατε και τον Δημήτριο Σάλλη, ο οποίος είχε πληρέσει το ρεπορτάζ και σας ενημέρωσε και νωρίτερα, λοιπόν, για τα θέματα του γηπέδου. Πάμε τώρα στα θέματα του μπασκετικού Άρη. Λοιπόν, είναι το θέμα του ΝΟΑ, είναι το θέμα του Μήτρου Λόγκ. Να πιάσουμε το θέμα, μάλλον θα πιάσουμε και τα δύο θέματα, ξεκινώντας με κάποια βασικά στοιχεία, δεδομένα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε. Γιατί πάλι θα μου στέλνετε μηνύματα εκτός πραγματικότητας. Κάποιοι, όχι όλοι. Λοιπόν, πρώτο θέμα είναι και η και ο Άρης και η Μάλαχα είναι ανώνυμες εταιρείες, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Να χαρίζουν παίχτες, να χαρίζουν λεφτά. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι είναι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Έχουν έσοδα, έχουν έξοδα. Λοιπόν, ο Άρης, από τη στιγμή που δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, να χαρίζει, έχει κάποιες απαιτήσεις από έναν παίκτη ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα τριετές συμβόλαιο. Δεδομένο αυτό. Ο Άρης έχει απαιτήσεις από έναν παίκτη με τον οποίο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.
Δεν έχει οικονομικά προβλήματα ο Άρης, δεν έχει οικονομικές δυσκολίες ο Άρης και με τα χρήματα ακόμα που παίρνει ο ΝΟΑ παραμένει μέσα στο μπάτζετ ή αν θέλετε σε αυτό που είχε να διαχειριστεί ο Ζήσης. Γιατί είπαμε ότι ο φετινός Άρης δεν έχει ταβάνει το μπάτζετ. Είναι ό,τι θέλει ο Σπανούλης. Ωραία. Αλλά ακόμα και με τα λεφτά είναι μέσα σε αυτό που είχε να διαχειριστεί ο... Δηλαδή που σημαίνει ότι ο Άρης δεν καίγεται να δώσει τον παίχτη, να ελαφρύνει κάπως τον προϋπολογισμό ή τα λεφτά που ήταν να δώσει στον ΝΟΑ να τα δώσει κάπου αλλού. Όχι. Άμα θέλει τα δίνει και σε άλλον παίχτη και τον ΝΟΑ και άλλον παίχτη. Τώρα λέμε τα δεδομένα. Για να μην αρχίσουμε μετά, μου λέτε άλλα αντί άλλων κάποιοι από εσάς. Άρα, έχουμε δύο δεδομένα. Πρώτον, ο Άρης δεν έχει οικονομικά προβλήματα και δεν έχει ανάγκη τα λεφτά του ΝΟΑ. Δηλαδή, στη χειρότερη των διαπραγματεύσεων του λέει κάτσε, παίζεις. Λοιπόν, και παλεύεις για τη θέση της εξάδας στο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη θα σου χρησιμοποιώ ούτως ή άλλως. Εντάξει. Και ένα δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι ο Άρης δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν χαρίζει παίκτες και λεφτά σε κανέναν.

0: Λοιπόν, κάναμε μία σύντομη διακοπή για να βάλουμε στην παρέα μας και τον Παναγιώτη. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμα και ήρθες λίγο για να μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα μας δώσεις όμως μερικά λεπτά λίγο να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Το λέω αναλυτικά, γιατί πάλι θα αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα και κάποιοι δεν θα καταλάβουν. Τα λέμε αναλυτικά. Τα κάνουμε όχι. Τα λιράκια τα κάνουμε μονοεύρα για να μπορείτε να τα καταλάβετε όλοι. Και άμα θέλετε και πιο ψηλά, να στάσεις, τα κάνω και πιο ψηλά. Αλλά νομίζω δεν χρειάζεται πιο ψηλά. Σε μονοεύρα μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, έχουμε τα δύο δεδομένα. Ότι ο Άρης δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα και ο Άρης δεν έχει ανάγκη τα λεφτά. Όπως φιλανθρωπικό ίδρυμα δεν είναι και η Μάλαγα. Λοιπόν, άρα η Μάλαγα η οποία μίλησε με τον παίχτη και του έκανε μια αλφα πρόταση, ωραία, θα έρθει, ήρθε σήμερα το πρωί και πήρε τηλέφωνο στη διοίκηση του Άρη για να βολιδοσκοπήσει τις απαιτήσεις του Άρη όσον αφορά το συγκεκριμένο αθλητή. Τι σημαίνει αυτό? Πήρε τηλέφωνο ο GM της Μάλαγας, τον Νίκο Ζήση, και του λέει: μας ενδιαφέρει ο Νουά, τι θέλετε για να μας τον δώσετε? Και λέει ο Ζήσης ένα αλφα ποσό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τακ. Πήρε ο μάνατζερ του παίχτη, λέει, μήπως γίνεται να τον αφήσουμε ελεύθερο? Όχι, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια επένδυση πάνω στον παίχτη. Αξιώνουμε από αυτή την επένδυση να βγάλουμε αυτά που έχουμε σκεφτεί. Πώς τον είχαμε τον ευνοϊκό όρο του EuroLeague Out και μετά τα ερχότανε η δικιά μας η σειρά να αξιώνουμε εμείς λεφτά εντί του καθορισμένου EuroLeague Out αφού τελείωσε η προθεσμία. Η Μάλαγα σε νέα επικοινωνία είπε ότι δεν δίνει ευρώ και ο Άρης είπε δεν πουλάω τον παίχτη. Δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει. Δεν ξέρω κατά πόσο, και μάλιστα επειδή ήμουν εκτός, δεν μπόρεσα να δω λίγο και το ρόστερ της Μάλαγα, να δω κατά πόσο έχει ανάγκη το συγκεκριμένο παίχτη η Μάλαγα. Και κατά πόσο είναι διατεθειμένη να δώσει, να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Το θέμα για τον Άρη δεν είναι κατά πόσο θα βάλει η Μάλαγα βαθιά το χέρι στη τσέπη. Είναι ότι ο Άρης συζητάει και προχωράει τις διαπραγματεύσεις μόνο με τις ομάδες που έχουν τη δυνατότητα ή αν θέλετε έχουν την καλή διάθεση να δώσουν λεφτά για τον παίχτη. Ο Άρης, να το πούμε ακόμη μια φορά, δεν είναι φιλανθρωπικό σωματείο να χαρίσει παίχτες. Δεν του πιάνει θέση ο συγκεκριμένος αθλητής, δεν βιάζεται να τον ξεφορτωθεί για να πάρει τα λεφτά να τα δώσει κάπου αλλού. Το καταλάβαμε αυτό? Δεν ξέρω πώς θα τραβήξουν οι συζητήσεις με τη Μάλαγα και αυτό εξαρτάται κατά πόσο η Μάλαγα είναι διατεθειμένη να βάλει λεφτά για τον Νουά. Αλλά τζάμπα, η Μάλαγα δεν θα τον πάρει. Ο παίχτης πέρσι πληρώθηκε, πήρε ένα αλφα ποσό. Δεν θα του κάνει δώρο ο Άρης να φύγει ελεύθερος. Πρέπει η ομάδα που θα τον πάρει να καταβάλει το ποσό. Εάν δεν το καταβάλει, ο Άρης τον έχει και θέση και ρόλο και μπορεί να καθίσει στον Άρη. Υπάρχουνε 3 εβδομάδες περίπου ακόμα μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Σε αυτό το διάστημα ο παίχτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να σας δώσω ακόμα μια εβδομάδα, να του δώσει και ο Σπανούλης ακόμα μια εβδομάδα. 4 εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσουν τα φιλικά. Μετά, εάν δεν, τότε να βάλει τα αθλητικά του και να έρθει στις προπονήσεις του Άρη, ο οποίος τον χρειάζεται. όπως τον χρειάζεται η Μάλαγα και κάθε ο Μάλαγα, έτσι το χρειάζεται και ο Άρης, γιατί είναι ένας καλός και έμπειρος παίχτης. Αλλά ο Άρης δεν έχει ανάγκη να τον ξεπουλήσει, να τον ξεφορτωθεί, όπως πιστεύετε μερικοί. Εντάξει, δεν το έχει ανάγκη αυτό ο Άρης.

0: Πάνω κάτω τα ίδια ισχύουν για όσα ακούγονται για τον Μήτρο Λόγκ. Απλούστατα για τον Μήτρο Λόγκ είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Δηλαδή, ναι μεν ο Άρης δεν είναι φιλανθρωπικό σωματείο να χαρίζει παίχτες, δεν έχει ανάγκη ο Άρης από λεφτά, αλλά θέλω να σκεφτείτε επίσης ότι ο Μήτρο Λόγκ είναι Έλληνας και οι Έλληνες δεν υπάρχουν στην αγορά, και όπως και επίσης έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Εσείς που φτιάχνετε λίγα κάποια σενάρια τέτοια, σας αρέσουν τα σενάρια, φτιάξτε ένα καλό σενάριο που σημαίνει ότι ο Σπανούλη σηκώνει το τηλέφωνο και λέει στον μάνατζέρ του, τον Μίσκο, τον Ραζνάτοβιτς, έλα πες τον να έρθει στις προπονήσεις γιατί τον θέλουμε και τον έχω ρόλο στην ομάδα. Και αν δεν του αρέσει ο ρόλος, να πούμε τον ζήσει να τον βρει μια ελληνική ομάδα. Διότι ο Μήτρο Λόγκ είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας. Άρα τους Έλληνες δεν τους αφήνεις. Και ο μόνος τρόπος για να φύγει ο Μήτρο Λόγκ, εάν τελικά φύγει, λέμε, δείτε λίγο το σενάριο, το ότι έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή. Να σας θυμίσω μια ιστορία που σας την είχα πει εδώ. Ήταν που λες, Παναγιώτη, για μια εβδομάδα ήταν το ερώτημα. Λέγανε, είχε πει σε μια συνέντευξή του ο Μήτρο Λόγκ, λέει, κάτι μεγάλο θα γίνει στον Άρη τις επόμενες εβδομάδες, τον επόμενο μήνα, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε. Και μου λέγανε τι είπε, λέω, παιδιά, λέω, δεν το είπε σε μένα, λέω, σε μένα είπε άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν μου είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρασε μια εβδομάδα, δεν μπορούσα να τους αφήνω συνέχεια να με ρωτάνε τι ήταν, και τους λέω, ρε παιδιά, λέω, ο Σπανούλης είναι η απάντηση στο γρίφο. Γιατί έχει τον ίδιο μάνατζερ. Προφανώς του είπε ο Ραζνάτοβιτς, έλα θα έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, και αυτός πανηγύρισε έτσι από τη χαρά του, δηλαδή που θα έρθει ο ομοσπονδιακός προπονητής, τον οποίο το σέβεται, γιατί ο Σπανούλης είναι αυτός που τον κάλεσε προσωπικά στην Εθνική και τον είπε, έλα να βοηθήσεις. Λοιπόν, και αυτό το εκτιμάει ο Μήτρο Λόγκ. Λοιπόν, το θεώρησε μεγάλη χαρά που θα συνεργαστεί και με τον ομοσπονδιακό προπονητή και στην ομάδα του Άρη, μόλις είχε υπογράψει και την επέκταση του συμβολαίου του. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε τα εξής. Επίσης, πάμε λίγο στην ειδησιογραφία πριν δώσουμε το λόγο και πάμε στα αγωνιστικά θέματα. Τώρα ήρθε. Λοιπόν, ο φίλος μου, άλλος προπονητής και αυτός συνάδελφός σου, λοιπόν, απλώς είναι σε άλλες κατηγορίες, λέει, Μάλαγα, λέει, έχει πάρει τον Βίλι ένα Γκόμεθ από τα χέρια του ΠΑΟΚ.
1: Το Βίλι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω από τα χέρια του ΠΑΟΚ, αλλά το ανακοίνωσε χθες.
0: Από τα χέρια του ΠΑΟΚ, αφού τον είχαν πει ότι τον παίρνει ο τέτοιος, και μετά λέγανε ότι τον έδωσε, μάλλον επίτηδες είπε ο ΠΑΟΚ ότι κινείται για τον Έρναν Γκόμεθ, το Βίλι, λοιπόν, γιατί κινείται για άλλον παίχτη. Και έχει πάρει και τον Μπρασδέκης του Ολυμπιακού. Ποιος ήταν αυτός ο Μπρασδέκης?
1: Ναι, έπαιξε στην Ζαλγκύρης μετά. Ένας ναι, αριστερόχειρας Λιθουανός τριάρι.
0: Ναι,
1: ο Μπρασδέκης.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Καλός παίχτης, ναι. Στην Ζαλγκύρης ήταν, δεν θυμάμαι, πέρυσι, σίγουρα πρόπερση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε. Τον έναν Γκόμεθ τον έχει, ναι, τον Μπρασδέκης, και μάλιστα λέει από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε τα δικαιώματα του Μπρασδέκης.
1: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά έχει να παίξει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, το θυμάμαι, μάλλον.
1: Με τι καθεστώς έφυγε από τον Ολυμπιακό δεν ξέρω.
0: Μάλλον. Εδώ λέει για να έχει μεταγραφεί από τον Ολυμπιακό, μάλλον είχε κάποια δικαιώματα ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε μήπως και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος.
1: Άρα ο ΠΑΟΚ πάει για πεντάρι.
0: Ε?
1: Άρα ο ΠΑΟΚ πάει για ψηλό, για πέμπτο ψηλό.
0: Δεν ξέρω. Έτσι ότι... λέγανε. Έτσι λέγανε. Έτσι λέγανε ότι πάει να πάρει τον Έρναν Γκόμεθ και τελικά λέει, επίτηδες είπαμε για τον Έρναν Γκόμεθ, ο ίδιος ο συνάδελφος λέει, επίτηδες είπαμε για τον Έρναν Γκόμεθ, γιατί λέει, το ήξερε δεν θα πάρει τον Έρναν Γκόμεθ για να κάνει τη Μάλαγα να τον πάρει και εμείς να πάμε να πάρουμε άλλον παίχτη. Λοιπόν, τακτική, ναι.
1: Όπως τον Κλάιμπερν.
0: Ναι, η τακτική του λαγού, όπως είχε βγει και ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Σαββέδης, είχε πει τότε σε αδειοδοτή στα κανάλια, εγώ παιδιά δεν ήρθα να πάρω κανάλι, εγώ ήρθα να κάνω το λαγό. Έτσι δεν είχε πει. Να μαζέψει όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να τα μαζέψουμε όλα αυτά τώρα, παιδιά, αν είναι πλάκας, τώρα κάνουμε πανέθεση, αφήνουμε τα πασχετικά. Αυτά τα πολιτικά, όσον αφορά το τι έχει πει ο Ιβάν Σαββίδης, πρέπει να τα μαζέψουμε, να τα κάνουμε ένα βιντεάκι και να το παίζουμε συνέχεια και ιδιαίτερα τώρα στην έκθεση που όλα δείχνουν τα... τουλάχιστον από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα βοηθήσει, θα βάλει γερές πλάτες η νυν κυβέρνηση στον ΠΑΟΚ για το θέμα του γηπέδου. Λοιπόν, αυτό. Να τα έχουμε, ρε παιδί μου, να τα δει ο Πρωθυπουργός που θα εκπονήσει για το γήπεδο. Λοιπόν, ναι, και ο φίλος μου προποντής μου λέει στη Ζαλγκύρης ήταν, απλώς λέω, εδώ φίλε, άμα δεις το Eurobasket στο ρόστερ της Μάλαγα, τον έχει το Μπρασντέικης, αλλά τον έχει σαν να ήρθε από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν,
1: τώρα που το λες, από ό,τι θυμάμαι στον από τον Ολυμπιακό δεν είχε φύγει σαν ελεύθερος και τα λοιπά. Μπορεί να υπήρχε κάποιο είδους δανεισμός.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος Κωνσταντίνος Φαρμάκης. Όχι, συγγνώμη, είπα το επίδομα, αλλά δεν πειράζει. Είσαι γνωστός, φίλε Κωνσταντίνε. Ο Άρης λέει: έχει το πλεονέκτημα στη διαπραγμάτευση του παίχτη με τη Μάλαγα. Έχει ήδη αγοράσει παίχτη στη θέση. Δεν καίγεται για να δώσει χρήματα. Και ο Άρης δεν καίγεται για να πάρει χρήματα. Δεν οφείλει και καμιά διευκόλυνση στον παίχτη μετά την συμπεριφορά του. Ο παίχτης δεν θα συνεχίσει τον Άρη και η Μάλαγα δεν φαίνεται να θέλει να πληρώσει τον buyout που ζητούμε. Άρα, ή ο παίχτης θα απαρνηθεί μέρος του συμβολέου που του προσφέρει η Μάλαγα για να υπογράψει εκεί και θα πουληθεί με αντίτιμο ή και θα μπει ο όρος να μην παίζει σε καμιά ελληνική ομάδα για τα επόμενα 3 χρόνια ως το τωρινό του συμβόλαιο. Ναι, είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, αλλά παραμένει το ενδεχόμενο με λιγότερες αλλά σοβαρές, δεν είναι δηλαδή απειροελάχιστες, παραμένει και το ενδεχόμενο στο τέλος όλα να καταλήξουν στο μηδέν, γιατί και άλλοι φίλοι μου λένε ότι δεν καίγεται η Μάλαγα για να τον πάρει. Προφανώς και εκεί θα έχει συμπληρωματικό ρόλο απλούστατα δεν είναι τόσο βαθύ το ρόστερ της Μάλαγα σε σύγκριση με τον Άρη και θέλει να κάνει και καμιά εξυπηρέτηση στο μάνατζερ με τον οποίο μπορεί να έχουν και καλές σχέσεις οι μάνατζερ, ο συγκεκριμένος μάνατζερ με τη Μάλαγα, και φυσικά σίγουρα ο μάνατζερ λοιπόν έχει τάξει στη Μάλαγα ότι άμα πιέσεις πάρα πολύ μπορεί να πάρεις και δωρεάν τον παίχτη, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ο Άρης δεν είναι φιλανθρωπικό. Θα αξιώσει ανταλλάγματα. Το ανταλλάγμα φυσικά παίκτης δεν μπορεί να πάρει. Άρα θα ανταλλάξει χρήματα για να αφήσει ελεύθερο τον παίκτη. Αλλιώς, παιδιά, καλός είναι και ο Άρης. Λοιπόν, αφήνουμε την ειδησιογραφία, είπαμε για το γήπεδο. Τώρα, παιδιά, ένας... το άκουσα λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, φίλε Άλεξ, για το βόλεϊ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην οποία όποτε θες θα την κάνουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζορτζ Άρης, προφανώς επειδή ξέρω ποιος είναι, δεν έχει καταλάβει Χριστό από αυτά που λέμε. Δεν πειράζει, Τζορτζάρης, προφανώς είχες δύσκολη μέρα. Πέσε και κοιμήσου. Λοιπόν, δεν έχεις καταλάβει Χριστό. Έτσι αλλιώς άλλες εκπομπές ακούς, δεν ακούς η δικιά μου, επειδή σε ξέρω προσωπικά γι' αυτό. Οπότε πέσε τέτοιο. Πάλι θα μου γράφεις το τι λέει ο άλλος. Να πρέπει να απαντήσω εγώ. Λοιπόν, χωρίς να έχουμε βρει αντικαταστάτη στόπερ, δώσαμε το Στούντμπεργκ για 100 χιλιάρικα. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε. Η Βουλή, λέει, ψήφισε και έδωσε το κλειστό στα λιώσια στην Άγια για 49 χρόνια. Εμείς, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Εμείς ζητήσαμε κανένα γήπεδο? Πήγαμε εμείς στην κυβέρνηση και είπαμε ότι θέλουμε το Παλέντε Σπορ για 49 χρόνια? Αν το κάναμε, δεν το ξέρω, ρε φίλε, να σε ζητήσω συγγνώμη. Αλλιώς, τι μας γράφεις, ρε φίλε? Τι με νοιάζει εμένα για το γήπεδο της ΑΕΚ? Ναι, το πήρε για 49 χρόνια, πήρε και 1 εκατομμύριο για τις εργασίες. Τι με νοιάζει εμένα? Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, έτσι λειτουργούν οι σοβαροί μπασκετικοί οργανισμοί, τον τζάμπα πέθανε. Αυτό, Bad Habits, είναι μια πολύ καλή συζήτηση που μπορείς να κάνεις εσύ με τη διοίκηση του μπασκετικού Άρη. Λες ότι πιο πολλά έχει να κερδίσει η ΚΑΕ Άρη από το Παλέ με 7.000 θέσεις και τους Πέριξ χώρους από ό,τι κέρδισε με ένα γήπεδο 10.000 θέσεων κάπου στο Παθενά. Λοιπόν, και στα Μαύρο Σκούφια θα παίξουμε με τη φυγή Νουά, δεν πρέπει να πάρουμε τριάρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο στο ρεπορτάζ όπου μας συμπληρώνει ο Τζιμάρης, γιατί ξέχασα να το πω. Είναι, παιδιά, φύγει μείνει ο Νουά, μεταγραφή στον Άρη θα γίνει με τα φιλικά. Με τα φιλικά. Εντάξει. Λοιπόν, φίλε Ανδρέα, απάντησε στο μήνυμά σου πριν έρθει. Ο Άρης σήμερα 19 και 14 ανακοινώνει τον Χαραλαμπόπουλο την άλλη Τετάρτη. 5 του μήνος δεν είναι την άλλη Τετάρτη? Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη ανακοινώνει το Μοκόκα και κάπου μέσα στο διάστημα της εβδομάδας ανακοινώνει και το Θανάση, ο οποίος έχει ξεκινήσει προπονήσεις σε πολύ αυξημένους ρυθμούς το παιδί, λοιπόν, για να καλύψει το διάστημα που ήταν ανενεργός, δηλαδή και χωρίς αγώνες και χωρίς προπονήσεις. Λοιπόν, από τότε που τελείωσε το NBA και για αυτούς τελείωσε λίγο νωρίς, αφού αποκλείστηκαν σχετικά νωρίς από τα play-off οι Μιλουγόκοι. Λοιπόν, και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, παιδιά, τώρα στις τελευταίες μέρες της τρέχουσας, στις πρώτες της επόμενης, θα ανακοινωθεί και η συμφωνία του με τον Άρη. Λοιπόν, για όσους με γράφετε για μεταγραφές, παιδιά, λίγο πίσω το βίντεο να ακούσετε τι έχω πει. Δεν μπορώ να επανέλθω με τώρα ο καθένας που μπαίνει στο λεπτό να συζητάμε το ίδιο θέμα. Μεταγραφή, το λέω για τελευταία φορά, μεταγραφή θα κάνουμε στα φιλικά. Καλό Σεπτέμβρη. Για όσους επιμένετε στις θέσεις 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, η θέση θα την αποφασίσει ο προπονητής. Εκτός εάν είστε καλύτεροι προπονητές, να απολύσουμε τον Σπανούλη, να αποφασίζετε εσείς που θα κάνετε μεταγραφή, να απολύσουμε και το Ζήση, γιατί εσείς τα ξέρετε όλα. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά θέματα. Πάμε εκεί όπου θα μιλήσουμε σήμερα για τους παίχτες όσον αφορά τα ατομικά στοιχεία, τα νούμερά τους και γενικότερα το τι μπορεί να προσφέρει ο παίχτης στον Άρη, έχοντας γνώση το τι είχε προσφέρει στις προηγούμενες ομάδες. Και μετά να δούμε πώς αυτά τα κομμάτια μπορούν να ενωθούν και να σχηματίσουν το παζλ της νέας ομάδας του Άρη, το οποίο σημειωτέων, όπως και εμείς κάνουμε μια δουλειά επί χάρτου, και ιδιαίτερα ο coach ο Παναγιώτης, έτσι και ο Σπανούλης με το Ζήση, η δουλειά αυτή που έχουν κάνει στην ομάδα είναι επί χάρτου.
1: Κάνουμε ουσιαστικά ταυτόχρονα, παράλληλα.
0: Ναι.
1: Εκείνη φυσικά είναι η δουλειά τους και έχουν την ευθύνη και ταυτόχρονα το challenge, την πρόκληση να γίνει όσο καλύτερα γίνεται. Εμείς το κάνουμε από μια διαφορετική οπτική, αλλά για να βοηθήσουμε τον κόσμο να δει καλύτερα πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και να το φέρουμε πιο κοντά. Κάτι που αρέσει. Οπότε επιλέγουμε σήμερα να ασχοληθούμε ατομικά με τους παίκτες. Θα κοιτάξουμε καταρχήν να πούμε γιατί πολλοί τα θέλουν συγκεντρωμένα και έτσι τα έχω κάνει, θα το κάνω ξανά καρτέλα, τις θέσεις που παίζει ο καθένας. Θα δούμε για τον κάθε παίκτη ενδεικτικά τα δυο του δυνατά σημεία για να ξέρουμε τι να περιμένουμε σαν εικόνα με το που ξεκινήσει η σεζόν και αποκτήσουμε όλη την εμπειρία και την εικόνα που θα έχουμε από τα φιλικά για τα επίσημα. Και ένα σημείο, όχι, δεν θα το πω αρνητικό, αλλά ένα σημείο που πιστεύω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι χρήζει βελτίωσης και πρέπει να κάνει περισσότερη δουλειά ο συγκεκριμένος αθλητής πάνω σε αυτό. Την Παρασκευή, γιατί άκουσα χθες και την εκπομπή σου, Χρήστο, και πολλοί στείλανε μήνυμα σχετικά με τα θέματα που θα θέσουμε σήμερα και την Παρασκευή. Και την Παρασκευή θα κάνουμε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, θεωρώ. Θα προσπαθήσουμε πάντα με αιτιολογία και πάντα να λέμε γιατί γίνεται το ένα και γιατί γίνεται το άλλο, να εξηγούμε το σκεπτικό μας και τον συλλογισμό πίσω από όλα αυτά, τους συνδυασμούς παιχτών. Ανάλογα με τις πεντάδες που θέλουμε να παίξουμε, που μας παίζει ο αντίπαλος, εναντίον αλλαγών, ή αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην άμυνα, άρα να κάνουμε μια αμυντική πεντάδα, γιατί μπορεί να είμαστε 7-10 πόντους μπροστά, να θέλει ένα λεπτό και ο coach να θέλει ενδεχομένως ένα λεπτό να παίξουμε πολύ καλή άμυνα, να κρατήσουμε το σκορ, το παιχνίδι. Και διάφορα άλλα πράγματα που έχω σκεφτεί, όπως επίσης όχι μόνο ποιοι ταιριάζουν μαζί και ποιοι δεν ταιριάζουν μαζί και γιατί δεν ταιριάζουν μαζί. Γιατί είναι δεδομένο ότι φέτος δεν θα γίνεται τίποτα στην τύχη. Και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, σίγουρα, σε πολύ καλύτερο βαθμό φυσικά, θα το δούμε και μέσα στο γήπεδο. Οπότε, Χρήστο, όποτε θέλεις.
0: Ωραία, ξεκινάμε.
1: Απλώς να το ξεκινήσουμε να από πούμε... τώρα ή...
0: Έχεις κάποια ερωτήματα?
1: Εγώ πιστεύω καλύτερα άμα έχουμε χρόνο. Εσύ βέβαια καθορίζεις το δομή της εκπομπής.
0: Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι ο φίλος ο Βαγγέλης λέει καλησπέρα στην παρέα και στο φοβερό Παναγιώτη. Φοβερές γνώσεις και φοβερό παιδί. Τα χαιρετίσματά μου, προφανώς τον γνωρίζεις.
1: Είδα και τη φωτογραφία, ναι. Παίζαμε μαζί μπάσκετ στον Άρη όταν ήμασταν μικροί.
0: Ναι, αλλά αυτή η φωτογραφία όπως είναι από Στίβο.
1: Ναι, μετά ασχολήθηκε
0: με τον Στίβο.
1: Με τον πρωταθλητισμό στο Στίβο, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θες να πούμε κάτι πριν προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα ή να ξεκινήσουμε? Έτσι, έχουμε 10 ολόκληρα λεπτά,
1: ναι,
0: από την πρώτη ώρα. Να τα χρησιμοποιήσουμε τώρα για αυτό το θέμα.
1: Κοίταξε να δεις, αν δεν έχουμε κάποιες ερωτήσεις...
0: Οι ερωτήσεις είναι για το γήπεδο.
1: Ακριβώς, όχι, που με αφορούν
0: εμένα. Δεν έχουν
1: εμένα.
0: Καταλάβει η μισή για το τι πράγμα πάει να κάνει ο ερασιτέχνης. Η μισή δεν έχουν καταλάβει. Οπότε, άστο καλύτερα. Τι να συζητήσουμε?
1: Ωραία. Τότε να θέσουμε κάποια δεδομένα πρώτα και μετά βλέπουμε άμα έχουμε να κάνουμε τον πρώτο κύκλο, τον κάνουμε πριν το διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, τα δεδομένα είναι τα εξής. Στην ανάλυση μου χρησιμοποιώ τους 17 παίχτες του Άρη. Βάζω και το Θανάση μέσα γιατί όλοι τον θέλουμε και με το ρεπορτάζ σου,
0: ναι,
1: το θεωρούμε παίχτη του Άρη. Φυσικά βάζω μέσα και εδώ προσοχή και τον Νουά και τον Μήτρου Λόγκ, είναι παίχτες του Άρη, λογίζονται παίχτες του Άρη.
0: Ναι.
1: Δεν θα ασχοληθώ με τα σενάρια. Όταν θα δημιουργηθεί μια κατάσταση επίσημη, όπως έχουμε πει, μπορούμε να τα αναλύσουμε. Όλοι έχουμε την άποψή μας και για τον Νουά και για τον Μήτρου Λόγκ. Νομίζω ότι δεν ωφελεί σε τίποτα αυτό που είχαμε πει και παλιότερα. Να το πούμε τώρα.
0: Και καλά κάνεις, γιατί με τα δεδομένα του σήμερα δεν φεύγει ο Νουά. Και εσείς που γράφετε για κάποια πράγματα τα οποία για το αθλητικό... Παιδιά, μπορεί σε 3 εβδομάδες να είμαστε στο ίδιο σημείο. Και φυσικά ο Άρης δεν θα συνεχίσει να συζητάει και να τα πραγματεύεται. Θα πει τον Νουά, φόρα τα αθλητικά σου και μπες στο γήπεδο. Οπότε αυτά που γράφετε τώρα θα πρέπει μετά να τα πάρετε πίσω. Γι' αυτό σας λέω, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε στο μηδέν. Η Μάλαγα δεν δίνει λεφτά, ο Άρης δεν αφήνει τζάμπα τον παίχτη ελεύθερο, άρα είμαστε στο μηδέν. Εάν ο παίχτης κάνει εκείνο, εάν η Μάλαγα κάνει εκείνο, εάν ο Άρης κάνει εκείνο, παιδιά, όλα είναι υποθετικά σενάρια. Και όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχει και ένα ποσοστό μικρότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εκδοχές, αλλά σεβαστό ποσοστό, το οποίο δεν είναι να το παραγνωρίζεις, ότι όλα θα μείνουν ως έχουν. Θα πάει ο Άρης και με Θανάση και με Νουά και με τους άλλους δύο, και τον Λάιντεν, Λιντέλ, πώς θα λέγεται, και τον Ρόμπισον Έρλ στη θέση 4. Και θα είναι ένας γρίφος όσον αφορά για μας, αλλά πονοκέφαλος για το Σπανούλι, το πώς θα μοιράσει τους ρόλους σε αυτό το ενδεχόμενο. Από την άλλη όμως, είναι προπονητής του Άρη, αυτή είναι η δουλειά του. Εντάξει. Και ήξερε, και όφιλε να είναι, και σίγουρα είναι, γιατί ο Σπανούλης είναι, όσο νέος προπονητής είναι, τόσο έξυπνος είναι και συμπεριφέρεται με μεγάλη εμπειρία και ευφυΐα, σίγουρα το έχει δουλέψει αυτό το σενάριο στο μυαλό του, και δεν θα είναι έκπληξη γι' αυτό, αυτό το σενάριο. Οπότε ας αφήσουμε και ας περιμένουμε τις εκδοχές, ας αφήσουμε τον Παναγιώτη να κάνει ανάλυση με τα νυν δεδομένα, με αυτά που έχουμε σήμερα. Οπότε Παναγιώτη, προχωράμε.
1: Ωραία.
0: Όχι, λοιπόν, δεν θα προχωρήσεις.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, γιατί ήρθαν και κάποια άλλα μηνύματα, και θα πάω λίγο εγώ σλάλουμ τώρα.
1: Ωραία, απλά πριν, λοιπόν, πριν τα διαβάσεις τα μηνύματα, να πω το εξής. Αν έχω 5 λεπτά μέχρι το διάλειμμα, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο και για μετά στη συζήτηση, αν έχουμε, έτσι, χωρίς καμία πίεση.
0: Ωραία.
1: Ή το αρχικά να θέσω το πλαίσιο, δηλαδή να τα πω.
0: Ωραία,
1: έτσι ώστε μετά πάνω σε αυτό να συζητάμε, και αυτό που θέλουμε τον κόσμο είναι η διάδραση, οπότε
0: ωραία,
1: για αυτόν άλλωστε τα λέμε.
0: Πες τα, λοιπόν. Αφήνουμε τα μηνύματα, πες τα. Θα πάμε ωραία μετά, στη δεύτερη ώρα στα μηνύματα.
1: Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε να αναλύσουμε, όπως είπαμε, τους 17 παίκτες του νυν ρόστερ του αντρικού του Άρη, και θα κάνουμε τα εξής. Θα πούμε για τον καθέναν σε ποια θέση παίζει, δύο δυνατά του σημεία και ένα σημείο το οποίο χρήζει βελτίωσης. Οπότε να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, όλος ο κόσμος, τι προσφέρει ο κάθε αθλητής. Δεν θέλω να μακρηγορήσω και να πω ότι το ρόστερ που έχει φτιάξει ο κότς Πανούλης με τον Νίκο Ζήση και το staff για μένα είναι εξαιρετικό, και από ποιότητα και από ποσότητα. Είναι πολύ μελετημένες οι κινήσεις για να καλύπτει ο ένας τον άλλον. Ακόμα και ο Τολιόπουλος που προστέθηκε τελευταίος και έχει πολλά κοινά στοιχεία με το Μήτρου Λόγκ, όπως είπαμε, από τις 15 εβδόμου το έχουμε πει εδώ, και εσύ πολύ νωρίτερα, θυμάμαι, μαζί το λέω, αναφέρω δύο εβδομάδες πριν, πόσο δυνατό, και το ανέλησες και εσύ χθες στην εκπομπή, πόσο σημαντικό για τον Άρη είναι το ελληνικό στοιχείο και να έχει τους top Έλληνες παίχτες, για πάρα πολλούς λόγους που θα απαρτίζουν στο μέλλον την Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, Γιώβιτς παίζει στο 1 και σε παρένθεση στο 2. Η παρένθεση σημαίνει ότι δεν είναι η θέση του, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να την παίξει. 1 και παρένθεση 2. Το πιο δυνατό του σημείο: η καθοδήγηση, η δημιουργία, το leadership. Όλο μαζί το βάζω 1. Νούμερο 2 δυνατό σημείο: η πολύ καλή του άμυνα, γιατί έχει πολύ μεγάλο κορμί, γιατί έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, και το είπε και στις δηλώσεις του ότι σε αυτό είναι ένας ρόλος που θα του δοθεί από τον coach Σπανούλη, ουσιαστικά, από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξει είναι το σώμα του, άρα θέλει πολλή δουλειά στο γυμναστήριο και με το γυμναστή και τα προγράμματα, ώστε να μην έχει τραυματισμούς, γιατί είχε ένα θέμα με τη μέση του για την πρόληψη τραυματισμών. Δημητρίγεβιτς. Με σταματάς όπου θέλεις, Χρήστο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δημητρίγεβιτς. Άσος, και αυτός παρένθεση στο 2, ίσως με μικρότερη παρένθεση από τον Γιώβιτς, αλλά και αυτός είναι κλασικός άσος. Και αυτός καθοδήγηση και δημιουργία, και εξαιρετική assist. Επίσης, το δυνατό του σημείο είναι το shot selection, δηλαδή οι αποφάσεις που παίρνει για το score. Θα πάρει λίγες προσπάθειες, θα κάνει οικονομία. Δεν είναι ο άσος scorer, είναι ο άσος δημιουργός, που όμως και από το 30-40% κοντά της 100 πιο στο τρίποντο, καταλαβαίνεις ότι στις λίγες προσπάθειες θα έχει μεγάλο ποσοστό ευστοχίας. Αυτό που χρήζει βελτίωσης είναι η άμυνά του. Εκεί πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος. Τολιόπουλος. Πρώτα 2 και μετά άσος. Πουθενά παρένθεση, απλά πρώτα είναι 2, Και μετά ο Σος, αφού το δυνατό του σημείο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρουν όλοι, είναι το σκορ. Και σαν δεύτερο σημείο που πολλοί αγνοούν είναι η δημιουργία. Διότι τα τελευταία δύο χρόνια που πλέον ο Τολιόπουλος το γνωρίζουν και πέφτουν δύο άτομα πάνω του, έχει μάθει να βρίσκει τον ελεύθερο παίχτη. Άρα είναι, δεν πάει και κλείνεται, κάνει καλές επιλογές και θέλει και έχει, το, και έχει τη δημιουργία. Σαν ένα σημείο που πρέπει να δουλέψει ακόμα περισσότερο είναι η ενδυνάμωση, γιατί έχει μικρό μέγεθος, οπότε θα πρέπει να γίνει πιο δυνατός, δεν υστερεί στην άμυνα από άποψη αντίληψης ή διάθεσης, απλά θέλει να γίνει ακόμα πιο δυνατός για να μπορεί να ανταποκριθεί με πιο δυνατούς αντιπάλους. Μήτρου Λόγκ, πρώτα δύο, και σε αυτόν βάζω παρένθεση στον Άσο, δεν θεωρώ δηλαδή ότι, εγώ προσωπικά δεν θα τον, χρησιμοποιήσω ποτέ σαν playmaker, έχει και αυτός πολύ μεγάλο προσόν το σκορ του, είτε από drive, είτε από shoot, είτε από middle shoot, και φυσικά σαν δεύτερο στοιχείο είναι πολύ καλός και ας κάνει over dribbling πολλές φορές στο ένα συναντίον ενός. Έχει αυτή την ικανότητα, του αρέσει να παίζει με την μπάλα στα χέρια και είναι ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται στο σύγχρονο μπάσκετ. Αυτό που πρέπει να βελτιώσει πολύ και το έχουμε αναλύσει και πολλές φορές εδώ μαζί Χρήστο, είναι η προσωπική του άμυνα στο ένα συναντίον ενός, ενώ έχει γρήγορα πόδια. Τώρα, πάμε στον Μόργαν, στο βασικό σκόρερ της ομάδος και στο, σε αυτόν που θα πάρει το μεγαλύτερο βάρος στο σκορ. Είναι μόνο δύο για μένα. Φυσικά μπορεί να παίξει και στον Άσο, αλλά έχουμε πλέον, άρα τον έχω μόνο στο δύο. Χαρισματικό σκόρερ φυσικά. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό του στοιχείο είναι η έκρηξή του. Έχει πολύ γρήγορο πρώτο βήμα, άρα είναι πολύ εύκολο να περάσει το ένα συναντίον ενός και να δημιουργήσει για τον εαυτό του όπως επίξεις και να παίξει πολύ καλά το pick and roll. Πιστεύω θα το δούμε αρκετές φορές να παίζει pick and roll, είναι καλός handler. Αυτό το οποίο σε όλα τα scouting reports που διάβασα για τον Morgan δεν έχουν κανένα αρνητικό και είναι φοβερό. Σαν αρνητικό όλοι αναφέρουν το μικρό του μέγεθος στην άμυνα. Δηλαδή είναι δυνατός, είναι εκρηκτικός, αλλά επειδή δίνει πάντα το βάρος στην επίθεση γιατί είναι πολύ καλός στο σκορ, δεν υστερεί στην άμυνα, απλά λόγω μεγέθους πολλές φορές φαίνεται σαν κάποιο είδους μικρή αδυναμία. Συνεχίζω. Ο Πουλιανίτης, ο οποίος είναι και 2 και 1, το πιο δυνατό του σημείο και θα το δουν όλοι φέτος αυτό, είναι η άμυνά του. Να παίρνει τον αντίπαλο playmaker και να προσπαθεί να του κάνει όσο πιο δύσκολη τη ζωή του. Έτσι θα βγάλει σε εισαγωγικά το ψωμί του φέτος. Και φυσικά, επειδή είναι ένας παίκτης ψυχολογίας και τον έχουμε μελετήσει πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στον Άρη και στο Περιστέρι, αν έχει ψυχολογία που πιστεύουμε θα την έχει φέτος, μπορεί να προσφέρει πολλά και στο shoot. Αυτό που πρέπει να δουλέψει, επειδή θα τον χρησιμοποιήσει ο κότς Πανούλης και ενδεχομένως σαν άσος, είναι περισσότερο η τρίπλα του. Πολλές φορές το κατέβασμα της μπάλας, σε κάποια σημεία όταν πιέζεται πολύ, δεν είναι τόσο, δεν νιώθει τόσο σίγουρος. Συνεχίζω, Χρήστο.
0: Όχι, όχι, βάζεις μια άνω τελή. Τέλεια. Γιατί πρέπει, μας πιέζει πλέον ο χρόνος.
1: Ωραία.
0: Πρώτον στο φίλο μου τον Κώστα την καλησπέρα. Φίλε Κώστα, ήρθε η ώρα να πιούμε καφέ. Λοιπόν, θα σε πάρω τηλέφωνο μέσα στις επόμενες μέρες να πιούμε εκείνο τον καφέ που ήταν να το πιούμε έναν καιρό. Δεν έχει βγει ακόμα. Σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα. Ο Άρης ξεκινάει, ρίχνεται στη μάχη Τρίτη. Για να δω λίγο ακριβώς την ημερομηνία. Ρίχνεται στη μάχη του EuroCup, 3η 29 Σεπτεμβρίου, 8 η ώρα, ώρα Ελλάδος, παίζει με τη Λεμάν. Κατά πάσα πιθανότητα για το Λεμάν θα υπάρχει πτήση charter, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Τις προηγούμενες φορές εγώ προσωπικά που είχα πάει με τον Άρη στο Λεμάν και τις δύο φορές πήγα στο Παρίς και μετά πήρα το Ντεζεβέ, το γρήγορο το τρένο, αλλά εντάξει, η ομάδα δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα. Προφανώς, επειδή το αεροδρόμιο του Λεμάν είναι μικρό, θα γίνει πτήση charter. Λοιπόν, ο Άρης παίζει Τρίτη στο Λεμάν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα Ελλάδος, ο ΠΑΟΚ, 8 η ώρα Ελλάδος, μία μέρα μετά, ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του EuroCup υποδεχόμενος στην Μανρέσα. Λοιπόν, και για το φίλο μου που μιλούσαμε το πρωί και ξέχασα να το αναφέρω στο ρεπορτάζ, το φίλο μου τον Φάνη, είναι ο Φάνης, είναι αυτός ο οποίος φιλοξενήθηκε από το Σιάο στο Μιλγόκι, σε αγώνα του Μιλγόκι, του δώσε ο Σιάο τις θέσεις του, Εντάξει, λοιπόν, ο φίλος μου ο Φάνης μιλούσα και μου έλεγε για αυτά που γράφονται για παίκτες, γιατί γράφτηκαν και για σήμερα για πιθανοί αντικαταστάτες εάν φύγει ο Νουά. Λοιπόν, το λέω και τώρα, παιδιά, δεν υπάρχουν τα ονόματα που ακούτε. Θα ξανακούσετε, γιατί το κυκλοφόρησε σήμερα ένας Τούρκος δημοσιογράφος στο X, ότι ο Άρης ξεκινάει συζητήσεις με το Ρόντεν, το forward της Παρί. Από ό,τι μίλησα με τον Άρη, μου είπανε το πιθανότερο είναι ο Ρόντεν να έχει υπογράψει επέκταση συμβολέου, και αν δεν έχει υπογράψει, θα υπογράψει επέκταση συμβολέου με την Παρί. Οπότε, και να μας ενδιέφερε, δεν προλάβαμε. Άσε που δεν μας ενδιαφέρει, το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και αρκετό καιρό η ΚΑΕ Άρης όσον αφορά το Ρόντεν. Επαναλαμβάνω, ο Άρης ακόμα και στην περίπτωση που φύγει ο Νουά, εξήγησα λίγο νωρίτερα, όσοι ήταν ακούσετε γυρίστε λίγο το βίντεο, λοιπόν, θα κινηθεί στα φιλικά για 8ο ξένο παίχτη. Εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε μία άνω τελεία και στο ρεπορτάζ και σε αυτά τα ενδιαφέροντα που λέει ο Παναγιώτης. Ακούτε κάποια μηνύματα που ίσως σας ενδιαφέρουν και σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω εδώ εκπομπή Yellow News. Είμαστε στο δίωρο το μπασκετικό. Ακούσατε στην αρχή όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Τώρα έχουν περάσει στα αγωνιστικά με τη βοήθεια και το έμπειρο μάτι του Παναγιώτη.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
6: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
22: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
0: Με ημάλεις.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 5. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. 2 ώρες για το μπασκετικό Άρη. Ακολουθεί την εκπομπή Yellow News στο ποδόσφαιρο με τον Δημήτριο Σαλή. 2 με 4 ποδόσφαιρο, 4-6 μπάσκετ. Και έτσι θα πάει το πρόγραμμα όσον αφορά αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη θα δούμε. Έχει ο Θεός. Θα δούμε πώς θα βολέψει πάλι το πρόγραμμα. Πάντως πάλι βλέπω σπαστή την εκπομπή. 2 ώρες ο Δημήτρης, 2 ώρες εγώ. Λοιπόν, έχουμε σήμερα και την τιμή και την ευχάριστηση να έχουμε τον Παναγιώτη Κουβάτση και σήμερα κοντά μας. Θα μιλήσουμε για αγωνιστικά θέματα. Πριν δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη και να συνεχίσει από εκεί που έβαλα τελεία όσον αφορά το... τα χαρακτηριστικά των παικτών που αναλύει ένα προς ένα, θέση προς θέση, να πούμε ότι σήμερα 7 η ώρα η Εθνική Ελλάδος των Εφήβων δίνει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, το Under 18, με τη Σερβία για τη φάση των 16. Λοιπόν, θα σας έλεγα να δείτε το παιχνίδι μέσω της FIBA, αλλά είναι πλέον συνδρομητικό, δεν μπορείς να το δεις. Λοιπόν, ευχή όλων τα παιδιά μας να πετύχουν οι καλύτερες ευχές στο δικό μας παιδί, στον Χρυσόστομο Χατζηλαύρου, να μαγέψει για ακόμη μια φορά σε αυτό το τουρνουά. Και ξέρεις τι, επειδή εσύ έχεις δουλέψει με αυτές τις ηλικίες, τις ξέρεις καλά, ένας μου είπε χθες που συζητούσαμε για το Χατζηλαύρου, μου λέει, και αυτά που βλέπεις που κάνει σε αυτό το πανευρωπαϊκό είναι το 50-60% από αυτά που μπορεί να προσφέρει, γιατί δεν είναι ακόμα σε καλή φόρμα λόγω του τραυματισμού που τον κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός παρχέ.
1: Αλήθεια είναι, ήταν άτυχος, είχε μια άτυχη στιγμή πριν 2 χρόνια και έμεινε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Ευτυχώς με τη δουλειά του και όλα αυτά είναι ανήκουν στο παρελθόν πλέον, αλλά σίγουρα θα ήταν διαφορετικά και σε ακόμα καλύτερη κατάσταση άμα δεν είχε κάτι τέτοιο, δεν του είχε συμβεί. Αλλά τώρα αυτά είναι στο παρελθόν και δεν χρειάζεται να τα...
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχει το παιδί σήμερα στο δύσκολο αγώνα που έχει. Καλή επιτυχία σε όλη την Εθνική Ελλάδα στον Under 18. Λοιπόν, είπαμε για το πρόγραμμα και το φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος δεν χάνει παιχνίδι του μπασκετικού Άρη, είτε σε Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αλλά και του ποδοσφαιρικού. Βέβαια, τα παιδιά του φίλου Κώστας, τους φόρτωσε την εταιρεία. Λοιπόν, και ο ίδιος μαζί με τη γυναίκα του δεν αφήνουν παιχνίδι για παιχνίδι. Λοιπόν, θυμάμαι κάποιοι άλλοι φίλοι στο παρελθόν πηγαίναν παντού με τον Άρη, και όταν ο Άρης μετά έφτασε στις δύσκολες εποχές και δεν είχε ευρωπαϊκούς αγώνες, μετά πηγαίναν με την Εθνική Ελλάδος, όπου πήγαινε η Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, Κώστα, λοιπόν, εσύ δεν νομίζω να προλάβεις την Εθνική Ελλάδος, φίλε Κώστα. Γιατί ο Άρης και φέτος και του χρόνου δεν χάνεται κανένα παιχνίδι, είτε σε Ελλάδα είτε σε εξωτερικό. Λοιπόν, ο λόγος στον Παναγιώτη, συνεχίζουμε. Είχες πει και τον Πουλιανίτη.
1: Είχα πει και τον Πουλιανίτη, ωραία. Είχα πει και τον Μόργαν. Ναι. Πάμε τώρα στο Μουκόκα.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος εμένα προσωπικά είναι αυτός ο παίκτης που έχω τη μεγαλύτερη περιέργεια να δω και από αυτό που περιμένω.
0: Και εδώ στο Μουκόκα θα βάλεις λίγο, πάλι θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί έχω κάποια μηνύματα από το φίλο το Φάνη προσωπικά που τα συζητούσαμε το πρωί. Φάνη, δεν ξέρω αν ακούς, μάλλον στη δουλειά είσαι.
1: Όποιος θέλει, ό,τι
0: ναι.
1: θέλει.
0: Λίγο κάποια πράγματα, γιατί έγραψε, μου είπε ότι μου λέει αδικείται ο Μουκόκα στη θέση 3. Και εκεί λίγο να εξηγήσουμε.
1: Ναι, το είχαμε ξαναπεί και στην προηγούμενη εγώ. Φυσικά θα το επαναλάβουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μουκόκα σαν θέση είναι στο 2 και στο 3. Μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις το ίδιο εύκολα. Το πιο δυνατό του σημείο, και νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό σημείο πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ, είναι η αθλητικότητα. Τον βοηθάει πάρα πολύ αυτό και τα σωματικά του προσόντα. Επίσης, το δεύτερο δυνατό σημείο για μένα είναι αυτό.

0: που θα δίνει ισορροπία στους υπόλοιπους επιθετικούς σε εισαγωγικά παίκτες μας είναι η άμυνά του, πόσο σκληρός και καλός είναι στην άμυνα. Και αυτό είπαμε που μπορεί να βελτιώσει και είναι αυτό που θα τον κάνει από παίκτη EuroCup σε παίκτη επίπεδου Ευρωλίγκας, με το καλό με τον Άρη, είναι το σταθερό του τρίποντο. Έτσι. Τώρα, να συνεχίσω για τους άλλους παίκτες ή να μείνουμε λίγο στο Μουκόκα σε αυτό
1: Όχι.
0: που αναλύσαμε
1: πριν. Να μείνουμε λίγο στο Μουκόκα.
0: Ωραία, να μείνουμε.
1: Λοιπόν, μου λέει, αδικείται ο Μουκόκα στη θέση 3. Λέω, δεν είναι έτσι όπως τα λες, αλλά κάτσε, λέω, θα σου το πει, λέω, ο προπονητής, φίλε Φάνη, ο προπονητής τώρα σε απαντάει, όχι εγώ. Οπότε, αδικείται ο Μουκόκα άμα πει στη θέση 3.
0: Θα σου πω, είναι, δεν είναι λάθος φυσικά, είπαμε, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ο φίλος μας ο Φάνης το λέει, το σκεπτικό που έχει είναι σωστό. Εμείς όμως θα πούμε γιατί δεν αδικείται. Γιατί από την πλευρά του το λέει αυτό ότι αδικείται σε θέση 3. Το λέει με την έννοια ότι σε θέση 2 Μουκόκα, που είναι η, κατά κάποιο τρόπο η πραγματική του θέση, έχει μεγάλο πλεονέκτημα στο ύψος έναντι των αντιπάλων, πολλών αντιπάλων κοντών. Άρα θα μπορεί να τους ποστάρει, είναι πιο δυνατός. Και επίσης σαν θέση 2, όταν κάνουμε μια πεντάδα όπως θα την κάνουμε την Παρασκευή, που είναι πολύ καλή στις αλλαγές, μπορεί να παίξει πολύ εύκολα σε θέση 2 στην άμυνα με τις αλλαγές. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο κορμί, άρα θα είναι ακόμα πιο δυνατή η ομάδα. Άρα ουσιαστικά η ομάδα θα παίρνει ακόμα περισσότερα πράγματα από τον αθλητή. Αυτό είναι το σκεπτικό του Φάνη, το οποίο είναι σωστό. Εμείς θα πούμε γιατί δεν αδικείται. Δεν αδικείται διότι, ενώ έχουμε πει ότι με 3 απλά guards πλέον οι ομάδες αμυντικά έχουν πολλά προβλήματα, όπως μας έδειξε η περσινή χρονιά, ο Μουκόκα είναι guard forward. Άρα λογίζεται πολύ εύκολα σε μια πεντάδα σαν τριάριο. Ο coach Φανούλης του αρέσει να παίζει με guard forward στο 3. Το έκανε και στη Μονακό. Δεν είχε τη δυνατότητα αυτή φυσικά στο Περιστέρι στην πρώτη του χρονιά. Άρα η λογική και επομένως του coach Πανούλη, όταν θα το χρησιμοποιήσει στο 3, είναι να ελευθερώνει τη θέση 2 είτε στο Μόργαν είτε στον Τολιόπουλο, ώστε να συνυπάρχουν αυτοί οι δύο στην πεντάδα, και θα κάνουμε την τριάδα αυτή με τους κοντούς στην εκπομπή της Παρασκευής. Γι' αυτό θεωρώ ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι συνδυασμοί παιχτών, και η ομάδα θα παίρνει το μέγιστο και από τη θέση 2 και από τη θέση 3, χωρίς σε καμία περίπτωση αυτό να υστερεί. Δεν σημαίνει ότι στη 3 δεν μπορεί να παίξει ο Λίντελ, ο Χαραμπόπλος και όλοι οι άλλοι παίχτες. Αν όμως για κάποιο λόγο θέλει ο κόουτς Πανούλης να παίξει με το συγκεκριμένο σχήμα, δηλαδή να έχει στο 2 είτε το Λιόπουλο είτε Μόργαν, και ένα τριάρι αξιόπιστο, γρήγορο επιθετικό, όπως είναι και στην άμυνα και στην επίθεση, με πολλά προσόντα όπως είπαμε φυσικά, όπως είναι ο Μουκόκα. Στο συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να παίξει ο Μουκόκα. Δεν αδικείται ο Μουκόκα για κάποιον άλλον. Συνυπάρχουν μαζί το ίδιο αρμονικά. Δεν ξέρω, θέλω να ακούσω και την απάντηση σε αυτό, στην τοποθέτησή μου, και μπορούμε να συζητήσουμε. Το έστειλε στο YouTube ο φίλος.
1: Όχι. Μου το έχει στείλει στο προσωπικό okay. το πρωί που μίλησε με μαζί.
0: Ωραία. Οπότε.
1: Ναι. Οπότε,
0: αυτή ήταν η
1: τώρα μια που κλείνουμε την παρένθεση όσον αφορά για το Μουκόκα και κατά πόσο αδικείται. Εγώ πιστεύω ότι δεν αδικείται. Είναι ένας παίκτης, εξάλλου το έχεις πει και εσύ, ότι ο παίκτης παίρνει τη θέση, δηλαδή 2 ή 3, ανάλογα με την άμυνα που βγάζει.
0: Και από την άμυνα, βέβαια. Ναι. Και από την άμυνα παίζει ρόλο και αυτό, βεβαίως.
1: Ωραία. Άρα, επειδή στις περισσότερες ομάδες έχουν καλύτερα διάρκεια από τριάρια, άρα στην άμυνα, πιστεύω, επειδή είναι το καλύτερο αμυντικό όπλο και θα το βάζει πάνω στο ατού του αντιπάλου, άρα πιστεύω ότι στην άμυνα θα είναι περισσότερο διάρι από τριάρι. Εντάξει, και εξάλλου ο Άρης έχει μια πολυφωνία στην επίθεση που από παιχνίδι σε παιχνίδι κάποιοι παίκτες θα περνάνε απαρατήρητοι, άσχετα με την πολύ καλή δουλειά που θα κάνουν στην άμυνα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί όλους μας ενδιαφέρει μόνο η ομάδα να κερδίζει και να παίζει σε δεύτερη φάση καλό μπάσκετ, που στο μπάσκετ συνήθως όταν κερδίζεις παίζεις και καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά για το φίλο, το Χέρκ, προφανώς Ηρακλειδέας είναι ο φίλος, λέει, βρώμησε ότι συζητάει ο Ηρακλής να πάρει τον Μποχορίδη από τον Άρη. Τώρα το εμάς, ρε φίλε, και Χέρκ. Λοιπόν, τέλος πάντων, Φίλε, ο Ηρακλής ψάχνει να βρει δανεικούς παίχτες για να συμπληρώσει το ρόστερ του. Ιδιαίτερα φέτος αυτό που έγινε, που βγήκε Άρης και ΠΑΟΚ δυνατά και πήρανε Έλληνες παίχτες σε πολύ υψηλές τιμές, και ο Ηρακλής φυσικά δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εντάξει, λοιπόν, ψάχνει να βρει οτιδήποτε. Περίμενε ο Ηρακλής να μην πάρει ο Άρης τον Τολιόπουλο, να μην τον πάρει ο ΠΑΟΚ τον Τολιόπουλο. Λοιπόν, γιατί και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε, και ο ΠΑΟΚ έδειξε ενδιαφέρον για τον Τολιόπουλο και έκανε και μια πολύ γενναιόδορη προσφορά. Λοιπόν, αλλά ο Τολιόπουλος δεν ήθελε να πάει σε αυτούς. Και τι έγινε, τον πήρε τελικά ο Άρης. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δώσει τον Μωραΐτη δανεικό, γιατί τον χρειάζεται. Άρα ο Ηρακλής πρέπει να κατέβει επίπεδο και να πάει στην Α2 για να βρει παίχτες να γεμίσει το ρόστερ. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Μποχωρίδης από τον Άρη για να πάει στον Ηρακλή. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πάμε.
0: Μποχωρίδης είναι ο επόμενος, ο αρχηγός μας, ο Λευτέρης, ναι. Νομίζω το πιο δυνατό του σημείο, γιατί ναι μεν μιλάμε για αγωνιστικά κριτήρια, αλλά πολλές φορές τα έξω αγωνιστικά καλύπτουν τα αγωνιστικά και γίνεται έτσι, κλείνει ο κύκλος, είναι η προσωπικότητά του στο αποδυτήριο. Εγώ αυτό θεωρώ σαν πιο δυνατό του σημείο, και σαν δεύτερο το μυαλό του και η νοοτροπία του. Σίγουρα κάτι το οποίο μπορεί να βελτιώσει ακόμα και στα 34 φυσικά, και να γίνει ακόμα πιο απειλητικός, πέρα από το σουτ το οποίο το έχει βελτιώσει πάρα πολύ με τα χρόνια, είναι η τρίπλα του. Όχι φυσικά σε σημείο για να παίζει το πικερόλ, όχι ότι δεν μπορεί να το παίξει, φυσικά και μπορεί να το παίξει, αλλά κυρίως για να είναι πιο επιθετικός στα drive. Χαραλαμπόπουλος, 3. Δεν τον έχω βάλει παρένθεση στο 4 για Ελλάδα. Στην Ευρώπη όμως σίγουρα είναι με παρένθεση στο 4. Δηλαδή στην Ευρώπη θα είναι σίγουρα, όπως είπαμε, στο 3. Το πιο δυνατό του σημείο ασφαλώς και είναι το shoot. Και σαν ένα δεύτερο πάρα πολύ δυνατό σημείο, και τον θυμάμαι από πάρα πολύ μικρό που το έκανε και θα το κάνει και στον Άρη με τον coach Πανούλη, είναι η κίνησή του μακριά από την μπάλα. Κινείται πάρα πολύ καλά χωρίς την μπάλα. Αυτό που σίγουρα πρέπει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο είναι η ταχύτητά του, και αυτό θα γίνει μέσα από την ενδυνάμωση με τον γυμναστή, διότι πλέον το σώμα πρέπει να δουλεύεται. Παλαιότερα οι παίκτες δούλευαν πιο πολύ με την μπάλα και λιγότερο με το σώμα τους όσον αφορά πλην δύναμη στα υπόλοιπα σημεία. Πλέον, και παίρνοντας από την Αμερική και από το NBA τα δεδομένα, αυτό αναπτύσσεται όλο και περισσότερο και στην Ευρώπη. Λίντελ, και στο 3 και στο 4, το ίδιο ακριβώς. Το πιο δυνατό του σημείο από τα βίντεο που έχω δει είναι το επιθετικό rebound, είναι πάρα πολύ καλό στο επιθετικό rebound, και το rebound είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ καθοριστικό στο σύγχρονο μπάσκετ. Ειδικά πέρσι πάρα πολλές ομάδες, γιατί και το μπάσκετ είναι μόδα και έρχονται πράγματα στη μόδα, σταμάτησαν, και να κάνω μια παρένθεση σε αυτό, να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ, σταμάτησαν να στέλνουν δύο παίκτες πίσω όπως κάναν στο πρόσφατο παρελθόν για αμυντική ισορροπία. Και όπως είδαμε και στο σεμινάριο, το διεθνές το τελευταίο που το ανέλησαν διάφοροι προπονητές, πλέον κάνουν αυτό το dig in και πηγαίνουν, έτσι ονομάζεται ο όρος, και πηγαίνουν και οι πέντε παίκτες, ναι, για το επιθετικό rebound. Ναι. Πηγαίνουν και οι πέντε παίκτες για το επιθετικό rebound, και προφανώς για να πάρουν επιθετικό rebound, αλλά με τον τρόπο αυτό να καθυστερεί, σε περίπτωση που δεν το πάρουν το rebound, να έχει λιγότερες πιθανότητες η αντίπαλη επίθεση να σου βγάλει εφηνδιασμό.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι... Δηλαδή κλείνουν προς τα μέσα.
0: Μετά το shoot στην επίθεση,
1: ναι,
0: πηγαίνουν, αν όχι 5 ή 4 σίγουρα παίχτες βουτάνε μέσα για να πάνε στο επιθετικό rebound,
1: ναι,
0: ούτως ώστε ένας να βρεθεί αμυντικός, ο οποίος δεν θα έχει κάνει box out, δεν θα είναι συγκεντρωμένος να τους πάρει το rebound, και ένας πέμπτος παίχτης να περιμένει στο ύψος της βολής ή στο τρίποντο για να υποφεληθεί από το tip,
1: ναι,
0: για να πάρει το επιθετικό rebound
1: για να
0: σε
1: πάρει
0: δεύτερο
1: το σκουπίδι
0: χρόνο.
1: Μετά, ναι.
0: Ενώ παλαιότερα, ναι, όλοι οι προπονητές και διδάσκαμε πώς έχει αλλάξει το μπάσκετ, και γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτα σωστό και λάθος, ότι οι δύο τελευταίοι παίκτες από τη δυνατή πλευρά, αυτός που κάνει σουτ και ο επόμενος, πρέπει να τρέξουν γρήγορα στην άμυνα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο πλέον πουθενά.
1: Αυτό έτσι το είπανε στο τελευταίο το σεμινάριο που κάνατε στο Ιβανόφιο με
0: σωστά. Το έκανε το είπε ο coach Πρίφτης, το είπε ο coach Φερόπουλος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια πολύ υψηλό επίπεδο ανάλυση. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: προχωράμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Ναι. Πάμε στο Νουά. Ο Νουά παίζει στο 4. Το πιο δυνατό του σημείο είναι το σουτ, θεωρώ, και διευρυμένα το σκορ. Αυτό που χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και να βελτιώσει είναι η άμυνά του, καθώς πέρσι ήταν αρκετά έως πολύ soft. Ρόμπισον Έρλ, 4 και 5.
1: Ναι.
0: Σαν το πιο δυνατό του σημείο στον Ρόμπισον Έρλ, έβαλα στο πόσο πολυδιάστατος είναι στην επίθεσή του. Δηλαδή έχει τόσα πολλά χαρακτηριστικά που μπορεί να κάνει, τόσο μεγάλο ρεπερτόριο επιθετικό, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι πολύ δύσκολο για την άμυνα να μπορεί να τον διαβάσει. Επίσης ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έβαλα σαν δεύτερο και το έχω διαβάσει πάρα πολύ από τις αναλύσεις στην Αμερική, είναι το πόσο καλός είναι στην επικοινωνία, στην άμυνα. Ο ψηλός, είτε παίζει 5 είτε παίζει 4, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάει στους συμπαίκτες του την ώρα της άμυνας. Είναι αυτό που δένει την άμυνα, που την κάνει να δουλεύει πολύ καλύτερα, και φαντάζομαι ότι σε συνδυασμό και με το Θανάση η άμυνά μας ήταν πραγματικά
1: γρανίτης.
0: Θυμάμαι την τελευταία και τον coach Πρίφτη, πόσο καλή άμυνα παίζαμε, και με τον coach Καστρίτη φυσικά παίζαμε πολύ καλή άμυνα, για να μην πάω πολύ πίσω στον coach Ματσόν, τότε παίζαμε στην Ευρωλίγκα. Ναι. Αυτό δηλαδή για την άμυνα, και σίγουρα αυτό που έχω βάλει και για τον Λίντελ που μου διέφυγε πριν και δεν το είπα. Για τον Λίντελ δεν έχω πει, Έχω πει τη μέση.
1: Είπες.
0: Δεν είπα το δεύτερο του σημείο που είναι το close out επίθεση.
1: Close out επίθεση.
0: Ναι. Το δεύτερο
1: για
0: σημείο του Λίντελ
1: που εντάξει το close out, σημαίνει pick and roll.
0: Θα το εξηγήσω τώρα. Να τελειώσω λίγο με το Ρόμπισον Έρλ. Είπαμε. Σαν το πιο σημείο που όχι πρέπει να βελτιώσει, είναι αυτό που θα κρυθεί εμπολής η παρουσία του στον Άρη, είναι πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και το κάνω γέφυρα γιατί έχω βάλει ακριβώς το ίδιο και για το Λίντελ. Ενώ σαν δεύτερο θετικό σημείο του Λίντελ έχω βάλει το πόσο καλός είναι από τα βίντεο που είδα στην close out επίθεση. Να επαναλάβουμε πάλι τι σημαίνει close out επίθεση. Όταν η μπάλα είναι από τη μία πλευρά του γηπέδου, αυτό θα ήταν καλό, Χρήστο, την Παρασκευή. Θα φέρω το πινακάκι. Άμα μπορούμε να το δείξουμε, δεν ξέρω κατά πόσο περνά από την κάμερα. Όταν η μπάλα είναι από τη μία πλευρά, η άλλη πλευρά ονομάζεται αδύνατη πλευρά στην άμυνα. Αλλά επίσης και για την επίθεση είναι η πλευρά που δεν έχει την μπάλα. Όταν λοιπόν η μπάλα μεταφέρεται από τη μία πλευρά στην άλλη, η άμυνα που είναι η άμυνα αυτού του παίκτη που παίρνει την μπάλα, ο οποίος είναι ο αμυντικός πιο κοντά στο καλάθι, θα κάνει μία κίνηση προς τα έξω για να το μαρκάρει. Αυτή η κίνηση του αμυντικού λοιπόν ονομάζεται close out.
1: Ναι.
0: Η επίθεση στο close out σημαίνει τη στιγμή λοιπόν που θα πάρει την μπάλα ένα παίκτη από τη μία πλευρά στην άλλη, από την αδύνατη πλευρά, πώς θα επιτεθεί πάνω σε αυτήν την άμυνα. Αυτό ονομάζεται close out επίθεση.
1: Ωραία.
0: Παίζει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός ή έπαιζε και στο παρελθόν κυρίως με close out επίθεση. Σε αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ καλό ο Λίντελ να διαβάζει, είτε για το πότε θα σουτάρει, είτε όταν έρχεται με πολύ μεγάλη φόρα πάνω του να βάζει την μπάλα κάτω και να περνάει.
1: Εδώ τώρα ένας φίλος, τώρα μια που έχουμε στην παρένθεση, λέει αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ πέρσι, λέει όλοι πηδούσαν στο επιθετικό rebound με τον Μπούτσικο προπονητή.
0: Το έκανε ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Το έκανε ο ΠΑΟΚ, αλλά το έκανε όμως από την αρχή της χρονιάς, γιατί ήταν έμπνευση του προπονητή του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ο Μπούτσικος ακόμα του Σδόβτσο. Ο Μπούτσικος το συνέχισε. Εντάξει, φίλος μας ο Μπούτσικος, αλλά μην αποδίδουμε τώρα πράγματα τα οποία δεν έκανε αυτός. Και για να μάθει μια ομάδα αυτό, θέλει τουλάχιστον 2-3 μήνες αγώνα.
0: Νομίζω ότι από την πρώτη προπόνηση, στην οποία τίθεται ο αγωνιστικός σχεδιασμός και η φιλοσοφία του κάθε προπονητή, αυτό περνάει αρχικά στο μυαλό και μετά με πολύ μεγάλη δουλειά καθημερινή μέσα στο γήπεδο στην προπόνηση.
1: Ναι. Δεν είναι κάτι όμως που περνάει από μέρα σε μέρα. Το είπε ο προπονητής και το κάνουν. Θέλει πολλούς αγώνες και πολλές προπονήσεις για να το μάθουν οι παίκτες να το κάνουν. Και συγκεκριμένα το κάνουν οι 4 στους 5 και ο 5ος να ξέρει το ρόλο του. Λοιπόν, και επίσης να στείλουν τα χαιρετίσματα στην Κιτρινόμαυρη Πάτρα και στο Κιτρινόμαυρο Κιλκής. Εκεί. Λοιπόν, συνεχίζεις.
0: Ωραία. Πάμε στο Θανάση. τον δεύτερο αγαπημένο μου προσωπικά.
1: Ναι. Παρέτηση, έτσι... έχει ανεβάσει, το είδε αυτό που έχει ανεβάσει στο... χθες ή σήμερα, πότε το ανέβασε ο Θανάσης, εγώ το βλέπα.
0: Δεν
1: που
0: έχω
1: προπονη... ναι. Μιλάμε 100% από τις γωνίες ο Θανάσης, στο τρίποντο.
0: Ναι, το Θανάση τον έχουμε βγάλει ότι δεν μπορεί με τίποτα να παίξει τρία και εγώ τον βλέπω πιο πολύ να παίζει τρία. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί όπως είπαμε το τρία στην άμυνα.
1: Είχε, τρία στα τρία, δύο από τη μια πλευρά, ένα από την άλλη.
0: Και σκέψουν το στο παλέ με το πόσο παίκτη ψυχολογίας είναι, σκέψου πώς θα παίζει να είναι γερός και θα δούμε. Λοιπόν, το πιο σημαντικό του σημείο φυσικά είναι η ενέργεια που φέρνει στο γήπεδο. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο μπάσκετ. Και σαν δεύτερο σημείο είναι η άμυνά του. Το θυμόμαστε και στον Παναθηναϊκό πόσο δυνατός ήταν σε αυτό το τομέα. Σαν ένα σημείο που θα πρέπει να διαχειριστεί και είναι σίγουρο αυτό, είναι ο ενθουσιασμός του. Ότι πάνω στον ενθουσιασμό του πολλές φορές μπορεί να υποπέσει λάθη ή να το διαχειριστεί καλύτερα. Βέβαια έχουν περάσει τα χρόνια, οπότε είναι και πιο όριμος σε αυτό. Στον αδερφό του πάμε τώρα, στον Κώστα, ο οποίος φυσικά παίζει σε θέση 5 αυστηρά. Το πιο δυνατό του σημείο, και το είδαμε με τον ερχομό του στον Άρη, είναι τα κοψίματα, όχι τα cuts που λέμε, τα blocks δηλαδή, τις τάπες, και το πόσο καλός είναι σε αυτό το τομέα. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο ουσιαστικά συμπληρωματικό με αυτό είναι το μέγεθός του. Έχει πολύ μεγάλο μέγεθος, κρύβει τον ουρανό και είναι κάτι πολύ σημαντικό να έχεις έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ σου. Αυτό το οποίο πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ με τους αρκετούς τραυματισμούς που έχει είναι το σώμα του όσον αφορά την πρόληψη του τραυματισμού, δηλαδή να είναι όσο πιο έτοιμος σωματικά γίνεται, όσο πιο γυμνασμένος, για να μπορεί να αντέξει τους κραδασμούς και να έχει λιγότερους τραυματισμούς, και φυσικά με την αντίστοιχη σωστή διαχείριση του coach. Ο Μπίρτς τώρα, αυστηρά και αυτό σε θέση 5, το πιο δυνατό του σημείο είναι η εμπειρία, έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Και σαν δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο που θα αναδειχθεί και το ανέφερες και εσύ πριν, είναι από τους παίκτες που θα κερδίζει η ομάδα, θα περνάνε απαρατήρητοι, αλλά η βρώμικη δουλειά που κάνει και το πόσο εργάτης είναι μέσα στο γήπεδο θα φαίνεται σε όλους εμάς που κοιτάμε λίγο πιο συγκεκριμένα και εξειδικευμένα. Αυτό που πρέπει να σταθεροποιήσει και δουλεύει πάνω σε αυτό σίγουρα είναι τα τελειώματά του. Ωραία, για να αυξήσει το ποσοστό του στα δίποντα. Και τέλος άφησα τους δύο μικρούς. Θα ξεκινήσω πρώτα με το λιγότερο μικρό, το Γιώργο τον Τανούλη, ο οποίος και αυτόν το βλέπω σε θέση 5, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή παίζει θέση 4, και είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχω σημειώσει κάτι ούτε να βελτιώσει ούτε σαν δυνατά σημεία, διότι θέλουμε πρώτα απ' όλα να είναι υγιής, να μπει μέσα στο γήπεδο και να προσφέρει στην ομάδα, να αρχίσει να παίζει, και δεν χρειάζεται να το φορτώσουμε με περισσότερο βάρος και άγχος, γιατί είναι δεδομένο το πόσο πολύ θέλει να παίξει σε αυτήν την ομάδα. Τώρα για το Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, παίζει στο 2 και στο 3. Το πιο δυνατό του σημείο ασφαλώς μετά και που είναι αριστερόχειρας είναι το σούτ και το τρίποντο, το είδαμε και όλοι χθες όσοι είδαμε τα highlights του αγώνα. Και φυσικά όταν ένα παιδί είναι μόλις το 2008 γεννημένο, αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω, γιατί τον είχαμε και στα κλιμάκια και τον έχουμε κάνει και προπόνηση μαζί, είναι σε ένα τέτοιο παιδί 18 χρονών τίποτα δεν υπάρχει που να μην μπορείς να βελτιώσεις, άρα δουλεύεις κάθε μέρα σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η ανάλυση όσον αφορά ατομικά τους παίκτες. Θα προσπαθήσω να το κάνω και μια καρτέλα για να είναι και οπτικά εύκολο στους φίλους.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: και τώρα πάνω, ναι, σε αυτό μπορούμε να πούμε αρκετά. Μόνο κάτι θέλω να πω όταν μου δώσεις την ευκαιρία.
1: Ωραία, λίγε.
0: Αυτό, σε σχέση με τις μεταγραφές που ακούγονται και τα ονόματα που ανέφερες πριν το διάλειμμα,
1: ναι,
0: προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος φέτος, διότι όπως είπαμε εμείς οι προπονητές κοιτάμε πάρα πολλά δεδομένα, όπως τις δηλώσεις του, τι λέει ο καθένας και διάφορα άλλα μικρά πραγματάκια που περνάνε απαρατήρητοι, και γι' αυτό τα αναδεικνύουμε για να γίνεται όσο πιο γνωστό στον κόσμο. Σε αντίθεση λοιπόν με το ποδόσφαιρο που δεν θέλω να ασχοληθώ, αν και είμαι ο παδός του Άρη, κανέναν από αυτούς τους παίχτες δεν έχει βγει το όνομά του πριν τον ανακοινώσει ο Άρης ή πριν ουσιαστικά μείνουν τα τυπικά για την ανακοίνωσή του. Άρα καμία μεταγραφή δεν έχει χαλάσει, κανένα όνομα δεν έχει βγει από τον Άρη και δεν έχει προχωρήσει. Είναι δείγμα της σοβαρότητας της διοίκησης, φυσικά του coach Πανούλη και του Νίκου του Ζήση, κυρίως αυτός παίρνει τα credit σε αυτό, δείχνοντας πόσο σοβαρή προσπάθεια γίνεται. Γιατί προφανώς πας στο manager και του λες, θα γίνει αυτό, τα βρίσκουμε σε όλα, αλλά δεν θα βγει τίποτα προς τα έξω. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει βγει τίποτα. Τον Δημητρίγεβιτς δεν το μάθαμε ποτέ πριν τον πάρουμε. Το Μουκόκα, το Λίντελ, το Ρόμπισον, το Μπίρτς, το Γιώβιτς φυσικά που έλεγε ότι χρειαζόμαστε άσο, το Μόργαν που έκανε αίσθηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω αυτό το, αυτό το σημείο. Και σ' αφήνω.
1: Λοιπόν, ναι, γιατί να δούμε και κάποια μηνύματα. Ο φίλος ο Κώστας, φίλε Κώστα, προφανώς δεν μας ακούς, έχεις καιρό να μας ακούσεις. Απλώς να σου πω ότι ο Καζαμίας είναι πλέον δανεικός στο Βέλγιο. Θα παίξει στην Α1 Βελγίου στην Λέοβεν. Στη Λέοβεν δεν πήγε ο Καζαμίας.
0: Στο Βέλγιο πήγε την ομάδα, νομίζω είναι αυτή, αλλά δεν είμαι,
1: λοιπόν,
0: δεν είμαι 100% σίγουρος.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Καζαμίας θα παίξει εκεί. Και για το φίλο τώρα το Στάθη που λέει ότι είμαι πολύ σκληρός. Παιδιά, Στάθη, άμα σου δείξω εγώ τι μήνυμα μου έχει έρθει πριν από το δικό σου, θα σου πω εγώ σένα κατά πόσο είμαι σκληρός με τους ακροατές. Λοιπόν, ήρθε μήνυμα που λέει να μην πάει ο Νουά στην ΑΕΚ. Τι να πεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης, ο Ιωάννης είναι πιο προσεκτικός, δεν είναι σαν τον Αλέξανδρο να βρίζει. Λοιπόν, σύριαλ Νουά, εντάξει, σύριαλ παιδιά, έτσι είναι οι μεταγραφές, πόσα δίνεις, πόσα θέλεις, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι μεταγραφές. Και έτσι και ο Άρης παίρνει παίχτες, έτσι και οι άλλες ομάδες θα πάρουν από τον Άρη παίχτες. Αρκεί βέβαια να πληρώσουν τζάμπα, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, θα είναι κανονικά αν δεν φύγει σε 3-4 εβδομάδες. Λοιπόν, ο Άρης ορίζει τους οικονομικούς γιατί έχει το συμβόλαιο του παίχτη. Λοιπόν, από εκεί πέρα είναι στον προπονητή και στον τεχνικό διευθυντή, φίλε Γιάννη, για όλα τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο Απόστολος συνεπείς στο ραντεβού και σημερινή εκπομπή, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Λοιπόν, θέλει επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Να σε φέρουμε έναν επενδυτή, ρε φίλε. Μόνο για σένα να σε φέρουμε. Να το κάνουμε αυτό. Και ο Βασίλης, καλησπέρα, κάνετε καλή, τέλεια δουλειά. Σας ακούω για τρόπο παστίτσιο, μου ανοίγετε την όρεξη. Τώρα αυτό για χιούμορ το λες ή ειρωνικά. Εντάξει, τέλος πάντων, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εγώ το παίρνω για χιούμορ. Βέβαια, αν είχες και εσύ χιούμορ, θα μας έστελνες ένα ταπεράκι με παστίτσιο.

0: Λοιπόν, ξαναπάνε και ότι σε σένα, ο λόγος.
1: Ναι, ο Μικροαστός 4 στο YouTube έκανε μία ερώτηση να κάνουμε μία μικρή σύγκριση μεταξύ Νουά και Θανάση, δηλαδή δύο παιχτών που είναι στο roster του Άρη, αφού αναλύσαμε τα χαρακτηριστικά τους. Παίζουν και οι δύο κατά κόρο σε θέση 4. Ο Θανάσης, όπως είπαμε, μπορεί να παίξει και στο 3. Ο Νουά έχει καλύτερο σούτ από το Θανάση. Ο Θανάσης όμως υπερτερεί πιο πολύ στην άμυνα και στο πόσο επιθετικός είναι, πόσο σκληρός είναι. Και οι δύο είναι καλοί στο rebound. Εγώ προσωπικά προτιμώ το Θανάση. Είναι διαφορετικοί παίκτες. Ο Νουά είναι για την επίθεση, θα έλεγα κυρίως. Ο Θανάσης όχι ότι υστερεί στην επίθεση, αλλά κυρίως είναι για την άμυνα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, κοίταξε. Πολύ... Εμείς μπορεί να το είδαμε λίγο στο βίντεο του Θανάση, αλλά στο σούτ είναι καλύτερο ο Νουά. Στην άμυνα, γενικότερα σε γενικές γραμμές, έτσι μπακάλικα να το πω εγώ χοντρέ, στην άμυνα είναι καλύτερο ο Θανάση, στην επίθεση είναι καλύτερο ο Νουά.
1: Ναι, έτσι πολύ.
0: Ναι. Απλούστατα. Ναι, και τα δύο είναι δυνατά παιδιά και τα δύο είναι αθλητικά κορμιά. Εντάξει. Λίγο πιο πλαστικός είναι ο Νουά, όπως και επίσης είναι και πολύ πιο έμπειρος και πολύ πιο έξυπνος. Στο.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί, εντάξει, στο NBA ήταν ο Θανάσης, αλλά και ο άλλος ήταν χρόνια στην Ευρωλίγκα και, εντάξει, για το μεροκάματο έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Οπότε έχει παίξει και με μεγάλους αντιπάλους, να πεις ότι απέκτησε την εμπειρία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για το μήνυμα του Μικροαστού. Έχει άλλα μηνύματα που αφορούν εσένα, το λέει.
1: Και μπορούμε rebound. Να απαντήσουμε και στη χθεσινή ερώτηση περί μια για τον Τολιόπουλο που ρώτησε ένας φίλος, από ό,τι θυμάμαι.
0: Για πες, για χθες. Δεν το θυμάμαι, να όμως βοηθήσει.
1: Ναι, είχε ρωτήσει τι αλλάζει στο σχεδιασμό του Άρη στην αγωνιστική φιλοσοφία. Με τον ερχομό του Βασίλη του Τολιόπουλου. Το έστειλε δύο φορές θες από ό,τι άκουσα την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και τι θα προσφέρει ο Τολιόπουλος στον in roster του Άρη, όλα αυτά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, όπως είπαμε, θα προσφέρει ακόμα ένα παίχτη εθνικής ομάδος, βασικό παίχτη, στο νέο roster του Άρη, δείχνοντας πόσο πολύ ο Άρης υπολογίζει και επιμένει στους Έλληνες παίχτες. Είναι ένας παίχτης ο οποίος, όταν έφευγε από τον Άρη με τόσα λίγα χρήματα, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε στο πώς θα επιστρέψει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από όταν έφυγε από τον Άρη, γιατί απέδειξε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκας και της εθνικής ομάδος πόσα πράγματα μπορεί να κάνει, και ότι δεν τα έκανε επειδή ήταν τότε ο Άρης, μην παρεξηγηθεί ο κόσμος, ήταν σε πιο κάτω επίπεδο φυσικά από ό,τι είναι τώρα. Και ήταν ο Τολιόπουλος, ουσιαστικά έπαιζε μόνος του και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος, ενώ πριν το Γιώβιτς και τον Τολιόπουλο φωνάζαμε για άσο και είχαμε τον Δημητρίγεβιτς, τον Μπουλιανίτη και σε τρίτο βαθμό τον Μήτρου Λόγκ, πλέον και μετά το Γιώβιτς έχει ένα παίκτη όπως είναι ο Τολιόπουλος, ο οποίος, όπως είπαμε, φυσικά μπορεί να παίξει το 2, αλλά με κάποια σχήματα, παραδείγματος χάρη με το Μουκόκα στο 2, μπορούμε πολύ εύκολα να το δούμε και σε θέση 1. Αυτό σαν ένα σύντομο σχόλιο για τον ερχομό του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Πέραν ότι πόσο δεμένος είναι με τον κόσμο, πόσο σημαντικό είναι για τα νέα παιδιά που έχουν τη φανέλα στο δωμάτιό τους και δεν είναι κάτι αμεληταίο να έρχεται ξανά αυτός ο παίχτης που τους έκανε να αγοράσουν τη φανέλα του. Γιατί πλέον η κοινωνία μας στερείται από πρότυπα Ελλήνων παιχτών, και στο ποδόσφαιρο έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά και στο μπάσκετ, σαν Άρης εννοώ, στο ποδόσφαιρο. Οπότε ακόμα είναι πολύ σημαντικό που είναι εδώ. Και το έδειξε πόσο ήθελε να επιστρέψει στον Άρη και πόσο σημαντικό είναι οι παίκτες να θέλουν να παίζουν στην ομάδα τους. Αυτό για το Βασίλη τον Τολιόπουλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε το Βασίλη τον Τολιόπουλο. Πάμε. Κάτσε λίγο. Γιατί για το Φάνη τα είπαμε. Ο Φάνης ρωτάει, δηλαδή, βλέπεις τον Τολιόπουλο μόνο στο 2 και όχι στο 1 λέγοντας, ναι,
1: ναι,
0: λέγοντας, μάλλον βλέποντας πιο πολύ άσους που είναι ο Δημητρίγεβιτς ο Γιώβιτς.
1: Βλέπω ότι με τον Δημητρίγεβιτς και τον Γιώβιτς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θέση 2 το Λιόπουλος, που για μένα του ταιριάζει πιο πολύ θέση για να μην έχει τόσο πολύ την μπάλα στα χέρια του στο κατέβασμα και να παίρνουμε περισσότερα από αυτόν σε αυτό που είναι πάρα πολύ καλός να κάνει, δηλαδή στην εκτέλεση και στη δημιουργία. Στη δημιουργία εννοώ μέσα από την εξέλιξη, όχι στη δημιουργία σαν assist και στην οργάνωση όπως είναι ο Άσος. Αλλά φυσικά, όπως είπα μόλις τώρα, σε σχήμα, όταν θες να έχεις μέσα τον Τολιόπουλο, δηλαδή ο Άσος σου να απειλεί περισσότερο, στα plays που θα βγάλεις με τον Άσο να απειλεί περισσότερο και να θέλεις να του δώσεις την μπάλα στα χέρια του, εκεί μπορεί πολύ εύκολα, το ίδιο εύκολα, σε θέση 2 να πάει ο Μουκόκα. Τώρα στο σχήμα, θα τα δούμε όλα αυτά την Παρασκευή αναλυτικά, στο σχήμα Τολιόπουλος Μόργαν, έτσι, εκείνο είναι ένα σχήμα που φυσικά θέλω να το δω για το πώς θα πάει, γιατί μιλάμε ότι και οι δύο παίκτες έχουν φοβερή ικανότητα στην επίθεση. Δεν είμαι σίγουρος όμως, επειδή είναι δύο κορμιά με μικρό σχετικά μέγεθος, πώς μπορούν να ανταποκριθούν στην άμυνα. Αν βάλεις άλλους τρεις πάρα πολύ καλούς αμυντικούς σε θέση 3-4-5, δηλαδή εκεί απαραίτητα στο 3 θα είναι ο Μουκόκα, και να δούμε πώς θα είναι ο Λίντελ σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα ξεκινά σαν ασφαλέτο Μουκόκα, και αυτό το σχήμα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε.
0: Ωραία. Όσον αφορά για τους ψηλούς, πολλοί λένε ότι Κώστας και Μπίρτς πάνω κάτω κάνουν την ίδια δουλειά. Όχι. Γιατί σίγουρα, ναι, άμα θα τρέξεις, δηλαδή άμα πας στο transition, πρέπει να έχεις το Ρόμπισον μέσα.
1: Θα σου πω, στο transition, καταρχήν να το πιάσουμε από την αρχή. Ο Κώστας, στα δικά μου μάτια, έτσι είπαμε, ναι, δεν υπάρχει κάτι στο κελάδος. Στα μάτια μου, ο Μπίρτς και ο Κώστας είναι καθαρά στο 5 και οι δύο, και δεν μπορούν, αδυνατό να πιστέψω, πώς μπορούν αυτοί οι δύο να συνυπάρχουν στην ίδια πεντάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το θεωρώ τώρα. Όσον αφορά το transition και το Robinson L, σίγουρα και οι δύο, και σίγουρα transition θα παίζουμε σε κάθε κατοχή. Θα προσπαθήσουμε να παίζουμε. Με το πάρουμε την μπάλα, δεδομένο είναι πλην περιπτώσεων που θέλουμε να παίξουμε λίγο πιο set παιχνίδι για να ελέγξουμε το ρυθμό ή οτιδήποτε άλλο, ότι πρέπει όλοι οι παίκτες να έχουν τη δυνατότητα να είναι καλοί στο transition. Ασφαλώς. Οπότε θα μπαίνει ο Μπίρτς, θα κουράζει, θα μπαίνει ο Κώστας και τα λοιπά. Τώρα, με το Robinson Earl, ο Robinson Earl μπορεί πολύ εύκολα να συνυπάρχει είτε με τον Κώστα είτε με τον Μπίρτς στο 4-5. Όπως επίσης, αν θες να έχεις ένα ακόμα πιο ελαφρύ σχήμα για να είναι ακόμα πιο αποδοτικό, αν θέλεις, στο transition, σίγουρα μπορείς να παίξεις και με το Robinson Earl στο 5, και στο 4 να βάλεις τους υπόλοιπους παίκτες που μπορούν να παίξουν τη θέση. Δηλαδή το Λίντελ, το Νουά, το Θανάση και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, φίλε Τζιμάρη, ο Μήτρου Λόγκ είναι παίκτης του Άρη. Εάν δεν του αρέσει ο ανταγωνισμός και θέλει να φύγει, να ψάξει αυτός και ο ατζέντης του να βρουν ομάδα να πάει δανεικός. Δεν πουλιέται, είναι Έλληνας. Μη σου πω ότι μπορεί να κάνουν ό,τι έκανε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο χρόνος που θα πάει δανεικός να μην μετρήσει, να επεκταθεί το συμβόλαιο. Από την άλλη βέβαια, σου λέω, κάποιοι έτσι λίγο να σκεφτείτε πονηρά, ότι έχει τον ίδιο ατζέντη με το Σπανούλι. Άρα η επικοινωνία μεταξύ των δύο είναι πολύ πιο εύκολη. Εντάξει, λοιπόν. Τα υπόλοιπα όσον αφορά για το Μήτρου Λόγκ αύριο. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα μηνύματα στο Viber. Αχ, τώρα είναι τα δύσκολα. Εδώ αυτό έχουν κολλήσει, όλοι με το βασικό τριάρι. Λοιπόν, η απουσία, λέει, βασικού τριαριού είναι οφθαλμοφανής. Προφανώς ο Σπανούλης σχεδιάζει να παίζει χωρίς κλασικό τριάρι τον περισσότερο χρόνο. Πώς θα γίνεται αυτό τεχνικά μιλώντας? Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Στέργιος.
1: Ωραία, να ξαναδιαβάσουμε το μήνυμά του. Η απουσία βασικού τριαριού είναι προφανής.
0: Ναι. Ο Στέργιος, ρε παιδί μου, σαν προπονητής, βλέπει ότι λείπει το τριάρι.
1: Ακριβώς. Αρχικά δεν συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Φυσικά ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Η απουσία βασικού τριαριού είναι προφανής. Εγώ σαν προπονητής δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Μάλλον θέλει να το θέσει η απουσία ενός παίχτη ξεκάθαρα για τη θέση 3 που προορίζεται για βασικός είναι προφανής. Θα το πάρω έτσι, γιατί αυτό είναι και το νόημα, φαντάζομαι, του μηνύματός του. Απλά είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό το πώς το διατυπώνουμε. Τα αναλύσαμε όλα πριν και τον παρακαλώ, αν θέλει, να παρακολουθήσει την...
0: Να γυρίσει λίγο το βίντεο πίσω.
1: Όχι. Να δει, εκτός από αυτό που κάναμε κάποιες τριάδες τους κοντούς και θα το αναφέρω πάλι, να δει την εκπομπή της Παρασκευής που θα κάνουμε τους συνδυασμούς. Απλά να ξαναπώ εντάχει, να τον καλύψω στην ερώτηση που έκανε. Όπως είπαμε, στο 3 μπορεί να παίξει ο Μουκόκα, ο Μποχορίδης, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Λίντελ. Άρα μιλάμε για 4 παίχτες που δεν υστερούν επουδενή σε θέση 3, ανάλογα με το ποιους θέλει να έχει στο 1, στο 2, στο 4 και στο 5 ο coach και τι ρόλο θέλει να δώσει στον καθένα. Δεν πρέπει και οι 5 παίκτες να θέλουν μια μπάλα στα χέρια τους. Ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο που όλοι μαζί η χημεία τους πρέπει να είναι καλή για να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Και από την άλλη, έχουμε πει ότι ο coach Σπανούλης του αρέσει πάρα πολύ να παίζει και το έχει κάνει στη Μονακό με τον αντίστοιχο Μουκόκα στο 3, που είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία τόσο στο 2 όσο και στο 3, χωρίς να υστερεί η ομάδα πουθενά σε θέση 3, αντιθέτως δίνοντάς της πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα άμα βρεθεί σε αυτή τη θέση, όπως να είναι πιο γρήγορη, πιο επιθετική και να κάνει πράγματα στο παιχνίδι της, κυρίως στο ανοιχτό γήπεδο όπου είναι πάρα πολύ καλός ο Μουκόκα.
0: Ερώτηση. Γιατί λέει για βασικό τριάρι? Ο Χαραλαμπόπουλος δεν είναι τρία?
1: Ωραία, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Στο σύγχρονο μπάσκετ και τα τελευταία χρόνια εμείς οι προπονητές, σε εμάς οι προπονητές, δεν έχει νόημα το τι σημαίνει βασικό τριάρι. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Φουρνιές στον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρσι ήταν ο MVP της Ευρωλίγκας και ο MVP του πρωταθλήματος, γιατί ουσιαστικά το πήρε μόνος του κακά τα ψέματα. Ο Φουρνιέ λοιπόν όλη τη χρονιά ήταν αναπληρωματικός του Ντόρσεϊ σε θέση 2. Δηλαδή βασικός τι σημαίνει? Βασικός σημαίνει ποιος ξεκινάει. Για μας τους προπονητές ο βασικός παίχτης, η βασική θέση 1, 2, 3, 4, 5 που ρώτησε και ο ένας φίλος μας την προηγούμενη Παρασκευή για τη βασική πεντάδα, είναι η πεντάδα που τελειώνει το παιχνίδι. Αυτούς ορίζουμε εμείς σαν προπονητές. Δηλαδή κάνουμε ένα rotation σε όλο το παιχνίδι έτσι ώστε στα τελευταία 5-7 λεπτά να έχουμε φτιάξει έτσι τους χρόνους ώστε να έχουμε τους 5 καλύτερους μας εισαγωγικά βασικούς παίχτες, που μπορούν όμως και να ταιριάξουν μαζί μέσα στο παρκέ για να πάρουμε το παιχνίδι. Αν ένας παίκτης, π.χ. ο Βεζένκοφ, λέω, πέρυσι στον Ολυμπιακό, έπαιζε τα 30 πρώτα λεπτά, τα 35, που το έκανε δυστυχώς ο coach Άταμαν αυτό αντίστοιχα στη δική του ομάδα, στα τελευταία 5 λεπτά το βασικό του τεσσάρι που είναι ο Βεζένκοφ δεν θα μπορούσε να αποδώσει το ίδιο καλά. Γι' αυτό μιλάω για βασικούς και μη βασικούς. Άρα, νομίζω να σε βοήθησα με την. Με
0: λοιπόν,
1: την απάντησή μου.
0: Ο φίλος ο Πέτρος λέει, τώρα που μπήκα, λέει, στην παρέα, ο Πτανούλης τι μπορεί να κάνει, λέει, και να δώσει την ομάδα, και ποιος από τους Έλληνες μπορεί να μείνει εκτός δωδεκάδας? Τώρα εκτός από τους Έλληνες μπορεί να μείνει εκτός δωδεκάδας? Τώρα άστο, εντάξει, μείνε
1: αυτή
0: όλοι.
1: Προφανώς, ακριβώς. Όλοι και κανένας. Είναι απόφαση του coach. Ο Γιώργος ο Τανούλης, είπαμε, σε πρώτη φάση, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο κορμί, επειδή έχει μείνει έξω για ένα χρόνο και επειδή είχε τόσο κάψα να παίξει στον Άρη μετά από ένα χρόνο στον Ολυμπιακό που δεν πήρε πολύ χρόνο αλλά πήρε ένα εξάμηνο στο Μαρούς από ό,τι θυμάμαι, από την πλευρά μου όπως το βλέπω εγώ, Και έχοντας δουλέψει πάρα πολύ και το σούτ όπως μαθαίνω και τα λοιπά, ναι, και τον ξέρω από μικρό, να μπει μες στο γήπεδο, να πατήσει καλά, χρειάζεται χρόνο, να πάρει χρόνο και παιχνίδια στα πόδια του και προπονήσεις. Να βρει αγωνιστικό ρυθμό και μέσα από τις προπονήσεις, να νιώθει καλά και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και μπορεί να αποστάρει και μπορεί να σουτάρει. Σαν άμυνα σε αυτή τη φάση πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο για εκείνον να μαρκάρει, να μαρκάρει στο 5. Είναι ένα πολύ μεγάλο κορμί, ξέρει μπάσκετ, είναι μπασκετικός. Είναι ένα μεγάλο κορμί αλλά ταυτόχρονα με μπάσκετ. Πασάρει την μπάλα, βγάζει την μπάλα καλά έξω. Έχει δουλέψει καλά τα τελευταία χρόνια. Ας περιμένουμε να το δούμε.
0: Λοιπόν, και όσον αφορά κάτι τελευταίο λίγο για τον Μποχωρίδη και τον... τώρα η ερώτηση λίγο την έχω χάσει, τόσο πάντων τη θυμάμαι. Ο Μποχωρίδης και ο Τολιόπουλος αρχηγοί, πόσο βοηθάει και ιδιαίτερα στους ξένους να είναι καλοί γνώστες της ελληνικής πραγματικότητας?
1: Μετράει πάρα πολύ. Ο coach Σπανούλης και πρωτίστως θα έλεγα ο Νίκος ο Ζήσης έχουν πάρει παίχτες οι οποίοι κυρίως είναι προσωπικότητες και αυτό είπαμε ότι θα το βρούμε μέσα στη χρονιά. Παίρνουν παίχτες με προσωπικότητα οι οποίοι στα αποδυτήρια, ναι μεν ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης σαν ο αρχηγός και ο πιο παλιός στην ομάδα, γιατί ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης είναι στον Άρη από 5 χρονών μέσα στο Χαριλάου, έτσι, με τους γονείς του, τον Αίμνηστο, τον κύριο Στέλιο και τη μαμά του και τον αδερφό του τον Νίκο φυσικά. Θα τους δείξουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε και ξένους οι οποίοι φέτος μεν ήρθαν στην ομάδα, αλλά όλοι στα report τους και στις αναφορές τους έχουν πόσο σημαντική είναι η δουλειά που κάνουν στα ποδητήρια και στη συνοχή της ομάδος. Για να μην βάλω και σε αυτούς το Θανάση που έρχεται, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό να το σκεφτούμε.
0: Λοιπόν, και με αυτή την ερώτηση όσον αφορά για τους αρχηγούς της ομάδας Μπάσκετ του Άρη, ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά Παναγιώτη Κουβάτσης, coach. Λοιπόν, έχει και το δικό του κανάλι, coach Κουβάτσης.
1: Tactical Analysis, για όποιους θέλουν. Ανεβάζω και τις εκπομπές που κάνουμε,
0: ναι,
1: με την Ευγενική.
0: Κόβει κομμάτια, ναι, ενδιαφέροντα που αξίζει να τα ξανακούσετε από τις εκπομπές τώρα που κάνουμε τις ραδιοφωνικές και στο YouTube. Λοιπόν, και τις έχει και στο δικό του το κανάλι. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί του και να το ρωτήσετε πάνω σε τεχνικά θέματα. Εμείς θα τον έχουμε ξανά τον Παναγιώτη την Παρασκευή το απόγευμα, όπου μπαίνουμε στο πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ποιο είναι? Συνεργασίες.
1: Συνεργασίες και τα σχήματα τα οποία όλα αυτά είναι η μεγάλη πρόκληση για ένα προπονητή να τα δουλέψει μέσα στο γήπεδο, αρχικά στην προπόνηση, στην προετοιμασία και μετά στα παιχνίδια. Ποιοι παίχτες ταιριάζουν μεταξύ τους και ποιοι όχι. Εμείς θα δείξουμε με αντικειμενικά κριτήρια ποιοι παίζουν μαζί, ποιοι μπορούν να παίξουν και ποιοι όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά όμως την Παρασκευή μαζί με το ρεπορτάζ. Επειδή τώρα έχετε στείλει πάρα πολύ μηνύματα για το Μήτρο Λόγκ, παιδιά, σας λέω, σκεφτείτε, Μήτρο Λόγκ Έλληνας, άρα δεν φεύγει, άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, άρα δεν φεύγει. Λοιπόν, και ίδιος μάνατζερ με τον Σπανούλη, άρα πιο εύκολη επικοινωνία μαζί του. Λοιπόν, και διεθνής εξαιτίας του Σπανούλη. Λοιπόν, αυτά βάλετε να σκεφτείτε και απαντήστε σε όσους τους αρέσουν έτσι να σπέρνουν ή να τα ρίχνουν στα καφενεία όταν σας λένε «Α, έφυγε, εγώ το άκουσα», που δεν το έχει ακούσει πουθενά. Λοιπόν, όλα αυτά για σήμερα. Είπαμε αύριο λίγο μετά τις 4 να έχετε ένα ξεκούραστο και δροσερό απόγευμα Τετάρτης.

0: απαντάω ότι είναι σωστά. Τι άμα σκάντσα. Είναι το σωστό. Αυτό είναι το. Πώς θα ξέρει. It was Sunday, what a black day. Every time I start to find him, he's leaving no clues left behind him. Όλα.
1: Πιστία, ταχύ. 26.
0: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούλοι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πείνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
23: Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
23: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες.

0: Πάστα Δερφίδερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
3: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο εσείς.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
3: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Το κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Θα το κάνουμε και σήμερα. Πριν απ' όλα η χορηγή της εκπομπής μας, τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Υπέροχα αγνά γλυκά με τη σφραγίδα και την ποιότητα των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη μας σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σας υποδεχθεί και να σας εξυπηρετήσει. Μαζί μας η Άλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Αποκλειστική αντιπρόσωπη της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα κορυφαία κουφώματα σε ποιότητα, σε αισθητική, σε ασφάλεια, σε οικονομία. Προσαρμοσμένα και φτιαγμένα από το δίκτυο συνεργατών της Άλουπλαστ στην Ελλάδα. Και με τη φροντίδα των αδερφών Δερβίση που σας περιμένουν στο showroom της Άλουπλαστ στη Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα της Καλαμαριάς, προκειμένου να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα κορυφαία κουφώματα PVC που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Κοντά μας και οι Άριες. Αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε τον αέρα του σπιτιού σας, αν θέλετε ένα καινούριο κλίμα να συναντήσετε

καταλήξετε στον ιδιωτικό και επαγγελματικό σας χώρο. Οι Άριες και τα κλιματιστικά νέας γενιάς, το Σύμπα και Κάριερ σας περιμένουν. Ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για τα κλιματιστικά, οι Άριες, είναι εκεί και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους χορηγούς της εκπομπής, τους υποστηρικτές μας, τους αιμοδότες του Yellow Radio γενικότερα. Σε πολύ δύσκολες εποχές, σε πολύ ζόρικους καιρούς, υπάρχουν εταιρείες και μάλιστα πάρα πολύ αξιόπιστες, πάρα πολύ δυνατές, οι οποίες έχουν την ευγενική καλοσύνη να αναγνωρίζουν κάποια πράγματα και να υποστηρίζουν το Yellow Radio, και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για αυτό που κάνουν. Πολλά πραγματάκια και σήμερα για εσάς. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε ως τις 2, με πολύ χαρά σας θέλω στην παρέα μου. Καλή ακρόαση λοιπόν και ξεκινάμε.

για να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι συγκεκριμένοι, πολύ γνωστοί στους περισσότερους από εσάς. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. It's still in my head. 6936-512-099. Με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε τα μηνύματα και τις απόψεις σας και θα τα μεταφέρουμε στον αέρα, εφόσον είναι και στο πνεύμα και στους κανόνες της εκπομπής και γενικότερα του υπεύθυνου και σοβαρού ραδιοφώνου. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλεο στο Facebook. Μπορείτε φυσικά να παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Γέλεο στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το δημοσιογραφικό υλικό που παράγουν εδώ οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι, η παραγωγή του Γέλεο Radio.

Ελάτε σήμερα κοντά μας. Θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα του αμίνωα. Οι διαπραγματεύσεις Άρη Μάλαγα που θέλει τον παίκτη στην Ισπανία. Η στάση του αμίνωα και το σημείο της διαφωνίας που ακόμη δεν έχει επιτρέψει την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ποια είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν, ποιες είναι οι επιλογές στο τραπέζι, πού θα κινηθεί η κάθε πλευρά και πώς θα επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία. Εννοείται ότι στον προθάλαμο του Άρη βρίσκεται ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Η απελευθέρωση μιας θέσης στο ρόστερ, εάν και εφόσον ο Άρης βρει την χρυσή τομή με την Μάλαγα για τον Νουά, θα φέρει φυσικά τον Θανάση Αντετοκούμπο στο Νικ Γκάλης Χολ. Δεν είναι ένα καινούριο, μια καινούργια είδηση αυτή για εσάς. Δεν είναι κάτι νέο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο βρίσκεται στην Αθήνα, κάνει ατομικές προπονήσεις και αν όλα ολοκληρωθούν όπως πρέπει και μείνουν ικανοποιημένες όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές της υπόθεσης Νουά, ο Θανάσης Αντετοκούμπο θα γίνει παίκτης του Άρη. Τι συμβαίνει με την ακατάσχετη μεταγραφική φημολογία που συνεχίζει να εμπλέκει τον Άρη σε σενάρια χωρίς στην παρούσα φάση να υπάρχει ρεαλιστική διάσταση. Θα πούμε κάποια πραγματάκια. Όπως και εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για το πρόγραμμα του EuroCup, το οποίο είναι έτοιμο. Ανακοινώθηκε από την διοργανώτρια αρχή και επιτρέπει σε όλες και όλους να κάνετε τον προγραμματισμό σας, να κυκλώστε ημερομηνίες στο ημερολόγιο σας και να ετοιμάστε και κανένα εκτός έδρας ταξιδάκι ακολουθώντας τον Άρη στη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία που θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα κρατήσει πολύ. Όλα τα ποδοσφαιρικά νέα εννοείται θα σας τα μεταφέρουμε με τη συνδρομή του απεσταλμένου του Yellow Radio στην Ιταλία, του Νίκου Παπαδόπουλου. Ό,τι υπάρχει από το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, είτε για το τι συμβαίνει επί ιταλικού εδάφους και αφορά αποκλειστικά την προετοιμασία της ομάδας, είτε αφορά θέματα που δεν άπτονται της προετοιμασίας και έχουν να κάνουν με μεταγραφικά και άλλα ζητήματα. Όλη η δισογραφία, ό,τι νεότερο και αν υπάρχει, θα σας το μεταφέρει σε πολύ λίγο ο Νίκος Παπαδόπουλος.

0: Καταθέτετε κάποια ερωτήματα ήδη στην εκπομπή για τους πόσους ξένους θα έχουμε την καινούρια χρονιά κλπ. Αυτό που έχει περάσει είναι ότι φέτος θα έχουμε 6 Έλληνες, 6 ξένους στη δωδεκάδα. Οπότε με βάση αυτήν την αριθμητική ισορροπία γίνονται τα πλάνα του Άρη. Την επόμενη χρονιά φαίνεται ότι αυτό το Σεπτέμβρη οι ομάδες θα περάσουν για την επόμενη χρονιά τους 7 ξένους και 5 Έλληνες. Και είναι κάτι για το οποίο επίσης πρέπει να προετοιμαστεί ο Άρης. Πάντως τη δεδομένη στιγμή ο Άρης στο ρόστερ του με τον Νουά διαθέτει 8 ξένους. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε, παιδιά, στην πορεία. Μην βιάζεστε, ακούστε και λίγο το ρεπορτάζ που θα κάνουμε και αν υπάρξουν οποιεσδήποτε απορίες να τις λύσουμε με τα χαράς. Την αγάπη μας στην κιτρινόμαυρη και ξανθούλα Ευαγγελία που μας στέλνει από το Καλαμίτσι το καθιερωμένο της μηνυματάκι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο από την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας, ο οποίος είναι συνεπέστατος και πάντα θα πει την καλησπέρα του και θα μας υποδεχθεί. Ο φίλος ο Βασίλης λέει κρίμα για τον Νουά, ότι φάγαμε ήττα με Νουά. Για μένα ο πιο σημαντικός φέτος, προχωράμε. Ο φίλος ο Θεόφιλος λέει να κάτσω και λίγο παραπάνω κατά τις 4. Γεια σου ρε Θεόφιλε, ευτυχώς για σένα υπάρχει, έρχεται το υπηκό μετά από εμένα. Με οσαλή, με γκάλι και τα απογευματάκια σας έχουν πολύ σπουδαίο νόημα. Μπορεί και αγάπη στο φίλο τον Χρήστο, τον καλησπερίζω και εγώ. Χαίρομαι τον φίλο τον Χάρη, ο οποίος σχολιάζει όλα αυτά τα οποία σκιαγραφούν την διαδρομή του Αμίνουα από πέρσι που αγωνίστηκε στον Άρη μέχρι φέτος, που φαίνεται ότι αντί για παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική οργάνωση, διοργάνωση στην Ευρωλίγκα, θα συμμετέχει στο BCL της FIBA. Πολύ και αγάπη στον κυτρινό μαύρο Άγιο Αντώνιο και το φίλο μου το Βασίλη. Θα διαβάσω το 1914 ζωές μόνο Άρης. Τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν διαβάζονται, αγαπητέ μου φίλε. Ο Ανδρέας βιάζεται να καλωσορίσει τον Θανάση και να αποχαιρετήσει τον Νουά, αλλά λέει σίγουρα ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα και το εμείς. Θα σας πω και κάποια πραγματάκια που φανερώνουν και μια αντιστροφή κλίματος, ειδικά από την πλευρά του παίκτη. Θα σας τα μεταφέρω. Ο Ντίμης αναρωτιέται πώς γίνεται ο Νας Μίτρουλογκ να χωράει στον ΠΑΟΚ με τόσα γκάρτ και να μένει στο ρόστερ τον δίπλα και σε εμάς να μην χωράει ο Ελάιζα. Λύσε μου την απορία. Συνάδελφός σου είπε πως μπορεί να λυθεί και το συμβόλαιό του. Τραγικό λάθος, θέλω τη γνώμη σου. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, καταρχήν, αγαπητέ φίλε Ντίμη, αχλάδια με διαστημόπλια. Άλλο πράγμα κάνει ο ΠΑΟΚ, άλλο ρόστερ έχει ο ΠΑΟΚ, άλλη λογική έχει ο ΠΑΟΚ, άλλη λογική έχει ο Άρης, άλλο ρόστερ έχει ο Άρης, άλλη λογική έχει ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Μην ξεχνάς ότι στον ΠΑΟΚ διαπίστωσαν την τελευταία στιγμή ότι δεν χωρούσε ο Τολιόπουλος, έτσι. Δηλαδή αποσύρθηκαν από τη μεταγραφή του Τολιόπουλου, γιατί εκεί τους μέτρησαν ξαφνικά τους γκάρ και είπαν από 1, 2, 3, 4. Παιδιά, δεν τον είδαμε αυτόν, είχε πάει για κατούριμα. Γύρισε τώρα, είναι ο Μίτρουλογκ. Δεν μας ενδιαφέρει ο Τολιόπουλος να πάει στον Άρη. Επομένως, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για τον Νας Μίτρουλογκ και για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ επίσης να σχολιάζω λεγόμενα συναδέλφων μου και ρεπορτάζ συναδέλφων μου. Δεν είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζω να κάνω. Νομίζω ότι το θέμα του Μήτρου Λόγκ το έχω αναλύσει επαρκώς τις προηγούμενες ημέρες. Έχω μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ που υφίσταται και που υπάρχει και δεν έχω κάτι καινούριο να σου πω, γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Κρατάς το ότι ο Άρης και ο Μήτρου Λόγκ είναι στον ίδιο τρόπο σκέψης και πλεύσης, είναι στο ίδιο μήκος κύματος και δεν υπάρχει περίπτωση να διαραγούν οι σχέσεις τους, με βασική προϋπόθεση και σκέψη του Άρη να παραχωρήσει ως δανεικό τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Αν συμφωνεί ο Μήτρου Λόγκ και αν βρεθεί η ομάδα που θα μπορέσει να καλύψει και τα οικονομικά θέλω του παίκτη, το συμβόλαιο του παίκτη, αλλά και τα αγωνιστικά. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη πιθανότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι ο παίκτης να αγωνιστεί σε ομάδα του εξωτερικού ως δανεικός. Τώρα αν θα υπάρχει κάποια οψιόν να αγοράσει οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Χαιρετώ και το φίλο τον Ισίδωρο από τον κυτρινόμαυρο μούδρο της κυτρινόμαυρης Λίμνου. Στέλνει και μια φωτογραφία εκεί με το σήμα της ομαδάρας. Όλα και όλα κρίνονται στο παρκέ, λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος και αυτός αναμένει την, να καλωσορίσει τον Θανάση, τον Αντετοκούμπο. Γιάννη, 8ο ξενό θα πάρουμε αν φύγει ο Νουά, γιατί χθες το βράδυ υπόθηκε ότι δεν θα πάρουμε, αλλά το θεωρώ απίθανο να μην πάμε με 8 ξένους στο EuroCup. Αγαπητέ Βαγγέλη, λίγο υπομονή. Όταν θα αναφερθώ στο ρεπορτάζ και στη φημολογία που δυστυχώς και μοιραία θα εμπλέκεται από εδώ και πέρα ο Άρης, θα αναφέρω και το τι ακριβώς σκέπτεται να κάνει η ομάδα για, για το θέμα του αριθμού των ξένων παικτών. Χριστόφορε, ναι, έχει θέμα η Βιλερμπάν. Πάνε ρίξε το χρήμα και πάρε τον Βάλερ Μπαμπ για τριάρι και σάρωσε τα όλα. Στη θέση του Νουά θα τον πάρει και θα παίξει βασικό τριάρι μαζί με τον Θανάση στο 4. Έδεσαι από πάντου. Χριστόφορε, όταν λέμε θα ρίξει, έχει θέμα η Βιλερμπάν. Το θέμα της Βιλερμπάν είναι ότι από τα 60 εκατομμύρια budget που θέλει να κάνει θα πάει στα 25. Αυτό είναι το θέμα της Βιλερμπάν. Παλαμβάνω, η Βιλερμπάν από τα 60 που ήθελε να κάνει λόγω κάποιων περιορισμών οικονομικών και κάποιων άλλων ζητημάτων φορολογικών θα πάει στα 25, 24 ίσως. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τα μεγέθη εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλα, ναι. Γιάννη, καλησπέρα. Όλο το προηγούμενο διάστημα μας λέγατε ότι η μεταγραφή Θανάση δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γίνει με τον Νουά. Τώρα ξαφνικά παρουσιάζεται ότι τον κλείνουμε επειδή φεύγει ο Νουά. Τι ισχύει τελικά, θα πάρουμε παίκτες του Νουά? Όχι, φίλε. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν ένας παίκτης ο οποίος ούτως ή άλλως ερχόταν στην ομάδα. Εξυπηρετεί την ομάδα ότι φαίνεται η διαφαινόμενη αποχώρηση του Αμίν Νουά για τον αριθμό των παικτών. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα ερχόταν ούτως ή άλλως, γιατί φαίνεται ότι ο Νουά θα ήταν εκτός αγωνιστικών πλάνων της ομάδας με όλα όσα προηγήθηκαν. Έχει η ΠΑΕ 25 εκατομμύρια χρέη. Μπορεί μια ομάδα με 25 εκατομμύρια ευρώ χρέη να πάρει αδειοδότηση, είναι το ερώτημα που κάνω εγώ. Καλημέρα Γιάννη, είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξη με τον Νουά. Το είχα γράψει και στην αρχή της εβδομάδας. Σε ομάδα ελληνική και ανταγωνίστρια δεν θα πάει, οπότε το όποιο κακό διαχειρίσιμο με το καλό θα ανάσει στην ομάδα. Αρκετά μηνυματάκια. Βλέπω ότι αδειμονείτε για ρεπορτάζ μπασκετικό. Έχετε πολλές απορίες. Πολύ κέφι. Θα τα κάνουμε όλα, αλλά θα μας επιτρέψετε να αλλάξουμε λίγο τον αέρα σας και να σας πάμε μια όμορφη βόλτα, να κάνουμε μια περατζάδα από την πανέμορφη Ιταλία. την γείτονα χώρα μας, να σας πάμε εκεί στην Βόρεια Ιταλία, εκεί όπου βρίσκεται ο Άρης και κάνει την προετοιμασία του, εκεί όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος του Yellow Radio, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, και από την πρώτη ώρα παρακολουθεί τα τεκτενόμενα της, και της προετοιμασίας του Άρη, αλλά και φυσικά όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Νίκο, καλημέρα σε εσένα και καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα από την Ιταλία.
0: Ελπίζω να είστε καλά και να σας βρίσκει καλά και το κλίμα και ο καιρός και λοιπά, να είναι όλα εντάξει.
1: Κοίτα, έχει βαρέσει λίγο μια ζέστη παραπάνω, είναι η αλήθεια.
0: Ζεστούλα, τελευταία ζεστούλα.
1: Έχει βαρέσει λίγο μια ζεστούλα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, όχι κάτι ας πούμε να πεις ότι είναι τόσο ανυπόφορα, αλλά έχει και ανέβει λίγο θερμοκρασία, είναι η αλήθεια.
0: Καλύτερα για να μην έχει μεγάλη διαφορά απόσταση θερμοκρασία όταν έρθει στην Ελλάδα και φάτε κανένα χαστούκι, να είναι κοντά.
2: Για να συνηθίσουν, για να μπουν σε μια φάση προσαρμογής.
0: Να κλιματιστείτε ευκολότερα, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό. Εντάξει, είναι λίγο πιο θερμά τα πράγματα, αλλά εντάξει, αυτό κυρίως ισχύει τις μεσημεριανές ώρες που η ομάδα έτσι έως ξεκουράζεται. Δεν έχει δηλαδή να κάνει, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα. Πριν συνεχίσουμε, βέβαια, θυμίζω τις χορηγούς προετοιμασίες και τις παρουσίες του γύρω εδώ πέρα στην Ιταλία. Τσομάκος Τζούλα και το Γιώτα Αλεξανδρίδη, GR Advantage Media και τα πετσαρίες Σοκράτης. Πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας εδώ πέρα στην Ιταλία. Σήμερα θα γίνει η τελευταία προπόνηση το απόγευμα, 6.30 ώρα Ιταλίας, 7.30 ώρα Ελλάδος, στις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενείται η ομάδα εδώ και μία εβδομάδα. Δεν έβαλε πρωινή ο Γρηγορίου σήμερα στο πρόγραμμα και ο λόγος είναι απλώς ότι αύριο έχει παιχνίδι. Οπότε κάνει προσομοίωση αγώνα και από τη στιγμή που κάνει προσομοίωση αγώνα θέλει τους παίχτες το μόνο το απόγευμα στο γήπεδο για να δουλέψει τακτική όπως έκανε και χθες το απόγευμα. Δούλεψε αρκετή τακτική στην προπόνηση. Και να δούμε και ένα πιο ξεκάθαρο δείγμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη σκέψη του για τον τρόπο που διαχειριστεί το αυριανό φιλικό με τη Μόντζα. Ήδη από χθες άρχισε να δείχνει ότι εξετάζει κάποιες πινελιές, να το πω έτσι, μία-δύο αλλαγές σε σύγκριση με την ενδεκάδα που παρέταξε κόντρα στην Αταλάντα. Η μία είναι η παρουσία του Γαλανόπουλου στη μεσαία γραμμή. Μαζί με το Ράσιτς, μαζί με το Βουρλιαζίδη θα το δούμε. Αλλά σκέφτεται και το Γαλανόπουλο πιο έντονα σε ό,τι έχει να κάνει με την μεσαία γραμμή του. Και μια δεύτερη αλλαγή είναι πιθανή, έτσι όχι δεδομένη, ο Κέρκες στα αριστερά αντί του νεαρού του Αντωνιάδη. Βέβαια η πιο ενδεικτική της σκέψης του είναι αυτή στα Στόπρο που για πρώτη φορά, είμαστε εδώ πέρα 8 μέρες, έχουμε μπει στην ένατη, για πρώτη φορά δοκίμασε στο κέντρο της άμυνας και άσκηση το Φαμπιάνο και το Γένσεν μαζί. Ενώ όλες αυτές τις μέρες βλέπαμε τα ζευγάρια Γένσεν Ματάρ και Φαμπιάνο Κάμτσης. Δείχνει ότι μετράει το βαθμό δυσκολίας του αυριανού φιλικού. Μιλάμε και για μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι στη Σέρια, έχει επιστρέψει. Σε ένα προπονητικό κέντρο που εκεί θα γίνει το παιχνίδι, το οποίο είναι υπερσύγχρονο, το Σίλβιο Μπερλουσκόνη, με πάρα πολλά γήπεδα, τρομερές εγκαταστάσεις, έχει γίνει τρομερή δουλειά. Εντάξει, στο εξωτερικό έτσι είναι τα σύγχρονα προπονητικά κέντρα. Και μάλιστα η Ιταλία ανακοινώσαν ότι το μάτς είναι sold out. Θα έχει κόσμο αύριο. Στο φιλικό αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν θα είναι ένα τοπέτσι προπονητικού χαρακτήρα. Θα είναι ένα κανονικό, επίσημο φιλικό παιχνίδι με πολλούς Ιταλούς οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί για να παρακολουθήσουν το ματς. Και θα είναι και τηλεοπτικό, βέβαια, όπως είναι γνωστό από χθες, αφού η Νόβα εξασφάλισε δικαιώματα του παιχνιδιού και θα το δείξει κανονικά.
0: Είναι τώρα... η Μόντσα σε ένα προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Άρη.
1: Είναι πιο προχωρημένη από τον Άρη, έχει παίξει κάποια παραπάνω φιλικά, έχει κερδίσει πρόσφατα και την Γαλατά Σαράι σε φιλικό μάλιστα, η Ιταλική ομάδα. Οπότε γι' αυτό λέμε όλες αυτές τις μέρες ότι θα είναι μια πρώτη ευκαιρία για τον Άρη να μετρήσει τις δυνάμεις του με το υπάρχον υλικό, με αυτή τη μορφή που ελπίζουμε βέβαια σε λίγο καιρό να αρχίσει να διαφοροποιείται σημαντικά αυτή η μορφή. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, το πάω περισσότερο, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα πάει κουβέντα εκεί και επειδή συζητούσαμε και χθες ότι όντως υπάρχει και η αγωνία του κόσμου για το τι θα κάνει ο Άρης με τα κενά στην άμυνα, γιατί όντως έχει αργήσει, δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Δεν είμαστε ούτε σήμερα, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, σε φάση να πούμε ότι ο Άρης είναι κοντά σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Και για τον αριστερό μπακ, εγώ να πω ότι δεν έχει απόλυτα την ευθύνη, γιατί έφερε αριστερό μπακ. Απλά έγινε ότι έγινε με τον Γιούρισιτς την προηγούμενη εβδομάδα. Με το στόπερ είναι καθαρά ευθύνη του Άρη, το ότι δεν έχει φέρει. Και όταν υπήρχαν ένα-δύο περιπτώσεις στόπερ που ήταν έτοιμοι να κλείσουν, ο Ρέγιες είπε ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερο. Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω να χαιρεθεί κάποιο μέχρι στιγμή. Ενώ μπορούσαμε να κλείσουμε και είχαμε φτάσει μια ανάσα από το Ζουκρού. Ας πούμε, είχαμε φτάσει μια ανάσα. Γιατί δεν έκλεισε ο Ζουκρού? Ναι. Γιατί ο Ρέγκης θεώρησε ότι μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Ναι, αλλά δεν έχει, εδώ και ένα μήνα δεν έχει έρθει κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Να μην πάρεις ένα παίχτη όταν έχεις κάτι έτοιμο.
0: Ο Ρέγκης είναι εκεί, Νίκο.
1: Όχι, όχι. Υπήρχε ένα δεχόμενο να έρθει. Εγώ αυτή την πληροφόρηση είχα, δηλαδή υπήρχε ένα δεχόμενο να έρθει για μερικά 24 ώρα. Δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση κι εμείς. Μήπως έρθει για το αυριανό φιλικό, δεν το βλέπω. Βέβαια, γιατί
0: δεν θα έπρεπε ως τεχνικός αυτής της ομάδας.
1: Για μένα θα έπρεπε.
0: Να είναι
1: όπως, είναι
0: ριμπάλ, με...
1: όπως είναι ο Ριμπάλτα αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία της.
0: Δεν λέω να κάτσει σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Όχι,
0: αλλά τώρα παίζει με τη Μόντσα ένα φιλικό. Δηλαδή να έρθεις, να κάνεις και το PR σου. Να έρθεις.
1: Μπορεί να έρθει. Δεν θέλω να τον πάρω στο λαιμό τον άνθρωπο, γιατί εντάξει, μέχρι δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Θα ρωτήσουμε τα πράγματα που θα κάνουμε στην προπόνηση. Θα ρωτήσουμε του ανθρώπου τη ομάδα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ, σίγουρα θα έπρεπε να είναι εδώ. Να έρθει να δει την ομάδα.
0: Με τον Κροάτι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει.
1: Όχι,
0: έτσι. Έχουν...
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι. Αν τώρα, να σου πω, και τώρα κάνω μια υποθετική κουβέντα, όχι μια ρεπορταζέκη κουβέντα. Αν ο Άρης φτάσει στο Αμίν, και επειδή ο παίκτης όντως ήθελε να έρθει πάρα πολύ, το ήθελε δηλαδή ο συγκεκριμένος να έρθει στη Θεσσαλονίκη να αγωνιστεί με τον Άρη. Αν τώρα γίνει αυτός λίγο πιο διαλλακτικός, το δίκιο Άρης λίγο διαφορετικά, τότε τι να σου πω, μπορεί και ναι. Μπορεί και ναι. Διαφορετικά δεν το βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το βλέπω να υπάρχει.
0: Ξηρασία λοιπόν, δεν έχουμε να δώσουμε κάτι στον κόσμο σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό
1: κομμάτι. Είναι καλή η λέξη που χρησιμοποιήσει, νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Σε ό,τι αφορά το φιλικό με την Μόντσα, υπάρχει κάποια σκέψη χρησιμοποίησης των νέων παικτών, των νέων αποκτημάτων, όπως είναι τα δύο παιδιά που ήρθαν επάνω, ή όχι?
1: Θα φανεί σήμερα, γιατί στο χθεσινό πρόγραμμα δεν τους έβαλε ο Γρηγόριου. Τους έβαλε, όχι στα ένα κομμάτι του προγράμματος τους έβαλε. Στο τελευταίο κομμάτι του προγράμματος δεν τους έβαλε. Ούτε τον Μπασίρου, ούτε τον Παλάσιος. Γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες, είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Σήμερα, αν τους βάλει κανονικά, γιατί σίγουρα θα κάνει τακτική το απόγευμα, οπότε αν τους βάλει στο πρόγραμμα της τακτικής, τότε λογικά θα τους έχει στο μυαλό του, για βασικούς προς Θεού, να παίξουν 10-15 λεπτά. Αυτό να πάρουν δηλαδή τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά και προς το τέλος του φιλικού. Γενικά η πρόθεσή του όμως είναι να το διαχειριστεί πολύ πιο ισορροπημένα από ό,τι διαχειρίστηκε το φιλικό με την Αταλάντα. Με μια-δυο παρεμβάσεις κυρίως στα μετόπιστεν, όπου αυτή τη στιγμή εντοπίζεται κατά τα ψέματα και το πρόβλημα για τον Άρη και τα κενά τα οποία υπάρχουν και είναι φωναχτά.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο μετά να ακούσουμε, να πάρουμε και μια γεύση από τον Γένσεν που μίλησε χθες στους εκπροσώπους του τύπου και σε σένα στον yellowradio.gr. Έκανε κάποιες δηλώσεις.
1: Και έβαλε στόχο.
0: Ναι, μίλησε για την τετράδα. Αυτό που μου έκανε έτσι εντύπωση είναι η φιλοτιμία που έδειξε να μπω, ρε παιδιά, να μπω να βοηθήσω όπου μου ζητήσει η ομάδα και η διάθεση που δείχνει, που είναι καλό αυτό.
1: Ο Γένσεν δεν είναι στόπερ. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν προσπαθεί ο Άρης να πλασάρει το Γένσεν ως στόπερ, ούτε εμείς προσπαθούμε να πλασάρουμε το Γένσεν ως στόπερ. Αυτή τη στιγμή όμως, εγώ δεν μπορώ να μην πω ότι σε αυτή τη θέση θα πηγαίνει καλά. Θα μου πεις προετοιμασία, ναι, προετοιμασία μέχρι στιγμής. Είναι λύση για όλη τη χρονιά? Δεν είναι λύση για όλη τη χρονιά ο Γένσεν, όχι. Φυσικά και δεν είναι λύση. Ο Άρης πρέπει να έχει πίσω δύο κεντρικούς αμυντικούς. Δεν γίνεται να βαφτίσουμε ένα half stopper. Αν υπάρχει ανάγκη, ναι, να το κάνω. Σε 9-2 περιπτώσεις, εγώ σου λέω να το κάνω. Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει σε 9-11 θέσεις. Δεν έχει παίξει με τον Άρη μόνο αριστερό μπακ και τερματοφύλακας. Βέβαια το ρώτησα εγώ χθες, αριστερό του μπακ, του λέω δεν έχει παίξει αλφαρό. Μου λέει έχω παίξει αριστερό μπακ, λέει πιο παλιά στην καριέρα μου. Λέει, μόνο τερματοφύλακας δηλαδή, δεν έχω παίξει. Ο Γιάννης έχει τη λογική. Αυτή την εργατική λογική του κλασικού σκανδιναβού ποδοσφαιριστή. Πού θες να με βάλεις, ώρα θα παίξω. Είναι τέτοιο παιδί. Δεν είναι ένας παίκτης που πέρυσι έκανε τη διαφορά, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι χρήσιμος. Είναι η αλήθεια. Στην ομάδα, και αυτό το αποδεικνύει, γιατί όπου τον έχει βάλει ο εκάστοτε προπονητής, και όχι μόνο ο Γρηγορίου, το παιδί έχει ανταποκριθεί. Χωρίς να κάνει διαφορά τον ίδιο, αλλά χωρίς να είναι και κακός.
0: Κάνει μια υποσημείωση ο φίλος ο Κωνσταντίνος και λέει ότι για τη μη έλευση αμυντικού ευθύνεται ο Ρέγες, δηλαδή αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, ότι θα βρει καλύτερο. Είναι, λέει, παλιότερα το ίδιο είχε υποθεί και για τον Διαμαντόπουλο και για τον Χαριστέ και για τον Παλίκουτσα. Λέει, είναι δυνατό, λέει, να τους παρακαλάει ο Καρεπίδης να εγκρίνει συμβόλαιο και όλοι αυτοί να μην το εγκρίνουν και να θέλουν καλύτερο παίκτη?
1: Δεν ξέρω αν είχε υποθεί για όλους, να σου πω την αλήθεια. Για το Χαριστέα δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, αν έχει υποθεί. Στο θέμα του στόπερ πάντως ο Ρέγες, από ό,τι ξέρω εγώ, ειδικά όταν ο Άρης έφτασε κοντά στο να κλείσει παίχτη, είπε όχι, λέει, μπορούμε να βρούμε καλύτερο, ας το λέει.
0: Μάλιστα.
1: Και το προχώρησε. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης στο θέμα του κεντρικού αμυντικού μόνος του καθυστερεί, δεν το καθυστερεί κανένας. Γιατί πρέπει να γίνει πιο αποφασιστικός και να διαλέξει κάποιον. Δεν γίνεται. Πρέπει να διαλέξει κάποιον. Καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, αλλά τα επίσημα παιχνίδια ξεκινάνε σε λιγότερο από ένα μήνα. Οπότε ο Άρης πρέπει να κινηθεί, δεν είναι πλέον να πάμε άμεσα. Πρέπει να πάρει άμεσα στο τώρα.
0: Νίκο, υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις στο ρεπορτάζ για να μην το...
1: Όχι, ρεπορταζιακά δεν υπάρχει κάτι. Κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις και το απόγευμα την προπόνηση.
0: Okay. Θα μιλήσεις μετά ξανά στον Δημήτρη, νομίζω μετά...
1: Εννοείται, θα τα πούμε αργότερα και με τον Δημήτρη τον Σαλέ. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά το Μάκο Τζούλερι, τα πετσαρία στο kratzerhotel.gr, Advantage Media και το Ιώτα Αλεξανδρίδη, χορηγή της παρουσίας του γέλος, προετοιμασία του αργότερα στην Ιταλία.
0: Σε ευχαριστώ, να σε καλά Νικόλα.
1: Γεια σου Γιάννη, να σε καλά,
0: Αυτά από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ο γέλο είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Άρη στην Ιταλία. Ο γέλο είναι. Άλλοι δεν είναι που πρέπει να είναι. Και εγώ θα να δεχθώ ότι όλα αυτά που συζητάμε και λέμε για τον Καρυπίδη είναι έτσι. Έχει μια τρέλα, μια μεγαλομανία, μια αιμονή. Βλέπει πολύ football manager. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Θέλω όμως να πω κάτι ρε παιδιά τώρα, γιατί στέλνει ένα μήνυμα και ο φίλος για το Ρέγες. Λέει ποτέ δεν κατάλαβα τι ρόλο ακριβώς. Δηλαδή να πω λίγο κάτι για τον κύριο Ρέγες. Είναι ο τεχνικός μας διευθυντής. Είναι. Παίρνει ένα σκασμό λεφτά, ένα συμβόλαιο μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει ακουστεί ότι παίρνει από τον Άρη για να προσφέρει τις τεχνικές του συμβουλές και να διεκπεραιώνει υποθέσεις. Ο τεχνικός διευθυντής αυτό κάνει. Το κάνει. Τεχνικός διευθυντής, δηλαδή ο προϊστάμενος ουσιαστικά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο άνθρωπος ο οποίος σε συνεννόηση με τη διοίκηση και με τον προπονητή ελέγχει τις ελλείψεις, παίρνει τις εισηγήσεις του προπονητή, βγαίνει στην αγορά και με βάση προδιαγραφές παίρνει τους παίκτες και τους φέρνει στην ομάδα. Σωστά. Αυτός εδώ λοιπόν ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να είναι, όχι σε όλοι, αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδας, έστω στα φιλικά. Αναρωτιέμαι δημόσια, ξέρω ποια είναι η απάντηση και η θέση σας, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ από πέρσι δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο του κυρίου Ρέγες. Εμφανίστηκε μετά τον ατυχέστατο, τραγικό αποκλεισμό από αυτούς που αποκλειστήκαμε, εν πάση περιπτώσει δεν τους θυμάμαι καν, τους τυπάρες, και είπε ότι βαραίνει ευθύνη εμάς, τα λάθη μας θα διορθώσουμε, καλύτερη ομάδα κλπ. Και εξαφανίστηκε, δεν τον ξαναακούσαμε και δεν τον ξαναείδαμε ποτέ. Είναι δυνατόν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας να μην είναι κάθε μέρα, να είναι δίπλα στον προπονητή, να του πει coach, να του πει ο προπονητής, βάζω τον Γένσεν στόπερ φίλε, βάζω τον Κέρκες που εν πάση περιπτώσει για να συμπληρώσουμε τον έχουμε αριστερό μπακ. Παίζω εγώ τερματοφύλακας. Τι κάνουμε, πού είμαστε, τι γίνεται, χάλασε του Κροάτη, ποιο είναι το plan B, πού είναι η αμυντική μας, πού είναι η center back μας. Είχαμε να κλείσουμε αυτόν, είπες όχι θα φέρουμε καλύτερο, πού είναι ο καλύτερος. Σε 20 μέρες θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας για το κύπελο. Πού είναι οι παίκτες που δεν μπορούν να, δηλαδή δεν, είναι μερικά πράγματα τα οποία τώρα θα μου πείτε δεν είναι φιλολογικά και πάλι, αλλά σκέπτομαι. Ο Καρυπίδης. Είναι αυτός που είναι ο Καρυπίδης. Ο τεχνικός διευθυντής δεν έχει καμία ευθύνη. Στο απειρόβλητο. Πού είναι ο Ρέγες. Πού είναι ο Ρέγες να μας μιλήσει για την καινούργια χρονιά. Πού είναι ο Ρέγες να μας πει το πλάνο του. Βγήκε ο προπονητής, έκανε δύο συνεντεύξεις διαδικτυακές. Με υγειά του, με χαρά του. Και πολύ καλά έκανε. Ο Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής. Ξεκινάει η χρονιά. Μεταγραφές δεν έχουμε κάνει. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται χωρίς να έχει ο Άρης center back. Καινούριο. Αριστερό μπακ. Ξεχαρβαλωμένη άμυνα. Πήραμε τον Παλάσιος, μια χαρά προσθήκη. Πήραμε τον Πασίρου, μια χαρά προσθήκη. Για τα υπόλοιπα, ποιος δίνει λογαριασμό. Δηλαδή, ο Καρυπίδης δεν τον ελέγχει αυτό τον τύπο που τον πληρώνει. Δεν του λέει ρε μάστορα, γιατί δεν πας να δεις τι γίνεται εκεί πέρα πάνω. Ο προπονητής δεν τον ζητά, δεν του το ζητά. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι ο Καρυπίδης έχει δίπλα του μια γλάστρα και την πληρώνει 500 χιλιάρικα για να υπάρχει. Okay. Αν είναι έτσι, πάω πάσο και δεν υπάρχει λόγος να αναρωτιέμαι. Δεν τον έχω για τόσο μπούφο τον Καρυπίδη. Για τόσο μπούφο δεν τον έχω. Δεν τον έχω γενικώς για μπούφο. Θα μου πεις, έχω αρχίσει και να αναρωτιέμαι μερικά πράγματα με 4-5 πολύ απλές κινήσεις που θα έπρεπε να έχει κάνει, yeah. Όχι για να αντιστρέψει τελείως το κλίμα, έστω για να το ισορροπήσει, που δεν τις έχει κάνει. Δεν ξέρω αν είναι μπούφος ή αν είναι ξεροκέφαλος. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής μιας ομάδας που είναι στην προετοιμασία, που πέρσι απέτυχε, που το 60-70% των μεταγραφών, των επιλογών, μόνο στο θέμα προπονητή έλεγε ο Ρέγες, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι έλεγε όχι, μην πάρετε το Χιμένε. Okay. Αυτό δεν μπορούμε να τον εμπλέξουμε σε αυτό. Αυτό είναι Καρυπίδης, έργο τέχνης Καρυπίδη, σε καμβά. Λάδι σε καμβά Καρυπίδη. Αλλά στο υπόλοιπο, δηλαδή, εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής μιας ομάδας. Εγώ σας λέω και γλάστρα να είμαι. Και γλάστρα να είμαι, θα πάρω να πάρω τον αέρα μου και θα ποτίζομαι επί ιταλικού εδάφους. Δεν θα κάθομαι στη Θεσσαλονίκη με την ομάδα στην Ιταλία στην προετοιμασία. Κάποια πράγματα, το χειρότερο απ' όλα, είναι ότι δεν εξηγούνται από κανέναν. Αυτό είναι... Δεν υπάρχουν φράγκα, ρε Παντέλο. Δεν υπάρχουν φράγκα, γιατί για να πάρει ένα εισιτήριο ο Ρέγκες και να πάει να μείνει στο ξενοδοχείο που πληρώνει η ομάδα, στο οποίο ο Γένσεν δηλώνει ότι έχω μονόκλινο γιατί είμαι παντρεμένος. Ας πάει να μείνει με τον Γένσεν, άμα δεν έχουμε λεφτά για ένα μονόκλινο. Δεν υπάρχουν φράγκα γιατί για μεταγραφές. Δεν είναι δυνατόν για μένα, για τα δικά μου ξέρω και θέλω και δεδομένα, να μην υπάρχει τεχνικός διευθυντής μαζί με την ομάδα σε κομμάτι της προετοιμασίας, για τις μεταγραφές. Εντάξει, δεν υπάρχει φράγκο για μεταγραφές, έγιναν δύο μεταγραφές. Ας μην γίνονταν αυτές οι μεταγραφές του Παλάσιος και του Μπασίλου, και ας γίνονταν μεταγραφές που αφορούν την άμυνα. Αυτές οι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνανε με φιλιά. Με προκαταβολές έγιναν. Ας δίνουν τα προκαταβολές για να έρθει ένας δόλιος αμυντικός, ένα αριστερό μπακ, ένα σέντερ μπακ, κάτι είναι, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια, ξέρετε γιατί δεν ασχολούμαι. Το χειρότερο απ' όλα, δεν ασπάζομαι και δεν ενστερνίζομαι τον οχετό, τον εμετό, την καταστροφολογία σε βαθμό κακουργήματος κάποιον. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Και επίσης δεν μπορώ να δεχθώ λύσεις του τύπου όλοι στους δρόμους αδέρφια και πάμε να πάρουμε την ΠΑΕ, κατάληψη, φέρ τις μετοχές, πουλα και φύγε, και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά, το πουλα και φύγε μαζί είμαστε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, δεν μπορώ να σταθώ δίπλα σε μια λύση χωρίς να εξασφαλίζει το αύριο, όχι καλύτερο, το αύριο γενικότερα. Αλλά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδιανόητα. Και το πιο αδιανόητο από τα αδιανόητα είναι ότι δεν έχουμε μία εξήγηση. Να έχουμε μία εξήγηση. Παιδιά, γιατί δεν πήγε ο Ρέγες στην Ιταλία μαζί με την ομάδα ως τεχνικός διευθυντής 3-4 μέρες να δει το πρώτο φιλικό με την Αταλάντα που δεν το έδειχνε τηλεόραση? Να μιλήσει τον Μόντο, πώς πάμε, ρε φίλε? Πώς θα πάμε να του πει? Δεν κάθεσαι εσύ να παίξεις αμυντικός? Δεν έχουμε απαντήσεις για πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι που στεναχωρεί, θυμώνει, εξοργίζει και απογοητεύει τον κόσμο της ομάδας. Και βρισκόμαστε εμείς εδώ σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη θέση, γιατί πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η θέση μας, να πρέπει να αναλύσουμε, να ψυχανεμιστούμε, να προσπαθήσουμε, γιατί η δική μας η λογική, τουλάχιστον να μιλήσω για άλλους συναδέλφους, για τη δική μου τη λογική, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αποφύγουμε το δόγμα να μην γίνουν όλα γης μαδιά. Αυτό προσπαθώ και θα ήθελα να αποφευθεί. Το να μην γίνουν όλα ίσια, παιδιάδα. Αλλά βοηθήστε και λίγο, ρε παιδιά. Ας βγει ένας άνθρωπος να μιλήσει, ας βγει ένας άνθρωπος να πάρει μια ευθύνη, ας βγει ένας άνθρωπος να ενημερώσει τον κόσμο. Ας βγει ένας άνθρωπος να ενημερώσει τους ρεπόρτερ για να ενημερώσουν τον κόσμο υπεύθυνα. Ότι είμαστε στη διαδικασία αναζήτησης, έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τρία στόπερ. Ένα είναι από την Ιβυρική Χερσόνησο, ένα είναι από την. Από επάνω από βόρεια, Νορβηγό, Δανό, ένα από τη Σκανδιναβία. Και υπάρχει και ένα ακόμα από την Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε επαφή και επικοινωνία με τρία στόπερ. Ένα εξ αυτών θα έρθει άμεσα και για του υπόλοιπου βλέπουμε. Εγώ, Μιχάλη μου γλυκέ, αν μου λες αν είναι πληρωμένος ή όχι ή τα έχει καλά με τον Καρυπίδη, εγώ αν ήμουνα Ρέγες και δεν ήμουνα πληρωμένος και δεν τα είχε καλά, δεν τα είχα καλά με τον Καρυπίδη, ή αν ήμουνα εδώ στο Γέλου και δεν πληρωνόμουν και δεν τα είχα καλά με τον Γαβριλίδη, τον Κάμψιο και τους συντελεστές του Γέλου και τα παιδιά εδώ, τους συναδέλφους που έχουμε το team, εγώ θα φεύγα. Και γενικά έχω μάθει να φεύγω από δουλειές που δεν είμαι πληρωμένος και δεν τα έχω καλά ούτε με το εργασιακό μου περιβάλλον. Τώρα, αν κάθεται ο Ρέγες, γιατί δεν ξέρω, αγαπάει τη Θεσσαλονίκη, του αρέσει το κλίμα, έχει βρει καμιά γκόμενα εδώ. Δηλαδή, θα αρχίσω να μιλάω και λαϊκίστικα και δεν θέλω να λαϊκίζω. Προσπαθώ, όπως έχετε καταλάβει, να είμαι ψύχρεμος και να κρατώ χαμηλούς τόνους. Πριν από την εκπομπή, βλέπω μια φίλη μου κάτω από το ραδιόφωνο. Πολύ γνωστό Αριανάκι, χρόνια Αριανάκι, να βγάζει τρέλα ενθουσιασμό για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ. Μου λέει: τι θα γίνει, ρε Γιάννη, στο ποδόσφαιρο, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, επιτέλους. Δηλαδή, αυτή την αγωνία του κόσμου πρέπει κάποιος να την απαντήσει. Κάποιος επιτέλους πρέπει να πιάσει ένα σφιγμό και να πει: παιδιά, οκ, okay, καθίστε καλά. Δεν είμαστε η ιδανικότερη λύση. Δεν είμαστε οι μάγοι. Δεν είμαι ο πλούσιος. Δεν είμαι αυτός. Έχουμε πάρα πολύ άσχημη οργάνωση. Υστερούμε σε πολλά θέματα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 1, 2, 3, 5. Δηλαδή έχουμε φτάσει όντως στο σημείο αυτό, Αντώνη, να καθόμαστε να απολογούμαστε εμείς. Δηλαδή, όταν δίνω τη σκυτάλη στον Δημήτρο Σαλή, αυτό που πάντα λέμε είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, πρόσεξε, σήμερα τα παιδιά είναι τρελαμένα, το κοινό είναι χαλαρό, είναι ok. Όταν φτάνει η ενημέρωση για το κλίμα και την κατάσταση στα ποδοσφαιρικά, μακάρι να μπορούσα και να μου επιτρεπόταν να ηχογραφήσω κάτι και να το παίξω στον αέρα. Σαν να μιλάνε δύο πυρόπληκτοι είμαστε, που καίγεται το σκάι και το σπίτι μας και δεν έχουμε τι να πούμε. Και παρόλα αυτά πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας και στη γειτονιά γιατί δεν κάναμε κάτι. Η μία λύση για μένα, η πολύ βολική λύση, τώρα βέβαια εμένα η επαφή μου με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, δυστυχώς θέλετε, ευτυχώς θέλετε, είναι τώρα που ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι απεσταλμένος του γέλου στην Ιταλία και λόγω και απουσίας του από την εκπομπή, επειδή είναι εκεί, κάνουμε μία πρώτη ενημέρωση. Και παίρνω και εισπράττω μηνύματα από εσάς, μηνύματα απογοήτευσης, μηνύματα στεναχώριας, μηνύματα οργής, θυμού κλπ. Βέβαια κάποιοι χάνετε το δρόμο και λιθοβολείτε ό,τι βλέπετε μπροστά σας, ότι είναι πιο εύκαιρο. Αλλά να καθόμαστε καθημερινά να απολογούμαστε και να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να ενιχνεύσουμε και να... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι 29 Ιουλίου και ο Μάδεν έχει center back. Έχει το Φαμπιάνο και χρησιμοποιεί το Γκένσεν εκεί και δύο πιτσιρίκια. Δεν έχει κανένα ευθύνη. Τέλος πάντων. Αυτό δεν θέλω να το κάνω γιατί φαίνεται ότι λαϊκίζω και ότι πάω με το κλίμα. Γιατί μου λέει τώρα ένας φίλος ότι με τον τρόπο που μιλάς εκφράζεις το 90% των οπαδών. Και εμείς αυτά ζητάμε να βγει ένας άνθρωπος να μας μιλήσει. Αυτό δεν θέλω, φίλε Παντελή. Αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να βγαίνω και να... Γιατί αυτό είναι το εύκολο. Αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να μιλήσει. Κάποιος αρμόδιος, κάποιος που τρέχει τις εξελίξεις, κάποιος που έχει την ευθύνη, κάποιος που κάνει τις επιλογές, πρέπει να βγει και να μιλήσει στον κόσμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε πια φτάσει σε ένα αδιέξοδο και να μην έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε απαντήσεις. Δηλαδή για μένα θα ήταν πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο τίμιο, πολύ πολύ πολύ πιο τίμιο, να υποθεί ότι ξέρετε κάτι, μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τέλος, συγγνώμη, Ιουλίου, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μεταγραφές, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομερό πρόβλημα οικονομικής ρευστότητας. Από 3 Αυγούστου θα έχουμε τη δυνατότητα τις συνομιλίες που έχουμε κάνει με παίκτες να τις μεταφράζουμε σε μεταγραφές, να δώσουμε προκαταβολές και να κλείσουμε παίκτες. Να χαρώ εγώ? Τραγικό, κακό? Δηλώνει μια δυναμία? Ναι, δηλώνει μια δυναμία. Είναι η αλήθεια. Δώστη μου, δώστη μου να την πάρω. Θα την πάρω, θα την αποδεχθώ. Δεν θα είμαι χαρούμενος, τουλάχιστον όμως θα ξέρω τι μου συμβαίνει. Και κάποιοι μπορεί και να εκτιμήσουν αυτή την ειλικρίνεια. Κάποιοι, όχι πολλοί. Κάποιοι, 5. Το να υπάρχει ένα σκοτάδι, ένα πέπλο, ένα περπατάμε στην ομίχλη και όπου φτάσουμε, ξαφνικά συναντήσουμε και κανέναν κεντρικό αμυντικό, δεν έχει νόημα. Δηλαδή ακούω τα παιδιά τους ποδοσφαιριστές να μιλάνε, να λένε για τετράδα, να λέμε πέρσι δεν πήγαμε καλά, πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να φέρουμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο, εγώ θα κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής, θα παίξω όπου μου πει ο προπονητής. Ο προπονητής προσπαθεί να δουλέψει σε πλάγια out, σε στημένες μπάλες, το ένα και στο άλλο. Και κάποια στιγμή όλοι όμως πρέπει να κάνουν και λίγο τη δουλειά τους, έτσι. Τρέχει το καημένο το τμήμα marketing, παρουσιάζει προγράμματα, κάνει σκαλέτες, κάνει συνεντεύξεις τύπου, φέρνει χορηγίες. Τα μπακέρα, η ουσία. Πασχάλη, εσύ τώρα μιλάς για ένα θέμα αγωνιστικό, για την επιλογή Κέρκες αντί του νεαρού Αντωνιάδη. Και το λέω με βάση το μάτσο Κυπέλλου που πρέπει ένας από τους δύο μικρούς να πάρουν ευκαιρία. Συμφωνώ 100%. Τώρα ο Νίκος έκανε μια εκτίμηση. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Μπορεί να βάλει τον Αντωνιάδη ή μπορεί να τους βάλει από ένα ημίχρονο. Αλλά ειλικρινά, Πασχάλη, αυτό είναι το μικρότερο μας πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή. Αλήθεια σου λέω. Είναι το μικρότερο μας πρόβλημα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή όλοι εμείς οι οποίοι ανήκουμε σε μια οικογένεια πρέπει να περπατήσουμε σε ένα λίγο πιο ανοιχτό δρόμο, να βλέπουμε τι γίνεται, που πάμε ρε φίλε, μας πατήσει κανένα μάξι. Αυτό το σκοτάδι και αυτή η έλλειψη για τα πολύ βασικά ενημέρωσης, δηλαδή τι να το κάνω, τα δελτία τύπου που έχουν να κάνουν με την ομάδα, έκανε προετοιμασία, έκανε παιχνίδι ενδυνάμωσης και παιχνίδι ταχυδυναμικής και πάσα και ένα εναντίον ενός, όχι, τι να κάνω, αυτά θα βγουν από στον κόσμο μου. Αυτά θα φέρουν τα διαρκείας, αυτά θα φέρουν το ενδιαφέρον, αυτά θα φέρουν τις εξελίξεις. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σας έχω full ρεπορτάζ για το μπάσκετ και θα πάμε εκεί ακριβώς. Θα σας μεταφέρω όλα τα τελευταία νέα της ειδησιογραφίας μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί όλα είναι μεταβαλλόμενα από στιγμή στη στιγμή. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε θα σας πω τι ακριβώς συμβαίνει με την υπόθεση Νουά, τη συζητήση Άρη Μάλαγα και τι λένε όλοι οι εμπλεκόμενοι και πού κολλάει το θέμα. Ό,τι υπάρχει λοιπόν μπασκετικό θα το μεταφέρουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε ότι τούτη εδώ την εκπομπούλα την προσφέρει οι Άριες, κορυφαία και πανίσχυρη συνεργάτη σας για τα κλιματιστικά σας, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, τα πιο όμορφα και νόστιμα γλυκά και εδώ και 50 χρόνια στην πόλη μας, και φυσικά η Άλλοπλαστ και αδερφή Δερβίση με τα κορυφαία κουφώματα πέβεσε σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας, τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αν θέλετε να τα συζητήσουμε τα μπασχετικά, παρακαλώ μείνετε συντονισμένοι.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
3: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 23 210-84-90-56.
12: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewelers. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
24: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
23: Στη Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για

0: ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, μέρος δεύτερον, 12 λεπτά μετά από τη μία. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ολοκληρώσαμε την ποδοσφαιρική όχι ευχάριστη κουβέντα και πάμε παρακάτω. Πάμε στα μπασκετικά μας. Με βάζετε χέρι πολύ. Μου λέτε άστο το ποδόσφαιρο, θα διαβάσεις όλα τα μηνύματα, θα απαντήσεις όλα αυτά, θα... Εντάξει ρε παιδιά, μην με βάζετε χέρι και εμένα. Δηλαδή κάποια στιγμή έχω την ανάγκη και εγώ να πω δύο πράγματα για κάτι το οποίο το αγαπώ πολύ και περπατάω λες και είμαι σε ένα ναρκοπέδιο και πηγαίνω στις μύτες σε μια περιοχή αχαρτογράφητη για μένα, προσπαθώντας να πω τρία πραγματάκια. Δεν γίνεται να μην, ή, να μην εκφράζω και αυτό που νιώθω. Στο τέλος της ημέρας, αν δεν πεις και τίποτα, κάτι πρέπει να έχουμε, μια άποψη πρέπει να την καταγράφουμε, να την καταθέτουμε. Μακάρι να μπορούσα να σας πω παραπάνω και να απάντησα σε πολλά παιδιά και σε κάποια μηνύματα, για να μην κουράζω το ακροατήριο. Δεν θέλω να είμαι αγενής. Σε κάποια μηνύματα δεν έχω απαντήσει, δεν πρόλαβα γιατί ήταν πολύ μεγάλος όγκος. Τσάμπα μπαίνουμε, λέει ο φίλος, στη διαδικασία προβληματισμού σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, από τη στιγμή που στην ομάδα προπονητής είναι ο Σπανούλης ή ο Ζήσης και στη διοίκηση ο Σιάο, δική μας αγωνία αυτή την εποχή θα πρέπει να εστιάζει να είναι καλή η θάλασσα για κολύμπι ή για ψάρεμα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ μας. Πάμε στα του Αμίνουα. Τρεις οι εμπλεκόμενες πλευρές. Η Μάλαγα, ο Άρης και ο παίκτης. Ερώτημα. Υπάρχει συμφωνία για τον Νουά? Ο παίκτης αποτελεί παρελθόν από τον Άρη. Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει συμφωνία. Ο παίκτης ακόμη δεν αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Άρη. Για πρώτη φορά υπάρχει διάθεση, αμοιβαία διάθεση συνεργασίας για να βρεθεί χρυσή τομή και να ικανοποιηθούν όλοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα προκύψει συμφωνία. Φαίνεται ότι η πλευρά του παίκτη γενικώς, ο Γάλλος ειδικά ατζέντης του, έχει μαλακώσει πάρα πολύ και θέλει να βρει μια διέξοδο για το θέμα του Αμίνουα. Ποια είναι τα θέματα που υπάρχουν τώρα και δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία? Πρώτον, τι θέλει ο Άρης? Δύο τα ενδεχόμενα του Άρη. Δύο τα θέλω του Άρη. Είτε ο παίκτης να πωληθεί, δηλαδή να έρθει η Μάλαγα να πληρώσει ένα buyout, να πληρώσει κάποια χρήματα, όχι κάτι τρελό, κάτι λογικό, κάτι το οποίο έχει να κάνει στο ύψος, εν πάση περιπτώσει, που ήταν το EuroLeague buyout του παίκτη, περίπου

50.000, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είτε να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο, και αν θέλει μετά να μπει μια οψιόν αγοράς ή να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση η οποία θα συμφωνηθεί ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Αυτά είναι τα θέλω του Άρη. Σίγουρα θέλει ο Άρης να φύγει ο Νουά, να διάσει τον χώρο στο ρόστερ και σαν θέση ξένου και σαν οικονομικό έτσι επιπρόσθετο συμβόλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν θα αποδώσει στον Άρη ουσιαστικά αγωνιστικά. Αυτά είναι τα θέλω του Άρη. Τα είπαμε, τα είπαμε, τα κρατάτε. Τα θέλω της Μάλαγα. Η Μάλαγα θέλει τον παίκτη. Η Μάλαγα θέλει μόνο τον παίκτη. Δεν θέλει να πληρώσει τον Άρη. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία buyout. Και το έχει πει και στον παίκτη και το είπε και στον Άρη. Κρατήστε το κι αυτό. Τον παίκτη τον χρειάζεται, τον θέλει. Τον θέλει σαν backup λύση. Δεν θα είναι βασικό τεσάρι. Θα έρχεται τον μπάγκο μου αν παίξει και στη Μάλαγα. Αλλά τον θέλει τον παίκτη. Τον Άρη δεν θέλει να πληρώσει. Η Μάλαγα σκέφτεται και θέλει να εκμεταλλευτεί τι. Ο Νουά θέλει να φύγει. Ο Άρης θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Νουά. Οπότε τι λέει η Μάλαγα. Κάποια στιγμή και ο ένας θέλει και ο άλλος θέλει, θα τα βρουν και εγώ θα πάρω τον παίκτη, χωρίς φυσικά να χρειαστεί να πληρώσω κάτι στον Άρη και να επιβαρυνθώ οικονομικά. Κρατήστε το κι αυτό. Τι θέλει τώρα ο παίκτης? Ο παίκτης θέλει να πάει στη Μάλαγα. Θεωρεί ότι εντάξει, δεν λειτουργήσε η συνεργασία, δεν μπόρεσε μετά την περσινή πετυχημένη συνεργασία να προχωρήσει στη νέα εποχή του Άρη αυτή η συνεργασία. Κάποιοι έκαναν λάθη, κάποιοι τα παρεξήγησαν. Λέει ότι αυτό μπορεί να συμβεί, μπορεί να γίνει. Γι' αυτό έχει μαλακώσει πλέον η πλευρά του Νουά, γιατί θέλει να βρει λύση τώρα. Δεν θέλει όμως ο παίκτης να πάει στη Μάλαγα με τη μορφή δανεισμού. Θέλει να πάει ως ελεύθερος παίκτης και λέει από τη στιγμή που ο Άρης δεν με υπολογίζει, δεν με έχει πρώτη του επιλογή, δεν με χρειάζεται, ας με αφήσει να φύγω, ας μου σπάσει το συμβόλαιο. Αυτό φυσικά είναι κάτι που δεν εξυπηρετεί τον Άρη και είναι το σημείο τριβής μεταξύ των τριών πλευρών για να μην έχει, που μάλλον έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ακόμη μία συμφωνία. Τώρα, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Επαναλαμβάνω, έχει μαλακώσει πάρα πολύ ο Νουά. Έχει φτάσει σε σημείο η πλευρά του παίκτη να λέει ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ, δεν απαιτήσαμε ποτέ από τον Άρη 25-30 λεπτά συμμετοχής και βασικό ρόλο. Απλά περιμέναμε να μας εξηγηθεί ο νέος μας ρόλος και λοιπά, και το ότι ο Άρης πήρε παίκτη στη θέση του Αμίν, αυτό έδειξε μια προδιάθεση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο επαγγελματικό μπάσκετ, δηλαδή εκείνο το κατηγορό, το δρυμί στην αρχή κλπ. Έχει φύγει από την εξίσωση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή ο παίκτης είναι εγκλωβισμένος. Είναι κάπου που δεν θέλει να είναι. Ούτε η ομάδα αυτή τη στιγμή θέλει να είναι ο Νουά στο ρόστερ της. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ο Άρης και πολύ καλά κάνει. Ο Ζήσης, για την ακρίβεια, έχει αναλάβει το βάρος και την ευθύνη των συζητήσεων με τον Γάλλο ατζέντη του παίκτη. Ανοίγω μια παρένθεση. Ο Έλληνας εκπρόσωπος του παίκτη, ο Σίδερος Κούνουπας, επειδή κάποια πράγματα τα είδε και σου λέει μπορεί να εκτεθούμε κιόλας, λέει παιδιά, εμένα μην με μπλέξετε, βρείτε τα, εγώ δεν θέλω να εκτεθώ, δεν θέλω να χαλάσω τις σχέσεις μου με τον Άρη, με την ομάδα και με την Ελλάδα κλπ. Βρείτε τα εσείς, κάντε ό,τι είναι να κάνετε και εγώ εδώ θα είμαι, ανακοινώστε μου τι θέλετε να κάνετε. Πάντως, το ρεπορτάζ για τον Αμίν Ουά είναι όπως ακριβώς σας το λέω. Επαναλαμβάνω, ο Άρης θέλει είτε αντίτιμο οικονομικό, μικρό, κατ' εμέ και για τα ποσά που κυκλοφορούν, buyout για να φύγει ο παίκτης, είτε να δοθεί ως δανεικός στη Μάλαγα με οψιόν αγοράς, την οποία είτε θα κάνει χρήση Μάλαγα είτε δεν θα κάνει και ο παίκτης θα επιστρέψει του χρόνου στον Άρη. Η Μάλαγα δεν θέλει να πληρώσει τον Άρη,
Έχει πει και στον ΟΑΒ, βρείτε άκρη εσείς, οικονομική. Εγώ δίνω αυτό το συμβόλαιο, ανοίγω παρένθεση. Το συμβόλαιο που θα πάρει ο ΝΟΑΒ από τη Μάλαγα θα είναι μικρότερο οικονομικά από αυτό που του έδινε ο Άρης, από αυτό που είχε υπογράψει. Κλείνω την παρένθεση. Νομίζω 400.000 θα είναι το συμβόλαιο που του δίνει η Μάλαγα. Και λέει ότι το θέμα δανεικού, okay, είναι κάτι το οποίο δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να τα βρείτε με τον παίκτη. Ο παίκτης λέει ότι εγώ δεν θέλω να πάω δανεικός. Αφήστε με ελεύθερο, δεν θέλω να εξαρτώμαι από τον Άρη του χρόνου κλπ. Να πάω, να φύγω, δεν με θέλει η ομάδα. Οκ, okay, να τα βρούμε, να δώσουμε τα χέρια και να πάω να παίξω τον μπάσκετ μου στη Μάλαγα. Αυτό φυσικά εξυπηρετεί μόνο τον ΟΑ και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Άρη. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό αυτή τη στιγμή συμβαίνει και κολλάει η υπόθεση. Δεν είναι οριστικό, δεν φεύγει ο ΝΟΑ, δεν έφυγε ο ΝΟΑ, δεν αχαιρετά ο ΝΟΑ. Πάει Μάλαγα, πήγε Μάλαγα. Όχι. Υπάρχει θεματάκι. Θα βρεθεί νομίζω η λύση. Θα γίνουν υποχωρήσεις. Πιστεύω ότι και ο Άρης θα αναγκαστεί να κάνει υποχωρήσεις. Σίγουρα πρέπει να κάνει και η Μάλαγα κάποιες υποχωρήσεις, γιατί η Μάλαγα σου λέει δεν πειράζει. Θα βρουν, θα πέσουν στον όριμα φρούτα, αλλά τον παίκτη το θέλει. Και από την άλλη πλευρά πρέπει και ο παίκτης να δει τι θα κάνει για να διευκολύνει την κατάσταση. Αυτή είναι ακριβώς όπως σας τη δίνω σήμερα 29 Ιουλίου και ώρα 1:22 η κατάσταση για τον Αμίν ΝΟΑ. Δεν χρειάζεται να υποθεί οτιδήποτε λιγότερο, οτιδήποτε περισσότερο. Ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση. Σας έδωσα ποια είναι τα σημεία τα οποία ουσιαστικά εμποδίζουν στην ολοκλήρωση των συζητήσεων που συνεχίζονται πάντως, κυρίως του Νίκου του Ζήση με τον Γάλλο ατζέντη του παίκτη, οι οποίοι είχαν να μιλήσουν καιρό. Ο Ζήσης τα είχε πάρει στο κρανίο, η αλήθεια είναι, και πλέον αναγκαστικά μιλάνε, γιατί αυτή είναι δουλειά ενός team manager, ενός, συγγνώμη, τεχνικού διευθυντή, ενός γενικού διευθυντή, general manager όπως είναι ο Ζήσης. Πρέπει να βρει μια λύση και να τελειώσει το θέμα ΝΟΑ με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες ή αν θέλετε περισσότερα ωφέλη για την ομάδα. Ελπίζω να σας το κάλυψα λίγο. Το άλλο που λέτε οι περισσότεροι, άστο να βράσει το ζουμί του, κόλλα του, το δελτίο κλπ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Δεν θέλει να δώσει ο Άρης στην αγορά των παικτών και γενικότερα την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα εκδικητική. Είναι μια ομάδα η οποία κολλάει δελτία. Όχι ότι αν δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, δηλαδή δεν έχει δυνατότητα να πληρώνει τον ΟΑ, αλλά φυσικά δεν είναι και κάτι απλό να κρατάς έναν παίκτη εκεί και να τον πληρώνεις απλά. Δεν το θέμα είναι το οικονομικό, πρωτίστως είναι θέλει ο Άρης να το διαχειριστεί το θέμα σωστά, διαφυλάσσοντας τα συμφέροντά του, αλλά διαφυλάσσοντας και το όνομά του γενικότερα. Είναι σημαντικό αυτό να ξέρετε και παίζει το ρόλο του και στο παρόν και στο μεταγραφικό μέλλον της ομάδας. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτά δεν μετράνε. Το ποσό που ζητάει ο Άρης από τη Μάλαγα, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, το είπα λίγο νωρίτερα, είναι περίπου το ποσό το οποίο αντιστοιχούσε και στο buyout, το EuroLeague buyout του παίκτη. Το ανέφερα λίγο νωρίτερα. Το buyout ήταν γύρω στις 250-300.000, κάτι τέτοιο. Και φυσικά διαπραγματεύσιμο. Ο Θωμάς λέει ας πληρώσει από την τσέπη τον ΟΑΚ, ας φύγει για την αναστάτωση που μας προκάλεσε. Γιάννη, όπως το λες, απλά είναι τα πράγματα. Έχεις φράγκα, ορίζεις τη μοίρα σου και τις διαπραγματεύσεις υπέρ σου, όπως γίνεται στην ΚΑΕ με Σιάο, εν αντιθέσει με την ΠΑΕ του Καρυπίδη. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Έφερε η ιστορία φεύγει ο ΝΟΑ, την κόλλησαν κάποιοι με το έρχεται ξένος στη θέση 3. Ξανάπαιξε το όνομα του παικτή από την Παρή, του Ρόντεν, και κυκλοφόρησε κάπου και το όνομα του Μονέκε. Κυκλοφόρησε το όνομα του Μονέκε, ο οποίος βέβαια, πέρα το ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, όλοι το συνέδεσαν και είπαν «Α, Μονέκε, στο Ρασνάτοβις δεν αυτός, του Σπανούλη μάνατζερ δεν αυτός, Μονέκε λοιπόν». Παιδιά,
Ο Άρης έχει ένα πολύ μεγάλο budget φέτος. Δεν είναι ανεξάντλητο το budget του Άρη. Θα φύγει ο Νουά, θα έρθει όμως ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Συμβόλαιο θα έχει. Ήρθε ο Τολιόπουλος με μια οικονομική υπέρβαση. Θέλω να πω ότι ο Άρης δεν είναι φέρτε όποιον να είναι, άνοιξε η κάνουλα, υπάρχουν λεφτά, θα τα δώσουμε όλα. Έγιναν φέτος υπερβατικά πράγματα σε σχέση με την περσινή χρονιά και με τον αρχικό σχεδιασμό. Υπάρχει ένα ποσό και η διάθεση του Άρη να το διαθέσει εφόσον χρειαστεί μία κίνηση για να ενισχυθεί. Σας επαναλαμβάνω ποια είναι η λογική του. Δεν υπάρχει καταρχήν τίποτα που να ισχύει για τον Μουνέκη. Απολύτως τίποτα. Καμία απολύτως λογική, καμία βάση. Ο Άρης τι θέλει να κάνει? Έχει ένα ποσό το οποίο είναι διαθέσιμο και το έχει ο Ζήσης στη διάθεσή του και ο Σπανούλης. Να κάνουν, έχει γίνει ένα ρόστερ με πολύ κόπο και με πολύ σωστή διαχείριση, με υψηλά συμβόλαια, για να γίνει μια πάρα πολύ καλή και αξιόμαχη ομάδα που θα χτυπήσει το EuroCup και θα πρωταγωνιστήσει και στην Ελλάδα. Δεν έχει όμως ο Άρης τη δυνατότητα των λευκών επιταγών τη δεδομένη στιγμή. Άσχετα αν σε περιπτώσεις σαν τον Τολιόπουλο ιδιαίτερες, τρελάθηκε κάποια στιγμή ο Σιάου και τους είπε ότι ορμάται. Αλλά δεν είναι έτσι εδώ. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Άρης έχει ένα αγωνιστικό budget. Έχει ένα ποσό το οποίο θέλει να το διαχειριστεί. Και πότε θέλει να το κάνει αυτό? Όταν είναι εδώ όλοι οι παίκτες, ξεκινήσει η προετοιμασία, μπει η ομάδα στο παρκέ, δουλέψει, παίξει τα πρωταφιλικά παιχνίδια. Εκεί λοιπόν, αν διαπιστωθούν δυσλειτουργίες, δυσαρμονίες, αν κάποιοι παίκτες φαίνεται ότι δεν κολλάνε και λοιπά, και εκεί επικεντρωθεί η ομάδα, εκεί θα την κάνει την κίνησή της. Δεν νομίζω να κάνει σήμερα ο Άρης κάποια κίνηση, εφόσον δηλαδή φύγει και ο Νουά από το ρόστερ και πάει στη Μάλαγα ή οπουδήποτε αλλού. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Άρης θα κάνει κίνηση τώρα, εκτός και αν, και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ σας το λέω, βρεθεί κάτι τρομακτικά ελκυστικό και εν πάση περιπτώσει συμβατό με τα οικονομικά του Άρη και πει ο Σπανούλης, ναι, αυτό κάντε το τώρα. Όπως έγινε με τον Ρόμπινσον Έρλ, που τους είπε εντάξει, άμα είστε μάγκες φέρτε μου αυτόν, και του τον έφεραν. Που ήταν η πρώτη επιλογή, αλλά είναι μεγάλο συμβόλαιο. Θέλω δηλαδή να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα κάνει ο Άρης κάποια κίνηση. Πολλοί επικεντρώνεστε, ναι, αλλά το 3 θέλουμε σουτέρ. Εσείς λέτε ότι θέλετε σουτέρ και θέλετε παίκτη στο 3. Αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης λέει: θέλω να δω την ομάδα μου, να έρθει ο Θανάσης, να τη δω όπως θα λειτουργήσει με τον Χαλαμπόπουλο, με τον Θανάση, με τον Ρόμπινσον Έλ, με τον Λίντελ, με τον Μοκόκα. Να τους δω πώς κουμπώνουν, πώς ανεβοκατεβαίνουν στις θέσεις, ποια είναι η λειτουργία τους, ποια είναι η χημεία τους. Και τότε η ομάδα, αν χρειαστεί, θα κάνει μια προσθήκη. Μπορεί να μην είναι στο 3, μπορεί να είναι στο 5. Κάτι να μην πηγαίνει καλά εκεί. Μπορεί να είναι στο 4. Να πάρει ένα στρέτς τεσάρι το οποίο να παίζει και 3. Μπορεί να είναι στον Άσο. Δεν ξέρω. Στον Άσο δύσκολα βέβαια, γιατί είπαμε εκεί υπάρχει διάθεση να αποσυμφορηθεί το ρόστερ. Μάλλον να αποσυμφορηθεί το ρόστερ με παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Τολιόπουλο. Και ο Ελάιζα είναι ακριβώς τα ίδια. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα της απόκτησης παίκτη και το αν και πού θα αποκτηθεί αυτός ο παίκτης, εγώ πιστεύω θα αποκτηθεί, αλλά όχι τώρα. Όπως πέρσι έγινε με τον Νουά, κάπως έτσι θα γίνει και η προσθήκη, αν γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα δεν θα γίνει κάποια προσθήκη. Τώρα ο Άρης θα είναι με 7 παίκτες, θα ξεκινήσει με 7 ξένους παίκτες στην προετοιμασία του και αμέσως μετά, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Άρης θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε προσθετική κίνηση θεωρεί ότι πρέπει να κάνει.

τα σχόλια για τον Νουά. Δεν είναι πολύ ανόητο να παρουσιάζουν κάποιοι ότι η Μάλαγα μας πήρε τον Νουά αντί να γράψουν εμείς το δίνουμε. Δημήτρη μου, όποιος θέλει να το γράψει αυτό και να το πει αυτό, προφανώς και θέλει να παραποιήσει την πραγματικότητα ή εν πάση περιπτώσει δεν αντιλαμβάνεται ποια είναι η πραγματικότητα. Επίσης ο Σταμ λέει, πες μας αν σε ποιο κήπο θα παίξουμε με τη Χάπουελ για να κανονίσουμε δρομή. Κάζω Βουλγαρία, γι' αυτό ρωτάω. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση, φίλε. Εγώ νομίζω ότι στο Ισραήλ θα γίνουν τα μάτς, στην Ιερουσαλήμ. Ο φίλος λέει, τρεις πλευρές, η κάθε μία θέλει κάτι διαφορετικό στην υπόθεση Νουά. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να μείνει και να βάλει το κεφάλι κάτω να δουλέψει. Ο Άρης γιατί δεν τον θέλει, αγωνιστικά ή λόγω χαρακτήρα πλέον. Νομίζω ότι είναι ένας μικρός συνδυασμός πραγμάτων, αλλά κυρίως αγωνιστικά. Ο Άρης έδωσε πάνω από ένα εκατομμύριο για τον Τελειόπουλο και θα πάρει για τον Νουά 250 χιλιάρικα ή και τίποτα. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί ο Νουά είναι καλός παίκτης αλλά δεν στεριώνει σε ομάδα. Λέει ο φίλος. Πρέπει να πάρει κάποια χρήματα και να εξασφαλίσει μην πάει σε άλλη ομάδα, λέει ο Γιάννης. Καταρχήν, Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον Νίκο το ζει σε αυτό το κομμάτι. Ξεκαθαρίστηκε ότι ο Νουά δεν παίζει Ελλάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η ΑΕΚ. Να ξέρετε για τον Νουά που ρωτούσε και ανησυχούσε. Είναι κι άλλοι κάποιες μουσίτσες. Εν πάση περιπτώσει το κλείνω αυτό. Ο Άρης ήταν ξεκάθαρος για το θέμα Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα εξετάζει και συζητά τώρα το ενδεχόμενο μετακίνησης του παίκτη στην Μάλαγα. Στον τρόπο πιστεύω θα το βρουν οι δύο πλευρές. Οι τρεις πλευρές. Αν τα καταφέρουν. Δεν πρέπει να δώσουμε, λέει, την εντύπωση εκδικητικής ομάδας, αλλά δεν πρέπει και από την άλλη να δώσει την αίσθηση ότι είμαστε μια ομάδα στην οποία όποιος παίκτης θέλει έρχεται και φεύγει όποτε θέλει. Εννοείται, Γιώργο, γι' αυτό και είναι οι διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Αλλιώς θα είχε τελειώσει το πανηγύρι. Πάντως, Γιάννη, καμία σχέση ο Νουά με το Θανάση. Δεν συγκρίνονται δύο παίκτες. Άσε κιόλας που ο Θανάσης θα ερχόταν είτε έφευγε Νουά είτε όχι. Το θέμα είναι ότι δεν θα έπαιζε ο Νουά, φίλε. Αλλά ο Θανάσης δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Τα ωφέλη. Τα αγωνιστικά είναι πολλά του Νουά. Τα ωφέλη του Θανάση είναι πάρα πολλά και σε πολλά επίπεδα που δεν τα είχες με τον Νουά. Ο Θανάση τον κούμπο θα έρθει ως προσθετική βοηθητική λύση στη θέση 4. Και το όνομα Αντετοκούμπο δεν είναι απλά ένα όνομα για τον Άρη που σημαίνει παίκτης που μαρκάρει, σουτάρει, παίρνει rebound ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να μπορούμε να κρίνουμε κάποια πράγματα κρίνοντας και το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην ομάδα. Επομένως, καλό είναι όταν μιλάμε για Αντετοκούμπο να μην τον βάζουμε σε αγωνιστική σύγκριση με οποιονδήποτε παίκτη. Πρέπει, αν θέλει να έρθει και ο Λαντζέρης του Αντετοκούμπο στην ομάδα για να είναι στη Λάντζα, εμείς πρέπει να πούμε, καλό είναι για εμάς να πούμε ναι. Ακραία παραδείγματα φέρνω, απλά θέλω να καταλάβετε τη συλλογιστική μου, ναι. Χωρίς το Θανάσης, Αντετοκούμπο είναι ένας παίκτης ο οποίος θα φέρει τρομερή ενέργεια, αθλητικότατος. Είναι 2-1, μαρκάρει τους πάντες. Μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει, δεν είναι κανένας σούπερ επιθετικός, αλλά δεν είναι και άμπαλος. Αλλά στο κομμάτι το αμυντικό, στο κομμάτι το rebound, στο κομμάτι της ενέργειας, αυτά που πραγματικά είναι πολύτιμα σε μια ομάδα και ειδικά στον Άρη με την ιδιοσυγκρασία του κόσμου του, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ η προσθήκη του Θανάση. Και φυσικά, Έλληνας διεθνής, έτσι. Φίλε Αργύρη, δεν λέμε αντίο, λέμε στο επανειδήν με το Νουά. Δεν λέμε κανένα στο επανειδήν, αντίο λέμε. Και είναι μια επιλογή την οποία κάνουν συνειδητά πλέον και οι δύο πλευρές. Δεν είχε τέτοια πρόθεση ο Άρης. Ήταν κάτι που το επέλεξε η πλευρά του Νουά. Και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Για να έρθει ο Ρόντεν, χτυπάμε πρωτάθλημα. Είναι το τριάρι φωνιά που μας λείπει. Δημήτρη, δεν έχουμε εκφράσει ενδιαφέρον για το Ρόντεν. Η προσωπική μου γνώμη λοιπόν για τον 8ο ξένο είναι ότι ναι, πρέπει να πάρουμε 8ο ξένο, αλλά όταν και εφόσον βγουν συμπεράσματα από το υπάρχον ρόστερ με τους 7 ξένους και τους υπόλοιπους 8 Έλληνες πως είναι. Σήμερα 19 και 14 θα έχουμε κάποια ανακοίνωση. Γιώργο, ετοιμαστείτε να υποδεχθείτε στην οικογένεια του μπασκετικού Άρη τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο σήμερα 19 και 14. Θα είναι
Η επόμενη ανακοίνωση της ομάδας δεν έμειναν άλλωστε και πάρα πολλές. Ο Μοκόκα είναι στην Αμερική, είναι στο Σικάγο. Βόλτα νομίζω κάνει. Θα είναι ο τελευταίος παίκτης που θα ανακοινωθεί. Πάντως Γιάννη, άλλο ρεπορτάζ έχεις εσύ και άλλο Χρήστος ο Γκάλης. Ο Γκάλης πριν λίγο καιρό είπε ότι ο Σιάο έδωσε το ελεύθερο για όσο μπάτζετ θέλει στο Σπανούλι. Παιδιά, και ο Μίτρο Λόγκ έχει κλειστώσει τριετές και δεν το κουνάει. Εσύ λες του ψάχνουν, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να αμφισβητώ ή να λέω τι είπε, τι δεν είπε η συνάδελφος. Εγώ σας λέω το ρεπορτάζ που απορρέει μέσα από την ομάδα του Άρη. Αυτό μεταφέρω. Οι προσωπικές μου απόψεις κλπ. Όταν κάνουμε ρεπορτάζ, είναι άλλο πράγμα οι προσωπικές απόψεις και άλλο πράγμα το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ του Άρη το καταθέτω εδώ στην εκπομπή μου καθημερινά. Και κρίνομαι γι' αυτό. Ούτε να συγκριθώ θέλω το ρεπορτάζ μου με άλλους συναδέλφους που εκτιμώ, ούτε να βγάλω κανέναν ότι είναι λάθος ή και εγώ σωστός. Ο καθένας έχει τις πηγές ενημέρωσής του και την πληροφόρησή του. Εγώ αυτά που έχω τα καταθέτω εδώ. Ο Αναστάσης λέει ότι εμπιστεύομαι 100% την απόφαση της Σπανούλη. Θα ξεκινούσαμε με αυτό το ρόστερ και θα περίμενα Νοέμβριο να δω προσταφερές και αλλαγές. Αυτό θα κάνουν και αυτοί, φίλε. Ο φίλος ο Νικήτας από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα, το όνομα Οτικής, λέει ότι μας κούρασε ο Νοά να πληρώσει για να φύγει, όπως θα δώσαμε στον Τολιόπουλο και δεν μας βοήθησε κανείς με τα μπαν. Υπάρχουν συμβόλαια που ισχύουν για την ομάδα και τους παίκτες. Αυτά πληρώνουμε τόσα χρόνια. Στον πάγκο να κάτσει. Νικήτα, εγώ σου μετέφερα και το ρεπορτάζ και την επιθυμία της ομάδας. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Η μόνη περίπτωση να δώσουμε μικρό αντίτιμο, με μικρό αντίτιμο στη Μάλαγα τον κύριο Νόα είναι να μπει όρος να μην αγωνιστεί σε ομάδα του Ελληνικού Πρωταθλήματος για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κωνσταντίνος κάνει μια άλλη πρόταση, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να θέσουμε τέτοιο όρο, αγαπητέ φίλε. Όχι ότι δεν έχουμε και φοβικά σύνδρομα, έτσι, εντάξει. Ο Νουάν είναι ένας καλός παίκτης, είπαμε, αλλά δεν είναι. Τρελαθούμε κιόλας. Ας είχα άλλους 3 θανάσιδες, λέει, τα προηγούμενα πρόσφατα χρόνια που πήγαμε, λέει, στην Πηλέα και θα σου λέγα Γιάννη. Παρεμπιπτόντως, έβλεπα highlights από τα μάτια Εθνικής με τη Σερβία. Εκείνο που κρίθηκε στην παράταση που χάσαμε ήταν επιδραστικότατος μπρος-πίσω ο Θανάσης. Καλά, ρε παιδιά, ο Θανάσης τώρα μπορεί να είναι να ζήσει στη σκιά του αδερφού του. Γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένα μοναδικό είδος παίκτη παγκοσμίως, σαν φαινόμενο. Αλλά δεν είναι και κακός παίκτης, μην τρελαθούμε κιόλας. Και στην Ευρωλίγκα έπαιζε και στον Παναθηναϊκό έπαιζε. 7 χρόνια μετά επιστρέφει στην Ελλάδα. Και φυσικά όλα δείχνουν ότι θα είναι παίκτης του Άρη. Να τελειώσει πρώτα με το καλό η υπόθεση Νουά, να μπουν σε μια τάξη τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό δεν αποτρέπει τον Άρη, τον Θανάση να έχουν μιλήσει και να έχουν συζητήσει και να έχουν συμφωνήσει και να σκέπτονται πώς θα συνεργαστούν. Αν γίνει προσθήκη νέο παίκτη μετά την αποχώρηση του ΜΑ, καλό θα ήταν ένα παίκτη τύπου Όμπστ. Ψυχρό, σουτέρ και σταθερό, γιατί εκρηκτικότητα και ταχύτητα έχουμε πλέον με Μοκόκα και Μόργαν, λέει ο φίλο ο Άγγελο. Πού να βρει παίκτη τύπου Όμπστ, ρε φίλε. Τέτοιοι serial killers τη περιφέρεια δεν κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εγώ πάντω θα δεχόμουν ανταλλαγή ΜΑ με Μπραζδέκη. Μου φαίνεται win-win περίπτωση, λέει ο Σωτήρη. Σωτήρη, δυστυχώς δεν είσαι ο προπονητής ή ο GM του Άρη, οπότε ας τα συζητάμε μεταξύ μας.

0: Αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, με όλο τον σεβασμό, δεν θα διαβάσω το πάρα πολύ προβοκατόρικο μήνυμά σου για τον Νίκο το Ζήση, και θα μου επιτρέψεις να καταθέσω και την προσωπική μου άποψη, ότι εκτιμώ ότι είτε δεν παρακολουθείς πολύ ζεστά το ρεπορτάζ του Άρη, είτε δεν είσαι φίλος του Άρη, ή εν πάση περιπτώσει κάτι δεν έχει πάει καλά με την ενημέρωσή σου στα μπασκετικά του Άρη φέτος. Οπότε θα προσπεράσω το μήνυμά σου, ελπίζω να μην παρεξηγήσεις. Είναι προβοκατόρικο για το Ζήση αυτό το μήνυμα, και χωρίς κανένα λόγο, αλήθεια. Γιάννη, θα έχουμε πολλούς διεθνείς, αλήθεια είναι, αλλά η εθνική δεν μπαίνουν ταμπέλες στην εθνική. Με ομάδες η εθνική είναι η εθνική. Ναι φίλε, το ότι κάποιοι δημοσιογράφοι μπορούν να είναι στο ίδιο ραδιόφωνο δεν σημαίνει ότι έχουν την ίδια πηγή ενημέρωσης, έτσι. Και σας λέω και πάλι ότι το ρεπορτάζ είναι κάτι το οποίο δεν είναι τυφλοσούρτη, δεν είναι μια συνταγή που την ακολουθείς. Αλλάζει. Το ρεπορτάζ σήμερα είναι έτσι. Αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά. Μεθαύριο μπορεί να είναι διαφορετικά. Κάτι που έλεγα εγώ ή ο Χρήστος χθες μπορεί να μην ισχύει, αλλά να ισχύει αύριο. Δεν είναι το ρεπορτάζ ακολουθεί, είναι κάτι ζωντανό, είναι σαν τη θάλασσα. Αλλάζει κατευθύνσεις, πηγαίνει μπρος πίσω με κύματα, με μπουνάτσα. Έτσι είναι. Δεν είναι το ρεπορτάζ ένα τυφλοσούρτη που το ακολουθείς απλά. Ειδικά στο σύγχρονο επαγγελματικό μπάσκετ, μάλλον στο σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, αλλάζουν αναόρατα δεδομένα. Είδες, ανακοινώθηκε το Λιόπουλος από τους δίπλα. Είδες που ανακοινώθηκε τελικά. Ο Κυριάκος λέει ότι ό,τι ώρα θέλουμε στο μπάσκετ παίρνουμε παίχτη υψηλού επίπεδου. Γιάννη, ο Walk-up δεν θα πάει στον πάγο. Δεν καταλαβαίνω, λέει, από πού και ως πού θα ζημιωθεί η εικόνα του Άρη, όπως λες, αν θέλει να βάλει τον παίκτη στον πάγο. Ο Ολυμπιακός με τον Walk-up κάνει κάτι διαφορετικό, λες να μην θέλουν οι παίκτες να πάνε στον Ολυμπιακό. Και ποιος είπε ότι ο Walk-up θα μπει στον πάγο? Κανένας Walk-up δεν θα μπει στον πάγο. Ο Walk-up έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, 1 δεκατομμύρια στον Ολυμπιακό, 1,2. Θα παίξει, θα πάει στην προετοιμασία του, θα το χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζόκας όπως θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και τελείωσε το πανηγύρι. Ποιον πάγο θα μπει ο Walk-up? Αλλά ο Ολυμπιακός αρνήθηκε και οι δύο προτάσεις της Ντουμπάι και είπε ότι δεν το συζητάω το θέμα. 3 εκατομμύρια είναι το πάγο. Αν θέλετε, ελάτε πάρτε το. Ο Θανάσης είναι νικητής, δίνει ενέργεια και ψυχολογία, σύνοτι είναι και καλός παίκτης, λέει ο φίλος ο Αδάμ. Εμπιστεύομαι Ζήση Σπανούλη με τα μπούνια και θεωρώ ότι τελευταία ανακοίνωση φέτος 19 και 14 θα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι η αυλαία με αυτόν θα πέσει. Ρε εσύ δασκάλου, υποτίθεται ότι είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Καμιά σχέση ο Θανάσης με τον Νουά. Ο Γάλλος είναι παικταράς που σου δίνει πόντους, rebound και γενικά είναι value for money. Ο δε Θανάσης έχει τραυματισμούς, είναι τσαπατσούλης, παίζει με παραπάνω από το κανονικό πάθος και είναι περιεπής στα φάουλ. Άσε που είναι και μεγάλος. Καλησπέρα και σε ένα Χρήστο από τις Σέρες. Πιστεύεις ο Χατζηλάμπουρ θα χρησιμοποιηθεί φέτος? Πιστεύω ότι σε κάποια παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος κυρίως θα χρησιμοποιηθεί. Γιάννη, μήπως πίσω από τον Νουά κρύβεται η τελευταία μεταγραφή που θα κάνει Παταγό? Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ. Δεν μου προκύπτει από κάπου Παταγός, φίλε. Με τις ανοησίες σας, την ξερολίαση και την ανεξάρτητη ίντρικα, παραλίγο εξαιτίας να χάσουμε ένα κεφάλαιο σαν το Ζήση πέρσι, επειδή δεν είδατε τον Άρη να σηκώνει την 6η Ευρωλίγκα μέσα στο πρώτο εξάμεινο λειτουργίας του. Οπότε όποιος ακόμα και τώρα λέει κάτι για το Ζήση, να μας κάνει τη χάρη. Γι' αυτό, ρε φίλε Δημήτρη, δεν το διάβασα το μήνυμα, γιατί δεν ήταν κριτική σε κάτι, ήταν, μιλάμε, ισοπαίδωση κανονική. Είπε όμπιστε ένα φίλο και μου σηκώθηκε η διάθεση. Μεγάλη καψούρα αυτό ο εκτελεστή. Ήδη τον λιγουρεύουμε για του χρόνου. Πάρα πολύ καλό παίκτη είναι, αλλά εγώ έχω κάποιου άλλου παίκτε σαν εκτελεστέ στο μυαλό μου. Γιατί είναι, έχει τρομερό σούτο τύπος και είναι πραγματικό serial killer. Αλλά θυμηθείτε ένα λευκό αγοράκι Αμερικανό που έπαιζε στη Real Madrid για πάρα πολλά χρόνια, με 50% τρίποντο και με 90% βολές, 95. Εκείνος ήταν κανονικός killer. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλός παίκτης ο Όμπστα, αλλά μην το βάζουμε στην κουβέντα γιατί δεν υπάρχει νόημα τώρα. Πόσο πάτε έχω να αντέξουμε ρε, έχουμε και μια ηλικία. Θωμά, κάνε τα μπάνια σου ήσυχος αγόρι μου. Δεν απάθεις τίποτα, μην ανησυχείς. Και ο φίλος εδώ Αναστάς λέει, ρε παιδιά, ας αφήσουμε λίγο την ομάδα να αναπνεύσει, να τη δούμε, να παίξει παιχνίδια, να τη χαρούμε, να δούμε που πονάει και συμπληρώνω εγώ, που είναι καλή, που υστερεί. Σίγουρα, κάπου θα υστερεί ο Άρης. Σίγουρα, κάποια... Μπράβο ρε φίλε, CJ Carroll. Ποιος το έγραψε, ο Νίκος. Μπράβο Νικόλα. CJ Carroll, καλησπέρα και σε σένα. Εκείνος για μένα ήταν ο απόλυτος killer. CJ Carroll. Silver on the waves, cold sand under me. Μόνο που φίλε Γιάννη, ο Άρης δεν θέλει να τον κρατήσει τον Νουά. Δεν είναι θέμα υποχώρησης, δεν είναι να στυλώσει τα πόδια του Άρης γιατί θα κερδίσει κάτι. Θέλει να φύγει ο Νουά, θέλει να, τον, να κάνει χώρο στο ρόστερ, να δώσει χρόνο και στο χώρο και στο μπάτζετ. Δεν θέλει αυτό που είπε ο Ζήσης στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν θέλει δίπλα του μιζέρια, γκρίνια, κακομοιριά, δεν θέλει αυτά τα πράγματα. Τίποτα αρνητικό και αρνητισμό δεν θέλει ο Ζήσης και ο Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου, το δήλωσαν κοντά τους και στα αποδυτήρια. Αυτό. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Πέρσι ο Ζήσης έκανε κρίσιμα λάθη λόγω απειρίας και εθνικής, τα οποία τα παραδέχτηκε φίλε Γιώργο και συνέντευξη τύπου για τις ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν πέρσι. Πόσο διψασμένοι για επιτυχία είμαστε να επιζητούμε με το Στανιό τα μπαμπούμ. Πάταγο μεταγραφές αεροδρομίου. Ας και καβαλήσουμε λέει λίγο παιδιά, δεν βλάπτει. Δεν ξέρω φίλε Ευαγγέλη πότε θα βγουν τα εισιτήρια στον αέρα, αλλά θα μεταφέρω και λίγο το πρόγραμμα, το οποίο έγινε γνωστό επισήμως πλέον. Ο JC Carroll ήταν όντως παιδιά, ευχαριστώ που στέλνετε μηνύματα. Εχτάρα μεγάλη. Αυτά που δεν θέλει ο Ζήσης και ο Σπανούλης δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τα έχει δυστυχώς, γιατί μερικοί ζουν με αυτά. Εντάξει φίλε, ελπίζουμε η ομάδα να κάνει πολλά καλά όμορφα πράγματα και να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ναι, και ο Χάουαρντ είναι μεγάλος παίκτης και killer της Μπασκόνια, συμφωνώ, και είναι και πολύ καλό παιδί από ό,τι έχω μάθει. Μεγάλη καψούρα όντως φίλε Όντι, ο CJ Carroll, τρομερός παίκτης. Τώρα, το πρόγραμμα του Άρη στο φετινό Eurocup βγήκε, είναι εδώ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Βγήκαν οι μέρες, οι ώρες των αγώνων, τα πάντα όλα. Κάντε λοιπόν το προγραμματάκι σας για να ξέρετε πού θα ταξιδέψετε και πού όχι. Ναι, δεν έχεις διάθεση να με προσβάλλεις φίλε Χρήστο, αλλά όταν λες ρε εσύ δασκάλου, υποτίθεται ότι είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Όταν ξεκινάς έτσι, δεν δείχνεις πρόθεση να μην με προσβάλλεις. Είσαι επιθετικός μαζί μου. Ούτε το ρε εσύ δασκάλου είναι ωραίο. Όχι ότι θα πάθω και τίποτα πια, δεν με έβρισες κιόλας. Αλλά το υποτίθεται είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Εντάξει. Μπορεί να είμαι κακός δημοσιογράφος, μπορεί να είμαι καλός δημοσιογράφος. Υποτίθεται έμπειρος δεν είμαι. Έμπειρος είμαι. Έτσι ξεκίνησε και πήρα λίγο αμυντική στάση, γιατί ξέρεις όταν μου επιτίθεται μετά το μαλακώνεις. Τώρα μια χαρά είμαστε, δεν έχω κανένα θέμα και τον προβληματισμό σου πολύ καλά κάνεις και τον εκφράζεις. Το διάβασα, δεν είναι όμως τα πράγματα ακριβώς όπως τα λες για το Θανάση Αντετοκούνμπο και θέλω να πιστεύω ότι θα σε διαψεύσει. Τώρα, πρώτη αγωνιστική, 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 8, Λεμάν Άρης. Ξεκινάμε από τη Γαλλία. Όσοι δεν έχετε πάει Λεμάν, έχει ενδιαφέρον η πίστα εκεί στις 24 ώρες. Το Λεμάν σαν πόλη δεν λέει κάτι φοβερό. Η έδρα της Λεμάν είναι νηπιαγωγείο κανονικό. Επομένως, να ξέρετε ότι δεν έκανε μια τρελή εκδρομή, αλλά είναι η πρεμιέρα του Άρη στο Eurocup. Και από εκεί ξεκινάμε, από τη Γαλλία, με το Λεμάν Άρης. Δεύτερη αγωνιστική, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Πρεμιέρα του Άρη σε επίσημο μάτς μπροστά στον κόσμο του. Άρης Μπούργος. Τρίτη αγωνιστική, μένει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη και στο Παλέ, 14 Οκτωβρίου στις 8. Άρης Ντερτόνα. Ντερτόνα Τορτόνα, Ιταλή. Τέταρτη αγωνιστική, ο Άρης παίζει Γερμανία. Γερμανάκια μου γλυκά, κανονίστε από τώρα την πορεία σας. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 8, Ροστόκ Άρης. 7 η ώρα Γερμανίας. Πέμπτη αγωνιστική, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, Άρης επιστρέφει στο Παλέ και υποδέχεται την Τσεντεβίτα Ολύμπια. Έκτη αγωνιστική, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 8 η ώρα, ερωτηματικό αν το μάτς θα γίνει στο Ισραήλ ή κάπου αλλού, Χάπελ Ιερουσαλήμ Άρης. Έβδομη αγωνιστική, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, Άρης Ρίγα Ζέλη. Η Λετωνή που είναι ρούκι έρχονται στην Θεσσαλονίκη. 8η αγωνιστική, ξεκινά ο δεύτερος γύρος κανονικής διάρκειας την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου με το Άρης Λεμάν. Και ένα αγωνιστική, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 8.30 το μάτς Μπούργος Άρης. Μένει εκτός έδρας ο Άρης για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου και πάει στην Ντερτόνα Τορτόνα στην Ιταλία για να παίξει με, την Ιταλική ομάδα. 7.30 το μάτς. Να 15 Δεκεμβρίου και ένα ωραίο ταξιδάκι και ένα φοβερό outlet εκεί, τεράστιο λέει, από τα μεγαλύτερα στην Ιταλία. Για τα κορίτσια σας που θέλετε να σας συνοδεύσουν, έτσι. 11η αγωνιστική, Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, Άρης Ροστόκ. Ο Άρης θα πει τα κάλαντα στο Παλέ στους Γερμανούς και θα πάει να πει και τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα μέσα στην Λιουμπλιάνα με την Τζεντεβίτα Ολύμπια. 30 Δεκέμβρη, 6.30 ώρα το μάτς, ο Άρης πάει Σλοβενία. 13η αγωνιστική, Τρίτη 5 Ιανουαρίου, Άρης Χάπολ Ιερουσαλήμ στις 8. Και κλείνει η κανονική διάρκεια, κανονική περίοδος των ομίλων του EuroCup στην Λετωνία, στη Ρίγα. Ο Άρης πηγαίνει να παίξει με την Ζέλη στις 7 η ώρα το μάτς, Τρίτη 12 Γενάρη. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Άρη, έτσι διαμορφώνεται. Κάντε τα κουμάντα σας, βάλτε τους κουμπαράδες, ανοίξτε τους, ρίξτε πράγμα μέσα, σημειώστε τις ημερομηνίες, σημαδέψτε τες. Θα υπάρχουν και αποστολές με τσάρτερ. Εννοείται φίλε Χρήστο, αυτά είναι τα εύκολα. Τα φαγητά και οι καφέδες με μεγάλη χαρά. Και εδώ και στις αγαπημένες μας αίρες. Αν έχει καντίνες στο Λεμάν, δεν θα τρελαθείς από το φαγητό φίλε Θωμά. Εντάξει, νηστική δεν θα μείνετε, αλλά τώρα μην ψάχνεις να βρεις φαγητά στο Λεμάν. Τα πολύ απαραίτητα. Εντάξει, δεν είναι και τραγικό, δεν είναι και φίβα, αλλά οκ. Υπάρχουν πολύ περισσότερες και πολύ ομορφότερες γαλλικές πόλεις. Είναι όμως τρομερή εμπειρία. Είναι το γήπεδο μπάσκετ Λεμάν ακριβώς δίπλα την πίστα που γίνεται το 24 ώρες Λεμάν. Το σπουδαίο αυτός ο αγώνας σε μια πίστα μέκα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και αν είστε και τυχεροί θα δείτε και αυτοκίνητα εκεί να κάνουν τα τεστ κλπ. Γιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το πρόγραμμα. Αλλά γιατί δεν εμφανίζει η σελίδα του EuroCup? Το μοιράστηκαν μόνο με τις ομάδες και δεν έχει ανέβει ακόμα. Νομίζω ότι ανέβηκε, φίλε Βαγγέλη. Ένα εξελάκι το είδα εγώ. Για τσεκάρε το λίγο καλύτερα. Είναι λίγο δύσκριστο το. Συμφωνώ μαζί σου πάντως. Το site του EuroCup θέλει, επειδή έχετε πολλών διορθώσεων. Καλός ο φίλος ο Άρης. Μου λέει, έχουμε Γιάννη καμιά ενημέρωση για το τι γίνεται με ανδρικό βόλεϊ και με τα τμήματα πόλου. Ακούγονται και γράφονται διάφορα. Δυστυχώς θα πω εγώ, φίλε Άρη, ενώ είχαμε μια πολύ. Ξεκινήσαμε και εγώ τις εκπομπές όταν ήμουν εδώ με τον Αλφα Σίγμα Άρης. Είχαμε μια επικοινωνία, μια ενημέρωση. Σαν να βγήκε από την πρίζα και ο Αλφα Σίγμα Άρης. Προφανώς και είναι πολλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει. Κάποια από αυτά δεν είναι και πολύ εύκολο να δημοσιοποιούνται, γιατί όντως από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν διάφορα σοβαρά προβλήματα και με το Πόλο έχω ακούσει πολύ σοβαρά θέματα. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια ενημέρωση, καλό θα ήταν να ασχοληθώ και εγώ λίγο παραπάνω. Σου ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι και ο Δημήτρης Σουσανλής στις προηγούμενες μέρες αναφέρθηκε σε κάποια θέματα, ειδικά και για το ανδρικό βόλεϊ. Δεσμεύομαι, Άρη. Πάντως, αν για κάτι είχα χαρίσει το ξεκίνημα της νέας διοίκησης του ΑΣ Άρης, ήταν η διάθεση για επικοινωνία, για ενημέρωση, για να μπορούμε να περνάμε και μέσα από την εκπομπή πράγματα που αφορούν τα τμήματα, έστω και τα προβλήματα να γνωρίζουμε και να μπορούμε να βοηθήσουμε προς μια κατεύθυνση σε αυτά. Έχει βγει η μπρίζα της επικοινωνίας εδώ και καιρό. Δεν ξέρω, μπορεί να ευθύνουμε και εγώ ή μπορεί να ευθυνόμαστε εμείς. Γιάννη, αν πάρουμε παίκτη μέσα στη χρονιά θα χρεωθεί αλλαγή και ασυνόγδος. Είναι συγκεκριμένα τα δικαιώματα που έχεις και αλλαγές μπορείς να κάνεις, φίλε. Εννοείται ότι... Όχι, δεν θα χρεωθεί αλλαγή αν τελειώσει τώρα με τον ΟΑ. Αλλαγή όχι, δεν θα χρεωθεί ως αλλαγή. Δεν είναι κάποιες 24 ώρες, 48 ώρες πριν το ξεκίνημα του πρώτου επίσημου αγώνα. Τα φιλιά μου στο φίλο τον Τασούλη, να είναι καλά για τα ωραία του λόγια. Η ομάδα έχει killer που είναι το Λιόπουλος. Δεν χρειάζεται δεύτερος παίκτης με διάφορα χαρακτηριστικά. Υπάρχει και ο Μόργαν. Πόσοι σνάιπερ πια να χορεύουν σε μια ομάδα EuroCup. Καημένη Μπούργος λέει, ας πάρουν μαζί τους κινητά με ευαισθησία στο κίτρινο για τις βιντεοσκοπήσεις. Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Οι Ισπανοί θα είναι πολύ τυχεροί, θα τους χαρακτηρίσω εγώ, που θα ζήσουν αυτό που θα ζήσουμε όλοι στην πρεμιέρα του φετινού EuroCup στο Άρης Μπούργος. Στο ανανεωμένο, έτσι με καινούριο φρέσκο, πολύ φρέσκο παλέ. Ναι, φίλε Ηρακλή, πρέπει να υπάρχουν ρεαλιστικοί στόχοι, συμφωνούμε. Γιάννη, για το Λευτέρη υπάρχει χώρος στο ρόστερ φέτος? Ναι, Κωστή, υπολογίζεται ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, εννοείται. Δεν χρειάζεται το τριάρι να είναι μπαμπούμ. Ένα καθαρό τριάρι με μέγεθος και ικανοποιητικό τρίποντο. Βρίσκεις τέτοιους. Ακριβώς, Παύλο. Ανά πάσα στιγμή, λέω εγώ. Γι' αυτό και δεν πρέπει να βιαστείς να κάνεις επιλογή. Μπερδεύουμε, λέει, περίπτωση walk-up με Νουά. Ο Νουά είχε διαβατήριο, ο Άρης δεν θα τον έδινε πουθενά. Σωστό, φίλε Χαβίτο, πολύ σωστή η παρατήρηση. Φαντάζομαι στο πρώτο φιλικό στο παλέ σεισμό με 7.000 κόσμο. Δεν χωράει το παλέ 7.000, Γιάννη, έστω και το ανανεωμένο και διευρυμένο παλέ με την καινούργια κερκίδα. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά και για τα εισιτήρια του EuroCup ρωτάτε, παιδιά, η ΚΑΕ θα ενημερώσει πολύ έγκαιρα. Αν θα πάω σε κανένα εκτός έδρας, Γιάννη μου, ειλικρινά δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αν το ραδιόφωνο δεν έχει ανάγκες από εμένα προσωπικά και δεν μου το ζητήσει, είναι πάρα πολύ σοβαρές υποχρεώσεις μου εδώ για να φύγω, αν δεν είναι επαγγελματικές. Θα ήθελα πάντως, έστω και χωρίς να χρειαστεί να κάνω μετάδοση ή οτιδήποτε άλλο, να πάω σε ένα εκτός έδρας. Θα δούμε. Γιάννη, οι ώρες είναι τοπικές από όσο βλέπω στο EuroCup, αλλά άρα μία ώρα μετά για Ελλάδα εκτός. Σωστά, δεν το ξέρω αυτό, φίλε Δημήτρη. Νομίζω πως είναι σε ώρες Ελλάδος πάντως. Ήδη διαβάζω χλεβαστικά σχόλια στο διαδίκτυο για το Θανάση. Περιμένω να μου βρει κάποιος καλύτερο τρίτο τεσσάρι σε ρόστερ ελληνικής ομάδας. Και δεν θα βρεις. Και εντάξει, να σου πω κάτι, φίλε. Το διαδίκτυο είναι πλέον σαν τις χωματερές σκουπιδαριό. Δεν βρίσκεις, θα βρεις κάποια διαμαντάκια μέσα. Σκουπιδαριό είναι το διαδίκτυο. Έχει γίνει αηδία, έχει καταντήσει αηδία κανονική. Υπάρχει το πρόγραμμα και στο app της ΚΑΕ, λέει ο φίλος ο Λουκάς. Οπότε παιδιά, κατεβάστε την εφαρμογή της ΚΑΕ Άρης, δωρεάν είναι. Έχετε στο κινητό της και μπείτε να δείτε το πρόγραμμα κανονικότατα. Η κλήρωση για το ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε Νίκ, λογικά θα είναι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Ο ΑΣ χρειάζεται χρηματοδότη, λέει ο Τζόρτζ. Ο Θανάσης θα δώσει απαντήσεις σε όλους, είναι σκύλος, λέει ο Χαβίτο. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ για σήμερα. Ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ για την παρέα σας. Ήταν η εκπομπή με όποιον δάσκαλο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα. Και σήμερα εδώ πέρα με ζωντανή εκπομπή και όχι κονσέρβα. Μια έκτακτη εκπομπή. Όχι πια Πέμπτη αλλά Τετάρτη, όποτε χρειαστεί εδώ είμαστε. 8 με 10 θα είμαστε μαζί. Ελληνική μουσική, τραγούδι και διάφορα μπλα μπλα μπλου μπλου. Βέβαια τα τηλέφωνα είναι δικά σας, όποιος θέλει να παίρνει τηλέφωνο παίρνει. Θα έχουμε βέβαια ελληνική μουσική και τραγούδια. Ειδήσεις πολλές πολλές δεν υπάρχουν. Η σοβαρή είδηση είναι ότι ήρθε και ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη. Υπέγραψε πια.

Τώρα για το παραπάνω, εδώ που είμαστε δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Θέλει αλλαές, πολλές αλλαές. Ακόμα και στη δικιά μας την νοοτροπία, ακόμα και στους φιλάθλους θέλει αλλαές. Όχι μόνο διοίκηση και ομάδα και παίκτες, όλη η νοοτροπία θέλει αλλαή. Λοιπόν, επειδή πέρασε ήδη ένας χρόνος που μας έλειπε ο κύριος Τέλιος, κάποιοι το τιμήσαμε την Κυριακή. Νομίζω ήταν σαν σήμερα από ό,τι γράφει και ο Γιώργος. Γιώργο, να ζήσετε πολλά χρόνια να το θυμάστε. Και φυσικά δεν θα μείνει χωρίς το τραγούδι του. Εγώ θα κάνω έτσι κάνα δίλεπτο τρίλεπτο σιγή, σαν φόρο τιμής στον κύριο Στέλιο. Ένα τραγούδι που το ήθελε, που το ήξερε, που το ζούσε και που το μετέδιδε και εμάς με τα καλά του λόγια. Και όχι μόνο στον κύριο Στέλιο, ένα μνημόσυνο σε όλους όσους Αριανούς έχουν φύγει από κοντά μας. Θα τους θυμόμαστε πάντα, τέλος πάντων.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κριστέλιος. Τα τηλέφωνα δικά σας, εμείς πάμε παρακάτω. Να πω ότι έχουμε φωτιές πάλι εδώ στην Ελλάδα. Θρυνούμε στην Κρήτη δύο νεκρούς πυροσβέστες και ακόμα έναν κύριο συμπαθέστατο στο Γήθιο, ο οποίος πλέον δεν είναι κοντά μας, αλλά από παθολογικά αίτια δεν άντεξε κι αυτός. Δυστυχώς οι ειδήσεις για την πατρίδα μας δεν είναι καθόλου καλές.

0: Έχουμε τηλέφωνο. Κάποιος είναι εδώ. Παρέμεινε, δεν πήγε διακοπές. Παρακαλώ.
1: Έλα, ρε Μιλτάρα.
0: Καλώς το να και σένα.
1: Κάτσε να κλείσω λίγο το ράδιο.
0: Α, στο ανοιχτό δεν πειράζει. Ρε.
1: Κάνει απίλαλο. Έχω άλλο ραδιάκι μικρό, ας πούμε, από κινητό και θα πω.
0: Ναι.
1: Τι λέει, πώς θα πέρασες?
0: Πού να τα πάω να τα περάσω? Στη δουλειά? Καλά, λίγο κούραση βέβαια.
1: Κατάλαβα.
0: Και Σάββατο ναι, και Κυριακή δουλειά εμείς τώρα λόγω των,
1: ναι,
0: των εκδρομών.
1: Είπε, με είπες ότι με τα γκρουπ και με αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει ιστορία.
1: Μακάρι να έχει δουλειά, ρε φίλε.
0: Δουλειά η Χαΐρ δεν έχει.
1: Με την υγεία καλά όλα.
0: Σαν την υγεία δεν έχει. Καλύτερα πλούσιος και υγιής παρά φτωχός και άρρωστος. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Υπόγραψε, τελείωσε, ανακοινώθηκε ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Ναι, ναι, ήρθε και μήνυμα στο κινητό από την ΚΑΕ.
1: 2-1.
0: Θες λεπτομέρειες τώρα, θα σε πω. 2-1 χρόνια στην ομάδα μας. Γεννήθηκε 6 Ιανουαρίου 1997 με ύψος 2-0-3 και στις δύο θέσεις στο forward. Ξεκίνησε από το ΕΓάλο το 2012, σε 15 χρονών πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Να σε πω και άλλα τώρα. Κέρδισε 4 πρωταθλήματα και 4 κύπελα Ελλάδος. Τα έχει 8 κι αυτός, σαν το Λυπηρίδη, πιο πολλά από τον άλλο.
1: Τι ηλικία έχει?
0: Άμα γεννήθηκε το 97 και έχουμε 2026, είναι βάλε ας πούμε 29 χρονών.
1: Α, μήπως είναι στη φουρνιά που ήταν ο Φλιώνης, που είχαν πάρει τότε το τσιρκάδες το ευρωπαϊκό.
0: Μα δεν ξέρω και τι πρόκειται να το ψάξω, είναι τέτοιο, είναι λίγο...
1: Νομίζω ήταν.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να ήταν τότε, γιατί το είχαν κατακτήσει. Στη Ρόδο γινόταν στα δύο αεράκια.
0: Έπαιξε και στην Τουρκία, να ξέρεις.
1: Έπαιξε και έπαθε ζημιά μέσα στο παλέ.
0: Ναι, ναι, έπαθε, ναι. Με την Turk Telekom.
1: Με την Turk Telekom.
0: Σοβαρά, και έχασε το υπόλοιπο τη σεζόν.
1: Πήγε να καρφώσει στο καλάθι του Άρη, γλίστρισε και έπαθε χειαστό. Και έμεινε ένα χρόνο έξω, Χαραλαμπόπουλο.
0: Τέτοια πράγματα δεν κάνεις μέσα στο παλέ. Τώρα θα έρθει πάλι να πάρει το αίμα του πίσω από εκείνα τα τέτοια.
1: Τώρα θα είναι παίκτης δικός μας. Καλό ναι. Θα είναι αυτό. Με τους άλλους τι γίνεται, τι θέλει.
0: Ποιοι είναι οι άλλοι?
1: Sorry.
0: Ναι.
1: Πολλά ακούγονται.
0: Γιανουά και Μητρουλόγκ.
1: Ναι μωρέ, τώρα...
0: Και εσύ. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς.
1: Κανονικά τον Νουά θα έπρεπε να το κόψουν, να το βάλουν στη Φαλκονέρα. Και να τον μπουν ούτε δανεικός, ούτε πώληση, και μέχρι να θα πληρώνεις από τον Άρη, μέχρι να πει θέλω να παίζω στον Άρη.
0: Γιατί βρε παιδί μου να το κάνουν έτσι το παιδί? Άστο να πάει στη Μάλαγα εκεί πέρα. Ναι.
1: Κάποιος είναι από πίσω. Η ΑΕΚ ήταν από πίσω. Τώρα πάει ένα χρόνο σε κάποια ομάδα. Ο Άρης πρέπει να του βάλει ασφαλιστικές δικλείδες και να πει δεν θα παίξει για 3 χρόνια σε καμιά ελληνική ομάδα.
0: Και γιατί να το κάνει αυτό, τι μας πειράζει? Εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας. Και μόνο να δεις, σαν Αριανός εσύ, ότι πέρσι ο καλύτερός σου παίκτης στο φετινό ρόστερ περισσεύει, αυτό σημαίνει ότι γίνεται κάτι παραπάνω.
1: Ρε Μίλκο, μήπως και οι προπονητές, τώρα εγώ θα πω, δεν είναι κακία. Δεν θα πρέπει να τους λένε ο Ζήσης με το Σπανούλι ότι θα έχει περιορισμένο χρόνο, δεν θα είναι ο ρόλος του όπως ήταν ο περσινός. Παίξε και άμα χρονομετρηθείς με τους άλλους που παίζουν, που μοιράζεται ο χρόνος, αν οι άλλοι, περιπίνει τώρα λέω, μπορεί να παίξουν οι Αμερικανοί και να βάλει, ξεκινήσει τη θέση του να ξεκινήσει με το Λίτερ. Και να μην μπορεί και να τον βάλει και να παίξει αντί για 8-10 λεπτά που θα τον μοίραζε, να παίξει 15-20 λεπτά πάλι και να κερδίσει μόνος του με τσαμπουκά τη θέση του ας πούμε και να παίξει κάτι παραπάνω.
0: Και για ποιο λόγο να το κάνει αυτό, αν έχει άλλα πλάνα ο προπονητής? Για ποιο λόγο να δηλαδή να βάλεις ότι φταίρει το ότι έχω και τον Νουά, άμα θέλει να το διώξει, να το σβήσει, να το μην τον παίξει? Για ποιο λόγο να μπει σε τέτοια διαδικασία για να κάνει τον Νουά? Το να αφήνεις ελεύθερο επαγγελματία σου να το αφήνεις να πάει που θέλει.
1: Να κάνουμε μια συζήτηση.
0: Μα άμα θες. Αλλά εγώ προπονητής του Άρη δεν είμαι. Ούτε πρόεδρος του Άρη είμαι, ούτε μάνατζερ του Άρη είμαι. Εσύ κάτι από όλα αυτά είσαι για να θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα. Γιατί αν κάνουμε συζήτηση στα θέλω τα δικά σου και στα θέλω τα δικά μου, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Με το Metro Long γιατί έγινε αυτό?
0: Γιατί δεν μας κάνεις το ρόστερ, δεν το θέλουμε σε αυτό το πλάνο. Έχουμε άλλα πλάνα φέτος. Πέρσι είχες Metro Long.
1: Κάτσε, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, εγώ σε ζητάω. Πέρσι είχες Metro Long.
1: Λάθος. Είδε κάτι. Άσε να μιλήσω. Είδε την ομάδα στα φιλικά. Είδε αν οι Αμερικανοί προσαρμόζονται εύκολα και μπορεί να πει έτσι το Metro Long ή οποιοδήποτε άλλο παίκτη ότι δεν είσαι σε... θα έχεις κάποιο άλλο ρόλο. Την είδε την ομάδα, την έτρεξε. Πρώτα τρέχεις τις ομάδες και μετά τους λες τους παίκτες. Εγώ κακία δεν λέω, αλλά μήπως πέσουν έξω. Γιατί και ο Σπανούλης, σαν προπονητής, μας έβαλε 100 όρους στο συμβόλαιό του. Όχι θα πηγαίνουμε έτσι, όχι θα πηγαίνουμε με τάρτετ. Και άμα η πρώτη χρονιά πηγαίνουμε και χάνουμε στα Μαρούσια, λέω τώρα μην με κράξει κανείς μετά από το τηλέφωνο που λέω, που παίρνω.
0: Όχι ρε, γιατί με τα ίδια δεδομένα και εσύ μπορεί να παντρευτείς τον Γαβαλά και να έρθουμε στο γάμο σου. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Δεν μπερδεύεις τα σόβρακα με τις κοιλώτες, να μην το.
0: Εντάξει, όχι τα σόβρακα με τις κοιλώτες. Μπορεί να παντρευτείς την Άντζαλα Δημητρίου και να έρθουμε στο γάμο της κόρης της, για επειδή θα είσαι συμπέθερος.
1: Πρώτα τρέχεις την ομάδα. Κάνεις φιλικά.
0: Άμα τρέξεις την ομάδα θα γίνεις μουσκεμα και θα υδρώσεις και θα κουραστείς. Σκοπός είναι να κάνεις πράγματα χωρίς να κουράζεις και χωρίς να υδρώνεις.
1: Οι Αμερικανοί που ήρθαν με καλές περγαμηνές και για παιχταράδες.
0: Εδώ συμφωνώ. Αν μπορούσες τους Αμερικανούς να τους ελληνοποιήσεις, ναι. Αυτό έχεις ένα απόλυτο δίκιο.
1: Άσε με να μιλήσω, μην με ειρωνεύεσαι. Όταν μιλάω, μιλάω σοβαρά.
0: Καλά, σ' ακούω, άντε. Μιλάς σοβαρά κάνοντας τον προπονητή τον Άρη, βρε. Δηλαδή εσείς οι Αργιανοί που θέλετε σόν και καλά να δημιουργήσετε προβλήματα στην ομάδα επειδή έτσι θέλετε, για ποιο λόγο να σας ανεχόμαστε όλοι εμείς οι άλλοι, ρε Αποστολάρα? Τι να μιλήσεις, ρε. Ξεκινάς και μου λες λάθος ο Νουά, λάθος ο ένα, λάθος ο άλλο. Εσύ είσαι αυτός που αποφασίζεις.
1: Κάτσε, δεν μπορεί να παίξει. Δεν έχει θέση ο Νουά σε αυτή την ομάδα?
0: Όχι, όχι. Για μένα όχι.
1: Και έχει ο Πουλιανίτης και ο Λευτέρης Μποχωρίδης.
0: Ναι.
1: Για μένα. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αποψή.
0: Δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη σου.
1: Εγώ προσωπικά σαν Κορνήλιο.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, Κορνήλιο, η γνώμη σου. Την κρατάς για σένα. Λες τη γνώμη σου και τέτοια. Εμείς εδώ δεν λέμε τη γνώμη μας. Εμείς εδώ υποστηρίζουμε το Σπανούλι, τον προπονητή του Άρη.
1: Υποστηρίζουμε, ναι.
0: Και τον Ζήση και τους άλλους. Δεν κάνουμε κριτική στις αποφάσεις τους.
1: Ωραία. Οι Αμερικανοί δύσκολα προσαρμόζονται. Την είδε την ομάδα.
0: Γιατί να την δει, ρωτάω εγώ. Για ποιο λόγο να την δει?
1: Και ένα λόγο παραπάνω. Με το Long είναι Έλληνα. Δύσκολο βρίσκεται Έλληνες που παίζουν στην εθνική. Και είναι και καλοί παίχτες. Εσύ τι θα έκαμε?
0: Εγώ θα σε έκλεινα το τηλέφωνο. Αυτό. Παρακαλώ.
2: Γι' αυτό πήγα για να κλείσει το τηλέφωνο.
0: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έμαρτον πια.
2: Μην εκνευρίζεις, αγόρι μου, μην εκνευρίζεις.
0: Το υπόσχομαι, κάποιοι τέτοιοι τύποι θα έχουν block out από μένα. Ή θα φύγω εγώ από το ραδιόφωνο. Σον και καλά να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Άρη. Ρε, αλλάξτε ομάδα, ρε. Αλλάξτε ομάδα.
2: Πάντα απέναντι.
0: Πάντα απέναντι. Που έχουν και Έλληνες, που έχουν και Μητρουλόγκ και τέτοια. Πάντα εκεί που θα πάει ο Μητρουλόγκ. Πάνε εκεί που θα πάει ο Νουά, μας αρέσει. Αχ, δεν τους μπορώ. Πάμε να κάνουμε. Ερχόμαστε από το πουθενά την άλλη τη δουλειά τώρα. Ιδρωμένος ήρθα και τα λοιπά. Να κάνουμε μια εκπομπή και έχω τον κάθε τέτοιο να λέει τα δικά του.
2: Ηρέμησε.
0: Και να θέλει να τον ακούμε και μην με ειρωνεύεσαι. Εσύ γιατί με ειρωνεύεσαι εμένα?
2: Αντί καλά.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλά, πολύ καλά.
0: Άντε για θα κάνουμε εκπομπούλα πάλι. Πάλι ρασμπόρκα, πάλι τέτοιο. Σ' αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, άκου.
2: Άντε για, μπράβο.
0: Έλα να πάμε στο τραγουδάκι τώρα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα. Τι είπες πάλι, ρε Μίλτο, καλύτερα πλούσιος γης παρά φτωχός και άρρωστος. Έχεις δίκιο, ποιος φτωχός δεν είναι άρρωστος. Και γιατί το κουράζει αφού θέλει να πει αυτό που θέλει. Ας το πει. Παρακαλώ.
1: Έλα, ρε Μίλτο.
0: Σε άλλη εκπομπή, αποστολάρα σε άλλη εκπομπή.

0: Κώστας, ρε φίλε, είναι δυνατόν? Γιατί τον αποπέρεις τον άνθρωπο? Ναι, έχει κάποιους διευθυντικοί βέβαια μαζί σας. Μιλάς πάρα πολύ άσχημα, ρε εσύ, και ακούγεσαι στον αέρα της πόλης. Ανέκδοτο Ποχωρίδης, Πουλιανής, Σημερινόλης. Γιατί νευριάζεις? Έτσι γουστάρω! Έτσι γουστάρω και νευριάζω! Μην με ξανακούσεις! Άιντε! Άιντε πια μας στους Αριανούς! Άντε μην τα κλείσω τώρα και φύγω από εδώ πέρα! Ορίστε!
1: Αυτό που κάνεις, φιλαράκι, είναι αντικανονικό.
0: Μη με ξαναπαίρνετε τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Είμαι μία ώρα εδώ πέρα, δύο ώρες θα κάτσω, πόσο θα κάτσω. Μη με ακούτε. Αλλάξτε. Θα φύγω σε λίγο, κάθομαι για να κρατήσω ανοιχτό το σταθμό. Θέλετε να το κλείσετε? Το κλείνουμε και φεύγουμε. Να, βάζω μουσική και φεύγω τώρα. Τα κλειδιά τα έχω. Δεν γουστάρουμε την άποψή σας, το καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε Αριανοί. Εμείς είμαστε Άρης. Ό,τι άποψη και να έχετε ενάντια του Άρη, δεν μας κάνετε. Δεν μας κάνετε. Και ο Πουλιανίτης είναι παίκτης του Άρη και μας κάνει και άλλος μας κάνει. Κοιτάξτε λίγο τη δική σας τη ζωή και αφήστε μας εμάς τώρα, αντιβραδιάτικα. Εντάξει Κώστα. Εγώ μουσική εκπομπή κάνω, ούτε δημοσιογράφος είμαι ούτε τίποτα. Αλλά για τον Άρη δεν κουστάρω. Έβαλα το τραγούδι του Κριστέλιου και αντί να το σεβαστείτε κάνετε τις δικές σας τις λακαμιές. Σε παρακαλώ, μην ξαναπάρεις την εκπομπή μου. Έχει ένα σωρό εκπομπές, πάρτε. Εδώ θα παίρνουν αυτοί που θέλουν να είναι Άρης και να μιλάνε για τον Άρη με καλά λόγια.

0: Ο Κορνίλιον με τον μπερδεύει. Εντάξει, δεν τον μπερδεύω καλά. Εντάξει, είπα κι εγώ ένα τέτοιο αποστολάρα. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Σε κάνω κέφι.
0: Ευχαριστώ πολύ, βρε Κώστα. Τι να κάνω. Σας κάνω κέφι, αφού πάμε μαζί. Τι μας λέει αυτή. Ορίστε, τώρα έχασα και τον ιρμό εδώ πέρα. Που... μπερδεύω και τα τραγούδια. Σαν το σπανούλι λέει, δεν θες μιζέρια. Θωμά, αν το εννοείς πραγματικά αυτό, ναι, δεν θέλω μιζέρια. Εγώ δεν είμαι και μίζερος άνθρωπος στη ζωή μου. Δεν κοιτάω τα αρνητικά, κοιτάω πάντα τα θετικά. Γι' αυτό και τα τραγούδια που βάζω είναι όλα τέτοια και δεν είναι κλαψάρικα. Ακόμα και ο χωρισμός έχει χαρούμενα τραγούδια και η λύπη έχει χαρούμενα τραγούδια και ο θάνατος έχει χαρούμενα τραγούδια. Είναι η καλύτερη πλευρά της ζωής το να είσαι χαρούμενος. Αλλά όχι χαζοχαρούμενος, άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Ξανά ο Κώστας επανέρχεται. Μη φωνάζεις ρε άνθρωποι στον αέρα της πόλης, ακούγεσαι. Ο καθένας έχει την άποψή του και πάνω στην ομάδα. Άμα δεν θέλεις να ακούς, κλείσεις τις γραμμές. Δεν γίνεται να δείτε βήμα και αν λέτε ο καθένας αυτά που θέλετε να ακούσετε. Η σιωπή μου προς απάντησή σου, γιατί άμα το κλείσω, δεν θέλω να ακούσω εσένα ρε Κώστα. Είναι κακό αυτό. Και εσύ δεν θες να ακούσεις εμένα, δε. Τι θες να κλείσω το ραδιόφωνο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, για να κάνω το χατήρι του Κώστα, αγαπητοί συνακροατές, μόνο τραγούδια. Δεν μιλάμε.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Αφού κατάφεραν και βγάλαν και σένα έξω τα ρούχα σου, καταλαβαίνουμε τι γίνεται και τι θα δούμε όλη τη χρονιά. Τα έλεγε ο Σταθάρας.
0: Και στο μπάσκετ γκρίνια, ρε παιδιά.
1: Και στο μπάσκετ γκρίνια, φαντάσου. Φαντάσου. Εντάξει, τώρα ο άλλος κάνει ολόκληρη εκπομπή κάθε φορά που βγαίνει. Εκμεταλλεύεται την καλή συμπεριφορά, την καλή διάθεση. Πώς να το πω. Γράψε εκεί που ξέρεις και τελείωσε η υπόθεση. Τι, δεν συγχύζεσαι.
0: Ξέρεις, ένα χειμώνα τα έφαγα μετά τα μάτς, μετά τις ήττες, τα έφαγα, τα άτρωγα, καθόμουν ήρεμα, έκανα τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα που γίνεται κάτι καλό, ρε Κυριάκο, με πιάνει και εμένα το παράπονο.
1: Να μην σε πιάνει τίποτα.
0: Με πιάνει το παράπονο. Και έχεις και μηνύματα εκεί πέρα και λέει, εγώ δεν σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Τι να κάνουμε. Και θα υπάρχουν πάντα.
0: Και πάνε ο Μινάς, λέει, μαζί σου να τους βάλεις στη θέση του. Αφιβάλλω ένας από αυτούς πάει στο γήπεδο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μινά. Απόλυτο δίκιο. Ο Σταύρος μας λέει Άρης και ψερό ψωμί. Αυτό είναι. Άρης και ξερό ψωμί. Τι μας νοιάζει τέτοιο.
1: Μέχρι να ψωφίσουμε, Άρης θα είμαστε. Ακόμα δεν πρόκειται να αλλάξουμε ποτέ τον ποτόν.
0: Και έρχεται και ο Γιάννης τώρα. Άκουγε τον Γιάννη, ο οποίος καλόψυχα πάντα το λέει, αλλά δεν ξέρει ότι κατά βάθος κάνει κακό. Ο ασθενής ψάχνει τον γιατρό του Μίλτο. 50 χρόνια είναι αυτά και είμαστε πειραγμένοι στα μυαλά μας. Τι να πω, ρε Γιάννη, και άμα είναι 51, πάλι πειραγμένοι θα είμαστε.
1: 56 είναι στο ποδόσφαιρο.
0: Το δικό μου το χατήρι δεν το έκανε ποτέ, ζηλεύω. Έλα, ρε Χρήστο, ποιο είναι το χατήρι σου, τι σε έκανα και σένα. Πες μου το Χρήστο το χατήρι σου και θα σου το κάνω. Λοιπόν, τι κάνεις εσύ, πώς είσαι?
1: Εγώ θα περιμένω να αρχίσει η χρονιά. Πώς και πώς, πώς και πώς. Γιατί στην μπασκετάρα σίγουρα θα δούμε μεγάλα πράγματα. Και στο ποδόσφαιρο κάτι μου λέει ότι θα πάει καλά το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι μου το λέει. Μιλήσαμε και με τον Στάνη εκτός αέρα. Ναι, λέει, εσύ τον πιστεύω τον Γρηγοριούλη και εγώ βλέπω κάτι καλό. Χωρίς 17 μεταγραφές, χωρίς 27 μεταγραφές. Μακάρι, όλοι για τον Άρη ζούμε και να πνέουμε. Παρόλα τα προβλήματα.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς, Άρης είμαστε. Ο Άρης έχει προπονητή τον Γρηγορίου, δυστυχώς ή ευτυχώς, λέω πάλι.
1: Ναι.
0: Ο Άρης έχει πρόεδρο τον Καρυπίδη, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ο Άρης έχει φιλάθλους σε εμάς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ο Άρης έχει γήπεδο τον Κλεάδη Βικελίδη, δυστυχώς ή ευτυχώς. Έχει το ναό, ναι. Έχει το σήμα του Άρη του Θεού του Πολέμου, δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτά τα πράγματα είναι. Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Αυτά λατρεύουμε.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς. Εμείς είμαστε φίλαθλοι, εμείς είμαστε στην κερκίδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε πρόεδρο να φέρουμε επειδή έτσι γουστάρουμε, ούτε παίκτες να φέρουμε επειδή έτσι γουστάρουμε, ούτε τίποτα να κάνουμε.
1: Εντάξει, και είμαστε και τόσοι χιλιάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Δεν είμαστε
0: μερέντα.
1: Όλοι να αρέσουν σε όλους δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Εντάξει, μπορεί ο καθένας να λέει την άποψή του όμως πιο ευγενικά, πιο όμορφα, να μην σπάει τα νεύρα του άλλου. Κατάλαβες τι θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Αρχή μια και αρχή χρονιά, σε 5-6 μήνες έχουμε πρωτοχρονιά. Και δόξα τον Άρη και πάλι.
0: Καλά, και εγώ θα σταματήσω. Ξέρεις τι ειδήσεις έχω να λέω. Να λέω αυτά που λένε το Μέγκα τα τέτοια, ότι η άλλη πήρε τον άντρα της και πήγε στη Μύκονο και ήταν με το βρακείο άντρα της και τέτοια. Θέλετε να λέμε τέτοια πράγματα, λέμε και τέτοια πράγματα.
1: Πες για τους παίχτες της Ισπανίας που τους πιάσανε με τα φιλιά.
0: Ναι, ένα σωρό πράγματα, τι θέλετε.
1: Κοτσομπολίστηκα.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα πουλάνε περισσότερο. Όχι, Ραγιανάρα, εδώ είμαστε γέλο.
0: Α, να σε πω, θέλω να σε αφιερώσω ένα τραγούδι. Και να μετά να με πεις. Θέλω να με πεις αν είναι καλό να το κάνω τέτοιο, να το κάνω σήμα εκπομπής, ρε εσύ.
1: Για όλο σε καρδιά.
0: Πάμε το. Χωρίς μεζέ και φίλους. Α, κάτσε να το βάλω από την αρχή γιατί δεν ακούσε. Περίμενε, γιατί έχασαμε την αρχή. Περίμενε.

0: σαν άλλη.
1: Ε, καλό.
2: Κοίταξε, ό,τι έχει ποτό μέσα μου αρέσει και με ενδιαφέρει. Να το
1: κρατάω. Ωραία, το κρατάω. Θα βρω και άλλα ποτά τώρα.
2: Απλά αν ήταν σε λίγο πιο λαϊκό στυλ, θα γουστάραμε πιστεύω περισσότερο.
1: Ναι, ναι, αν ήταν πιο λαϊκό, θα σηκωνόμασταν να τραγουδάμε. Τώρα χορεύουμε κιόλας. Τώρα καθόμαστε και το βλέπουμε.
2: Να πω και κάτι τελευταίο.
1: Πες, αγόρι μου, τι
2: θες. Και να κλείσω.
1: Ναι.
2: Κύριε Στέλιο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Για μας θα είσαι πάντα ο κύριος Στέλιος. Αυτό τίποτα, η ψυχή της ψυχής μας. Μου έκανε την τεράστια τιμή η κυρία Ελένη να με πάρει τηλέφωνο, να με καλέσει στο χρόνο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Την αγάπη μου και στην κυρία Ελένη και στο Γιωργάρα.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά. Δόξα τον Άρη, δόξα τον Άρη.
2: Κύριε Στέλιο, ήσουν είσαι και θα είσαι ένας και μοναδικός. Καλή συνέχεια Μιλτουά και όσοι σε ενοχλούν.
1: Δεν με ενοχλεί κανένας, αλλά να μην, να μην επιβάλλουν τη γνώμη τους.
2: Παλαιότερα σου είχα πει σε μια εκπομπή, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου σήκωνε το δεξιού το χέρι και έλεγε όταν τον πρίζανε κάτι. Εκεί είναι ο ουρανός και το κατέβαζε ακριβώς ο φρυγιά κάτω, εδώ είναι η γη.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, κάτω εικόνα, κάνε το ίδιο κι εσύ. Και δεν θα χάσεις.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω, εντάξει, απλά...
2: Όχι να μην, εντάξει τώρα.
1: Ξέρω, εντάξει. Μαζί σου.
2: Βάμος.
1: Σαν την υγεία δεν έχει. Βάμος, και τα ξέρω.
2: Καλή χρονιά να έχουμε.
1: Βάμος, καλή... Α, δεν θα έχουμε καλή χρονιά, να το ξέρεις, δεν θα έχουμε.
2: Θα έχουμε.
1: Άρχισε από τώρα. Για... Εμείς ναι, εμείς θα έχουμε. Εμείς θα έχουμε γιατί θα πηγαίνουμε καλά, οι άλλοι δεν θα έχουν.
2: Τους κλείνεις και τελείως υπόθεση.
1: Και δεν είναι και σωστό αυτό, μωρέ, τέλος.
2: Απλά και δημοκρατικά.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Παπαδοπούλικα.
1: Ναι.
2: Βάμος.
1: Βάμος, πάμε. Γεια σου, ευχαριστώ που πήρες. Γεια χαρά.
2: Το σίγουρο.

Ο Χρήστος κάνει παράπονο γιατί κάποιοι μας χαλάνε την βραδιά. Χρήστο, εντάξει, έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν, αλλά λένε τα ίδια και τα ίδια. Όλο το χειμώνα τους ανοιχτήκαμε. Κάποια στιγμή πρέπει να τους σταματήσουμε. Είναι αντιάρης αυτοί. Οι ιδέες τους είναι αντιάρης. Γιατί θέλουν κάτι να πούνε ενάντια στον Άρη. Τίποτα δεν είναι καλό. Αν λέμε και για το Σπανούλι πράγματα, τι να πω τότε. Το τσίπουρο δεν πίνεται, λέγεται.

Καλησπέρα, Νάτι. Ο Στεφανάτη, ο φίλος μας. Και έχω τραγούδι για σένα. Τώρα θα το βάλω. Λέει καλησπέρα, Μίλτο Κορυρό, να σε ακούσει. Χαίρομαι που τώρα έχεις εκπομπή και βόλεψε. Χαίρομαι επίσης που ακόμα αντέχεις την ανοησία κάποιων από εμάς και συνεχίζεις. Έβγεσαι, χρειαζόμαστε. Εντάξει, το ραδιόφωνο χρειαζόμαστε, αλλά και αυτά τα πράγματα τα κάνουμε λίγο έντονα για να σπάνε λίγο η μονοτονία του Αυγούστου που δεν έχει ειδήσεις. Και πρέπει να το κάνουμε.

0: χωριό τ' ακούνε όλη μέρα. Γιάννη μου το μαντήλι σου το έκανες μπατανά. Και η ρεγγέ η πυρωτική βαρά.
1: Δεν πειράζει, έπρεπε, λέει η Σουζάνα μας λέει, έπρεπε να έχεις βρει έναν τρόπο να γιώνεις τα ανεπιθύματα τηλέφωνα. Δεν ανοίγει συζήτηση, μόνο της κλείς. Δεν ξέρω τι άλλο να πω να βοηθήσω. Τίποτα, βοηθήστε να είστε Άρης. Θα τους έχουμε και αυτούς, τους δίθεν Άρης. Αυτοί είναι δίθεν Άρης. Μπορεί να λένε είμαι Άρης και τέτοιο, πονάω και κάνω και τέτοια. Δεν έχω πατήσει στο γήπεδο. Άλλος δεν μπορεί, άλλος δεν θέλει, άλλος δεν κάνει. Αλλά έχουν άποψη και αγνώμες για όλα.

Τέλειο το υπηρετικό μου λέει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πάω με 1000 και 2000 και 3000 μην μπορώ να πω. Αλλά δεν τα λέω, μην μας πιάσει εφορία και βάλει κανένα φόρο.

0: Είναι το Yellow Radio. Σε λίγο θα βάλουμε τους χορηγούς μας, γιατί πρέπει να τους στηρίζουμε και αυτούς. Θα γίνει ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω μαζέψει από τον κήπο μας τις καλύτερες διαφημίσεις, τις εμπορικότερες διαφημίσεις, τις πανέμορφες.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε.
2: Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
10: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
12: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
11: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
12: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
12: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
11: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
12: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
11: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
18: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
19: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
18: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
19: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
18: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθόματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
20: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
21: Μεϊμάλεις.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άψογα τα κοκοψόψη και τα ψιψιψίνια εδώ, μια χαρά είναι. Και μετά το δυναμικό ξεκίνημα και το μάλωμα με τους από εδώ και τους από εκεί που θέλουν να πούν τη γνώμη τους, ήρεμα τα πράγματα. Εγώ τώρα πρέπει να αφιερώσω, λίγο να τελειώσει ο Χαρούλης το όμορφο τραγούδι, και θα αφιερώσω σε έναν φίλο εδώ κοντά που είναι ένα τραγούδι, γιατί τον είδα να εκπαιδεύεται.

0: ευλογητές.
1: Και ερχόμαστε με ένα τραγούδι του 1975 αφιερωμένο, έτσι όπως ξέρετε, γιατί τότε υπήρχαν τραγούδια τα οποία ήταν πραγματικά διαμάντια της ποίησης και της καλλιτεχνίας και από σοβαρότατους λυρικούς ποιητές και τραγουδιστές. Αφιερωμένο!

Νάτος και ο φίλος μας ο Απόστολος Μίλτο Θεέ πάρε την ΠΑΕ. Άρης τον και Μαντέρα Αργενάρα Κατερίνη. Προσευχή λοιπόν.

Χρήστος λέει: Μίλτο, συγγνώμη, ποια μέρα θα ξανακάνει εκπομπή. Συνήθω είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα δω. Όταν με φωνάξουν αυτή την Παρασκευή, αυτή τη βδομάδα δεν ξέρω θα κάνω άλλη. Επειδή Σαββατοκύριακα δουλεύω. Τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την άλλη βδομάδα, όλο θα κάνουμε. Κάνουμε και δύο φορές τη βδομάδα.

Διαλέξτε έτσι τώρα το καλοκαίρι πανηγύρια να πάτε να χαρείτε, γιατί αρχίσαν οι διακοπές. Την άλλη εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, θα ρημώσει η πόλη. Σήμερα και αύριο μπαίνουν και οι συντάξεις, μπαίνουν και οι μισθοί και θα αρχίσουν οι άδειες του καλοκαιριού. Επειδή πέφτει Σαββατοκύριακο ο 15 Αύγουστος, πολλές άδειες αρχίζουν από τις 8 του μηνός. Οπότε το 7 ημέρο, 8 με 15, η πόλη της Θεσσαλονίκης θα είναι έρημη.

0: Καλησπέρα από τον Κιτρινό Μαρέβοσμο. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου.
1: Αγάπη μου λολένομαι.
0: Εγώ λέει σήμερα που έμαθα ότι 8 του μηνός είναι οριστικό που παίζουμε, περιμένω πώς και πώς να περιοχθώ στο σπίτι μας. Έχουμε και 5 του μηνός να βρούμε και άλλο φιλικό. Όλα θα γίνουνε, θα βρεθούμε εκεί πέρα όλοι μαζί στο ναό. Έτσι είναι Γιάννη, θα τα λέμε εκεί. Μέχρι τότε σας θέλω έτοιμους στα πανηγύρια. Θα πηγαίνετε στα πανηγύρια να κάνετε προπονήσεις, έτσι, για να αναβαίνουμε τα σκαλιά, τις κερκίδες, άνετα. Άμα δεν χορέψετε λίγο πεντοζάλι, λίγο ποντιακό, λίγο τέτοιο, δεν γίνεται.
1: Το καλοκαίρι πέρασε και ήρθε ο χειμώνας.
0: Όχι, δεν θέλουμε χειμώνα.

0: Καλησπέρα, διαστημικός ο Χατζηλάμπρου πάτησε σερβί και πήγαμε στους 8. Ναι, δεν το είδα, θα το δω τώρα.
1: Που γίνονται σε βγάρι, πετάνε σαν πουλιά και φτάνουν στο φεγγάρι.
0: Ο Θόδωρος θέλει ένα κομμάτι, το βρίσκω τώρα και το βάζω. Θόδωρε, βεβαίως και μπορείς να το ακούσεις. Είμαστε εδώ πέρα, ο πειρατικός.

Η εθνική εφήβονα έκανε απίστευτη ανατροπή κόντρα στη Σερβία και με έναν εξαιρετικό χρυσό στο Μαχατζηλάμπουρ πήρε επική πρόκριση με 78-77 στους 8 του Ευρομπάσκετ. Ο Άσος του Άρη ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, έχοντας 4 στα 5 βολές, 4 στα 5 δίποτα, 3 στα 7 τρίποτα, 8 rebound, 2 assists και ταυτός πόντες στο σύστημα της αντεπίθεσης. Με σύμμαχο την εξαιρετική της άμυνα, η εθνική ομάδα μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, προηγήθηκε με 5-2 στο πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Ωστόσο, ένα επιθετικό blockout των διεθνών μας επέτρεψε στη Σερβία να πάρει τον έλεγχο του ρυθμού και με διαδοχικά καλάθια να προηγηθεί με 11-17 λίγο αργότερα. Με τον Μπαζούλα, Χαριτώνα, Χαϊδεμένο να δίνουν επιθετική πνοή στην ομάδα, η Ελλάδα μείωσε στο καλάθι 15-13 στο 8ο λεπτό, προτού η Σερβία με ένα αναπάντητο σερί πόντων κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο υπέρ τους με 22-13.

0: μας.
1: Η διαφορά έφτασε στο συν 5 στο ξεκίνημα του 4ου και τελευταίου δεκαλέπτου 64-59 με την εθνική εφήβο να μην λυγίζει αλλά να αντιδρά με πάθος και ψυχή. Και αυτό διότι σε εκείνο το χρονικό σημείο ο Χατζηλάμπουρ βρήκε μπροστά και με 7 προσωπικούς πόντους έδωσε το καλανόλευκο προβάδισμα για το 64-68 στο 34ο λεπτό. Με το Χαριτώνα να μιμείται και να γράφει το συν 7 για το 73-67 3 λεπτά αργότερα. Μπαίνοντας σιγά σιγά στο φινάλε του μάτς, η Ελλάδα μπήκε στο τελευταίο λεπτό με υπέρ της 77-71, αντέχοντας την επίθεση των Σέρβων και πανηγυρίζοντας μια τεράστια νίκη με το τελικό 78-77. Συλλαλητήρια λοιπόν στην ομάδα μας, συλλαλητήρια. Ήταν καταθλιπτική, ήταν και η Κρότη.

Καλησπέρα, αδερφέ, κυρινόμαρου Κύπρο, Ουζάκη. Πίνουμε και σε ακούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να σε καλά, να σε καλά, Εμμανουήλ. Τα φιλιά μου στην όμορφη Κύπρο, τα φιλιά μου. Ό,τι και να γίνει, εμείς είμαστε εκεί σε εσάς, δίπλα. Αν και εμείς σας έχουμε περισσότερο ανάγκη εδώ. Ο Μάνος θέλει τέρματα, παράπονα τέρματα.

Θα προσπαθήσω να βάλω και το άλλο το τραγούδι που θέλει ο φίλος. Τώρα θα κάνω πρώτα το κομμάτι του του φίλου του Μάνου από ένα special αφιέρωμα.

Γερμάνο, είμαστε εντάξει. Λίγο σε ρεμίξ, αλλά καλό. Αφιερωμένο όλα αυτά στην Κύπρο για το επόμενο δεκάλεπτο. Εγώ θα αποχωρήσω σε λίγο σε 10 λεπτά, να ξέρετε. Θα ξανάρθουμε τη ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί με ένα ή με δύο εκπομπές.

0: Θέλω να προσέχετε τους εαυτούς σας, να μην στεναχωριέστε και προπαντός να μην στεναχωρείτε και άλλους. Εγώ αν στεναχώρεσα σήμερα κάποιους, τον Κώστα και τον Κορνίλιο και τον Αυτόνα, του ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν είναι να κάνεις μια μουσική εκπομπή και στο πρώτο τηλέφωνο να αρχίζουν οι γκρίνιες και να μιλάτε με τις ώρες. Καλό είναι να λέτε καμιά καλή κουβέντα και να μην νοιάζεστε για τον Νουά και για τον Μητρουλόγκο. Δεν μπορείτε να αποφασίζετε εσείς για τον Άρη. Εσείς θα είστε Άρης με όποιους, με άλλους το αποφασίζουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο ρόλος μας είναι μόνο στην κερκίδα. Υπάρχει Αριανός που δεν θέλει με τα θρήματα, που δεν θέλουμε τον LeBron James να έρθει.
1: Γεράσα και δεν μπορώ να το πω να μην το.
0: Που δεν θέλουμε τον Γκάρι να έρθει εδώ πέρα. Που δεν θέλουμε τον Ντόνσις και τον Ντόνκιτς. Υπάρχει πρόβλημα να το θέλουμε, ναι. Γίνονται αυτά τα πράγματα όμως. Για τον Άρη, αυτόν τον Άρη, τον 20.000 κόσμο.

0: Λοιπόν, πανηγύρια αρχίζουν. Μετά μείνετε σε μια εδώ στο Yellow Radio. Θα ακολουθήσει η εκπομπή του Πέτρου Γαβριλίδη. Εγώ σας χαιρετώ και πάλι ζητάω συγγνώμη για τις ρασμπόρχες που έκανα.
1: Μελακρίνες, παλαρέ δύο-τρεις φορές και τις ψιλομές.
0: Εμείς αγαπάμε Γιάννη, γιατί ο Γιάννης λέει κάποια πράγματα, αλλά παίρνει κάθε Κυριακή από το Βόλο το λεωφορείο, το εισιτήριο, το ταξί. Δεν ξέρω τι έρχεται και έρχεται και βλέπει την ομάδα. Έχει κάθε δικαίωμα να μιλάει. Λέει απλά τη γνώμη του χωρίς να κάνει αφορισμούς και αυτά. Αυτό ναι, μέχρι εκεί ναι. Γεια σου Γιάννη φίλε μας. Και δεν ξεχνάμε τον Κριστέλιο, πάντα το λέμε αυτό. Και όλους τους άλλους, και τον κύριο Βασίλη, τον Λαγκαδά, και τον Χρήστο από τα Κυβέλια, και την Πόπη. Και όλους και όλους αυτούς τώρα, μην αρχίσεις και τους λόγους. Και φυσικά τον Άλκη.

0: μου αγαπημένοι, φεύγω τώρα εγώ και έρχεται το βαρύ πυροβολικό. Γεια σας, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
10: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
10: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
10: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
9: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
10: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
9: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
17: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
18: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
17: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
18: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
17: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
19: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθόματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
19: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάρις.
21: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Ωραία, λοιπόν. Είμαι για μια ακόμη φορά, καταρχήν Yellow Radio 101,7. Είμαι για μια ακόμη φορά φιλοξενούμενος. Τραγουδάω ανάποδα, αλλά με λίγο law and disorder.
1: Σε λίγο,
0: ναι, ακριβώς. Φιλοξενώ ως ηχολήπτη, αλλά με φιλοξενεί κιόλας, γιατί δεν μπορεί να φιλοξενώ το Γενικό Γραμματέα, την υπέρτατη αρχή του Yellow.
1: Στην κολεκτίβα δεν υπάρχουν αυτά.
0: Κοίταξε, ακόμα και στην κολεκτίβα όμως κάποιος δίνει εντολές. Είδες και στη Σοβιετική Ένωση λέγανε σύντροφε στρατηγέ. Δεν γίνεται, ας πούμε. Ακριβώς έχουν το Γενικό Πρόσταγμα λοιπόν στο Yellow Radio, ο Πέτρος Γαβριλίδης, είμαστε μαζί. Περιμένουμε και τον Γιώργο Τονούσκαλη, θα τον βγάλουμε σε λίγο έτσι να συζητήσουμε λίγο την επικαιρότητα και την πολιτική, αλλά και έτσι κάποια τεχνικά θέματα νομικά, διότι με όλα αυτά που ακούει ο μέσος άνθρωπος πραγματικά δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
1: Όχι μόνο νομικά, και πολιτικά θα μιλήσουμε.
0: Πολιτικά θα μιλήσουμε κυρίως. Ναι. Απλά ορισμένα πράγματα τα οποία είχαν. Ακριβώς, και βγαίνει ο καθένας κάνει το μακρύ του και το κοντό του. Καλό είναι σίγουρα να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι. Δημήτρη, θα με επιτρέψεις?
0: Φυσικά σου
1: να
0: επιτρέπω.
1: Να κάνω μια εισαγωγή, είναι αυτό που συζητούσαμε και στο διάλειμμα. Ναι. Και γράψαμε και στο post. Το γέλο, τέλος πάντων, θα μιλήσω λίγο γρήγορα γιατί περιμένουμε, έχουμε το φιλοξενούμενο στον Γιώργο. Ξεκίνησε πριν 12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σήμερα, γιατί είναι μια σημαντική μέρα και το γράψαμε στο post. Περιμέναμε πώς και πώς αυτή την ημέρα και για ποιο λόγο το λέω αυτό. Το γέλο πορεύτηκε σε μια λογική αυτοδιαχείρισης. Πολλές φορές έκανε κάλεσμα ανοιχτό να βρίσκονται άνθρωποι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Μετά από 12 χρόνια λοιπόν, απίστευτο.
0: Εντάξει, τρεις Ολυμπιάδες. Τρεις Ολυμπιάδες.
1: Ναι. Σήμερα, βέβαια, υπάρχουν συζητήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το Yellow Radio έχει την πολύ μεγάλη χαρά να ανακοινώσει μια είδηση την οποία τη θεωρώ έτσι πολύ σημαντική, και προσωπικά δηλαδή πάρα πολύ σημαντική, γιατί περιμένω πάρα πολύ καιρό.

0: είναι πάνω από χρόνο, να συγκεντρώνουν κάποια οικονομική δύναμη και να την δίνουν σε τμήματα του Άρη. Αποφάσισε λοιπόν, εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνονται συζητήσεις, να βρίσκεται και στο Yellow Radio. Να βοηθήσουν οικονομικά και το Yellow Radio. Επειδή εγώ δεν νιώθω πάρα πολύ καλά να κάποιοι να στηρίζουν την προσπάθειά μου και να μην το λέμε, αυτό ήθιστεξε στην οικογένεια του Άρη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε μπροστά, βοήθησαν, τσαλακώθηκαν και οικονομικά, περνούσαν χωρίς να τους αναφέρει κανένας. Συνήθως οι διοικούντες του Άρη το κάνουν αυτό. Παρόλο ότι είχαν ανθρώπους να τους βοηθάνε, ποτέ δεν τους προβάλλανε. Έτσι, τους κρύβανε ή παρουσιάζανε ή θέλανε να κλέψουν τη δόξα αυτών των ανθρώπων. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το κάνουμε εμείς. Το θεωρώ δηλαδή, πώς σου πω, απέναντι στη φιλοσοφία μας, στη λογική μας και κυριότερο το πιστεύω ότι η ζωή όταν λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο εκδικείται κιόλα. Το νιώθω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να είμαι αχάριστος. Και ήθελα δηλαδή σήμερα πραγματικά από το πρωί νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση ότι μετά από 12 χρόνια το Yellow Radio δέχεται αυτή τη στήριξη και όχι τόσο πολύ πραγματικά και το είπα και στους ίδιους, δεν είναι τόσο η ικανοποίηση οικονομική όσο αυτός ο σεβασμός και η εκτίμηση των προσπαθειών μας.
1: Τι έχεις, καταλαβαίνω και τους ανθρώπους έτσι, να είναι σεμνοί. Άλλωστε και εκκλησιαστικά να το πάρουμε, δεν πρέπει το δεξιχέρι να γνωρίζει τι κάνει το αριστερό. Όταν δηλαδή δίνεις μια βοήθεια, δεν πρέπει να τη διαφημίζεις. Ναι, ακριβώς. Που εδώ δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μια βοήθεια όμως. Απ' την άλλη όμως, καλό είναι, επειδή όλοι έχουν άποψη στον Άρη, όλοι βγάζουν χολή στον Άρη και μάλιστα τσιρίζουν και άτομα τα οποία δεν δίνουν 20 ευρώ να πάρουν ένα εισιτήριο ή δεν έχουν διαρκείας. Οπότε ακριβώς. Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκολλάνε το κάρο από τη λάσπη, καλό είναι τουλάχιστον μια ηθική ικανοποίηση να την παίρνουν και μην τη θέλουν οι ίδιοι.
0: Και η ηθική ικανοποίηση, εγώ και να μου το ανανιώνω.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ αυτό ακριβώς θα έκανα.
0: Δεν θα το δεχόμουν με τίποτα. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι το Yellow Radio δεν στηρίχθηκε και σε δυνάμεις οι οποίες, ναι, και σε άλλες δυνάμεις οι οποίες σεβαστήκαμε την επιθυμία τους να μην εμφανιστούν στο ξεκίνημα του Yellow, έτσι. Αλλά εδώ τώρα εγώ δέχτηκα αυτή την, τέλος πάντων, στήριξη με την προϋπόθεση ότι αυτήν την ομάδα, αυτούς τους ανθρώπους, τις δράσεις τους θα πρέπει να τις στηρίξει το γέλο και να είναι δίπλα τους. Αλλιώς δεν θα δεχόμουν κιόλας να...
1: Κοίταξε, εγώ ήμουν σε ομάδα στο διαδίκτυο όπου λέγανε, ξέρω εγώ, πήγαινε, κάνε σέρβις εκεί. Είναι αδελφός Αριανός. Πήγαινε, φάει πατσά εκεί.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Είναι αδελφός Αριανός.
0: Δεν είναι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: το ξέρω. Το ξέρω.
0: Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, όπως και να το κάνουμε τώρα, αυτό που κάνει ο σταθμός ο δικός μας είναι λίγο περίεργο και παράξενο. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο που να λέει δεν θέλω μια συγκεκριμένη ομάδα ακροατών.
1: Η βασική η αρχή του μάρκετινγκ, ναι, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Έτσι είναι ίσως το μοναδικό ραδιόφωνο στον πλανήτη. Που λέει, ας πούμε, θέλουμε να μας ακούνε η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Επειδή όμως εμπορικά, όπως καταλαβαίνει κάποιος, δεν μπορεί εύκολα. Σε κατανοώ απόλυτα και νομίζω μας καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε. Εννοείται.
0: Μπορεί να υπάρχουν ραδιόφωνα τα οποία στηρίζουν μια συγκεκριμένη ομάδα, τους δίπλα, αλλά
1: όλα.
0: Δεν το λένε.
1: Όλα.
0: Όλα, ναι. Δεν το λένε. Εμείς το λέμε. Κατάλαβες.
1: Κοίταξε, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Όχι μόνο, εμείς ξεκινήσαμε και έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ξεκινήσαμε έτσι. Δηλαδή, κάναμε ένα ραδιόφωνο.
1: Σε όποιον αρέσει για τους άλλους, δεν θα μπορέσω.
0: Δηλαδή, προσπαθήσαμε, ας πούμε, να κρατήσουμε, γιατί εκείνες οι εποχές, τώρα βέβαια κάτι πιτσιρικάδες που ήταν
1: 8 χρονών τότε.
0: 8 χρονών, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εκείνη την εποχή το ραδιόφωνο, ο Άρης ήταν ανύπαρκτος. Και οι επαναστάτες, κάποιοι επαναστάτες που εμφανίζονται σήμερα, μας βρίζαν κιόλας που πήγαμε να κάνουμε ραδιόφωνο. Μας χλεβάζαν, μάλλον να το πω έτσι. Μας κοροϊδεύανε. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπήρχε τίποτα. Το 2014 δεν υπήρχε, όχι ισιά, υπήρχε απολύτως τίποτα. Μαύρο σκοτάδι. Τώρα, γιατί το κάναμε εμείς

0: Γιατί δεν θέλουμε να παραδοθούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κοίτα, εμένα προσωπικά η χαμένα, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες lost cause, ας πούμε, εγώ τα γουστάρω πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτό που λένε, δηλαδή, αγωνίσαι για κάτι που δεν είναι πιθανό να σου βγει, εγώ πιστεύω ακόμα περισσότερο. Αλλά ο Άρης όμως γενικά, τώρα για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, λες ότι παρόλη τη μιζέρια, παρόλο το ένα, παρόλο το άλλο, το ραδιόφωνο συνεχίζει και υφίσταται, ενώ κάποια άλλα ραδιόφωνα δεν υφίστανται.
0: Όχι μόνο υφίστανται.
1: Υφίστανται χρωστώντας σε όποιον αναπνέει.
0: Και όχι υφίστανται, νομίζω ότι το ραδιόφωνο
1: γιγαντώνεται.
0: Είναι ένα βήμα πριν το πλατήσκαλο.
1: Ναι.
0: Το έλεγα πάντα τα τελευταία χρόνια. Είναι δηλαδή ένα βήμα πριν πατήσει στην πολύ σταθερή του βάση. Κατάλαβες. Αλλά αυτή την εισαγωγή ήθελα να την κάνω γιατί το θεωρώ. Καταρχά, να το πω και έτσι πολύ απλά, έτσι πώς το νιώθω. Γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Σε καταλαβαίνω πολύ.
0: Απλά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πολύ σοβαροί άνθρωποι, γιατί τους γνώρισα την προηγούμενη εβδομάδα, βρεθήκαμε απλοί άνθρωποι με πολύ δυνατή οικονομική δύναμη, αλλά απλοί, ταπεινοί άνθρωποι, οι οποίοι αγαπάνε τρελά τον Άρη. Και εκτίμησαν φυσικά την όλη προσπάθεια, έτσι. Όλη την προσπάθεια όλων των ανθρώπων που βρισκόμαστε εδώ, έτσι. Και αυτών που βρίσκονται σήμερα εδώ και αυτοί που τέλος πάντων υπήρξαν κάποια φεγγάρια στο ραδιοφωνό μας. Και ήθελα αυτό να το πω, να το μοιραστώ και να το βγάλω έτσι από μέσα μου, γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος. Ίσως να είναι μετά από 12 χρόνια μια δικαίωση. Στην κυριολεξία τώρα αυτό που σας λέω.
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Χαιρετούμε και τον
2: καλεσμένο μας.
0: Τον καλεσμένο.
1: Αφιχθέντα.
0: Δεν πειράζει. Άμα είσαι και διακοπές, λογικό είναι.
3: Διακοπές δεν είμαι. Ήμουν εδώ, πήγα στις Σέρρες.
0: Πάρε το μικρόφωνο, Γιώργο, άμα θες. Ακούγεσαι, ναι.
2: Ανδακάος που λένε οι Γάλλοι.
0: Τα ακουστικά μην τα βάζεις.
1: Μην τα βάζεις γιατί δεν έχουμε γραμμές ακόμα. Μεταξύ μας είμαστε μια χαρούμενη παρέα.
0: Και καλά έκανες και άλλοι. Γιατί πιάσαμε λίγο και
1: ναι, είπαμε λίγο. Ευλογήσαμε λίγο τα γένια μας.
0: Τέλεια.
1: Μάλλον τα γένια των αλωνών τα ευλογήσαμε λίγο. Εντάξει. Κοίταξε, πρέπει κάποια πράγματα να λέγονται. Γιατί ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να έχεις άποψη εκ του ασφαλούς και να βγαίνεις, να κρίνεις κτλ. Και άλλο όταν έρχεται η ώρα να δίνεις από την τσέπη σου.
0: Και όχι μόνο να. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ και ορισμένοι άνθρωποι ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, τα χαρακόμματα.
1: Ναι.
0: Και δεν δικαιώνονται αυτοί. Δικαιώνονται αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις δεξιώσεις με τις σαμπάνιες και τα πυροτεχνήματα.
1: Ναι.
0: Ήθιστε στην Ελλάδα να γίνεται αυτό, έτσι. Ναι. Οι πραγματικοί μαχητές, να πούμε, πάντα ήταν στην απέξου.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Ναι.
1: Άλλος πιστεύει και άλλος μεταλαμβάνει, που λέει η παροιμία του λαού. Είναι έτσι.
0: Εγώ δεν το συγχαίρομαι αυτό. Αυτό το συγχαίρομαι πραγματικά.
1: Και εγώ.
0: Και στον Άρη έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό.
1: Και στον Άρη τώρα τα έχουμε πει 200.000 φορές. Υπάρχει μια μιζέρια την οποία σιγά σιγά την αποτινάζουμε. Θα ξεκινήσει το μπάσκετ, πιστεύω, και μετά μοιραία θα ακολουθήσει και το ποδόσφαιρο που είναι οι ναυαρχίδες. Τώρα από εκεί και πέρα στον ΑΣ έχουν γίνει πολλά καλά πράγματα. Σταθεροποιείται η κατάσταση.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και εκεί.
1: Φυσικά υπάρχουν
0: αλλά
1: και προβλήματα.
0: Υπάρχει πάρα πολύ σκληρή εργασία.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Και όποιος. Εγώ είμαι υπέρ και κριτική να κάνεις και σκληρή.
0: Είναι έντιμοι άνθρωποι, να το πω.
1: Αυτό ακριβώς. Κριτική να κάνεις και έντιμοι και σκληρή.
0: Είναι έντιμοι άνθρωποι.
1: Αλλά όταν όμως ξεπερνάει και κάποια όρια, αδερφέ, πάνε πέρα ένα διαρκείας. Και μετά, όσο θες, παίζει την κασέτα. Αλλά
0: τώρα μπορώ να πω πολλά πάνω σε αυτό.
1: Όταν δεν δίνεις ένα εικοσάρικο να πούμε για να πας την Κυριακή στο γήπεδο και συνέχεια είσαι μόνο στην κριτική.
0: Και θες και το εισιτήριο να είναι πολύ φθηνό.
1: Και θες και το εισιτήριο να είναι πολύ φθηνό και θες να σε αγοράσει και ο Elon Musk, ας πούμε.
0: Έτσι. Ενώ τα διόδια ανεβαίνουν.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
3: Κοίταξε όμως τώρα να πούμε την αλήθεια.
0: Τα μικρόφωνα μου θες.
3: Να πούμε την αλήθεια. Οι ομάδες Θεσσαλονίκης στο ποδόσφαιρο έχουν γήπεδα τρίτου κόσμου σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Και οπότε σου λέει και ο αγνός εντός ή εκτός αγωγικών φίλαθλος να πάω να δώσω τώρα στο πέταλο και 190 ευρώ. Ακριβά είναι. Πολλό μάλλον για να πάει σε θύρες τύπου, ας πούμε, όπως είναι στον Άρη στη 2-3 ή στο ΠΑΟΚ 5-6, και πάλι είναι πολλά τα χρήματα. Ενώ πάει στο μπάσκετ, οι συνθήκες είναι πολύ πιο ανθρώπινες και κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρ. Τα γήπεδά μας είναι παμπάλια και η Τούμπα και το Χαριλάου.
0: Τώρα πολύ
3: ελιτίστικη. Έχουμε μείνει πολύ πίσω.
0: Ελιτίστικη.
3: Όχι, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. σε σχέση
0: δηλαδή
3: με την Αθήνα.
0: Θα πάω στο γήπεδο επειδή έχει καλό κάθεσμα.
3: Όχι,
0: θα
3: δεν είναι.
0: Επειδή έχω πάει τον Άρη, σιγά τώρα.
3: Δεν είμαστε στην εποχή των Μάου Μάου. Θα πάει ο άλλο με τα παιδιά του.
0: Είμαι Μάου Μάου, άμα αγαπάω την ομάδα μου και σημαίνει καλό γήπεδο.
3: Δεν μπορεί, θα άλλο να πα με ένα 20 ή 30 ή 40 ευρώ και άλλο να πάρει διαρκεία που λέει ο Δημήτρη. Να πα διαρκεία σε ένα γήπεδο το οποίο είναι επικίνδυνο.
0: Το διαρκεία στο δικό μα κάνει 150-160 ευρώ για όλα τα μάτια.
3: Στο πέταλο.
0: Στο πέταλο.
3: Όχι στι άλλε τύρε.
0: Σε πέφτει περίπου 10 ευρώ
1: και θέλουν να σε πάρουν με το. Πώ το λένε, το BYD.
3: Είναι συνθήκε γηπέδων αυτέ νομίζω επικίνδυνε και για το μέσο άνθρωπο. Δηλαδή ακόμα και. Γι' αυτό και υπάρχει.
0: Δεν έχουμε άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά τώρα. Τα γήπεδα μα λείψαν.
3: Και οι υποδομέ πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω.
1: Η αλήθεια είναι ότι το προϊόν, αν το δει. Στο ποδόσφαιρο, το προϊόν το οποίο πουλάνε δεν έχει καμία σχέση. Και εγώ τώρα δεν σου πω για τις ευρωπαϊκές χώρες. Στη Σερβία, μα πας, θα πάθεις πλάκα. Όπως έχουν γίνει δηλαδή.
0: Έλα ρε, τώρα εμείς πηγαίναμε στα τσιμέντα και καθόμαστε.
1: Ακριβώς. Αλλά εμείς είμαστε
0: στην Ελλάδα. Τα καθίσματα θυμάμαι εκείνη την εποχή.
3: Τα τσιμέντα ήταν πιο ασφαλή γιατί τα γήπεδα ήταν πολύ πιο καινούργια. Όταν ήμουν εγώ 15 χρονών, 18 και πήγαινα στον ΠΑΟΚ.
1: Μας τα λες τώρα, ναι. Θα πέσουν τα τσιμέντα.
3: Και στον Άρη έχω πάει, και στο Χαρελάου έχω πάει 18 χρονών και 17. Ναι. Τα γήπεδα ήταν πολύ πιο καινούρια. Τώρα η κατάσταση δηλαδή, τώρα να το δούμε αντικειμενικά, άλλο από το οπαδικό αγαπά, στην ομάδα σου πας, ωραία. Αλλά έχουμε μείνει και σε αυτό πάρα πολύ πίσω.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μείνει ρε Γιώργο.
3: Ναι, η Θεσσαλονίκη, να πούμε τώρα να πούμε.
0: Στις τουριστικές υποδομές.
3: Από τους πατριοτουρίστες της Χαλκιδικής.
0: Σε παρακαλώ. Έτσι,
3: οι οποίοι ας πούμε μείναν τώρα στον τουρίστα του 30 ευρώ.
0: Εδώ κάναμε την Εγνατία Οδό να πούμε και έχει χαλάσει. Δεν μπορούμε να
3: ξεκινήσουμε
0: στην Εγνατία Οδό.
3: Γυρνούσα σήμερα.
0: Και πληρώνεις να πούμε 40 ευρώ πάνε αλλά στην.
3: Στο δεξιό ρεύμα που περνάνε οι Ιταλίκες, η κατάσταση είναι τραγική.
0: Ναι.
1: Αθήνα τώρα κατέβηκε ένας φίλος μου 107 ευρώ πλήρωσε σε δύο δια.
0: 107 ευρώ.
1: Πανέλα. Και πάνε. Μάλιστα επειδή είχε και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να το φορτίσει, έκανε μια μισή ώρα περίπου παραπάνω και πλήρωσε οριακά, δηλαδή του βγήκε περίπου 40 ευρώ φθηνότερα από ό,τι θα πήγαινε με βενζίνη. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, Γιώργο, τώρα για να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή. Πες μας έτσι λίγο. Καταρχήν, είμαστε οπαδικό ραδιόφωνο, αλλά οι εκπομπές μας είναι πολιτικές. Κοινωνικές, οικονομικές, νομικές κτλ. Έχουμε τέτοια θέματα. Οπότε, επειδή θέλω λίγο να πιάσουμε την επικαιρότητα, αν και είσαι γνωστός στο ραδιόφωνο, κάνε έτσι μια έτσι παρουσίαση του εαυτού σου, για να μην τα λέω εγώ.
3: Του εαυτού μου, ναι. Είμαι δικηγόρος πράξης, μάχημος στο ποινικό δίκαιο, είμαι και καθηγητής στη νομική σχολή, το ΑΠΙΘΙΤΑ, και ασχολούμαι και με τα πολιτικά πράγματα βέβαια.
1: Ωραία.
3: Είμαι στο Εθνικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς πρόσφατα.
1: Στην Ελλάς.
3: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Ναι,
1: άρα λοιπόν, επειδή έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, έτσι, θα πούμε έτσι ορισμένα πράγματα και πολιτικά και λίγο στενότερα κομματικά. Ένα επιχείρημα το οποίο ακούω συνέχεια από τους κυβερνητικούς είναι ότι πώς θα αλλάξει τα πράγματα ο Αλέξης όταν τα γκάλωπ τον βγάζουμε εν δεύτερο λόγω ανυπαρξίας της αντιπολίτευσης, αλλά πρακτικά έχει το χειρότερο ποσοστό που είχε. Δηλαδή, αυτό το ποσοστό δηλαδή όταν το είχε στο ΣΥΡΙΖΑ πρακτικά παρατήθηκε. Γιατί δηλαδή με 18% να τον θεωρήσω τώρα, κάνω το δικαιώμα του διαβόλου έτσι, γιατί με 18% να τον θεωρήσω κυβερνητική εναλλακτική όταν το 2023 με 18% παρετήθηκε.
3: Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος και θα έλεγα ότι είναι ένα εν μέρη ψευτοεπιχείρημα. Γιατί πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά της χώρας ένα κόμμα που μόλις ιδρύθηκε την επόμενη μέρα είχε 15%. Αυτό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι είχε πλησιάσει σε αυτό που το ποσοστό μπορεί και να το είχε ξεπεράσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: 12 είχε πάρει ο Ανδρέας.
3: Λοιπόν, ήταν κοντά. Αυτό λοιπόν δείχνει μια μεγάλη δυναμική που προφανώς δεν είναι η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η δυναμική του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου. Αυτό δείχνει η τάση. Αλλά αυτό μένει να επαληθευτεί. Όμως είναι σημαντικό. Δεν μπορεί ένα κόμμα μόλις ιδρύεται σταθερά να είναι από 15 έως 18%. Κάτι σημαίνει αυτό. Όσο πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Κοίταξε. Αυτό...
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι η αιτία είναι ο Τσίπρας.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Και εγώ αυτό θα έλεγα.
3: Προφανώς παίζει ρόλο.
1: Ο Αλέξης ως brand name έχει και φανατικούς εχθρούς. Δηλαδή, ειδικά έβλεπα τα γκάλωπ, αυτοί που είναι πάνω από 60, τρεις στους τέσσερις το να πεθάνονται. Καλός ή κακός. Έχει όμως ένα brand name το οποίο σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας συνεχίζει να έχει απίστευση.
0: Κανένας δεν θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, το είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Δεν μπορούσε. Δηλαδή, οποιοδήποτε να ξεκινήσει σήμερα να κάνει κάποιο κόμμα και να έχει 15 με ως 20% είναι πρωτάκουστο. Δεν υπάρχει.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι δεν θυμάμαι.
0: Ούτε ιδεολογικό είναι το θέμα, ούτε τίποτα. Είναι θέμα ονόματος. πιστεύουν πάρα πολύ στο Τσίπρα αυτό το 20%.
3: Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, αν επιτρέπετε, γιατί έχει φέρει πολλά, έχει φέρει αρκετά άτομα και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, που τουλάχιστον στο Εθνικό Συμβούλιο που συμμετείχα και στην πρώτη συνεδρίαση, τουλάχιστον το 70% των προσώπων, μην πω παραπάνω, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ούτε φυσικά ενεργεία βουλευτές, έχουν τις δουλειές τους έξω οι πιο πολλοί, και είναι άνθρωποι όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, χωρίς να ήταν στελέχη πρώτης γραμμής εντός εισαγωγικών, όπως λένε κάποιοι. Άρα λοιπόν έχει ένα ξεκίνημα που φαίνεται να έχει ένα βάθος. Τώρα αυτό μένει να αποδειχθεί και όλοι κρινόμαστε, έτσι. Δεν είναι... Όλα αυτά είναι, όπως λέγαμε στο σχολείο, δεν είναι αξιώματα, είναι θεωρήματα. Πρέπει μένει να αποδειχθούν.
0: Μάλιστα. Καλά, ναι. Τώρα συζητάμε πάνω σε αυτά τα οποία βλέπουμε, ας πούμε, και ακούμε.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω δει και κάτι ποταμίσιους.
3: Υπάρχουν, γι' αυτό λέμε από τον ευρύτερο χώρο.
1: Δηλαδή, ο συγκεκριμένο χώρο του ακροκεντρό, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αναγούλε. Τώρα, όλε τι απόψει σέβομαι, έτσι. Κάνουμε πολιτική κουβέντα, αξιολογικέ κρίσει και κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Αλλά δηλαδή, προτιμώ να έρθει κάποιο να μου πει, παιδί μου, είμαι βασιλόφρονο, ξέρω εγώ, είμαι σταλινικό κτλ. Πιο ωραία θα τον δω. Αν μου πει ότι είμαι ακροκεντρό και τέτοια, μου ανεφέρουν. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, θα μου πει, πρέπει να είναι πολύ συλλεκτικό ένα κόμμα, είναι κόμμα εξουσία. Θέλει να περάσει κάποια όρια, ρε παιδί μου, τα οποία καλώς ή κακώς είχε ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει κάνει τον κύκλο του, έτσι.
3: Φαίνεται να έχει κλείσει τον παρόντα κύκλο, γι' αυτό και εγώ είμαι πολύ προσεκτικός και στη διατυπώση μου. Mm-hmm. Και τώρα πρόσφατα, αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει κλείσει τον παρόντα κύκλο του. Δεν νομίζω ότι έχει κλείσει γενικά τον κύκλο του. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες.
0: Βγάζει λίγο χιούμορ όμως αυτή η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Βγάζει χιούμορ έως και ευτελισμό. Έτσι. Δεν είναι μόνο χιούμορ, γιατί αυτό που έγινε σε αυτή τη διαδικασία δεν ήταν δίκαιο ούτε για τον πρώην πρόεδρο, ούτε και για τα χιλιάδες μέλη που στήριζαν και στηρίζουν μέχρι το τέλος. Δεν ήταν δίκαιο και σωστό με αυτόν τον τρόπο έτσι όπως έγινε, νομίζω.
1: Πάντως αντικειμενικά τώρα, η Νέα Αριστερά, η Λαϊκή Ενότητα, ο Βαρουφάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που έφυγε και ο Τσίπρας και τα λοιπά, τόσο μεγάλες διαφορές έχουν. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει μια συσπήρωση.
3: Τώρα να πούμε τα πράγματα. Εντάξει, το πρόγραμμα της Ελλάς είναι υποδιαμόρφωση.
1: Άλλο είναι Ελλάς, πυλώνους, ναι. Η Ελλάς έχει άλλο αυτό.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δει κανείς τα καταστατικά και τα προγράμματα, είναι το μόνο κόμμα από τον χώρο αυτό και θα τολμούσα να πω και το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που έχει ένα πλήρες στρατηγικό πρόγραμμα. Και από την κεντροαριστερά είναι το μόνο κόμμα.
1: Δηλαδή είναι κεντροαριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Η ριζοσπαστική αριστερά, καληνύχτα.
3: Η μία βασική πτέρυγα είναι κεντροαριστερά. Τώρα έχει και τάσεις ριζοσπαστικές όπως και στο ποτάμι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε έχει μόνο την αριστερή τάση. Φυσικά και συνέκλεινε μέχρι ένα σημείο στο κέντρο. Γι' αυτό και πολλά στελέχη φύγανε.
0: Πήγανε και... Είναι λίγο μπερδεμένο.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι η χώρη αυτή, δεν μπορείς να... Και όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με 35% δεν κυβέρνησε μόνο η πτέρυγα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι προφανές αυτό.
1: Αυτό είναι καρά προφανές. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ασχοληθεί κάποιος έτσι επιστημονικά από πλευράς πολιτικών επιστημών, δηλαδή αν τον κάνουν πείραμα, ας πούμε, θα είναι μοναδική περίπτωση, διότι πήρε 32% με μακεδονικά, με 5 χρόνια που έφερε μνημόνια, ιστορίες με τους δανειστές να το έχουν το πιστόλι στο κρόταφο, όπως λέει ο ίδιος τουλάχιστον, και μετά με 4 χρόνια Μητσοτάκη, με Τέμπη, με πλημμύρες, με πυρκαγιές, θυμάσαι που ανατινάζονταν οι αποθήκες στο Βόλο με τα...
3: που πλημμύρισαν τα Απάτσι, ναι,
1: ακριβώς, ναι, όλα αυτά, και βλέπεις ότι αντί να ανεβούν τα ποσοστά του, πέσανε. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μοναδική η περίπτωση. Επίσης είναι και μοναδικό αυτό το οποίο έγινε με τον Κασελάκη. Δηλαδή φέραν καινούριο αρχηγό, τον στηρίξανε, μετά οι ίδιοι τον διώξαν, πήγε, έκανε άλλο κόμμα αυτός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει 4 κόμματα, 5. Άμα βάλεις και τη ζωή στον Πούλπο, εντάξει, αυτή έχει το δικό της.
3: Είναι κάτι σαν δρόμο. Τα Κρέμλινς που πολλαπλασιάζονταν, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, πάντως να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι ο μέσος ψηφοφόρος δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά δεν διαβάζονται προγράμματα ούτε τίποτα. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο είναι κολλημένο, αντιμετωπίζει ποδοσφαιρικά τα πολιτικά θέματα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ακολουθεί την επικαιρότητα και υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο ψηφίζει με όρους σαν να αγοράζει απορριπαντικό.
3: Σίγουρα υπάρχουν αυτές οι τάσεις, αλλά ένας πολίτης που στοιχειοδός σκέφτεται, βλέπει. Ναι. Σίγουρα μας ενδιαφέρει η οικονομία, η καθημερινότητα στην τσέπη μας, αλλά πρέπει να ξεχωρίσει ο κάθε άνθρωπος ότι υπάρχουν τα μέτρα που είναι της καθημερινότητας, τα λεγόμενα τακτικά μέτρα και οι στρατηγικοί στόχοι. Δηλαδή, όλοι θέλουν φυσικά, όλα τα κόμματα, αυτά που θέλουν να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση, ευαγγελίζονται καλύτερες συνθήκες στην οικονομία. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το πετύχεις αυτό.
4: Σωστό.
3: Οι στόχοι είναι, μπορεί να είναι κοινοί. Η ευημερία της πλειοψηφίας ή, εν πάση περιπτώσει, των πολλών. Αλλά πώς θα το πετύχεις αυτό, εδώ είναι που χωράει πολλή συζήτηση. Διότι και στα μνημόνια, για να αποδώσουμε και μια δικαιοσύνη, ναι, δεν είπαν οι δανειστές ότι πρέπει ντε και καλά να κόψουμε συντάξεις, μισθούς και γενικά παροχές του κοινωνικού κράτους. Είπανε να μειωθεί το σπάταλο κράτος. Αλλά το πώς θα το πετύχει αυτό, η κυβέρνηση η τότε του Πασόκ Νέας Δημοκρατίας έφερε δύο μνημόνια και για να πούμε τώρα και τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη,
4: ναι,
3: από τα 100 δισεκατομμύρια, αυτό είναι πιστοποιημένο πλέον από ανεξάρτητους οικονομολόγους και από τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα 100 δισεκατομμύρια που χρεωθήκαμε με το τρίτο μνημόνιο, τα 80 δισεκατομμύρια ήταν χρέη από τα άλλα δύο μνημόνια. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό.
0: Ούτε Καριστιανό.
3: Η Καριστιανού προφανώς δεν ξέρει πολλά πράγματα, νομίζω.
1: Λοιπόν, εδώ μου στέλνει μήνυμα ο Πάνος Στεφανίδης. Πάνω την καλησπέρα μου. Δεν τον έδιωξαν, λέει, όλοι τον Κασελάκη. Μια παρέα τον έδιωξε αποκλείοντας του συνέδρου στο συνέδριο στον Γκάζι. Τα χαιρετίσματά μου, πρόεδρε. Ο Πάνος ήταν και πρόεδρος του Άρη, άρα είναι πρόεδρος.
3: Το γνωρίζω τον Πάνο.
1: Είναι και συνάδελφος, είναι και παλικάρι. Έχει και εκπομπή, χθες είχε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τώρα, δεν ξέρω, Πέτρο, αν θες να ρωτήσεις κάτι. Εγώ έχω κάποια πράγματα θέλω να το ρωτήσω στον Γιώργο.
0: Όχι, όχι, συνέχισε.
1: Καταρχήν, βγήκε η συμπαθέστατη η κυρία της Ελλάς και είπε ότι αν έρθει ο Νετανιάχου στην Ελλάδα, κανονικά θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης. Πριν απαντήσεις, να κάνω μια εισαγωγή για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Οι εχθροί του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ποιοι είναι? Το Σουδάν, η Βόρεια Κορέα, κάτι τέτοιες χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί φυσικά δεν γουστάρουν τους δικούς τους να τους δικάζουν άλλοι, η Κίνα που είναι μεγάλη δύναμη, η Ινδία, το Ισραήλ και ο Πούτιν. Άρα λοιπόν, πριν μου πεις τα νομικά κτλ., δεν καταλαβαίνω πολιτικά πώς από τη μια λες είμαι με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, αλλά όταν το διεθνές δίκαιο έρχεται λίγο να σε ζωρίσει, δηλαδή κοροϊδεύανε την κοπέλα που είπε ότι κανονικά όταν έρθει στην Ελλάδα έπρεπε να ενεργοποιηθεί το ένταλμα. Λοιπόν, πες μας τώρα, καταρχήν από νομικής πλευράς, αν ήταν σωστό αυτό που είπε η εκπρόσωπος της Ελλάς.
3: Αν υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι σε ισχύ αυτό το ένταλμα. Δεν ξέρω αν είναι σε ισχύ.
1: Ναι.
3: Αυτό πρέπει να το ψάξει κανείς.
1: Ναι.
3: Εάν είναι σε ισχύ, ναι, πρέπει να συλληφθεί. Το θέμα όμως είναι ότι κάθε κράτος έχει μια κυριαρχία εδώ.
1: Στην Ισπανία τολμάει να πάει? Δεν τολμάει.
3: Δεν ξέρω, δεν νομίζω να πάει στην Ισπανία με τις θέσεις
1: που έχει εξέφρασε ο Σάντσεθ. Γιατί δεν του συμπαθεί, αλλά και να του συμπαθούσε ακόμα, τολμάει να πάει εκεί. Γιατί αν θυμάσαι, οι Ισπανοί είχαν και έναν Μπαλτασάρ, όπως τον λέγανε, ο οποίος κυνηγούσε ακόμα τον Πινοσέτ και αυτούς.
3: Η Ισπανία, βέβαια, να πούμε ότι, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.
1: Ναι.
3: Κάνει μία ανέξοδη για μένα έτσι, ηρωική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ και από τη δια της πλαγίας ο Δού είναι ο καλύτερος σύμμαχος και τροφοδότης της Τουρκίας.
1: Εντάξει, όλοι είναι.
3: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Εντάξει,
3: ας πούμε η Γερμανία έχει ενδιασμούς, δεν έδωσε τα αεροσκάφη, η Αγγλία τα έδωσε. Η Αγγλία, ο καλός μας φίλος, παύλα, εχθρός διαχρονικός.
1: Κάτσε, οι Γερμανοί δεν έχουν αεροσκάφη. Τι δεν
3: πώς δεν έχουν, έχουν τα Eurofighter. Αρνήθηκαν να τα δώσουν. Και για τα υποβρύχια συζητάνε ακόμη.
1: Ναι.
3: Αεροσκάφη λοιπόν παίρνει από την Αγγλία. Κινητήρες ψάχνει επίσης από την Αγγλία, γιατί ό,τι και να λέει ο Τραμπ, υπάρχουν εγγυήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν πρόκειται να παρέσει.
3: Ούτε κινητήρες παίρνει προς το παρόν, ούτε F-35 παίρνει προς το παρόν. Και έχουμε μια Ισπανία η οποία τον τροφοδοτεί. Και με μεγάλα αεροπλανοφόρα και με μεγάλα έργα. Ακόμα και η Ιταλία έχει ενδιασμούς, δεν έχουν συναυθεί συμφωνίες.
1: Πάντως η Ιταλία τον τροφοδοτεί κανονικά. Τα ελικόπτερα του ιταλικά είναι.
3: Ναι, και εμάς μας δίνει ελικόπτερα όμως.
1: Δεν έχουμε ακούστα.
3: Δεν έχουμε.
1: Απάτσι έχουμε.
3: Και απάτσι έχουμε μόνο. Και αυτά λίγο δεν είμαι ενημερωμένος.
1: Και αυτά πώς τα λένε τα Καϊόβα που είχε πάρει ο Καμένος.
3: Θα πάρουμε κάτι Μπεργκαμίνι, λέει, κάτι φρεγάτες.
1: Φρεγάτες, ναι.
3: Είναι
0: φρεγάτες θα πάρουμε.
1: Ναι,
3: έτσι, τώρα δεν είμαι. Εντάξει, αυτά που ακούω και εγώ που διαβάζω λέει θα είναι κάτι κορβέτες σαν φρεγάτες. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Δεν είμαι ειδήμος στο θέμα.
1: Ούτε εγώ. Θα φέρω τον θείο μου, τον Τζαϊλά, που είναι ναύαρχος. Μου είπε ότι εγώ τα ναυτικά, εντάξει, του στρατού τα ψιλοπαρακολουθώ. Τα ναυτικά δεν έχω ιδέα. Μου είπε ότι αυτά τα ιταλικά τα Μπεργκαμίνι είναι τα καλύτερα. Δηλαδή και το αμερικάνικο ναυτικό θα αντιγράψει αυτά. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αυτά τα ιταλικά τα πλοία είναι τα καλύτερα στον κόσμο.
3: Το θέμα όμως είναι το εξής. Θα πήραμε λοιπόν τις Μπελαρά, θα περιμένουμε και τις άλλες 2-3, θα πάρουμε και τις Μπεργαμίνη, υποτίθεται. Πήραμε τώρα το θόλο του, την ασπίδα του Αχιλέα, σιγά σιγά θα την ενεργοποιήσουμε. Όταν όμως δεν μπορούμε.
1: Είναι αντιεροπορικό σύστημα που θα σταματάει τα πάντα από drones μέχρι από το διάστημα.
3: Αλλά ένα καλώδιο στην Κάσο δεν μπορούμε να το ποντίσουμε. Φοβόμαστε την Τουρκία. Άρα όλα αυτά που τα παίρνουμε, σε τι χρησιμεύουν, για να λέμε μόνο ότι έχουμε πανίσχυρα όπλα?
1: Κοίταξε, καθαρά στρατιωτικά, αν το δούμε, εγώ με τις Μπελαρά διαφωνώ, αλλά με την αντιεροπορική, την Ουμπρέλα, γιατί διαβάζω κάτι βλακίες στο
4: ίντερνετ.
1: Μόνο
4: εμείς την έχουμε αυτή.
1: Την έχει το Ισραήλ.
4: Το Ισραήλ όμως, όταν επιτίθεται το Ιράν.
1: Ναι, αλλά από τα 100 καταρρύπτει τα 98 όμως.
3: Έχει ένα ποσοστό.
1: Απλά οι Ιρανοί, καταρχήν, κανένα όπλο δεν είναι τέλειο, έτσι. Και το καλύτερο αντρεματικό να έχει, το καλύτερο τάγκ κτλ. Απλά τι γίνεται, το Ιράν δεν είναι λύθη. Περιμένουν αυτό το πράγμα κάτι δεκαετίες. Αμολάνε λοιπόν 200, καταρρύπτουν 187, κάποια θα πέσουν, θα κάνουν. Αλλά γενικά, σαν σύστημα, ειδικά για τους Τούρκους απέναντι, είναι φοβερός. Καταλήτης. Δηλαδή αλλάζει τα δεδομένα άρδιν. Τώρα για τις Μπελαρά, επειδή σου λέω, δεν ξέρω εγώ το ναυτικό, αλλά.
4: Αυτοί έτσι... δεν έχουν τέτοιο.
1: Όχι, δεν έχουν.
4: Γιατί?
1: Γιατί είναι στην κόντρα με το Ισραήλ. Η Τουρκία γενικά δεν είχε αεράμινα. Ποτέ. Αγόρασε S-400 από τη Ρωσία και κάτι κινέζικους ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό. Δηλαδή δεν είχαν οι Τούρκοι.
4: Εμείς πώς τα ξέρουμε όλα αυτά?
1: Τα ξέρουμε.
4: Από πού?
1: Καταρχήν πλέον υπάρχουν διεθνή.
4: Αυτά λογικά δεν πρέπει να είναι μυστικά.
1: Δεν είναι.
3: Ό,τι είναι. Δημοσιεύεται πλέον δεν είναι μυστικό, αφού δημοσιεύσαμε ότι θα πάρουμε το θόλο του.
1: Καταρχήν υπάρχει.
4: Αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν στα Ηνωμένα Έθνη κοιτάψια.
4: Συνήθως, ρε παιδί μου, αυτά βάζουν κατά σκόπους για να τα.
1: Κοιτάξτε, παλιά βάζανε.
4: Μέχρι
1: τώρα.
4: Στην λογική, ας πούμε, δεν χρειάζονται κατάσκοποι.
1: Παίρνει
4: μια μερίδα και διαβάζει, να πούμε, ποιες είναι οι αμυντικές δυνατότητες της Τουρκίας.
1: Καταρχήν, κανένα δεν ξέρει εντελώς. Μιλάμε
4: τώρα. Ρε παιδί μου.
1: Ωραία. Λίγο πολύ.
4: Τι του κάνει του κατασκόπου?
1: Ναι, κοίταξε, χρειάζονται και κατάσκοποι. Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν υποκαθίσταται ποτέ. Διότι το ότι έχει 10 F-35 δεν σημαίνει ότι πετάνε όλα, ότι όλα έχουν ανταλλακτικά, ότι όλα έχουν τα τελειότερα
4: άρα
1: συστήματα.
4: Κατάσκοπο.
1: Ότι οι πιλότοι είναι καλές. Η Τουρκία έχει χοντρό πρόβλημα με τους πιλότους. Τότε με το πραξικόπημα ο Ερντογάν έβαλε πάνω από τους μισούς φυλακή.
4: Με αυτό που είπα τώρα θέλω να πω ότι στη δημοσιότητα δεν μπορεί να βγαίνουν ευγενή αλήθεια. Σε τέτοιου είδους θέματα.
3: Δεν βγαίνει όλη η αλήθεια.
4: Αφέλεια να πιστεύει κάποιος τη δημοσιότητα.
1: Έτσι είναι, αλλά να σου πω τι γίνεται.
4: Και να γινόμαστε τώρα εμείς πολεμικοί ανταποκριτές.
1: Όχι, αλλά έχουν αλλάξει.
4: Στρατηγοί, μάλλον καλύτερα.
1: Συμφωνώ, αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Καταρχήν υπάρχουν διεθνείς οίκοι, το James, ας πούμε, άμα δεις.
4: Ποιο?
1: Υπάρχουν διεθνείς οίκοι, James Defense κτλ. Στα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Ας πούμε, εμείς τώρα πώς μάθαμε τι κανόνια πήγανε στην Ουκρανία. Στα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, κάθε χώρα λέει έστειλε αυτά, πήρε αυτά. Οπότε είδαμε ότι στείλαμε αυτά τα Mi-203, στείλαμε πυρομαχικά κτλ. Δηλαδή πλέον είναι πολύ δύσκολο να εκτεθείς.
4: Ναι, υπήρξε ανακοίνωση, τι στείλαμε.
1: Τι έγινε ανακοίνωση?
4: Όχι, ανακοίνωση.
3: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς
4: στείλαμε. Αυτά τα όπλα.
1: Κοίταξε, επίσημα ανακοίνωση δεν υπήρξε.
4: Ναι, αλλά... ρε παιδί μου, εμείς από πού μαθαίνουμε να πούμε τι όπλα έχουμε στείλει?
1: Πρώτον, κάποια τα
4: από
1: λέμε.
4: Από πού μαθαίνουμε εμείς να πούμε πόσα όπλα έχουν εκείνοι και τι αντιροπορικά και τι F-35 και τι ανταλλακτικά?
1: Κάποια τα λέμε, κάποια τα ανακοινώνουμε και οι ίδιοι, κάποια τα βλέπουμε από τα Ηνωμένα Έθνη όπου υπάρχουν σαν κοιτάπια. Τώρα τα λέω πολύ λαϊκά, έτσι. Όταν μετακινούνται κάποια όπλα κτλ. Γιατί υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Δηλαδή, οι περισσότερες χώρες, εκτός από αυτές που είναι παρείες, το Ιράν, ας πούμε, δεν δίνει αναφορά. Αλλά οι δυτικές χώρες, γιατί καταρχήν είμαστε στη συμμαχία με τους Τούρκους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, λίγο πολύ και αυτοί ξέρουν τι έχουμε και εμείς ξέρουν τι έχουν αυτοί. Γιατί είμαστε και στο ΝΑΤΟ. Αν, δηλαδή, αν μετακινηθούν, ξέρω εγώ, 200 τουρκικά άρματα, και να μην τα δούμε από πάνω, θα το μάθουμε λόγω ΝΑΤΟ. Όπως και οι Τούρκοι, βέβαια, ξέρουν τα δικά μας. Σε μεγάλο βαθμό.
3: Αυτά τα οπλικά συστήματα που τώρα συμφωνήσαμε έχουν περάσει από τη Βουλή, δημοσιεύθηκαν η ασπίδα του Αχιλέα. Αυτό δεν είναι κάτι το κρυφό. Άλλο πράγμα τώρα που θα τοποθετηθούν και πώς, αυτό είναι κρατικά απόρριτα.
4: Και τι αποτέλεσμα έχουν?
3: Αυτό είναι άλλο.
1: Έχουν αποτέλεσμα, το βλέπουμε. Σου λέω, με τους πολέμους και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα, άμα δεις πόσα ντρόνς.
4: Ναι, είχαμε πάρει, ρε παιδί μου, παράδειγμα, λέω τώρα, σου λέω, και ένα τα περίφημα υποβρύχια, να πούμε, τα οποία έχει γίνει γνωστό ο Τσοχατζόπουλος, που γέρνανε.
1: Κοίταξε,
4: το μάθαμε μετά.
1: Αυτό ήταν προπαγάνδα.
3: Εντάξει, γιατί... μετά σταμάτησαν να γέρνουν.
4: Στην αρχή, όταν τα παίρναμε, τα πήραμε, πανηγυρίζαμε όλοι σαν τρελή.
1: Πανηγυρίζαμε όλοι σαν τρελή, και ένας από τους λόγους που το ναυτικό έχει ακόμα κάποιο πλεονέκτημα, γιατί οι φρεγάτες μας είναι από τη δεκαετία του 80, είναι από αυτά τα υποβρύχια. Πρακτικά το Αιγαίο, επειδή ήταν παλιά σπηλιές, σε ασκήσεις το 70, υποβρύχια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ελληνικά είχαν βουλιάξει τον Νίμιτς. Του είχαν ρίξει πυράβλους με μπογιά και το είχαν βουλιάξει στην άσκηση. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που οι Τούρκοι ψιλοφοβούνται είναι επειδή ακριβώς έχουμε αυτά τα υποβρύχια. Είχαν κάποια προβλήματα, όπως ένα αυτοκίνητο.
4: Φοβούνται οι Τούρκοι με εμάς.
1: Φοβούνται, τον αυτοκίνητο φοβούνται. Παρόλο που είμαστε καμιά
4: σαρά. Το καταλάβαμε εμείς ότι φοβούνται.
1: Το καταλάβαμε, διότι όταν πριν από 2-3 χρόνια είχαν βγει οι στόλοι, τότε που έγινε και επακούμβηση. Που τσαλάκωσε ο.
4: Το 20 το καλοκαίρι.
1: Ο Γκρινιάρης, ο δικός μας ο καπετάνιος, τσαλάκωσε ένα τουρκικό. Οι Τούρκοι μας περιμένανε από αλλού και τους βγήκαμε από αλλού. Και τα μαζέψανε μετά. Γιατί γενικά.
4: Πάλι, αυτά που δηλώνουν δεν δείχνουν ότι φοβούνται. Ίσως μας ξεφτιλίζουν αυτά που λένε.
1: Κοίταξε, έτσι είναι μέχρι ένα σημείο, αλλά σε επίπεδο επαγγελματιών. Όπως άμα συζητήσει τώρα με Έλληνες αξιωματικούς σοβαρούς, δεν σου λένε τις σαχλαμάρες, θα πάρουμε την πόλη σε 2 μέρες. Αλλά και με Τούρκους, όχι τώρα στην κάμερα που κάνουν σοου και τέτοια. Αυτοί που είναι επαγγελματίες, λίγο πολύ ξέρουν τις δυνατότητες του άλλου. Και η Τουρκία έχει μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά δεν μας έχει σίγουρους. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μας την πέφτει. Και οι Τούρκοι δεν είναι όπως είναι οι Έλληνες.
4: Δηλαδή τώρα. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι φοβούνται και δεν μας την πέφτουν.
1: Ναι, και φοβούνται, ξέρεις τι φοβούνται, το Ισραήλ. Γιατί αν το Ισραήλ τους πιάσει και δώσει συγκεκριμένα δεδομένα σε εμάς, θα τους στείλουμε αδιάβαστους. Και το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι δεν είναι σαν τους Έλληνες. Τον προηγούμενο πρωθυπουργό τους τον είχαν κρεμάσει με τα Δεκεμβριανά. Και ο Ερντογάν έχει βάλει τους μισούς στρατηγούς φυλακή, τους μισούς πιλότους, τους μισούς δικαστές. Δηλαδή, αν δεν του βγει.
4: Για ποιο θέμα γενικότερα, για την Τουρκία.
1: Για το ότι δεν μας την πέφτει η Τουρκία.
4: Η ιστορία με την Τουρκία δείχνει ότι η Τουρκία επιτίθεται σε ένα κράτος, είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Συρία, είτε οπουδήποτε αλλού, όταν είναι 99% ή 100% σίγουρη. Όταν πιστεύει ή αμφιβάλλει έστω ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ή έστω ένα μεσαίο πρόβλημα, διστάζει να επιτεθεί. Αυτό δείχνει
1: δηλαδή
4: η ιστορία της Τουρκίας.
1: Για ποιο λόγο να μας την πέσει.
4: Τι να μας την πέσει. Είναι καθαρά να μας την πέσει και να εφαρμόσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί
1: για να
4: μας
1: μοιράσει
4: την
1: το Αιγαίο, ρε.
4: Να πάρει 2-3 νησάκια και να διαπραγματευτεί.
1: Τη ΑΟΣ, να αλλάξει τη ΑΟΣ. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή.
4: Δεν τις έχει αλλάξει.
1: Δεν τις έχει αλλάξει. Επίσημα, έχουν κάνει δική τους, αλλά δεν τους αναγνωρίζει κανένας. Αν όμως γίνει ένας πόλεμος, πάρουν 2 νησιά και κόψουν τη ΑΟΣ στη μέση, μετά η μοιραία θα τους αναγνωρίσει και ο κόσμος.
4: Γι' αυτό και έβγαλε η Εστία ένα δημοσίευμα πριν από κανένα μήνα περίπου, ότι δήθεν λέει παρακαλούσε ο Γεραπετρίτης τον ομόλογό του να βγάλει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα μετά τις εκλογές. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό ή όχι. Πάντως, εάν εφαρμόσει αυτό το νόμο, μετά πλέον πάμε σε οριακή κατάσταση, διότι η ΑΟΣ της Τουρκίας, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, κόβει το Αιγαίο στη μέση. Δηλαδή τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου περικυκλώνονται. Θα είναι καθεστώς μειωμένης κυριαρχίας de facto. Άμα δείτε τις γραμμές, δηλαδή τις υποτιθέμενες γαλάζιας πατρίδας των αξιώσεων αυτών, κόβουν το Αιγαίο στη μέση. Και αυτό, εάν γίνει, που εμείς φυσικά καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό, διότι θα είναι ο πυρήνας της χάτης προδοσίας, το να κόψει το Αιγαίο στη μέση. Εάν το δεχόταν ποτέ κανείς αυτό, έστω de facto, θα σήμαινε σταδιακά απώλεια της κυριαρχίας. Οπότε μετά θα ερχόταν από κάποιο διάστημα, όπως κάνει με την Κύπρο σήμερα, που λέει εντάξει, δεν υπάρχει άλλη λύση, λέει παρά μόνο διχοτόμηση. Ακόμα και εκεί. Η πλευρά της Τουρκίας το λέει αυτό. Εμείς δεν το δεχόμαστε φυσικά αυτό το πράγμα. Προφανές είναι αυτό. Και καλά κάνουμε δεν το δεχόμαστε, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα.
1: Είναι στα λόγια όμως, δεν κάνουμε και τίποτα.
4: Τι κάνουμε, πόλεμο. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε πόλεμο. Και το ότι δεν το δεχόμαστε, και αυτό είναι μια πράξη αντίστασης. Διότι αν το είχαμε δεχθεί, αυτή τη στιγμή θα είχε.
1: Εάν μας πάρουν 2-3 νησιά, δεν θα κάνουμε πόλεμο. Κοίταξε τώρα. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και κάνω και λίγη πλάκα. Πιστεύω ότι οι Έλληνες και οι αλεξιωτιστές να πέσουν στην Ακρόπολη. Αν δεν πάρει το OK από τον εξωτερικό παράγοντα, δεν πρόκειται να κάνει
4: τώρα,
1: πόλεμο.
4: Τώρα
1: αλλά τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
4: Τώρα είναι κοντά σε αυτό που ήθελα να πω εγώ.
1: Ναι, γιατί δεν είναι έτσι. Την αλήθεια λέμε.
4: Αυτό προσπαθώ να πω εγώ. Ποιο έχει πιο ισχυρά όπλα. Πρέπει να πάρουν το OK.
1: Ναι, αλλά παίζουν όμως ρόλο και τα όπλα, γιατί κακά τα ψάχνουν.
4: Παίζουν, αλλά άμα δεν πάρει το OK, όσο και ισχυρό να είσαι, τόσο αδύναμο δεν θα γίνει πόλεμο. Ο πόλεμο θα γίνει αν θέλουν κάποιοι. Αυτή είναι η άποψη.
1: Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έναν άσο στο μανίκι. Βέβαια δεν ξέρω πόσο θα υπάρχει αυτό, γιατί οι συμμαχίες μεταβάλλονται. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι είναι σκοτωμένοι με τους Ισραηλινούς. Γιατί εμφανίζονται.
4: Οι Τούρκοι χτίζουν και αγοράζουν, να πούμε, τη μισή Χαλκιδική. άλλες 170 βίλες θα χτίσουν μέσα στη Χαλκιδική.
1: Ναι, ναι.
4: Οι τράπεζες, οι τουρκικές.
1: Οι τουρκικές δίνουν δάνεια στους στρατιωτικούς στον Εύρο. Ναι, τώρα, έτσι είναι, ναι.
4: Εδώ μιλάμε τώρα για F-35 και θα παλέψουμε εμείς με τους Τούρκους. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
3: Αν διαβάσετε το βιβλίο του Παναγιώτη Κονδύλη του Αϊμνηστού του 1996, η θεωρία του πολέμου, θα δείτε εκεί ότι πώς περιγράφει σταδιακά την υπερμεγέθυνση της Τουρκίας οικονομικά, δημογραφικά, είναι, στρατιωτικά έτσι. Και ότι η Ελλάδα, εάν ήδη από το 1996 δεν εκπονούσε ένα σχέδιο, ότι έπρεπε να εκπονήσει ένα σχέδιο ανάταξης αυτή της κατάστασης, αναστροφής, θα καταντήσει να γίνει μια φιλανδοποιημένη χώρα, υπό την έννοια ότι θα είναι ένας δορυφόρος της Τουρκίας πολύ de facto. Από το 1996, Παναγιώτης Κονδύλης, θεωρία του πολέμου.
4: Πολύ σοφό.
3: Όποιος θέλει να μάθει,
4: πολύ σοφό.
3: Ας διαβάσει, να δει τι.
4: Και όχι να διαβάσει, να δει τη σημερινή κατάσταση, θα το καταλάβει. Σιγά το δύσκολο.
1: Καταρχήν θα δει κάποιο τι ΑΕΠ είχε η Ελλάδα το 70 και τι ΑΕΠ είχε η Τουρκία το 70.
3: Και το 90, όχι μόνο.
1: Και το 90 και τι ΑΕΠ έχουμε τώρα.
4: Σε σχέση με το σημερινό ΑΕΠ.
1: Ακριβώς, και τι ΑΕΠ έχουμε εμείς. Όμως τώρα κοίταξε, να λέμε τώρα και την αλήθεια. Ο Τούρκος με όλη τη χαζομάρα που τον δέρνει και την κακομοιριά του, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που δείχνει ο Ερντογάν, ο απλός ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ, γενικά είναι πιο πατριώτης από τον Έλληνα. Δηλαδή, ας πούμε, άμα βγει τώρα αυτά που κάναν οι Έλληνες με τα μνημόνια, να έρχεται τώρα η Βουλγάρα και να λέει πολλά τάγκς έχετε, καταστρέψτε αυτά, πολλά στρατόπεδα έχετε, κλείστε αυτά, πολλά νοσοκομεία έχετε κλείσει αυτά. Δεν ξέρω αν θα το δεχόταν αυτό άλλη χώρα κυρίαρχη.
3: Μα αν θυμάσαι, Δημήτρη, και ναι, η Τουρκία είχε μπει στο Δουνουτού και ο Ερντογάν γι' αυτό έγραψε ιστορία για την πατρίδα του, γιατί ναι, ακριβώς κατάφερε. Το πώς είναι μια άλλη συζήτηση, χωράει πολύ νερό
1: το
3: μέσα.
1: Καθάρισε.
3: Πάντως κατάφερε να βγάλει τη χώρα του, γιατί πιστεύω ότι όντως αν είχαν γίνει αυτά που έγιναν σε εμάς, δηλαδή να χάσουμε το 25% του ΑΕΠ σε συνθήκες ειρήνης, νομίζω ότι στην Τουρκία θα είχε γίνει εμφύλιος πόλεμος.
1: Έτσι είναι.
3: Η ιστορία τους αυτό δείχνει.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά σου λέω, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ερχόταν μια Βουλγάρα, νομίζω ήτανε, και έλεγε, ξέρω εγώ, γιατί να έχετε 4 σώματα στρατού. Η Γαλλία, ξέρω εγώ, έχει 300 άρματα. Γιατί εσείς να έχετε 2.000? Πράγματα διανόητα, έτσι. Τα οποία τα δεχτήκαμε με τα χέρια κατεβασμένα. Με θεωρίες του στυλ δεν γίνονται πόλεμοι με άρματα. Βλέπουμε στην Ουκρανία πώς δεν γίνονται πόλεμοι με άρματα. Εντάξει. Με θεωρίες του στυλ δεν πρόκειται να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Θα μας βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι και κολοκυθιά τούμπανα, ας πούμε. Λες πόσο μας βοηθάνε οι Ευρωπαίοι. Τώρα να μην παίξουμε αυτή τη συζήτηση πάλι. Τέλος πάντων. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, το ένα θέμα που ήθελα να σε ρωτήσω ήταν για το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης. Εγώ προσωπικά, παρόλο που πολιτικά το θεωρώ λάθος να συλλαμβάνουν τον Νετανιάχου, γιατί αυτή τη στιγμή εν της πράγμαση, αν και διαφωνώ με την πολιτική του στα κατεχόμενα, έτσι, το θεωρώ ιονή, γενοκτονία κτλ. Τώρα να μην υπάρχουν τα βιντεάκια και τα βλέπουμε. Παρόλο που είχαν δίκιο στην αρχή τον Οκτώβριο, νομίζω ότι το ξεχύρωσαν πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμμαχία πολιτικά, δεν θα ήταν και τόσο πολύ υπέρ των συμφέροντων μας. Αλλά καθαρά νομικά όμως, εφόσον έχεις αναγνωρίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και είσαι χώρα που προμοτάρεις το διεθνές δίκαιο και το ένα και το άλλο, δεν μπορεί να είναι το διεθνές δίκαιο à la carte.
3: Προφανώς και πρέπει να στηρίξουμε το διεθνές δίκαιο, διότι διαφορετικά και στο θέμα της Κύπρου και στο θέμα της ΑΟΣ και της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας θα έρθουν και οι άλλοι, θα μας πούνε, αφού δεν υποστηρίζεται το διεθνές δίκαιο, τότε ας δούμε και τις απαιτήσεις της Τουρκίας de facto πέρα από το διεθνές δίκαιο. Και αν θέλεις και για τη συμμαχία με το Ισραήλ,
1: ναι,
3: και αυτή νομίζω είναι εύθραυστη, διότι παραδοσιακά τα προηγούμενα 30 χρόνια πριν εμφανιστεί το Ισλαμικό κίνημα στην Τουρκία και ο Ερντογάν, η Τουρκία ήταν ένας πολύ καλός και πιστός σύμμαχος του Ισραήλ. Τώρα,
1: ναι, δεκαετίες ήταν σύμμαχοι, ναι, πιστοί.
3: Αυτή τη στιγμή τώρα με τον Ερντογάν να διακηρύσει ότι η Ιερουσαλήμ είναι ιερή πόλη και τα σχετικά, προφανώς η Τουρκία απειλείται από το Ισραήλ απειλείται από την Τουρκία, είναι προφανές αυτό, και γι' αυτό ίσως προσπαθεί και με ρητορικά σχήματα αλλά και με ενέργειες να αλλάξει κάποια πράγματα, γιατί θα συνέφερε πολύ φυσικά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μια Τουρκία ξανά στην αγκαλιά της Δύσης με ένα κεμαλικού τύπου καθεστώς. Και εκεί τα πράγματα για μας δεν θα ήταν και πολύ ευίωνα, νομίζω.
1: Λοιπόν, Γιώργο, τώρα βλέπω εδώ πέρα δύο μηνύματα. Το ένα είναι από τον Πάνο Στεφανίδη πάλι. Λέει να ρωτήσω στον Γιώργο για τον Τζίπρα, λέει, που ζήτησε συγγνώμη για την Οβάρτης τώρα που ξαναβγαίνει στο προσκήνιο το θέμα. Και ένας άλλος φίλος, ο Βαγγέλης, μου λέει τελικά η Ελλάδα είναι υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και της αναθεώρησης του άρθρου 16. Οπότε κάνω τώρα λίγο το δικηγόρο του διαφόλου, θα μου επιτρέψεις.
3: Δύο πολύ ωραία θέματα. Mm-hmm. Το πρώτο που λέει ο Παναγιώτης για την Οβάρτης, αυτή η συγγνώμη, mm-hmm. η αίσθησή μου είναι, δεν αφορούσε το εάν υπάρχει σκάνδαλο της Νοβάρτης, ενδεχομένως πιστεύω ότι αφορούσε τον τρόπο χειρισμού και ίσως εδώ υπάρχει ένα λάθος, έπρεπε η υπόθεση να ψαχτεί σε μεγαλύτερο βάθος, γιατί έχω ασχοληθεί με την υπόθεση με τα τελευταία με τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες και βλέπουμε τώρα ότι την ανακοινεί εκ νέου βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Σαλμάς. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η συγγνώμη δεν αφορά το ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο, αλλά ίσως κάποιους λάθος χειρισμούς, οι οποίοι για μένα, έτσι πως το βλέπω εγώ σαν νομικός, είναι ότι δεν έγινε έρευνα σε βάθος. Ίσως έγιναν βιαστικές κινήσεις.
1: Δικαιοσύνη φταίει, δεν φταίει η κυβέρνηση.
3: Η κυβέρνηση όμως μπορούσε, εφόσον στην Ελλάδα η κυβέρνηση διορίζει τους ανώτατους δικαστικούς, θα μπορούσε να ασκήσει ένα είδος πίεσης να γίνει μια έρευνα σε βάθος. Γιατί είναι αδιανόητο να πληρώσει η Νοβάρτης 300-350 εκατομμύρια δολάρια
1: στο αμερικάνικο δημόσιο για σκάνδαλα που γίνανε στην Ελλάδα. Ευρώπη, και στην Ελλάδα τα βρήκαν όλα καλά.
3: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να μην έχουμε κάνει εμείς ούτε μια αγωγή και να μην έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από την Νοβάρτης.
1: Καλά, δεν είναι μόνο η Νοβάρτης, και με τις Ζήμενς δεν κάνουμε και πολλά.
3: Και με τις Ζήμενς, είμαι κάτω.
1: Στον πλανήτη μέχρι
3: τώρα. Διώξαμε του Χρυστοφοράκου εμείς, του αφήσαμε να φύγουν μάλλον.
1: Ναι.
3: Έτσι είναι γνωστά αυτά. Εκεί λοιπόν, για μένα εκεί εστιάζει η συγγνώμη, mm-hmm. στο ότι έπρεπε να ψαχτεί η υπόθεση πολύ σε μεγαλύτερο βάθος. Τώρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι σαφής η θέση της Ελλάς ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Απλά θεωρεί ότι έτσι πως είναι τώρα το ευρωπαϊκό, το ενωσιακό δίκαιο και με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεδομένη, ότι το μόνο ρεαλιστικό θα ήταν να αλλάξει ο νόμος και να υπάρχουν ακαδημαϊκά στάνταρτς. Άλλο είναι αυτό όμως και άλλο να υποστηρίζεις την αλλαγή, την κατάργηση του άρθρου 16, διότι Δημήτρη μου, εάν αλλάξει το άρθρο 16 και επιτραπούν, όχι κρατικά μη κρατικά, το δίλημα είναι δημόσια και ιδιωτικά, διότι το ενωσιακό δίκαιο επιτρέπει την ίδρυση επιχειρήσεων. Όμως όταν ιδρύεις μια επιχείρηση που έχει αντικείμενο την εκπαίδευση, εκεί πρέπει να έχεις ακαδημαϊκά διεθνή στάνταρτς. Ο νόμος Πιερακάκη όχι διεθνή ακαδημαϊκά στάνταρτς δεν έχει, νομίζω είναι ένα πρότυπο, ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Άρα λοιπόν τι λέει η Ελλάς, ότι είμαστε υπέρ της διατήρησης του άρθρου 16, αλλά στο νόμο αυτόν που αφορά τις ιδιωτικές σχολές παύλα επιχειρήσεις, πρέπει να μπουν τα ακαδημαϊκά στάνταρτς και αυστηρή εποπτεία του κράτους. Για μένα είναι μια θέση ρεαλιστική και ξεκάθαρη. Δεν είναι όπως ας πούμε του Πασόκ που λέει από τη μια πλευρά δεν συζητάμε για το άρθρο 16, αλλά ένα άλλο κομμάτι του λέει ότι θα μπορούσαμε και να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι πιο καθαρή η θέση της Ελλάς. Διότι σκέψου, αν καταργήσουμε αυτόν τον νόμο, έτσι πως είναι τα πράγματα, θα αντιμετωπίσουμε και όντως πάρα πολλές προσφυγές από τους επιχειρηματίες και θα υπάρχει και ένα πρόβλημα της πίστης που έδωσαν κάποιοι, δηλαδή αυτοί που έχουν εγγραφεί στη δημόσια διοίκηση. Αλλά θεωρώ ότι ο νόμος πρέπει να αλλάξει και να μπουν αυστηρά ακαδημαϊκά στάνταρτς και για τις υποδομές, να μην έχουμε εντός εισαγωγικών πανεπιστήμια του ενός ορόφου πρώτον, και δεύτερον αυστηρή εποπτεία όπως είναι και στα δημόσια πανεπιστήμια ως προς τις προϋποθέσεις της πρόσληψης και εκλογής και εξέλιξης του προσωπικού. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα κολέγια παύλα franchising παραρτήματα, αλλά ακόμα και για τα κυπριακά, τα οποία έχουν ένα πολύ θολό καθεστώς εκλογής καθηγητών.
1: Πάντως συνάδελφοι γίνονται πλέον από τα κυπριακά πανεπιστήμια μια χαρά.
3: Μα αυτό είναι σαφές. Όταν δεν έχεις βάλει στοιχειώδεις ρήτρες διασφάλισης ποιότητας και μπορεί να πάρει κανείς ένα πτυχίο το οποίο θα οδηγήσει μέχρι και στο διδακτορικό, μετά φυσικά θα έρθει και θα διεκδικεί κάποιος και τα ανώτατα αξιώματα που μπορεί να έχει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Πάντως κάπου είχα δει ότι οι νομικές σχολές που θέλουν να κάνουν έχουν μικρότερο πρόγραμμα, σου δεν έχουν λιγότερα μαθήματα από τις δικές μας νομικές σχολές, τις δημόσιες.
3: Και εγώ μια ματιά που έριξα θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον αστεία τα προγράμματα, για να μην πω καμιά άλλη πιο βαριά λέξη. Δηλαδή αυτές οι αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις που βαφτίζονται πανεπιστήμια δεν είναι πανεπιστήμια. Για να μιλάμε για πανεπιστήμιο, θέλουμε διεθνή ακαδημαϊκά στάνταρτς, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Στη Γαλλία, μια ιατρική σχολή έχουμε και αυτή δεν λέγεται ακριβώς πανεπιστήμιο, έχει μια άλλη ονομασία, αλλά έχει πολύ υψηλά στάνταρτς. Λοιπόν, ακόμα αυτές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που βαφτίζονται πανεπιστήμια, ακόμα δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε με τα κυπριακά πανεπιστήμια, και ας είναι και με δίδακτρα. Δηλαδή, όταν μια ιδιωτική επιχείρηση, παύλα εντός αγωγικών πανεπιστήμιο, έχει θέσει 5.000 στο ranking ή 2.000 και ένα άλλο πανεπιστήμιο είναι στα 300 ή στα 400 ή όπως είναι τα ελλαδικά που είναι στα πρώτα 200 ή 300, αντιλαμβάνεσαι ότι η απόσταση είναι χαόδης. Και είναι χαόδης γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν στάνταρτς.
1: Μου έλεγε τώρα μια φίλη που δουλεύει σε φροντιστήριο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση στα παιδιά που ακολουθούν θεωρητική κατεύθυνση.
3: Στα θεωρητική.
1: Θεωρητική.
3: Θεωρητική.
1: Γιατί σου λέω τώρα όσο να πάω νομική, πρέπει να πάρω 18,5 πόσο είναι η βάση 19, αφού μπορώ να πάω στο Κυπριακό ή σε κάτι άλλο κολέγιο που έχουν ανοίξει, να πάρω ένα χαρτί, δίνω εξετάσεις μετά και στο σύλλογο και τα πάντα.
3: Εδώ τώρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι ούτως ή άλλως η αγορά μας είναι μικρή και έχουμε πάρα πολλούς δικηγόρους.
1: Πάρα πολλούς. Υπερκορεσμός.
3: Υπερκορεσμός. Αυτό όμως πρέπει να αφυπνίσει κάποιους για το θέμα του πώς αναγνωρίζουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα, τι είδους εξετάσεις έχουμε για να γίνει κάποιος δικηγόρος. Αυτά όμως υπάρχει μια κινητικότητα για αυτά. Οι σύλλογοι άρχισαν να κινητοποιούνται γιατί κατάλαβαν ότι πλέον θα έχουμε μια πλημμυρίδα πτυχίων αμφιβόλου ποιότητος. Και θα πει και το παιδί που αγωνίζεται και γράφει στις Πανελλήνες, ή πες ότι καταργούνται αύριο οι Πανελλήνες, εγώ σου λέω έτσι, από την Ελλάδα ή από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Και μπαίνει στη νομική σχολή Θεσσαλονίκη, Τράκη ή Αθηνών. Η διαφορά δυσκολίας του να πάρει πτυχίο στις τρεις νομικές σχολές της χώρας είναι χαόδη σε σχέση με αυτά τα υποτιθέμενα πανεπιστήμια που έχουν εγκριθεί. Και ακόμη θα σου λέγα και με τα κυπριακά. Δηλαδή, οι βαθμοί 9 και 10 από τα κυπριακά πανεπιστήμια, που φυσικά είναι πολύ ψηλότερα από αυτές τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εντός αγωγικών πανεπιστήμια, πέφτουνε σωριδών. Σήμερα για να βγάλει κανείς πάνω από 7,5 στο Αριστοτέλειο, που είμαι τόσα 19 χρόνια, ή ακόμη και στη Θράκη και στη νομική Αθηνών, άμα βγάλεις πάνω από 7,5 είναι στην ουσία σαν να έχεις πάρει άριστα. Η δυσκολία δεν συγκρίνεται το επίπεδο, τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή είναι αστείο να το συζητάμε.
1: Δεν ξέρω, κόβονται στα κυπριακά? Γιατί εγώ φίλους που είχα δεν κόβανε κανέναν, από ότι δεν ξέρω, μπορεί να μην το ξέρω.
3: Μια μικρή εμπειρία που είχα από γνωστούς μου εκεί, νομίζω ότι κόβονται ελάχιστοι ως καθόλου.
1: Ελάχιστος καθόλου. Κοίταξε, υπάρχει και η κακώς ενωμένη του Έλληνα που σου λέει πληρώνω, είμαι πελάτης κτλ.
3: Ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο, και στην εκπαίδευση δεν μιλάμε για εμπόρευμα, διότι η εκπαίδευση αφορά τον ενημερωμένο πολίτη και τον ικανό επιστήμονα, είτε είναι γιατρός, είτε ηλεκτρολόγος, είτε μηχανικός. Δεν αγοράζεις απλώς ένα προϊόν. Φτιάχνεις προσωπικότητες.
1: Πάντως αυτές οι σχολές δεν κάνουν, αυτά τα ιδιωτικά υποτίθεται, δεν κάνουν ούτε πολυτεχνία ούτε ιατρικές. Γιατί θέλουν τεράστιες υποδομές, θέλουν εργαστήρια, κάνουν ή οικονομικά ή νομικά ή τέτοια.
3: Είναι, κάνουν υποδομές. Μάλλον επειδή ακριβώς όπως είπες πάρα πολύ σωστά, δεν μπορεί για να κάνεις ιατρική σχολή ή πολυτεχνείο, αλλά ακόμη και για να υπάρχει μια νομική σχολή, θέλεις μια βιβλιοθήκη ενός επίπεδου. Δηλαδή τώρα τι να λέμε. Ότι έχεις βιβλιοθήκη σε μια ιδιωτική σχολή πια των δύο ορόφων, στον 1,5 έχεις τη βιβλιοθήκη και στο μισό ας πούμε έχεις τις αίθουσες. Δηλαδή δεν είναι αστείο απλώς, νομίζω ότι είναι γελίο. Είναι αυτό νομική σχολή δηλαδή? Με ποια έχει έγκυα?
4: Συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή ήμουν έξω και δεν ακούγα τι λέγατε. Μας ήρθε ένα μήνυμα, λέει ποτέ ξανά αριστερά κομιτατζίδες Σκοπιανοί.
1: Τι λέει, ποτέ ξανά αριστερά?
4: Κομιτατζίδες Σκοπιανοί.
1: Έτσι, μπράβο. Μπράβο.
3: να το σχολιάσουμε.
1: Πες το φίλο, αν μπορεί να μας στείλει.
4: Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα.
1: Να μας στείλει και ένα ακόμα.
4: Εαμοβούλγαροι
1: και τα λοιπά.
3: Όχι, δεν μιλούσαμε για το Μακεδονικό. Μιλούσαμε για τα πανεπιστήμια. Συγγνώμη.
4: Για τα πανεπιστήμια.
1: Ναι, για τα πανεπιστήμια. Και για πετε, Πέτρο, τι άλλα μηνύματα έχουμε.
4: Αυτό, σχολιάστε λίγο αυτό.
1: Είπαμε. Εαμοβούλγαροι. Η Φρυδερίκη, έσω στα παιδιά κτλ. Περιμένουμε και τέτοια μηνύματα.
4: Ο Ελλάς,
1: δημοκρατία έχουμε.
3: Να πούμε, δύο πραγματάκια.
1: Ο Ελλάς. Ναι.
3: Να πούμε δύο πραγματάκια.
1: Ναι.
3: Εδώ είναι ένα σφάλμα της.
4: Συγγνώμη. Μόνο ένα λεπτό να πω. Όχι και για να απολογηθούμε, δεν το λέω.
1: Τι να απολογηθούμε, σιγά απλά κάνουμε.
4: Αλλά εμείς στο ραδιόφωνο δεν θα έχουμε μόνο εκπροσώπους της Ελλάδας, θα έχουμε της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ.
1: Την Αφροδίτη Λατινοπούλου θα φέρουμε.
4: Λατινοπούλου θα φέρουμε τους πάντες, έτσι.
1: Όλους, ναι.
4: Εκτός από την κυρία Καριστιανού.
1: Ο Καριστιανός του Σάζου νομίζω δεν μπορεί να κατέβει. Στερημένα πολιτικά δικαιώματα δεν έχει.
4: Θα τους φέρουμε όλους και θα συζητήσουμε εδώ πέρα ελεύθερα και θα δεχόμαστε μηνύματα. Για πες.
1: Και δεχόμαστε και υπέροχα μηνύματα.
3: Σύντομα τώρα δεν θα κάνουμε ανάλυση του μακεδονικού ζητήματος, αλλά ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει τι πετύχαμε με τη συνθήκη των Πρεσπών και τι αποφύγαμε. Και αυτό είναι ένα λάθος τη τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που δεν. Πλάστερε που δεν έκανε το σωστό μάρκετινγκ σε αυτή την συμφωνία. Γλιτώσαμε από τον εναγκαλισμό της Βουλγαρίας που ακόμα και τώρα μέχρι πριν από λίγο καιρό ασκούσε βέτο, γιατί έλεγε στα σχολεία των Βορειομακεδόνων ότι οι Βούλγαροι, οι κομιτατζίδες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου βασάνιζαν τους Βορειομακεδόνες και αυτό είναι αλήθεια και θέλουν να το καταργήσουν από τα βιβλία τους. Γλιτώσαμε λοιπόν την αρχαία Μακεδονία, γλιτώσαμε κάποια πράγματα από το ότι είναι ξεκάθαρο ότι πλέον δεν μιλάμε για κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε και τα προϊόντα μας ας πούμε, θα πρέπει να παίρνουμε άδεια από τους βόρειους γειτονές, αλλά το κυριότερο που γλιτώσαμε νομίζω είναι ότι αποφύγαμε τον εναγκαλισμό του κρατηδίου της πρώην της Φύρο, μνήν Βόρειας Μακεδονίας, από τον εναγκαλισμό της Τουρκίας. Αυτό θα ήταν για μας νομίζω καταστροφικό. Και αυτό ίσως μέτρησε και πάρα πολύ στην συνθήκη αυτή. Και ένα άλλο πράγμα όσον αφορά τη γλώσσα. Η γλώσσα ως υποτιθέμενη μακεδονική ήδη από το 1977 είχε αναγνωριστεί. Τώρα όμως έχουμε μια νέα κατάσταση, την όμως δεν έχουν εφαρμοστεί όλα τα μνημόνια τα οποία έπρεπε να εφαρμοστούν με τη συνθήκη των Πρεσπών και αυτό δυσχεραίνει τη θέση της Ελλάδος. Για τους Βούλγαρους και τους Αμοβούλγαρους είναι γνωστό, είναι γνωστό τι είχε γίνει και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμένα και ο παππούς μου και όπως πολλοί παππούδες των Σερών και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο έχουν θανατωθεί από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες και όχι από τους πρώην Σκοπιανούς ή νυν Βορειομακεδόνες. Διότι ο βουλγαρικός επεκτατισμός είναι γνωστός και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο τι έχουν κάνει. Πήραν εχμαλό τους που τους άφησαν οι Γερμανοί τους με τα όπλα να φύγουν από το Ρούπελ και μετά οι Βούλγαροι μαζέψαν από τον Κάμπο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και τους πήγαν στα καταναγκαστικά έργα. Αυτά λοιπόν είναι γνωστά και η συνθήκη των Πρεσπών νομίζω έκοψε ένα χέρι, ίσως και δύο, της Βουλγαρίας που ήθελε να αγκαλιάσει το κρατήδιο των βόρειων ηγητών μας και να το εμφανίσει ως συνέχεια πολιτιστική εθνική της Βουλγαρίας. Νομίζω ότι αυτό πλέον έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Όμως υπάρχουν προβλήματα, διότι δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως η συνθήκη των Πρεσπών. Και αυτό μένει να το δούμε στο μέλλον.
1: Κοιτάξτε, τώρα για αυτό που λες, είχαμε φιλοξενήσει το Στάθη το Κουτσοχίνα, τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου, όπου ήταν σε κάποιες επιτροπές όπου είχαμε κάποια θέματα. Δηλαδή, άνοιγε ο άλλος μεσητικό γραφείο στην Κατερίνη και έλεγε μακεδονική μεσητική, και μας κάνανε προσφυγή οι Σκοπιανοί. Είχε, ξέρω εγώ, κρασιά, έλεγε μακεδονικά κρασιά, και μας κάνανε προσφυγή οι Σκοπιανοί και η Ελλάδα κέρδισε όλες αυτές τις νομικές τις μάχες ακριβώς με την συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Υπάρχουν επιχειρήματα, δεν θεωρώ προδότες αυτούς που την υπογράψαν. Θυμάμαι, μας είχε πιέσει η Μέρκελ, ο Μπούς, ο Τζούνιορ, ο Σόιμπλε, όλος ο καλός ο κόσμος δηλαδή να υπογράψουμε τη συμφωνία. Και μόνο γι' αυτό εγώ θα ήμουν πάρα πολύ σκεπτικός. Δηλαδή, να έρχονται όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, ο Μακαρίτης, ο Σόιμπλε, ο Μπούς ο νεότερος, αυτός ο υπέροχος πρόεδρος ας πούμε, που το 2003 μπούκαρε στο Ιράκ και τα λοιπά, και να σου λένε όχι θα το υπογράψεις, θα το υπογράψεις, εγώ θα είχα τις, πώς να σου πω, θα είχα ρε παιδί μου τις αντιρρήσεις μου. Τώρα από εκεί και πέρα...
4: Συγγνώμη, και αυτοί οι οποίοι δεν θέλαν να υπογράψουν, τι κάνουν σήμερα?
1: Τίποτα.
3: Τίποτα,
1: απολύτως τίποτα. Καταρχήν, αυτοί που δεν θέλουν να υπογράψουν και ντύνονταν Βουκεφάλες και Μακεδόνες, κάνουν το σταυρό τους που το υπέγραψε ο Τσίπρας.
4: Έτσι.
1: Γιατί αν το υπογράφαν αυτοί, θα χάνανε την εκλογική τους πελατεία. Θυμάστε που ντύνονταν Μεγαλέξανδροι με κάτι Σάρισες και τα λοιπά. Ακριβώς. Πού είναι όλοι αυτοί τώρα, άραγε? Τέλος πάντων, θυμάστε που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα καλωσορίσει Μακεδόνα. Μπες στο TikTok να δεις. Καλωσορίζω το Μακεδόνα, καλωσορίζω το Μακεδόνα.
4: Λοιπόν, μόνο και ο περιφερειάρχης μας εδώ, ο πρώην.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω τώρα.
4: Πώς τον αντιτσικώσα.
1: Αλλά από εκεί και πέρα,
4: Και αυτό είχε πει να μου ότι δεν θα πρόκειται να
3: το μιλήσει. Πολλοί είχαν πει, είχαν επικηρύξει βουλευτέ εντό εισαγωγικών, είχαν επικηρύξει.
4: Το παρουσιαστήκαν σαν επαναστάτε, σαν ήρωε.
3: Έγινε ένα συμβασμό. Κακά τα ψέματα. Αν το θέμα αυτό είχε λυθεί πριν από 20 χρόνια ή ακόμα καλύτερα πριν από 30 χρόνια, τότε το πολύ πολύ να λέγονταν Σλαβομακεδονία. Το πολύ πολύ. Όμως όταν αφήνει ένα πρόβλημα, όλα τα κράτη του λέγανε ως Μακεδόνες και ταυτίζανε την αρχαία Μακεδονία και από την αρχαία Μακεδονία μέχρι και τα κρασιά μας που είχαμε πρόβλημα, να πω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, κερδίσαμε κάποια πράγματα, αλλά έγινε ένα συμβασμό. Προφανώς. Και γιατί μας πιέζανε όλος ο καλός κόσμος, όπως λες, για να ανοίξει το εμπόριο με τα Δυτικά Βαλκάνια. Το οποίο το εμπόδισε η Βουλγαρία μέχρι πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή, η Τελωνιακή Ένωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί με την Βόρεια Μακεδονία, γιατί ακόμα φέρνει προσκόμματα η Βουλγαρία.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντως γιατί.
4: Μιχάλης λέει, συγγνώμη, σε διακοπή. Μιχάλης λέει, η στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρετε.
3: Ναι. Έχουν έρθει αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Όχι, αυτές που φεύγουν.
3: Οι βουλευτές, προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για κανένα βουλευτή. Είτε έχει ανεξαρτητοποιηθεί και έχει την έδρα, είτε την έχει παραδώσει την έδρα. Γιατί τώρα να πούμε κακά τα ψέματα. Αυτή η φορητότητα της βουλευτικής έδρας είναι κάτι σαν survivor kit στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Επειδή ως γνωστόν το βαλιτσάκι του Μάστορα κάνει το Μάστορα. Δηλαδή την έχουμε την έδρα και την πάμε όπου θέλουμε. Γι' αυτό είναι πολύ πιο τίμιο. Αυτό είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός. Ανεξαρτητοποιηθείτε και θα δούμε μία-μία τις περιπτώσεις. Προς το παρόν δεν έχει. Μόνο ο Καραμέρος υπέγραψε και λέει εντάσσουμε ως απλός στρατιώτης.
4: Ο Καρανίκας, αν θέλει να επιστρέψει.
1: Δεν θέλει. Ο Καρανίκας είναι θαυμαστής του Άδωνη.
3: Ο Καρανίκας νομίζει έχει βρει πατόκορφα.
1: Είναι θαυμαστής του Άδωνη πλέον ο Καρανίκας. Έχει αλλάξει μυαλά.
4: Πώς γίνεται εσύ, Γιώργο, ξαφνικά, ας πούμε, που είναι βασικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι λάτρης του. Πώς το εξηγείς αυτό, ψυχολογικά αυτό.
3: Ψυχολογικά μπορεί να διαψεύστηκαν κάποιες προσδοκίες του ενδεχομένως. Είναι οβυδιακή μεταμόρφωση.
4: Ναι, άλλο να διαψευστείς και άλλο να μεταφερθείς κι αλλού.
3: Δεν μεταφερθεί, δεν είναι εγγράφη.
1: Είναι φίλος του Άδωνη.
3: Κάποιος φίλος είναι, όποιος είναι φίλος με τον Άδωνη, να του κατηγορήσουμε.
1: Πάρτε τώρα για να λέμε και την αλήθεια. Δεν
4: είναι δυνατόν να φύγει, ας πούμε, από έναν
1: τύπο. Δεν είναι ο πρώτος πάντως. Ο Στρουνάρας ήταν μαοϊκός στα νιάτα του.
3: Και ο Πιερακάκης στο Πασόκ ήταν, στο Πατριωτικό Πασόκ.
1: Ο Πιερακάκης μάλιστα βγάλανε και κάτι βιντεάκι.
4: Στο Πατριωτικό Πασόκ.
1: Ναι,
4: ναι. Μου αρέσει αυτό.
1: Εντάξει, ο καθένας.
3: Ο Θεοδωρικάκος.
1: Ο Θεοδωρικάκος ήταν στην ΚΝΕ.
3: Είναι γνωστά αυτά.
4: Χρυσοχοίδης με το Γαρίφολα.
1: Χρυσοχοίδης ήταν και αυτός τροτσκιστής, νομίζω. Κάτι
4: τροτσκιστής.
1: Νομίζω.
3: Στα πολύ. Στα πολύ. Στα πρώη μανιάτα του.
4: Φίλε, είδες πως δικαιώνομαι.
1: Ναι,
4: σίγουρα. Στα λέω. Στα έχω πει εγώ εσένα αυτά.
1: Έχουμε διαφωνίες.
4: Για τα
1: δεκαετίε τη Σοβιετική.
4: Εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Εδώ και, ναι, έχουμε, εντάξει, έχουμε μεγάλες διαφωνίες. Τέλος πάντων.
3: Οι τροτσκιστές δηλαδή απορροφήθηκαν από την κεντροδεξιά.
1: Τι?
3: Οι τροτσκιστές απορροφήθηκαν από την κεντροδεξιά.
1: Κοίταξε, οι τροτσκιστές είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Αν σκεφτείς ότι τον ιδρυτή τους πήγε κάποιος στην άλλη άκρη του πλανήτη και το άνοιξε το κεφάλι με την αξίνα, χώρια το κυνηγητό που φάγανε. Τι, γιατί ψέματα είναι. Ραμόν Μαρκαντέρ. Πήγε με την αξίνα
4: τώρα
1: και το άνοιξε την κεφάλα. Τέλος πάντων. Τώρα βάλλονται πανταχώθεν. Υπάρχει μεγάλος πυρήνας τροτσκιστών στο Χόλιγουντ, έχω διαβάσει.
4: Ποιος είναι,
3: ηθοποιοί, για ηθοποιοί.
1: Σκηνοθέτες και τα λοιπά.
3: Νεοτροτσκιστές.
1: Ναι.
4: Είδες.
1: Πρώτος και καλύτερος ο Κεν Λόουτς.
3: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Βγήκε Ελευθερία και τα λοιπά. Ο οποίος είναι κανονικά τροτσκιστής. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Τώρα να μην αρχίσουμε τα τέτοια. Να την περιορίσουμε λίγο στα δικά μας.
4: Θα καταλήξουμε πάλι στον Κιμ Γιονγκ Ουν, γι' αυτό σε
1: λέω. Ο Κιμ, εντάξει. Αντιστέκεται κι αυτός στον υπεριαλισμό.
3: Είχε προφητεύσει ο Ανδρέας Παπανδρέου πάντως, κατά τα λεγόμενα του τηλέμαχου Χιτήρη.
1: Ναι.
3: Είχε προφητεύσει τελευταίες στιγμές του ότι πλέον εντάξει, έχει τελειώσει το παγκόσμιο καπιταλιστικό στερέωμα σύστημα, έχει τελειώσει με την αριστερά. Όταν έχει τελειώσει, εννοεί την έχει κατανικήσει. Πολιτικά, όχι το λαό. Και λέει τώρα το μόνο που θα κάνουν, λέει, να απομένει να νικήσουν και το σοσιαλισμό. Και ότι η πολιτική θα είναι κατασκευασμένη ως επιτοπλίστων η περισσότερη.
1: Δεν είχε άδικο. Καταρχήν τι σημαίνει αριστερά, έτσι. Γιατί είναι τεράστιο.
3: Αριστερά καθένας σημαίνει προοδευτικές ιδέες υπέρ της πλειοψηφίας και καταπολέμηση του άκρα του νεοφιλελευθερισμού. Τώρα, άμα το πας κόντρα μέχρι τέρμα, δεν σου λέω για τον πυρήνα της αριστεράς που πρεσβεύει τη διάλυση του καπιταλισμού. Μιλάμε για την ριζοσπαστική, ρεφορμιστική αριστερά, η παύλα ανανεωτική, έτσι. Γιατί άμα μιλήσουμε για τον πυρήνα της αριστεράς, από εκεί και πέρα μετά μιλάμε και για ένα άλλο οικονομικό σύστημα. Αυτό δεν υπάρχει πλέον στην Ευρώπη, αλλά άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο να αφήνει τον καπιταλισμό ασύδωτο και να διαλύεται πλήρως το κοινωνικό κράτος. Αυτό που ζούμε δηλαδή στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
4: Ένας πιο ανθρώπινος καπιταλισμός εννοείς,
3: Ο καπιταλισμός με κοινωνικό πρόσωπο σημαίνει ότι έχουν.
4: Μπορείς να το κάνεις αυτό.
3: Μπορείς να το κάνεις αν θέλεις. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών, φυσικά. Το κενσιανό παύλα κοινωνικό κράτος άνθησε στην Ευρώπη τις δεκαετίες από το 50 μέχρι το 80 και μετά σιγά σιγά άρχισε να ευθύρεται.
1: Ναι, ξέρεις γιατί άνθησε όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη. Γιατί υπήρχε ο μπαμπούλας της Σοβιετικής Ένωσης. Με την έννοια ότι ο εργάτης, ας πούμε, στη Γερμανία καθόταν και έλεγε ποιος περνάει καλύτερα, αυτός απέναντι που έχει το τείχος και τον παρακολουθούν κτλ. Ή εγώ. Οπότε υπήρχε ένας μπαμπούλας και ήταν τα πράγματα. Εντάξει,
3: και στην Αμερική όμως, Δημήτρη.
1: Και στην Αμερική, ναι. Με το που κατέρευσε όμως η Σοβιετική Ένωση και πλέον το χρήμα πατάει ένα κουμπί, ο άλλος ανοίγει εργοστάσιο στην Ινδία, στην Κίνα, δεν μπορούσε να τον περιορίσει. Γιατί παλιά και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι είχαν πολλούς περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων. Από τη στιγμή λοιπόν που πατάει ένα κουμπί, πηγαίνουν τα λεφτά αλλού, δεν υπάρχει άλλο πολιτικό σύστημα, δεν υπάρχει ο μπαμπούλας της Σοβιετικής Ένωσης, η Κίνα έχει πιο σκληρό καπιταλισμό από τις δυτικές χώρες. Πήγε τώρα μια κινέζικη εταιρεία, έβλεπα στην Αμερική, και είπε τους εργάτες: εγώ δεν δέχομαι σωματεία και τέτοια. Αν ανοίξετε σωματεία και αυτά, δεν θα φτιάξω το εργοστάσιο. Δηλαδή είναι πως ήταν 200 χρόνια πριν οι Αμερικάνοι, ας πούμε. Άρα λοιπόν, γιατί το κεφάλαιο να φοβηθεί και να συμμαζευτεί? Δεν έχει κανένα να το συμμαζεύσει.
3: Ο μόνος λόγος που μπορεί να φοβηθεί είναι

0: καπιταλισμός δεν είναι μόνο η Ευρώπη όμως.
1: Καλά, είναι, έχει ανθρώπινο πρόσωπο ο καπιταλισμός στην Ευρώπη. Δεν είναι Μερκοσούρ, Λατινική Αμερική, ούτε Κίνα όπως λέει ο Δημήτρης, ούτε το Ινδία που είναι τρεις χειρότερα.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα και από την Κίνα, πιστεύω, από ό,τι μου λένε φίλοι μου εκεί.
0: Ο καπιταλισμός δηλαδή δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Δεν είναι ο καπιταλισμός της Δανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Είναι και ο καπιταλισμός της Ινδίας.
1: Προφανώς, όπως στην Ινδία δουλεύουν οι άλλοι.
2: Ποιο είναι καπιταλισμό?
1: Ποιο?
2: Πιο πολύ φεουδαρχία μου φέρνει.
1: Έχουν μεγάλες εταιρείες που δουλεύουν για γνωστά brand names στην Ευρώπη και προσλαμβάνονται.
0: Ποιο καπιταλισμό θέλουμε να κάνουμε λοιπόν εμείς ανθρώπινοι?
2: Το γαλλικό, τον ιταλικό, τον ελληνικό.
1: Τον γερμανικό.
2: Το γερμανικό, ναι.
1: Βέβαια, το κοινωνικό κράτος βάλεται τα τελευταία 20 χρόνια πάρα πολύ σε όλη την Ευρώπη. Όμως δεν μπορεί να συγκριθεί το κοινωνικό πρόσωπο το οποίο κρατάει ακόμα η Γερμανία, το κοινωνικό κράτος, συγγνώμη, η Γερμανία, η Σουηδία ή η Φιλανδία.
0: Το κοινωνικό κράτος που κρατάει η Γερμανία και όλες αυτές οι χώρες βασίζονται, να πούμε, στον πλούτο τον οποίο καπηλεύονται από άλλες χώρες.
1: Αυτό δεν είχαν αυτό το πλούτο.
0: Ναι, αυτό τι σχέση έχει με την αριστερά όμως?
1: Δεν αφορά την αριστερά αυτό.
0: Η αριστερά που ονειρεύεται ένα καπιταλισμό ανθρώπινο, λέμε. Για να κάνεις ανθρώπινο καπιταλισμό πρέπει να εκμεταλλεύεσαι άλλους ανθρώπους. Άρα δεν είσαι αριστερός.
1: Όχι, πριν από, η Γερμανία, ας πούμε, δεν εκμεταλλεύονταν.
0: Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό το πράγμα. Και
1: η διαχείριση του πλούτου είναι ένα άλλο θέμα και το κοινωνικό πρόσωπο είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για κοινωνικό πρόσωπο χωρίς να κάνεις στρατηγικό σχέδιο ανακατανομής του πλούτου.
0: Το κοινωνικό πρόσωπο πρέπει να βασίζεται σε ένα πλούτο. Από πού προέρχεται αυτός ο πλούτος?
1: Μπορεί να προέρχεται,
0: από
1: την
0: εκμετάλλευση άλλων λαών.
1: Είναι μαυρισμένος, εννοείς.
2: Τι σημαίνει εκμετάλλευση?
0: Τι, να παίρνεις το πλούτο ενός λαού και να αφήνεις ένα λαό να πεινάει και να πεθαίνει από την πείνα.
2: Αυτό δεν γίνεται πάντα.
0: Άλλο λέμε,
2: καλύτερα είναι τώρα από ό,τι 100 χρόνια
0: τώρα
2: γινόταν
0: πριν. Αυτό, και τι επειδή
2: γινόταν. Πάντως καλύτερα είναι από ό,τι 100 χρόνια πριν.
1: Και τώρα γίνεται.
2: Και τώρα, αλλά πιο ήπια.
1: Στην Λατινική Αμερική τι γίνεται? Έχουν πάει μεγάλες εταιρείες.
2: Πιο ήπια πάντως.
0: Αυτό λέμε.
1: Όχι πολύ. Νομίζω πω δεν είναι σκληρά.
0: Πού θα βασιστεί δηλαδή και να πει ανθρώπινο καπιταλισμό? Ο ανθρώπινο καπιταλισμό δεν είναι ανθρώπινο αν βασίζεται σε πλούτο άλλων ανθρώπων, στο θάνατο και στη φρίκη άλλων ανθρώπων. Τι ανθρώπινος καπιταλισμός είναι αυτός?
1: Γι' αυτό και η μη ρεφορμιστική αριστερά, δηλαδή η παραδοσιακή αριστερά, πρεσβεύει την κατάργηση του καπιταλισμού και την κοινοκτημοσύνη πάνω στα μέσα παραγωγής. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα,
0: έτσι, λόγω όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται δεν ρεσεύονται.
2: Ναι, δεν υπήρχε κατάλληλη. Α πούμε, η Σοβιετική Ένωση δεν εκμεταλλεύονταν τους Πολωνούς.
1: Στρατιωτικά μπορούμε να
2: του εκμεταλλεύονται. Να είμαστε και προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εντάξει. Τι, συγγνώμη.
0: Είπε πάρα πολύ σοφή λέξη. Στρατιωτικά φυσικά την εκμεταλλεύονταν.
1: Στρατιωτικά μπορεί να την εκμεταλλεύονταν, αλλά από εκεί και πέρα.
0: Όχι κοινωνικά.
2: Δεν την εκμεταλλεύονταν. Γι' αυτό ακούν οι Πολωνοί για Ρώσους και δίνουν λουλούδια. Λένε τι ωραία, ρε παιδί μου, τι καλά περνούσαμε.
0: Κανένα δεν το λέει αυτό το πράγμα.
2: Τέλο πάντων.
0: Και επειδή δεν το λένε, τι είπα να πει?
2: Κοιτάξτε τώρα, να λέμε και την αλήθεια, ο καπιταλισμός, αυτό που ονομάζουμε καπιταλισμό με την ευρεία του όρου, την ελεύθερη αγορά, έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται, να αλλάζει πρόσωπα. Άλλο πράγμα είναι ο καπιταλισμός, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Γουατεμάλα τη δεκαετία του 50, άλλο στη Σουηδία τη δεκαετία του 80. Τώρα από εκεί πέρα, ο μέσος άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρει να κάνει κοινωνιολογική και οικονομική μελέτη, τον ενδιαφέρουν κάποια πράγματα πολύ έτσι χειροπιαστά. Φυσικά. Να έχει ένα νοσοκομείο, αν αρρωστήσει, να μην τον πετάξουν στον δρόμο, όπως πάνε να το κάνουν τώρα, αν δεν έχει λεφτά να πεθάνει. Να έχει κάποιες ελευθερίες, να μην βγαίνει και διαφωνεί με τον ηγέτη του και το στέλνουν στα γκουλάκ να σπάνει πέτρες για 40 χρόνια. Αν λοιπόν έχει κάποια πράγματα έτσι βασικά. Από εκεί και πέρα, το πώς θα το βαφτίσουμε, σοσιαλδημοκρατία, ρεφορμιστική, αριστερά, ριζοσπαστικό, νεοφιλελευθερισμό κτλ., δεν τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Τώρα, η γνώμη μου είναι ότι στην Ελλάδα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Καταρχήν, έχουμε χάσει τις έννοιες. Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιος τη διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, το 1974, νομίζω ότι διαβάζει την Αυγή όταν λέει για την παρέμβαση του.
1: Ήταν λαϊκή δεξιά, παύλα, ναι. Με σοσιαλίζοντα.
0: Γενικότερα, είναι ένα μπερδεμένο πράγμα και για να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν.
2: Ναι.
0: Εμείς σκεφτόμαστε να έχουμε μπελαρά, πώς το είπαμε αυτό.
2: Μπελαρά, ναι.
0: Γενικότερα, δηλαδή να έχουμε όπλα, ιστορίες αυτό και να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Αλλά αν έρθει μια τράπεζα και αγοράσει, ας πούμε, τη μισή Χαλκιδική, αυτό δεν μας πειράζει.
2: Κακός.
0: Είναι ένα λίγο μπερδεμένο πράγμα.
2: Καθόλου μπερδεμένο.
1: Αν είναι τουρκική κιόλας η τράπεζα αυτή.
0: Λέμε, ρε παιδί μου.
2: Κακός, πολύ κακός.
0: Κακός, ξεκακός, δεν είναι λίγο οξύμορο να προστατεύεσαι, ας πούμε, με όπλα, ενώ με τα χρήματα ξεπουλάς την πατρίδα σου? Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό. Έτσι.
1: Έχει ένα θέμα. Ναι.
0: Δηλαδή να κοιτάζουμε αν έχουμε καλά όπλα, αλλά αν έρθει μια τράπεζα με δισεκατομμύρια, αγοράζει ό,τι θέλει. Και α είναι τουρκική.
1: Με όπλο το χρήμα.
0: Ακριβώς.

0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω δηλαδή ότι το να ασχολούμαστε, ας πούμε, με τα όπλα είναι και λίγο, πώς πω, παγίδα.
0: Κοίταξε, είναι και συμφωνώ μαζί σου. Έχει όμως και κάποια βάση.
1: Καμία,
0: γιατί ας πούμε οι Τουρκοκύπριοι με τους Ελληνοκύπριους, ας πούμε οι Ελληνοκύπριοι πρακτικά έχουν με πολύ μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και μπαίνουν και τους αγοράζουν και παίζουν και στα καζίνα κτλ. Επειδή όμως ακριβώς δεν έχουν τα όπλα να ξαναπάνε στην κατάσταση του πριν του 1974, δεν πρόκειται να ξαναπάνε.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο, βγάζει λίγο κωμωδίο όλο αυτό το πράγμα. Το να σκέφτομαι να πούμε να αγοράσω όπλα, να προστατευτώ από τους Τούρκους, ενώ οι Τούρκοι μπορούν να με αγοράσουν και με αγοράζουν. Δηλαδή δεν ξέρω πώς κάθεται αυτός.
0: Εδώ μεταξύ,
1: στη συνείδηση ενός πατριώτη.
0: Παλιά είχε κάποιους περιορισμούς στις παραμεθόριες περιοχές κτλ. Και τους καταργήσανε και καλά ότι δεν είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο. Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, Τούρκος για να πάει να πάρει οικόπεδο, ξέρω εγώ, τα λέω πολύ χοντρά έτσι, χωριάτικα, στον Εύρο, έπρεπε να πάρει ειδική άδεια.
2: Τώρα με την Golden Visa.
0: Ναι, τώρα όλοι παίρνουν παντού κτλ. Υπάρχει όντως θέμα με την κοινοτική νομοθεσία. Εγώ τα θεωρώ ψιλοπερβολές αυτά, για να μην πω καμιά άλλη έκφραση.
1: Ο Γιάννης, δηλαδή, που μας είπε πριν,
0: Βούλγαρος. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτόν τον προβλημάτισε ποτέ να πούμε ότι έρχονται τώρα οι Βούλγαροι.
0: Ναι.
1: Και αγοράζουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Γιάννη.
0: Μια φωτογραφία τη Φρυδερίκη.
1: Σε προβληματίζει αυτό, σε προβλημάτισε. Δηλαδή, σε μπήκε σε σούνη στη διαδικασία να πει. Εσύ αυτό δεν είναι πατρούτικο.
0: Γιάννη, κατέβασε μια φωτογραφία τη Φρυδερίκη.
1: Εσένα σε πείραξε να πούμε τώρα να δούμε η συμφωνία που έκανε ο Τσίπρας.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Ότι έρχονται όλοι αυτοί οι λαοί και αγοράζουν ό,τι θέλουν από σένα. Στα παλιά στο παπούτσι.
0: Εγώ πάντως
1: τέτοια υποκρισία δηλαδή και τέτοια. Δηλαδή, δεν ξέρω
2: τώρα και οι Βούλγαροι άρχισαν να ζορίζονται.
1: Γιατί τα εξήγησε
2: μαζί. Τώρα οι Βούλγαροι άρχισαν να ζορίζονται γιατί μπήκαν στο ευρώ. Και θα αρχίσει
0: φάνε καλά και αυτοί.
2: Η αντίστροφη μέτρηση.
1: Θα έχουμε αυτό.
2: Ναι.
1: Σήμερα έρχονται πάντως. Αγοράζουν, κάνουν, χτίζουν, φτιάχνουν.
2: Ναι, σου λέει ο άλλος είναι εμπόριο. Ναι.
1: Εγώ διάβαζα προχθές 170 βίλες στη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Θηρίο δηλαδή μιλάμε έτσι. 170 βίλες.
2: Εφόσον έχουμε καπιταλισμό και ελεύθερη αγορά, τώρα με τους Τούρκους.
1: Και στα βόρεια που ήμουν εγώ τώρα που είχα κάποια ταξίδια εκεί πέρα, να πούμε τέλος πάντων, οι Τούρκοι γίνεται πανικό.
2: Έχουν...
1: Στην Αλεξανδρόπολη δεν ακούς τίποτα άλλο.
2: Μεγάλη ρευστότητα έχουν οι Τούρκοι.
1: Ποιο?
2: Μεγάλη ρευστότητα.
0: Οι πλούσιοι που έρχονται εδώ, ναι, γιατί υπάρχει και κόσμο που ζορίζεται.
2: Καλά, μιλάμε για τους μεγαλοαστούς, δεν μιλάμε για τον κόσμο ο οποίος υποφέρει και έχει πληθωρισμό, αντιμετωπίζει πληθωρισμό 50%. Μιλάμε για τους αστούς, όχι και απλώς μεσοαστούς, μεγάλο αστούς, βιομηχάνους.
1: Πώς να έρθουν οι Τούρκοι επιχειρηματίες αυτοί για να αφήσουν χρήματα να πω, στην Αλεξανδρόπολη.
0: Φαντάσου τώρα που καταντήσαμε.
1: Πού καταντήσαμε.
0: Να.
1: Και μετά την επόμενη μέρα να πούμε κάνουμε τη γιορτή του 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου και πατριωτικές καμπάνιες ας πούμε και λόγια.
0: Συμφωνώ.
1: Ενώ όταν έρθει κάποιος δισεκατομμυρίουχος ο Τούρκος, τον υποδεχόμαστε σαν παλαβή.
0: Ναι, αλλά μπορείς όμως, αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο, μπορείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ διαφωνώ με όλα αυτά, έτσι είμαι κάθετος, να μην χρειάζεται να τα λέμε, αλλά μπορείς όμως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ορθώσεις τέτοια τύχη. Να πεις ρε φίλε, δεν θέλω να αγοράσω.
1: Αυτό το
0: Τούρκοι,
1: δεν ξέρω αν γίνεται.
0: Στον
1: Ευρώ.
2: Πάντως
1: αυτό...
2: μπορεί, γιατί κάνουν εταιρείες που έχουν και ευρωπαϊκά συμφέροντα.
0: Σωστά, Ολλανδικές. Αυτά τυπικά είναι Ολλανδικοί και είναι Τούρκοι από πίσω.
2: Ναι.
1: Βέβαια,
2: ναι.
1: Έξω από αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποιος να το πει έστω, να ορθώσει, ας πούμε, να πει, να αρνηθεί όλη αυτή την κατάσταση.
2: Θα μπορούσε να βάλει μια Golden Visa που να έχει 2 εκατομμύρια ή όχι 200.000.
1: Τι ιστορία είναι αυτό.
0: Δηλαδή,
1: σε παρακαλώ τώρα το θεωρώ. Ναι. Δηλαδή τελείως βλακεία, ανοησία, αφέλεια. Πώς πω. Πολύ.
2: Μα είχε πει και ο Ζαλ κάποτε. Εγώ από τότε εντάξει, ήμασταν φοιτητές. Λέει το πρόβλημα με την Ελλάδα θα λυθεί, λέει, όταν θα έρθουν κατά εκατομμύρια οι Τούρκοι. Το είχε προβλέψει ο Τουρκούτου. Ο Ζαλ αυτό. Και σιγά σιγά γίνεται. Δηλαδή...
1: Ο οικονομικός πόλεμος εκεί είναι το χρήμα.
2: Αυτό είναι.
1: Τα χρήματα. Εμείς μπορούμε σαν Ελλάδα να πούμε να κάνουμε δυνατές επιχειρήσεις. Να μπορούμε να έχουμε χρήματα, να έχουμε δυνατές τράπεζες να μπορούν να δανείσουν τους Έλληνες να πάνε να αγοράσουν οικόπεδα στην Τουρκία. Αυτή είναι η μαγιά.
2: Ανέκδοτο.
1: Όταν, ανέκδοτο είναι. Ναι, σου λέω όμως.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η πατριωτική πράξη. Το να δημιουργήσεις πράγματα, δύναμη.
2: Κυριαρχούσαμε στα Βαλκάνια.
1: Αυτό το πράγμα δεν το κάνεις, ας πούμε, στην Ελλάδα. Τι να με πεις, ρε Γιάννη, για κομιτατζίδες και ιστορίες τώρα, να πούμε.
0: Είπαμε μια φωτογραφία της
1: Φρυδερίκη. Αυτά είναι λόγια του αέρα, να πούμε. Είναι για εθνικές
0: εορτές. Εκεί με το τζιπ που πηγαίνει στα βουνά. Τι έχουμε τώρα, 2026.
1: Ναι.
0: 2026. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Κάπου 48-49 εκεί. Τέλος πάντων, ειρήνη, δημοκρατία. Ο καθένας έχει τις απόψεις του σεβαστά όλα, άλλη μόνο. Ειδικά τώρα με το διαδίκτυο βλέπω πράγματα. Στην αρχή νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, αλλά τελικά τα πιστεύουν στα αλήθεια.
1: Λοιπόν, εντάξει, βάζουμε λίγο μουσική να κάνουμε ένα διάλειμμα έτσι,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Το πήραμε μονοκόμματα.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τραγουδάμε ανάποδα. Είμαι φιλοξενούμενος του φιλοξενούμενου, φιλοξενούμενος και κανονικό φιλοξενούμενο, τον Γιώργο τον Νούσκαλη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, καθηγητής εδώ στην νομική σχολή και αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
1: Παλαιότερα,
0: ναι. Μου στέλνει τώρα ο Πάνος ο Στεφανίδης ότι έχει και γενέθλια ο Σιάος σήμερα. Χρόνια του πολλά. Λέων είναι.
1: Λέων, νομίζω, ναι.
0: 30, πώς έχουμε σήμερα. 29, νομίζω πρέπει να είναι Λέων. Ένα άλλο μήνυμα, Γιώργο, που μου ήρθε είναι για το λεγόμενο υπερταμείο. Ένα έτσι, πάλι έτσι, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ένα επιχείρημα της αντίθετης πλευράς. Είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε μια υπογραφή, έβαλε τη χώρα 50 χρόνια δεσμευμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έβαλε 99 με το υπερταμείο. Τι απαντάμε σε αυτό?
1: Εάν δει κανείς τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ήδη από το δεύτερο μνημόνιο, το κοχρεολύσει είναι μέχρι το 2049, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, και το χρέος θα αποπληρωθεί, ποτέ δηλαδή θα αποπληρωθεί, το 2098. Άρα αυτά είχαν συμφωνηθεί. Δηλαδή και οικονομικά, αν το δει κανείς, αν δει τις μελέτες και τα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα 100 δις του τρίτου μνημονίου, τα 80 ήταν για να πληρωθούν υποχρεώσεις του δεύτερου μνημονίου. Διότι είναι σαν να πήραμε μια πιστωτική κάρτα για να πληρώσουμε δανεικά. Ακυρώθηκε αυτή η πιστωτική κάρτα, τα δύο μνημόνια δηλαδή, και μετά πήραμε και μια τρίτη πιστωτική κάρτα για να πληρώσουμε τα υπόλοιπα δάνεια. Και τα υπόλοιπα 20 δισεκατομμύρια από τα 100 είτε ήταν τρέχουσες υποχρεώσεις, διότι όταν ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει πιστοποιηθεί πλέον, τα ταμεία ήταν άδεια. Ο Σαμαράς και με το Εμίλ Χαρδούβελη είχε αποτύχει. Τα ταμεία ήταν άδεια, δεν μπορούσαν να πληρωθούν συντάξεις και μισθοί. Άρα λοιπόν χρειαζόμασταν και τα 20 δις και τα υπόλοιπα ήταν τα 80 για τα χρέη των δύο μνημονίων.
0: Τελικά είναι υποθηκευμένη η περιουσία ελληνική για 99 χρόνια?
1: Όχι όλη η περιουσία. Αυτό είναι δυνητικά, μπορεί να υπαχθούν κομμάτια, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, βάζεις ένα κομμάτι στη Χαλκιδική εκεί με τον Αιγιαλό. Δεν είναι αυτομάτως όλη η περιουσία. Δηλαδή αυτό είναι τώρα μια γενικότητα που δεν ισχύει. Απλώς μπορεί με νόμους. Δίνει το μνημόνιο σαν όμως πλαίσιο εντός αγωγικών, σαν όμως πλαίσιο, δίνει τη δυνατότητα να μπουν κομμάτια κρατικής περιουσίας στο υπερταμείο. Και γι' αυτό ψηφίστηκε και αυτός ο νόμος τώρα με την εκμετάλλευση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων με την ιδιωτική εταιρεία που ψηφίστηκε ο νόμος νύχτα προχθές.
0: Νύχτα, έρχεσαι και φεύγεις νύχτα.
1: Λοιπόν.
2: Όλο το ποσοστό το έχουν πάρει.
1: Όλο το?
2: Όλο το ποσοστό της εκμετάλλευσης.
1: Από ό,τι είχα διαβάσει διαγώνια, ναι. Τώρα αυτός ο νόμος όμως είναι δυσανάλογος και ίσως προσβληθεί όταν βγει η πρώτη υπουργική απόφαση. Αλλά πάντως δίνει μια πλήρη σε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν ξέρω, πρέπει να γίνει, όχι δεν ξέρω, πρέπει να γίνει διαγωνισμός πρώτα για να αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία.
2: Αναλάβει.
1: Την εκμετάλλευση όλων των αρχαιολογικών χώρων, τα μνημεία, τα εισιτήρια. Πολλά πράγματα. Αλλά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί από τις υπουργικές αποφάσεις. Έτσι πρέπει να δούμε. Πάντως είναι, αυτό όλο δείχνει μια εικόνα ξεπουλήματος. Δείχνει μια εικόνα η οποία δεν είναι και πολύ καλή.
2: Παντού δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Παντού δεν νομίζω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ένα μουσείο.
2: Στα λιμάνια, που,
1: στα αεροδρόμια τα έχουμε δώσει.
2: Στα τρένα.
1: Ναι. Τα τρένα τα.
2: Στις τηλεπικοινωνίες, στα ρεύματα.
1: Τηλεπικοινωνίες επισημήτη ξεκίνησε αυτό και πριν τα μνημόνια τα είχαμε ξεπουλήσει. Βέβαια. Τον ΟΤΕ τον αγόρασε την Deutsche Telekom κατά πλειοψηφία.
0: Κρατική.
1: Κρατικότατη.
0: Και τα τρένα, νομίζω, η ιταλική εταιρεία που τα πήρε κρατική
1: και αυτή.
2: Για τα αρχαιολογικά, τώρα, για την εκμετάλλευση. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι 100%.
1: Δεν διάβασα το όνομα αναλυτικά, να επιφυλαχθώ κι εγώ.
2: Ναι,
1: να μην πούμε καμιά.
2: Γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχει.
1: Θα το δούμε λίγο. Ίσως στην επόμενη.
0: Δεν ξέρω πάντως γενικά αν σε άλλες κυρίαρχες χώρες παίζουν τέτοια σενάρια.
1: Δεν είμαστε και τόσο κυρίαρχοι.
0: Λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λόγω μνημονίων.
1: Λόγω μνημονίων. Ουσιαστικά έχουμε ιντούμπιο προμνημονίου, δηλαδή εν αμφιβολία ισχύουν οι μνημονιακοί νόμοι. Οι οποίοι είναι διεθνείς συμβάσεις, έτσι, δεν είναι με το άρθρο 28. Έχουνε βέβαια λειτουργούν ως νόμοι πλαίσια. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, μας είπανε να μειώσουμε το σπάταλο κράτος και εμείς κόψαμε μισθούς συντάξεις. Εκεί είχαμε σπατάλι μόνο και όχι στις πολλαπλές υπηρεσίες και διάφορες ας πούμε δομές όπως τώρα εδώ που γίνονται, που έχουμε ένα σωρό συμβούλους. Τα είχε πει και ο Τσίπρας και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, δίνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια σε συμβούλους απευθείας αναθέσεις, ενώ παλαιότερα δίναμε ούτε.
2: Το λέει και ο Βελόπουλος.
1: Το 1/10. Μα είναι πραγματικότητα αυτή, δεν είναι κάτι
2: τέτοιο. Γιώργο, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, για να φύγουμε λίγο από αυτά τα. που είναι πιο, για μένα τουλάχιστον προσωπικά είναι πιο. Έχεις την εξουσία στα χέρια σου, έτσι δεν είναι. Γιατί πρέπει να πάρουμε να διαθέσουμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, πολεμικούς εξοπλισμούς.
1: Υποτίθεται
2: είναι ο λόγος.
1: Υποτίθεται
2: είναι υποχρεωτικό ότι... αυτό, είναι που ξέρω.
1: Καταρχήν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ πρέπει να δίνουμε νομίζω το 2% του ΑΕΠ.
0: Το δίνουμε αυτό ούτως ή άλλως.
1: Το δίνουμε ούτως ή άλλως. Και τα πολλά όπλα τα αγοράζουμε υποτίθεται για την απειλή της Τουρκίας. Αλλά ένα καλώδιο δεν μπορούμε να ποντίσουμε στην Κάσο χωρίς την συμφωνία με την Τουρκία. Δηλαδή τελικά αναρωτιέται και ο μέσος
2: πολίτης. Αυτά τα δισεκατομμύρια δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε, ας πούμε, παραγωγικές δυνάμεις.
1: Προφανώς.
2: Δηλαδή,
1: θα είχαμε άλλη χώρα. Θα είχαμε μια Ελβετία της Ανατολικής Μεσογείου, αν δίναμε τα μισά.
2: Η ερώτηση είναι ότι μας πιέζουν, δηλαδή μας λένε, ας πούμε, θα δώσετε τα χρήματα εκεί στις φρεγάτες.
1: Όχι, έχουμε το φόβητρο της Τουρκίας, υποτίθεται. Έχουμε το φόβητρο της Τουρκίας. Αυτό.
2: Αν δεν τον είχαμε το φόβο, δεν θα το κάναμε αυτό.
1: Θεωρητικά
2: τι θα
1: ναι.
2: Τα κάναμε εμείς μεταξύ αυτών.
1: Θα κάναμε σχολεία, νοσοκομεία.
2: Σχολεία, νοσοκομεία.
1: Μια σωστή κυβέρνηση αυτό θα έκανε.
2: Μπράβο. Όχι, αυτό να τα ακούμε, να τα ακούει ο κόσμος, έτσι. Πρέπει να τα λέμε.
1: Γι' αυτό και αυτό που έλεγε πιο πριν ο Δημήτρης, ότι ήταν ανεδαφικό, ότι μας λέγανε ότι δεν πρέπει να έχουμε λόγω της έκτασής μας πολλά στρατόπεδα και αυτά. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε γείτονες τους Ελβετούς. Θα μου πεις, αν αγοράζουμε όπλα και δεν μπορούμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο στα 6 μίλια, έχουμε πρόβλημα.
0: Πάντως, εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Ή να στέλνουμε τα τρένα κανονικά, έτσι, όχι τον πάνω στο άλλο.
1: Ναι, για 50.000, αν δεν μπορούμε να κάνουμε μια τηλεδιοίκηση για 1 εκατομμύριο ευρώ και σκοτώνονται 57 νέοι άνθρωποι ως επιτοπλίστων.
0: Που ακόμα δεν λειτουργεί.
1: Είμαστε μια αποτυχημένη χώρα.
2: Είμαστε ένα στενοφόρο, ας πούμε.
0: Απλά δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Πώς, ας πούμε, η Πολωνία λέει δεν θα βάλω τις αμυντικές μου δαπάνες, δεν θα τις υπολογίζω στα ελλείμματα, γιατί φοβάμαι τη Ρωσία. Τρέχα γύρευε τώρα. Σιγά μην επιτεθεί η Ρωσία στην Πολωνία, τέλος πάντων. Και η Ελλάδα που έχει όντως πρόβλημα με
2: την. Δεν έχει Στάλιν τώρα η Ρωσία, οπότε δεν
0: έχει φόβο. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι άντε. Τέλος πάντων, γιατί λοιπόν η Πολωνία λέει οι αμυντικές μου δαπάνες δεν θα μετράνε στο έλλειμμα και η Ελλάδα που έχει δεκαετίες θέμα με την Τουρκία δεν μπόρεσε να το περάσει αυτό το πράγμα.
1: Μετρούσε μέχρι ένα σημείο στο έλλειμμα. Τώρα νομίζω ότι έχει χαλαρώσει αυτό.
0: Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Γιατί λοιπόν το καταφέραν οι Πολωνοί τώρα και δεν μπορούσε να το καταφέρει η Ελλάδα την εποχή των μνημονίων.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε αυτούς που κυβερνούσαν.
0: Μα και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε όμως.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έκανε αρκετά πράγματα με το πιστόλι στο κόταφο, αυτό που είπες προηγουμένως, μέχρι το 2018. Ναι. Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα αντιστάθηκε πολύ περισσότερο και πέτυχε πράγματα στο κοινωνικό κράτος από ό,τι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ή ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας που παρέδωσαν γη και είδωρ χωρίς να λογοδοτήσουν αυτό. Νομίζω πρέπει να επιμείνει ένας λογικός άνθρωπος. Πρέπει κάποια στιγμή από τη μεταπολίτευση μέχρι το 2010 πώς φτάσαμε σε αυτά τα 45 χρόνια πόσα είναι, σε αυτή την κατάσταση. Θα λογοδοτήσουν αυτά τα δύο κόμματα που κυβερνούσαν από το 1974 μέχρι το 2010. Δεν λέω μετά το 10. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία, γιατί και εκεί στα 52 χρόνια από το 1974 μέχρι σήμερα, 4,5 χρόνια κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπόλοιπα από τα 52 μείον ήταν τα 4,5, 47,5 αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα δύο κόμματα θα μας πούνε πώς φτάσαμε στη χώρα. Πώς φτάσαμε από το 1974 μέχρι το 2010 και έριξε τη χώρα στα βράχια. Δεν λογοδότησε κανείς. Ναι, όσο δεν λογοδοτούν, υπάρχει πρόβλημα.
2: Καλησπέρα μας, λέει ο Χάρης. Με την Golden Visa γίνεται χαμός. Δεν φαντάζεστε ότι πωλείται για να λάβουν άδεια διαμονής. Ναι. Τουλάχιστον όσον αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών. Ιδιαίτερα οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια έχουν αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
0: Έτσι.
2: Πλέον είναι μια βιομηχανία που απασχολεί μεσίτες, δικηγόρους, μηχανικούς και όλων των ειδών τους μάστορες.
0: Συμβολογράφους.
2: Το γνωρίζω από πρώτο χέρι.
0: Ανακαινήσεις κάνουν, χτυπάνε σπίτια στους πληστηριασμούς.
2: Αλήθεια.
0: Δύο περιπτώσεις που έχω εκεί στην αρχαία αγορά και τα λοιπά, τα πήραν οι Τούρκοι.
1: Αγοράζουν πάρα πολλά Τούρκοι και Ισραηλινοί.
2: Ναι, αυτό κατάλαβες. Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει η Ελλάδα, ξέρω εγώ, να ασχοληθεί και με αυτό το συγκεκριμένο.
1: Για τη στεγαστική πολιτική έχει πει έτσι και αλλιώς ότι θα ψηφίσει, θα εισάγει ένα νόμο που θα ρυθμίζει τα κόκκινα δάνεια και αυτό θα περιορίσει ίσως την επεκτατική αυτή πολιτική των Τούρκων ως προς τις αγορές. Αλλά η Golden Visa είναι ένα άλλο θέμα. Σε αυτό δεν έχει εκφραστεί, είναι υποδιαμόρφωση. Το πρόγραμμα πρέπει και αυτό να αλλάξει, νομίζω. Είναι προβληματικό από πάρα πολλές απόψεις. Ειδικά ωραία. Για μη Ευρωπαίους πολίτες, όπως είναι οι Τούρκοι.
0: Τώρα, πάλι το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Βγαίνει η Ελλάς και μιλάει για κόκκινα δάνεια και ιστορίες, αλλά το νόμο για τα φαντς τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. 43-54 του 2015. Αυτή είναι η κασέτα που
1: ακούμε. Το 2003 τον έφερε, που ξέρει πολύ καλά.
0: 31-46 του 2003, ναι, για τι τηλεοπτήσει. Αλλά τέλο πάντων η κασέτα που παίζουν είναι αυτή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα φαντς.
1: Ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση, να, για ανακεφαλαιοποίηση, αλλά ο νόμος υπήρχε και είχε δημιουργήσει ένα κεκτημένο στα πλαίσια της διαχείρισης των τραπεζών. Για μένα το πράγμα πάει πολύ πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ότι ανακεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες, τις σώσαμε στην ουσία. Και υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ένας από τους πρώτους νόμους που θα ψηφίσει όταν θα γίνει κυβέρνηση είναι ότι ή θα πρέπει να πληρωθεί ο φόρος τώρα, ή αλλιώς θα πρέπει να φορολογηθούν με άλλο τρόπο ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη. Γιατί ο φόρος των τραπεζών έχει πάει το 2032. Και μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια εδώ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ως προς.
0: Πάντως ο πρωθυπουργός μας, συγγνώμη, σε διακόπτω, ήταν στο συνέδριο του Οικόνομης και όταν του είπαν να φορολογήσουν τις τράπεζες, λέει όχι, θα καταστραφεί η οικονομία κτλ.
1: Μήπως το είπε για τους εφοπλιστές αυτό. Όχι, γιατί για τις τράπεζες είναι σαφής ότι πρέπει να πληρωθεί.
2: Εφοπλιστές μας
1: είπε. Εκεί το είπε ότι πρέπει να υπάρχει ειδική ρύθμιση.
0: Για να μην για να πληρώσουν φόρο.
1: Ναι,
0: αλλά συνταγματικά είναι κατοχυρωμένο αυτό. Δεν είναι.
1: Τα πλοία.
0: Δεν είναι να μην πληρώνουν φόρο. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, δεν το έχω ψάξει. Αλλά βλέπεις ότι όλες οι κυβερνήσεις.
1: Ναι, αλλά υπάρχει το άρθρο που λέει ότι όλοι σύμφωνα με τις δυνάμεις τους πρέπει να πληρώνουν φόρους.
0: Να σου πω. Πάντως η Ελλάδα. Είδες ότι μόλις η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε να κινηθεί κατά των εφοπλιστών, γιατί πρακτικά σπάνε το εμπάργκο. Ενώ για άλλα πράγματα δεν λέμε τίποτα, για αγροτικές πολιτικές, για προκλήσεις τουρκικές. Γι' αυτό το πράγμα ο Πρωθυπουργός κατευθείαν είπε όχι και αυτά. Μην τυχόν δηλαδή και.
1: Είναι αξιοπερίεργο όντως.
0: Ναι. Οι εφοπλιστές πληρώσουν κανένα φράγκο, ας πούμε.
1: Ο ιστορικός του μέλλοντος.
0: Θα το κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Ναι. Οι Τούρκοι προκαλούν εμάς. Οι Τούρκοι λένε ότι εμείς τους προκαλούμε. Τώρα ποιος, τι γίνεται εδώ πέρα, Γιώργο.
1: Οι Τούρκοι θεωρούν ότι κακώς έχουμε ένα αέριο χώρο στα 10 μίλια, άρα τους προκαλούμε. Κακώς τα νησιά μας δεν έχουν ΑΟΣ. Ενώ με το δίκιο τη
0: θάλασσα. Κακώς έχουμε στρατό στα νησιά, γιατί με τη συνθήκη τη Λοζάνη πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα.
1: Ναι, στα Δωδεκάνη όμως δεν συμμετείχε η Τουρκία στην σχετική συνθήκη. Δηλαδή που έχουμε ακρότητες, είναι το γνωστικό, το γνωστό τουρκικό παζάρι. Ζητάς 10, θα πάρεις 2-3.
0: Πάντα παίρνεις.
1: Το μωρό, άμα δεν κλάψει, δεν έχει φαγητό. Άμα ζητάς 50, θα πάρεις 5-6 πράγματα.
2: Λοιπόν, επειδή φτάνουμε και στο τέλος, τι προβλέπεις, πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Έχω την αίσθηση ότι οι εκλογές θα γίνουν στο 26, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πότε. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου. Γιατί τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ώσπου να φτάσουν στις τσέπες των ωφελούμενων, θα πάρει τουλάχιστον κανένα μήνα.
0: Άρα τέλη του 26 λες.
1: Εγώ θεωρώ ως πιθανό σενάριο τον Ιανουάριο του 27. Γιατί έτσι προχθές είχε πει ο Πρωθυπουργός, εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο. Δεν είπε πότε θα γίνουν, αλλά το φθινόπωρο είπε δεν πρόκειται να γίνουν. Εκτός, λέω τώρα εγώ το δικό μου είναι το εκτός, αν προκύψει κανένα εθνικό θέμα εντός αγωγικών με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Το εισαγωγικό πάει στο θέμα, όχι στο εθνικό. Λοιπόν, οπότε θα πει εκεί δεν ήταν στο χέρι μου. Αλλά νομίζω ότι το συμφέρει περισσότερο να κάνει εκλογές τον Ιανουάριο, γιατί θα έχει ίσως και μεγαλύτερη αποχή. Ενώ τώρα τον Οκτώβριο πιστεύω θα έχει μικρή αποχή. Όμως το νόμισμα έχει και άλλη όψη. Ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, η ακρίβεια θα είναι μεγάλη. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Αν κάνει εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, κατά το μάλλον ή ήτον θα είναι απροετοίμαστα τα περισσότερα κόμματα, διότι ειδικά τα καινούργια κόμματα, όπως το κόμμα της Ελλάς, διότι ο Ιούλιος έφυγε, ο Αύγουστος είναι 15-20 μέρες, μάλλον 10 μέρες μένουν γιατί οι υπόλοιπες είναι διακοπές, και μένει ένα Σεπτέμβριο στην ουσία. Δηλαδή θα δώσει χρόνο στα κόμματα αν τις κάνει το Γενάρη ή το Μάρτιο. Όμως μπορεί να τον ωφελήσει, μπορεί να πιστεύει ότι θα τον ωφελήσει. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο πάντως.
0: Για το κόμμα Σαμαρά, ποια είναι η εκτίμησή σου?
1: Μεγάλο ερωτηματικό. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι θα αφαιρέσει 4 έως 5 μονάδες. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καταλήτης.
0: Ένα 12% των ψηφοφόρων το βλέπει θετικά πάντως.
1: Είναι ο πυρήνας της λαϊκής δεξιάς.
2: Ποιος?
1: Θα γίνει από ό,τι λένε.
2: Θα γίνει.
1: Ίσως γίνει. Α, για το κόμμα του
2: Σαμαρά. Δεν αργεί. Δεν
1: αργεί γιατί δεν θέλει να δώσει χρόνο. Θέλει να κάνει ένα εφηδιαστικό χτύπημα, πιστεύω εγώ. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι κατά της Νέας Δημοκρατίας προφανώς ο Σαμαράς, είναι κατά του Μητσοτάκη. Οπότε ο στόχος του θα είναι μέχρι και να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν αποκλείεται να πάρει 3-4 βουλευτές και να ρίξει την κυβέρνηση.
0: Να έχουμε ριντάξει δηλαδή.
1: Ναι, και να έχουμε εκλογές αναγκαστικά. Άμα πέσει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Πρωθυπουργός θα πει: δεν φταίω εγώ, με ρίξανε.
0: Όπως το 90.
1: Το 93.
0: Το 93, ναι.
1: Ναι, με το Κατσίκι.
0: Που ρίξε τον μπαμπά του, ναι.
1: Ναι.
0: Τι ωραίες εποχές.
1: Το
0: Μαυρίγκι εκεί, το Μίτσο, τον θυμάσαι?
1: Πώς,
0: με τις παρακολουθήσεις και αυτά.
1: Ωραίες.
2: Με το μουστακάκι του, το ωραίο.
0: Ναι, ναι. Τι ωραία.
1: Ένα τεράστιο. Το καφάο.
0: Το καφάο, ναι. Τώρα δεν χρειάζονται αυτά. Έχουμε.
1: Έχουμε του Ισραηλινού τώρα που λένε ότι εμεί δίνουμε μόνο σε κυβερνήσει, αλλά δεν του ελέγχει κανεί. Δεν του
0: έχουμε πιντέιτο. Και άλλωστε, όπω λέει, όπω είχε πει και ο Δόνη, ποιο ασχολείται με τι υποκλοπέ. Τι τον νοιάζει. Είδα τώρα και μια ανάρτηση. Οι δίθεν υποκλοπέ. Ανέβασε
1: και
0: μια. Μια δημοσιογράφηση αυτό ανέβασε. Οι δίθεν υποκλοπέ.
1: Δίθεν. Με καταδικαστικέ αποφάσει. Με επίσημα έγγραφα του παρακολουθούν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
0: Κοίταξε.
1: Υπουργοί της κυβέρνησης.
0: Κοίταξε.
1: Κυβέρνηση, όχι.
0: Τέσσερις ιδιώτες ξυπνήσαν ένα πρωί και είπαν θα παρακολουθούμε την κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση κτλ.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο ρίλε στο Instagram που ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τον εαυτό του.
0: Πιθανόν.
1: Ναι. Γιατί καλαρέστηκε στην παρακολούθηση και λέει: ας παρακολουθήσω και εμένα να δω, μήπως λέω κάτι και μου ξεφεύγει.
2: Ωραίο.
0: Πιθανόν.
2: Πολύ ωραίο.
0: Τι να σου
2: είναι, κοίταξε, είναι πάντως και αυτό ρε παιδί μου ότι το, άντεξε η ελληνική κοινωνία σε ένα τέτοιο είδους σκάνδαλο. Είναι ρε παιδί μου για να, να εξετάσεις αυτή την κοινωνία ψυχολογικά. Βλέπεις ας πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε και τι έγινε μωρέ, που δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις.
1: Θεωρείται κάτι πολύ μακρινό σε αυτού, α πούμε. Σου λέει και τι έγινε, εμένα με πείραξε σε τίποτα.
2: Τι διάλογο έχει συμβεί, να πούμε, στον ελληνικό λαό και τα βλέπει όλα φυσιολογικά. Δηλαδή, βλέπει, α πούμε, μια κλοπή κρατικού χρήματο. Λέει και τι έγινε, δεν γινόταν πάντα αυτό.
0: Ναι, ο Άδωνης δίνει το φίλο του 2000 πριν τηλέφωνο.
2: Στη βρωμιά.
1: Όταν συνηθίζει το τέρα, σιγά σιγά γίνει σαν γι' αυτό. Όπω έχει πει κάποιο.
2: Ναι.
1: Ή σαν το βατράχι. Όταν τηγανίζεσαι σιγά σιγά και όχι απότομα για να μπορέσεις να χοροπηδήξεις, όταν σιγά σιγά σε σιγοβράζουν,
2: δηλαδή,
1: εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τώρα ο Έλληνας σιγοβράζει.
2: Να βλέπεις ας πούμε το έγκλημα και να λες αυτό είναι, δεν πειράζει.
1: Είναι ότι χειρότερο αυτό.
2: Ναι. Πώς αντιμετωπίζει ένα κόμμα σαν νέο τώρα σε αυτή την περίπτωση.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι
2: δεν μπαίνουν στο τραπέζι συζήτησης.
1: Προφανώς.
2: Να κάνεις με τέτοιους πολίτες.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή έχεις ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι αυτοί είναι ίσως μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν είναι οι νέοι άνθρωποι που βλέπουν ότι πλέον η Ελλάδα γίνεται μη βιώσιμη. Δηλαδή αν δεις πόσοι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν φύγει και γύρισαν πολύ λιγότεροι από αυτούς και εξακολουθούν να φεύγουν.
2: Όχι, μιλάω για την ψυχολογία του πολίτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εσύ θέλεις ψήφους, έτσι δεν είναι. Και υπάρχουν πολίτες οι οποίοι συνηθίζουν τον Άδωνη. Έτσι δεν είναι.
1: Κάποιοι μπορεί να το συνηθίζουν. Λόγο, κάποιοι,
2: ναι. Θέλεις και από αυτούς.
1: Πρέπει να τους πείσεις.
2: Ναι, μπράβο, πώς.
1: Παρουσιάζοντας μια άλλη προοπτική.
0: Δεν πείθονται.
1: Κάποιοι πείθονται, κάποιοι δεν πείθονται. Αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι.
0: Και καταρχήν υπάρχει ένα κομμάτι.
2: Δεν μπαίνει στο τραπέζι συζήτησης. Έχουμε να κάνουμε και με πολίτες οι οποίοι έχουν δεχτεί τη μοίρα τους. Δηλαδή λέει ο άλλος είμαι φτωχός, ρε παιδί μου. Πρέπει να. Το λένε κιόλας. Υπάρχουν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που λένε αυτά είναι. Τελείωσε. Τελείωσε, ξέρω εγώ, να παίρνεις μισό κιλό κασέρι.
1: Είναι και αυτή που είπε το τζάμπα πέθανε όμως, είδατε τι κατακραυγή έχει φάει. Έτσι.
2: Έφαγε ο πολίτης, λέει. Ο πολίτης ο οποίος θα κληθεί αύριο να ψηφίσει εσένα, το Βελόπουλο, τα άλλα κόμματα γενικότερα.
1: Έχει την ευθύνη του ο κάθε πολίτης. Έχει την ευθύνη του.
2: Τη μοίρα του λέει, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να τρώω πλέον κασέρι. Ξέρω εγώ, γιατί το θεωρείται πολυτέλεια πλέον το κασέρι.
1: Αυτός είναι καταστραμμένος. Είναι καταστραμμένος. Άμα δεν καταλαβαίνει ότι, δεν υπάρχει, ότι υπάρχει και καλύτερη προοπτική, αυτόν δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε.
2: Ναι.
1: Πρέπει να αυτενεργήσει. Δηλαδή με το ζόρι δεν σώζεται κανένας. Πρέπει κάθε πολίτης να κινητοποιηθεί.
0: Λοιπόν, Γιώργο, έχω διάφορα μηνύματα τώρα επειδή.
2: Κατάλαβα, πάλι 30% θα κινεί η Δημοκρατία.
0: Είμαστε πολύ. Είμαστε προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Δύο πραγματάκια. Το ένα είναι. Αυτό που το έπαιξε το ντοκουμέντο, ότι η Λεπενιώτη στον Άριο Πάγο είχε ψηφίσει υπέρ των φαντς στην περίφημη δίκη για τα φαντς.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή η απόφαση είναι σίγουρα προβληματική. Αλλά εντάξει, ήταν και η εμβληματική δικαστής της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής. Τώρα δεν θυμάμαι αν όντως ψήφισε υπέρ των φαντς, αν έχει δημοσιευθεί αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, τώρα και τι να κάνει. Τέλος πάντων, δικαστής είναι. Μπορεί να βγουν και κάποιες άλλες
1: αποφάσεις
0: και από εδώ και από εκεί. Και το άλλο είναι για τον εθνικό μας τραπεζίτη που είπε τρέλα να ξανάρθει ο 16ος και ο 14ος μισθός. Γιατί και, το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι κάνει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, οποία... μπορούν να βρεθούν χρήματα αυτά, ναι, αν φορολογηθούν οι τράπεζες, τα καρτέλα ενέργειας, τα δηληστήρια. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε σε παραπολιτικά. Mm-hmm. Έχει κυκλοφορήσει αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ. Έχει κυκλοφορήσει ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει κάποια στιγμή το φθινόπωρο, αν όχι στη ΔΕΘ, το 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Έτσι έχει ακουστεί από παραπολιτικά πηγαδάκια προσκύμενα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, γι' αυτό διάβασα στην Καθημερινή, στο Οικονομικό, ο γνωστός σύμβουλος και τα λοιπά, που λέει ότι υπάρχει πλειοδοσία λαϊκισμού και ότι και ο Μητσοτάκης θα αρχίσει να μοιράζει λεφτά.
1: Λαϊκισμός είναι δηλαδή να δώσουμε πίσω ένα κομμάτι από τα κλεμμένα. Αυτό είναι λαϊκισμός. Μ' αρέσει αυτός ο λαϊκισμός, να δώσουμε ένα πίσω από τα κλεμμένα.
0: Εμένα πάντως μου κάνει τρομερή εντύπωση. Άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν 200 χιλιάρια το χρόνο να βγαίνουν και να λένε αυτός που παίρνει 800 ευρώ, ας πούμε, να του δώσουν άλλο 800 είναι τρέλα. Και ναι, απορώ πως το ανέχεται ο κόσμος.
1: Είναι σαν τη Μαρία Αντουανέτα, φάτε πάντα σπάνια.
0: Ναι, αλλά η Μαρία Αντουανέτα, ξέρεις, ήταν πρώτον Αυστριακιά, δεν ήταν Γαλλίδα. Ναι. Ήταν γάμος αυτός. Και η Μαρία Αντουανέτα στο τέλος το κεφάλι της το πήρε σε ένα καλάθι.
2: Και η Μητροπολίτη.
1: Έτσι.
0: Τι?
2: Η Μητροπολίτη.
1: Με 5 χιλιάρια. Όσο να πεις.
0: Κακός. Πάντως κάποιοι Μητροπολίτες αδέδρασαν. Κακός.
1: Ας παραδώσουν τους μισθούς τους πέρα από τα 2-300.
0: Κακός. Πολύ κακός. Πολύ κακός.
1: Κάκιστα. Δεν δώσανε καμία αύξηση στο λαϊκό, στον εκατόταρο κλήρο που έχουν και παιδιά, οικογένειες.
0: Αυτό ακριβώς λέγανε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ακριβώς
1: δηλαδή είναι εξωφρενικό αυτό.
0: Ορισμένοι παπάδες λέγανε αυτό ακριβώς, ότι έχω πέντε παιδιά και δεν μου δίνεις.
1: Και στρατικούς κάτι.
0: Σε έχει δώσει συνέχεια.
1: Δώσαν κάποια πράγματα, αλλά όχι αυτό το εξωφρενικό 95%.
2: Είναι έτοιμοι να πολεμήσουν.
1: 95% αύξηση μισθού με ποια αιτιολογία?
0: Ότι δεν πρέπει να παίρνει λιγότερα από το μουφτή. Δεν το ανέχεται ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ σούπερ ορθόδοξος και δεν μπορεί να βλέπει το μουφτή να παίρνει πιο πολλά λεφτά από το Μητροπολίτη.
2: Αν έχει υπερήφανο Πρωθυπουργό,
0: ναι.
1: Πραγματικά με ξεπερνάει αυτό το επιχείρημα.
0: Εν τω μεταξύ, τι καλή χριστιανία. Επί μια ψηφίζουν το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, τελείως κόντρα με την Εκκλησία. Βγαίνουν οι παπάδες και τα λοιπά και τώρα και τώρα. Τους γράφει εντελώς δηλαδή, και τώρα τη γυρίζουν την κασέτα από την άλλη μεριά. Και μια που λέμε για τα ομόφυλα ζευγάρια, πολύ τεστοστερόνη έχει αυτό το κόμμα. Πάντως, είδες ο γνωστός βουλευτής Δράμας. Επανήλθε πάλι.
1: Καλά, αυτό είναι αμετανόητος και το κάνει χειρότερο.
0: Τι να σου πω τώρα, πάντως είδα στο διαδίκτυο έχει ξέρει θαυμαστές και γυναίκες κιόλας. Λένε μπράβο, καλά, τι
1: στάζει. Δεν ξέρω αν αυτοί είναι πραγματικοί θαυμαστές ή αν είναι τρόλ.
0: Παίζει και αυτό.
1: Παίζει και αυτό.
0: Δεν μου λες, αυτές τώρα οι δηλώσεις θα μπορούσαν να ποινικοποιηθούν με τον αντιρατσιστικό.
1: Μια απλή δήλωση.
0: Όχι,
1: όχι, δεν είναι με τον αντιρατσιστικό νόμο, αλλά είναι μια δήλωση που αφορά τον εργασιακό χώρο και τιμωρείται αυτό έμεσα και πάντως απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, από τις ευρωπαϊκές οδηγίες ήδη από το 2000. Είναι οι οδηγίες προστατεύουν τις γυναίκες από έμφυλη βία και διακρίσεις. Δηλαδή είναι μια σαφώς παράνομη συμπεριφορά. Διότι είναι σαφές ότι είναι σεξιστικό. Δεν το είπε. Σου εύχομαι, κορίτσι μου, να κάνεις ένα παιδί. Αυτό δηλαδή είναι γελίο, σαν επιχείρημα για το μέσο άνθρωπο. Τη είπε υποτιμητικά, αν δεν κάνει κανένα παιδί. Δηλαδή, σαν να λέει, άμα δεν κάνεις παιδί, δεν υπάρχεις, δεν είσαι άνθρωπος, δεν είσαι βουλευτής.
0: Πάντως, τα συν, μέχρι και ο Πλεύρης Τζούνιορ τον έκραξε.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Από τη Μενδώνη δηλαδή που του είπε δεν έχουν λόγια κτλ. Ο δε Κακλαμάνης, να τον αναγνωρίσουμε αυτό, θα τον περάσει πειθαρχικό.
1: Καλά, καλά θα τον κάνει.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν μπορώ να καταλάβω που τον έδιωξε.
1: Δεν ήξερε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι,
1: ο συνήθως,
0: ναι. Δεν ήξερα, δεν γνώριζε, υπάρχει το βιντεάκι.
1: Δεν ξέρει ότι είναι Πρωθυπουργός.
0: Ξέρει, εκεί που θέλει. Κοίταξε, όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, είναι ο Έλληνας Κέννεντι, το Τσιτάχ, ο Μωυσής κτλ. Όταν σκάει κανένα τέτοιο, δεν ξέρω, οι συνεργάτες του, άγνωστα κέντρα.
2: Δεν έχει ακουστεί ποτέ στην ιστορία, να πούμε, της πολιτικής,
0: ναι,
2: ο Πρωθυπουργός να λέει δεν ξέρω.
1: Απίστευτο.
2: Διάφορα πράγματα, ας πούμε, διάφορες επεκφυγές, τρίπλες. Δεν γνώριζα, δεν έχει πει κανένας.
0: Τελικά ποιος έκανε τις παρακολουθήσεις, δεν το έχω καταλάβει.
2: Κανένας.
0: Κάποια κέντρα αποσταθεροποίησης.
1: Ο μεγάλος αδελφός.
0: Ναι, ποιος ρε παιδί μου, γιατί το κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι οι τέσσερις ιδιώτες ξυπνήσαν ένα πρωί και παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο και φάγανε 120 χρόνια φυλακή.
1: Είναι διάχυτος ο μεγάλος αδερφός, η Ιλουμινάτη, δεν ξέρω, υπεφωτισμένη, η Opus Dei, δεν ξέρω, αλλά πάντως κανείς από την κυβέρνηση, δηλαδή δεν φταίει κανείς.
2: Φαντάζεσαι ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι, ή να υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα είχαν πέσει τα δέντρα.
2: Ναι. Παρακολουθήσεις, τρένα, ιστορίες, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν γίνει την τελευταία εφταετία να γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζει.
0: Κοίταξε, έτσι είναι, αλλά έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Πολάκης, αυτό που λέει ο Πολάκης, ότι πήραμε την εξουσία αλλά δεν πήραμε τους αρμούς. Ας πούμε τώρα το κλασικό.
2: Ότι έχουν γίνει πολλά αστεία.
1: Ναι. Δεν προλαβαίνει σε 4,5 χρόνια να αγγίξει τους αρμούς της εξουσίας. Τώρα μην λέμε αστεία πράγματα.
0: Κοίταξε, δεν προλαβαίνει, αλλά
2: και
0: όταν.
2: Σε μια διαθία, αλλά.
1: Υπό την απειλή των μνημονίων μέχρι το 18 το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά όταν όμως παίρνεις την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τη βάζεις στο γραφείο σου επικεφαλή και τρως 13-0 στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα τα οποία με εισαγγελική πρόταση απαλλακτική, δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα τα οποία χωρίς παρεξήγηση τώρα δείχνουν ερασιτεχνισμό. Έτσι.
1: Ίσως δείχνουν κάποιες σταθμίσεις. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του.
2: Μα και είναι και πάρα πολύ λογικό. Ένα κόμμα να πούμε ότι δεν ήταν ποτέ κόμμα εξουσίας. Πρέπει να πούμε την εξουσία να πούμε 4,5 χρόνια. Πόσα, 5?
1: 4,5 από τον Ιανουάριο.
2: 4,5 χρόνια μέσα σε φύελα. Έτσι, μνημόνια, ιστορίες, χρεοκοπήσεις. Χαμός τώρα μιλά. Ένα μπάχαλο στην κυριολεξία.
0: Ναι.
2: Και τώρα μην το συζητάμε.
0: Εντάξει, δεν του το συγχωρήσανε ποτέ. Ο καταληψίας, ο λαθρεπιβάτης της εξουσίας και τα λοιπά, δηλαδή και καλά σου χάλασε την πιάτσα. Εντάξει, άμα διαβάσεις το συντηρητικό τύπο, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι μεταξύ Μαδούρο, ξέρω εγώ, Κιμ, Φιντελ Κάστρο. Στην πραγματικότητα έκανε μια διαχείριση.
2: Κοίταξε, ναι,
1: διαχείριση έκανε.
2: Ναι. Θα κάνω τώρα, θα το πάω στον Άρη για να καταλάβουμε λίγο οι ακροατές μας.
0: Ναι.
2: Έρχεται μια καινούργια διοίκηση στον ΑΣ. Διαλυμένη, έτσι, σε ένα διαλυμένο ΑΣ με τεράστια χρέη.
0: Ναι.
2: Και περιμένουν, ας πούμε, μέσα σε 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, η συγκεκριμένη διοίκηση να τα στρώσει όλα, να αρχίσει η παραγωγή, να βλέπουμε όλα τα τμήματα τα ερασιτεχνικά.
0: Να βρέχει από τον ουρανό λεφτά.
2: Ναι, δηλαδή να γίνει ένα όργιο δημιουργίας. Πώς θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν παραλαμβάνεις, τώρα μιλάω απευθύνομαι στους επιχειρηματίες, παραλαμβάνεις μια χρεοκοπημένη επιχείρηση, είναι χειρότερο από την να παίρνεις μια επιχείρηση στο μηδέν.
1: Έτσι, ναι, συμφωνώ πολύ.
2: Δηλαδή, αν πάρεις μια επιχείρηση που είναι στο μηδέν, δεν χρωστάει, δεν την ξέρει κανένας, δεν είναι πολύ το τύπο.
1: Δεν έχει πελάτες τίποτα.
2: Δεν έχει πελάτες τίποτα. Και την πάρεις, είναι ευλογία σε σχέση με αυτό το οποίο παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και στις
1: άδεια ταμεία, δεν μπορούσαν να πληρωθούν
2: στην συγκεκριμένη περιπτώση. Μόνο και ένα κράτος μπάχαλο, έτσι.
1: Ναι.
2: Με διαφθορά, με έλλειψη συνείδησης στον κρατικό μηχανισμό, δηλαδή τι να κάνει πορτοκάλι.
1: Με 25% ΑΕΠ που χάνεται μόνο σε καιρό πολέμου, έτσι, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία.
2: Και με μια λογική, ας πούμε, στο λαό τώρα απίστευτη, έτσι, δηλαδή να δεχόμαστε να μας αγοράζουν οι Τούρκοι, στην κυριολεξία να έχεις ένα λαό ο οποίος δέχεται να ξεπουλιέται η πατρίδα του με λεφτά, αλλά να θέλει εξοπλισμούς για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους σε περίπτωση πολέμου. Δηλαδή, πιο διαστροφικό, πιο αστείο πράγμα δεν έχω ξέρω.
1: Στο μεταξύ, όπως είπε και ο Ερντογάν, ο μέσος Τούρκος δεν ξέρει τι είναι το Κάζους Μπέλι, ούτε η γαλάζια πατρίδα.
2: Μα οι Τούρκοι το λένε, άμα ακούσετε ειδήσεις οι οποίες μας κρύβουν, οι Τούρκοι το λένε. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή παράγει τη θέλει όλος ο πλανήτης να συνεργαστεί μαζί της οικονομικά. Όλος ο πλανήτης, όλες οι επιχειρήσεις του πλανήτη θέλουν να συνεργαστούν την Τουρκία. Και με εμάς δεν θέλει να συνεργαστεί κανένας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία. Όχι ότι εμείς έχουμε μπελαρά και αυτοί δεν έχουν.
1: Έχουμε.
2: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι αυτή τη στιγμή στον οικονομικό πόλεμο είμαστε 400 χρόνια πίσω.
1: Έχουμε υποχωρήσει πάρα πολύ. Το παραδοσιακό μοντέλο πρέπει να αλλάξει.
2: Έχουμε τουφέκια, αλλά δεν έχουμε επιχειρήσεις. Δεν έχουμε εργοστάσια, δεν έχουμε παραγωγή. Και την παραγωγή που έχουμε θέλουμε να την κλείσουμε κιόλα.
1: Χτυπάμε
2: να σταματήσουμε να δούμε την παραγωγή. Δηλαδή, φτιάχναμε καρπούζι για να μην φτιάχνουμε και καρπούζι.
0: Πραγματικά οι αγρότες είναι υποδιωγμό πάντως. Έχει δίκιο ο Πέτρος.
1: Έχουν γίνει συμφωνίες, πιστεύω, να παραδοθεί κτηνοτροφία στις βόρειες χώρες και στην Ισπανία. Το πιστεύω αυτό.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Είναι ξεκάθαρο.
2: Οι Τούρκοι το λένε, προχθές δεν ξέρω ποιος το ήταν. Λένε η Ελλάδα δεν παράγει απολύτως τίποτα.
1: Έχουν, παράγουμε, μην είμαστε ακραίοι. Απλώς έχει μειωθεί, έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ η βάση.
2: Εσύ, Γιώργο, με αυτό το οποίο λέμε για τους ανταγωνιστές μας.
1: Καλά,
2: εμείς παράγουμε, δηλαδή και στο γέλο παράγουμε. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με το CNN.
1: Καλά, η Τουρκία έχει 80 εκατομμύρια. Και ο νεανικός πληθυσμός
2: ήταν πίσω όμως και πριν από κάποια χρόνια 80 εκατομμύρια ήταν η Τουρκία.
1: Όχι, δεν ήταν πάνω 80 εκατομμύρια.
2: Ήταν 70. Τώρα αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Και πάντως τώρα διαμαρτύρονται.
2: Ότι αυτή τη στιγμή παράγουν, δημιουργούν. Εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
1: Έχουν και προσφερισμό 50% και ζουν ο μισός πληθυσμός και παραπάνω σε συνθήκες τραγικής φτώχειας.
2: Φτιάχνεται όμως αυτό.
1: Πότε θα φτιαχτεί δεν ξέρω. Και μια χώρα που ζει σε τέτοιες συνθήκες μπορεί πολύ πιο εύκολα να αποδεχθεί και πολεμοκαπηλικές, ας πούμε, τάσεις. Και
2: ναι, εμείς δεν αποδεχόμαστε που ζούμε στην πούντρα.
1: Και εμείς, ναι, εμείς ζούμε σε μια φούσκα.
2: Με
1: ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να βγάλει το 60%, το 70% δεν μπορεί να βγάλει παραπάνω από 20 μέρες, ας πούμε. Αλλά έχουμε και ένα 20% που περνάει πάρα πολύ καλά με απευθείας αναθέσεις γύρω-γύρω.
2: Ο οποίος λέει: Βλέπω την καφετέρια γεμάτη. Άρα.
0: Αυτά λέει ο πρόεδρος.
1: Ποια γεμάτη, να σας πω κάτι. Πήγα σήμερα, πέρασα από την Ασπροβάλτα και την ευρύτερη περιοχή. Τα αυτοκίνητα ήταν πάρα πολύ λίγα και μου είπαν και γνωστοί μου εκεί πέρα. Λέει: Μόνο Σάββατο Κυριακή έχουμε κόσμο. Και τι κάνει ο κόσμος. Επειδή το 80% είναι Βαλκάνοι τουρίστες, αυτοί ξοδεύουν μόνο στο σούπερ μάρκετ και στα δωμάτια των 20 και 30 ευρώ που τα αγοράζουν από το χειμώνα. Μόνο Έλληνας θα πάει ταβέρνα ή καφετέρια. 11 η ώρα αδειάζει η παραλία, δεν υπάρχει ψυχή ζώσα. Έτσι και αυτό συμβαίνει σε όλο το στρεμονικό κόλπο και συμβαίνει και στην Κατερίνη από ό,τι έμαθα.
2: Αυτό.
1: Είναι δηλαδή η κατάσταση δραματική. Πολλοί κόσμοι τζίροι πολύ πεσμένοι, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν έργα υποδομής για να προσελκύσεις τουρίστες. Ενός υψηλότερου επίπεδου. Ωραία.
0: Αυτό.
1: Τελειώσει.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Ούσκαλη, καθηγητής Πανεπιστημίου, στέλεχος της Ελλάς. Δεν έχεις πάρει κανένα τομέα.
1: Είμαι στον τομέα δικαιοσύνης και στον τομέα παιδείας.
0: Ωραία. Να πούμε και τους τομείς. Το ραδιόφωνο έχει φιλοξενήσει στελέχη και θα φιλοξενήσει και άλλα στελέχη της Ελλάδας.
2: Και κάποια στιγμή θα κάνουμε το εξής, θα έχουμε και θα φιλοξενούμε Νέα Δημοκρατία Ελλάς, Ελλάς Πασόκ, δηλαδή θα κάνουμε τέτοιου είδους συνδυασμούς.
1: Πολύ ωραία.
2: Μόλις ξεκινήσει η
0: νέα σεζόν. Ας φέρουμε τη Λατινοπούλου εδώ πέρα.
2: Α,
1: εντάξει, θα έχουμε πολύ ωραίο debate.
0: Πλάκα κάνω. Τι?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ. Τώρα εμείς θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τις 7-8 του Αυγούστου θα είμαστε εδώ.
0: 7-8 Αυγούστου.
2: Μετά
0: Θα κάνουμε τα μπάνια του λαού που έλεγε.
2: Επιστρέφουμε στις 20. Ναι. Ενδεχομένως να κάνουμε την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μέσα εκεί τέλος πάντων.
0: Εγώ είμαι πιστός στρατιώτης. Ακολουθώ τον διοικητή μου, το αφεντικό.
2: Μετά τις 7 θα χάσετε και εμάς. Γενικότερα το γέλο, όπως και όλα τα ραδιόφωνα δηλαδή. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Λίγο έτσι μια βόλτα που έκανε και σε άλλα ραδιόφωνα. Υπάρχουν επαναλήψεις.
0: Εγώ μόνο γέλο ακούω, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, καλά
0: και αυτά.
2: Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.

0: my sweet Kathleen. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.